0: έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι ένα-δύο.
1: Ένα-δύο. Έλα, ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι.
1: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
2: Α, μπράβο, χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρουμφ.
2: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
1: Το έχουμε καταλάβει.
2: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούτες με την. Και σκάνει σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μου αρέσουν. Όλα. Όλα τα στρουφάκια.
1: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού του Βέλγου κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
2: Τόσο νωρίς.
1: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
2: Παλιά και όχι νωρίς, λάθος έκφραση.
1: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ωραία μου την έφερε.
2: Ε?
1: Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Δαβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
2: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και τις ταινίες μου.
1: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι. Και
2: οι ταινίες. Ναι, και εγώ θα κάτσω.
1: Κάτσω να χάσω.
2: Και εγώ.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και εμένα μ' αρέσουν.
1: Και όλα ο Δρακουμέλ μου αρέσει.
2: Ναι,
1: όλοι
2: εντάξει. Ναι.
1: Η Ψιψινέλ.
2: Ναι.
1: Όλα.
2: Δρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια μέτσα από όσα χαρακτήρα. Έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλούς Δρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Του Δρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Εννοώ.
2: Μπράβο. Με πιάνεις.
1: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί
2: με
1: μου.
2: Με πιάνεις.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
1: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο λέει κτλ. Θέλω να κάνω. Έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς, όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στο δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
1: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
2: Ναι, δεν το είπα. Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση.
2: Συγγνώμη που σ' άλλαξα.
1: Από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
2: Και καλά κάνει.
1: Συμμορφώνεται.
2: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού να μας πει ποιοι Δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτό λέω γιατί. Στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι. Και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί. Είναι ντάνες τα ξερόκλαδα. Ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πιάσει κάτι εκεί, τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας. Και γιατί αν γίνει κάτι, θα λέμε πω καήκαμε.
1: Πάντως, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
2: σωστό.
1: Δεν μπορεί να τους βρει κανείς. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα,
2: ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
2: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και η έλεγχη και να καθαρίζουμε. Βεβαίως, η ιδιωτική πρωτοβουλία εννοώ τα δικά μας. Όμως, πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
1: Σωστό, μαζί σου.
2: Πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το χάλι.
1: Μαζί σου.
2: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα μπω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. καταστραμμένη. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
1: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
2: Α, καλά, πολύ
1: βλαμμένοι. Και εξηγούμε. Στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη. Το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Ναι.
1: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά δύο φορές.
2: Α, ωραία.
1: Με διαφορά κάποια ώρα.
2: Ναι.
1: Στην Κερατέα.
2: Ναι.
1: Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
2: Όπου.
1: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
2: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
1: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της. Όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί.
2: Να ομολογήσει, ναι.
1: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
2: Έλα, Παναγία.
1: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Και νευρίασε και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της. Πήγε και έβαλε τις φωτιές.
2: Τι να πω, βρίσκομαι. Δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
1: δεν
2: πρόβλημα.
1: Πάει καλά.
2: Όχι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα γιατί μου στείλει ένα μήνυμα Βασίλης από τον Άγιο Στεφάνο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι δυνατή άνεμη το Σαββατοκυριακό και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου στο πέ, για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Καλημέρα Μιλτιάδη, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά παιδιά, λέει, τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Τι άνθρωποι τώρα, θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη Νικόλα, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία, στη Γαλλία, για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
2: ναι,
1: κυρίως
2: παιδιών.
1: Γιατί που πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια,
2: ναι,
1: για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
2: ναι.
1: Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
2: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες, να μας έστειλε 40 βαθμούς, ή ο Παύλος μας το έλεγε.
1: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition.

0: Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κίνηση. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στο Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα, και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying,
1: ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος. Ναι. Για δύο τουλάχιστον χρόνια.
1: Τον ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
1: Είναι άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Όντως. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι. Δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Mm-hmm. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνότανε. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε mm-hmm. η κυρία Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της.
1: Δεν το ενέκρινε, Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς, η Βόντερ Λάιεν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Μας ρωτήθηκε χθες στο briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
5: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας, όταν είμαστε οι ερωτώμενοι, είναι να απαντάμε.
1: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
0: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Και δεν κάνουμε και χαρακτηρισμούς απαντάμε για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
0: Γιατί τώρα τι
1: διακρίνω,
0: γίνεται.
1: Διακρίνω, μια ενόχληση, αυτό λέω.
0: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές
1: ακριβώς
0: από τις βιλικές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και για αοριστία, γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
1: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τις στάσεις του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι για κάτι ακόμα.
1: Για τον κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
0: Για τον κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
3: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκειπε.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
3: Γι' αυτό και
5: ούτε
3: δεν
5: καν της δικαιοσύνης.
3: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο.
5: Στο προστασίας.
3: Όχι, στην αστυνομία.
5: Αστυνομία, ναι.
3: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
5: 2-3 μέρες το είχε σερτάρει.
3: Βεβαίως.
5: Γιατί.
3: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
1: Να έχουμε. Ναι, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, αλλά τα έριξε.
1: Ναι.
0: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Δηλαδή,
4: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
3: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τους πήρα μέσα από τη Ρόδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
1: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
0: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
1: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα, φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
6: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κέρατα.
1: Α, πολύ καλό.
0: Βρε
1: κέρατα.
0: Θες να πεις κάτι,
1: ναι,
0: γιατί
1: θα
0: πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Και multi-pack chips με αλάτι και πάπικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλι, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνες και άλυμα ξηρών καρπών.
0: Μακαρόνες, πεθαίνω.
1: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
2: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα, και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση μετά με τα γραφικά και το μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
1: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα. Αλλά ας μην.
2: Τον κάνατε, ρε παιδί μου. Τον κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώς.
1: Ας μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
3: Έλα Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα πάμε.
1: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού μετά το ύψος Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ωστόσο τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδία διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί.
3: Ναι.
2: Στις 7.
3: Ναι.
2: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Αποκλείεται.
2: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήταν λίγο έτσι στεναχωρημένο, ναι, το παλικάρι μου, ο Παναγιώτης Βολάνιο. Δεν ξέρω.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι πήραξε, και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
2: Μπήκε 7 η ώρα το μουτράκι του εκεί πέρα, είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
4: Αχ Μουσταφά, αχ Μουσταφά.
2: Εσύ του άναψες φωτιά, Μουσταφά.
3: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Κέμπριτζ δεν είπατε τίποτα.
2: Καλά, τον Κέμπριτζ πήρε.
3: Ναι, λέει αυτός ο Καναδός σέντερ, λέει, κατέκτησε την Euroleague το 2024 με τη Φενέρ.
2: Ναι.
3: Και είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Και μπράβο του.
3: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
2: Ναι, να το πούμε.
3: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Εδώ διαβάζω στα αθλητικά γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
2: Καλό παίκτη είναι. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω.
1: Ισχύει. Με σπανούλη η συμπαίκτη είναι.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μα παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μα πήρε παραπάνω.
3: Τελείωνε τώρα όμω.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβαθμίσή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο. Μια πλατφόρμα που υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης και γίνεται με κωδικούς TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Τώρα πρέπει απλά να το πιστοποιήσεις, να ξέρει το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πόσα ασανσέρ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχουν μπει πολύ στην πλατφόρμα. Δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση και λήγει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την 7μηνη παράταση, δεν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση. Δεν το λέω και σίγουρα, αλλά αυτό διαφαίνεται. Άρα, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να πιστοποιήσετε το ανελκυστήρα σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα από μετά. Ξαναλέω, δεν αφορά την αναβάθμιση, αφορά την πιστοποίηση. Άρα, είναι καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι, έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών. 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το Υπουργείο ότι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Τέλος η αγωνία για, για τα παιδιά
0: ακριβώς.
1: Μας.
0: Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία
1: καλή
0: το μεσημέρι θα γίνουν
1: παιδιά.
0: Γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δημοσίου του λέει και ο Ζήκος. Αρε κερατά που το έλεγε, το θυμάσαι? Που το έλεγε ο Ζήκος. Εγώ μπορώ να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε, πανά θεμάσαι.
3: Εδώ, βρε κερατά, και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Αχ, τέλος πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι οι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική
2: ακριβώς,
0: δικαιοσύνη.
2: Είναι
0: από ένα αστυνομικό τμήμα.
2: Άντε,
0: αλλά από το Βέλγιο λένε. Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου, του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα,
2: έλα,
0: δύο,
2: πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχουν καταρρεύσει σαν χαρτινή πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του, χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα λέει βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τρία άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα, αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά, γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτοί. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό τώρα, τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
0: Ένας 90χρονος.
2: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτες στο διάδρομο. Ήθελα να πάει να δει την κυρία Κοντού.
0: Πήγε εκεί πέρα, ναι, με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά, και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφτεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
2: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι, τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει. Το θέλει ο οργανισμός της.
1: Και ο παππούς!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι. Ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα. Ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
2: Παππούδες τελευταία έχουν. Είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
2: Είναι σε δράση, έτσι. Μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0.
2: Μάλιστα.
0: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Και μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια,
2: ναι,
0: που έφυγε χθες,
2: ναι,
0: από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ναι, υγείας στο τελευταίο διάστημα.
2: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
2: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, πολύ ένας κρίμα. Νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούργια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέγει κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπεται καλοκαίρι καυτό, ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίνη, πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κ. Σαββαρό.
2: Βρε παιδί μου, έχει λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω τη κερατά.
2: Αυτό βρήκε το ανάθεμα.
0: Κερατά.
2: Το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρεις.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch,
2: έτσι,
0: και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
2: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή City στη Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι είναι, και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση, ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
0: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
2: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
0: Για κάποιες.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο, ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχαίο και έπλη του τα φαντς, έτσι, που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς σας πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει άνθρωπος 400. Καταγγέλθηκε η σύμβαση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπόρεσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στον νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φάντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ,
0: πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
2: Έτσι.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
5: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
6: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
7: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
6: Ο Σπυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε
8: θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
9: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο.
0: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Εντάξει, ναι. Ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που ακριβώς, υπάρχει.
2: Ακριβώς, επειδή πιέζεται το Πασόκ. Ακριβώς, λόγω της επανεμβάνωσης
0: Αλέξη Τσίπρα. Για τη δεύτερη θέση και ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
10: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους.
11: Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services.
12: Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει ρύθμιση για όλους.
13: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.
2: Ναι,

0: Στην πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμω.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο
0: Τιστέντε. Ναι, τώρα... κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένο με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Στην κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χάτος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός,

0: ρεύμα της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9 και 25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
0: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Γκλέτη, έτω τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά που έχουν σήμερα οι ακροατές, τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε και ο Σαβραμόπουλος, έτσι. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
1: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
1: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο, με επίπεδο.
1: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
1: και με
2: μιλάς έτσι.
1: Και
2: κάνεις μπούλινγκ.
1: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά. Τι να κάνουμε, έχει πολλά προτερήμα. Έχει ένα Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines. Που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI ποπό από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Τι λες, παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Φεύγω για Dubai. Θυμάσαι πολύ και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς, μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος δηλαδή κερατούκλης.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
3: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
5: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
6: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
7: Σφάλμα του καπετάνι, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
8: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
9: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
8: Τους θαλασσοπόρους.
9: Και έχουμε αρκετούς.
8: Καπεταναίους.
9: Ποιοι είναι οι καπεταναίοι?
8: Ακούσαμε εδώ.
9: Α, όχι, εγώ λέω αυτοί που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
8: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες εδώ,
9: έχουμε
8: είναι
9: δει
8: πολύ
9: πολλούς καπετανέοι, παιδί μου. Υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπετανέοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το βαγελάει.
8: Είναι και η γκριμάτσα που
9: κάνει. Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική.
8: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε
9: Αμαλία. Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
8: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
9: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
8: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
9: Ναι,
8: εξαιρετική είδηση.
9: Ναι, εξαιρετική και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
8: Και η τεχνολογία πλέον πόσο εντάξει, μπορεί να βοηθήσει.
9: Βεβαίως, η ρομποτική ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε η ασθενή με καρκίνο του προστάτη.
8: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τρίμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει, καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. ΔΕΗ Fiber Internet με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
10: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
9: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλος λέει, το Πασόκ δηλαδή, αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24, θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως σου λέει ο Μητσοτάκης πόσο στοιχίζουν, πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει. Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο.
8: Θα περάσουν κράτος. Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
9: Ναι.
8: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
9: Εγώ δεν υπάρχει θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
8: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι. Που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
8: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
9: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μια μεταγραφή 24ωρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στους τομεάρχες στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
8: Ναι, ναι.
9: Καλά το πάω.
8: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι
9: όμορφοι.
8: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα κοίτα, το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
9: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου, είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν να, κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια. Να, τώρα μου λέει κάποιος για τον κύριο Θωμά Μόσχο. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει: και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ας το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
8: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
12: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος και δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων, και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
8: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
9: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει κάτι, δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα. Και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που, για να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, και στηρίζοντας τη θέση του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά. Ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια, από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η SeaJets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη. Και μέχρι τώρα η επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θύματα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 7,2 και 7,5
1: ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ καλά Ερντογάν. Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ο Ερντογάν, και δεν το έκανε, λέει, για επειδή μένα. Του το ζήτησα εγώ.
1: Ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35. Πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, που θα βρεθεί και ο Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι, δεν πληρούνται.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες, μία είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία στη Λεωφόρο Συγκρού, ο οποίος τι έκανε, την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς, αυτές τις υπόγειες που περνάς από τη μία πλευρά της Συγκρού στην άλλη. Ναι. Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, τη έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Και ήταν πρωινές ώρες, μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες, αυτό εννοώ.
0: Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται παράνομα.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις. Mm-hmm. Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά, επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει
0: όμως. Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει μια γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της. Mm. Δηλαδή, πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Εδώ είμαστε. Πολλές φορές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, ήδη αρχίζουν και έρχονται και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σήμερα θέλω να πάμε σφαίρα, θέλω να πάμε πολύ σφαίρα. Θέλω να με βομβαρδίσετε με μηνύματα. Για ποιο λόγο? Διότι θέλω να μου σχολιάσετε τα πάντα. Θέλω να μου σχολιάσετε Τραμπ, θέλω να μου σχολιάσετε Αβραμόπουλο, το θέμα της ακρίβειας ασφαλώς. Να μου γράψετε γενικότερα πολλά πραγματάκια, τις εμπειρίες σας. Δεν ξέρω γιατί σήμερα θέλω έτσι να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Ναι, δεν ξέρω, μου την έχει εμένα. Δεν δικαιούμαι κι εγώ μία μέρα. Νομίζω πως δικαιούμαι. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θέλω ασφαλώς να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Αλλά επαναλαμβάνω να τα βάλουμε σε μία σειρούλα. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη, πώς είστε? Χαλαρά, ήρεμα. Έτσι, έτσι. Δεν σας πείραξε κανείς, για να βάλω τις φωνές. Δύο μέτρα άντρα στο μεταξύ μου, ρίχνει τρία κεφάλια. Έτσι. Εγώ θα βάλω τις φωνές. Εσύ θα πας μπροστά, θα βάλω τις φωνές και θα πάω να φωνάξω κανέναν άλλον για βοήθεια. Εάν αυτό. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο παπάκι κόλλησα. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνυματάκια σας ακριβώς για όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Ειδικά η πολιτική αντιπαράθεση είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς. Γενικότερα να ξέρετε θα χτυπήσουμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα μα πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6 η ώρα και μετά 6 με 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Για πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Α, Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, θα σας ζαλίσω όσο μπορώ. Για πάμε.

Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Να ξέρετε, Παρασκευούλα, με έχει πιάσει λίγο το σύνδρομο της Παρασκευούλας. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ασφαλώς ακόμα πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Σήμερα βλέπω και αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ και μου την έχει εντάξει με τον Ερντογάν, ξέρετε, με έχει λίγο τι εκνευρίσει. Αν και μεταξύ μας δεν πολύ πιστεύω ότι θα γίνει το οτιδήποτε. Τάζει ο Τραμπ, θα το αναλύσουμε και θα σας υπενθυμίσω τι ακριβώς είχε γίνει όταν ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Πόσα πράγματα του είχε τάξει. Πόσα πράγματα έχει πάρει ένα χρόνο μετά. Δεν θέλετε να σας πω τι σκέφτομαι. Πάντως αυτό που σκέφτεστε και εσείς έχει πάρει ο Ερντογάν. Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι τα γνωστά καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα εχθές. Έδωσε φόλη σε σύλλη συνέντευξη. Ας παραιτηθούν και ας έρθουν. Αλλά μην περιμένουν να υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Το είπε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση τώρα μπαίνει στην διαδικασία των θεμάτων της καθημερινότητας. Σύσκεψη τη Δευτέρα για την ακρίβεια. Υπό τον Πρωθυπουργό μαθαίνω, θα σας πω πολλά πράγματα και γενικότερα πώς θέλει να στρίψει προς ποια κατεύθυνση την όλη διαδικασία ο κύριος Μητσοτάκης. Σας έχω και Αβραμόπουλο. Σας έχω και Σαμαρά. Βόμβες, λέει, ετοιμάζεται να ρίξει. Παρασκευούλα σήμερα. Έχουμε και άλλα θεματάκια ασφαλώς. Έχουμε και το σεισμό. Έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο πραγματάκια τα οποία μας έχουν στεναχωρήσει υπερβολικά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε.

Όχι μόνο ραδιοσκηνοθεσία, κάνει και κανονική σκηνοθεσία ο Τζιβελεγγύδης. Έχουμε μουντιάλε, και παίζουνε. Κάτσε να δω, τώρα βρήκε να βγάλει και η ΕΡΤ το σουπεράκι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, πέσαμε πάνω στο replay. Παραγουάη, Αυστραλία, 0-0 στο 8. Έτσι για τους ποδοσφαιρόφιλους, για να σας κρατάμε και ενήμερους. Για τους ρομαντικούς, η νύχτα, να ξέρετε, θα είναι μέχρι τις 6 και 2 πρώτα λεπτά αυτό το μαύρο της νύχτα. Σήμερα έχει λίγο παραπάνω κίνηση, μου φάνηκε. Στην Αττική Οδό, ναι, είχε περισσότερα αυτοκίνητα, δεν ξέρω γιατί. Πολλοίς κόσμος έρχεται, πολλοίς κόσμος φεύγει. Τι να σας πω, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί πάνω κάτω εγώ, ξέρετε, τις ίδιες ώρες κυκλοφορώ. Δεν έχω και... Αλλά έχει σήμερα περισσότερη έτσι κινητικότητα στους δρόμους. Εάν είσαστε στους δρόμους και έχετε παρατηρήσει το ίδιο πραγματάκι, παρακαλώ να το μοιραστείτε μαζί μας. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 2 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 107η ημέρα του έτους.

Έτσι στο Τσακίρ Κέφι ξεκινήσαμε με Λίναρτ Σκίναρτ, That Smell. Γκουγκλάρετε, έχει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω του αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, φοβεροί καλλιτέχνες. Δεν υιοθετούμε και δεν ασπαζόμαστε και τις πεποιθήσεις τους, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι όταν έπιαναν την κιθάρα έκαναν αριστουργήματα. Ναι. Α, είδες, είχα στο μυαλό μου όλο το βράδυ να βάλουμε και Black Sabbath, διότι, ναι, βάλε, για να σας πω και μία ιστορία, πολύ καλά θα πάει αυτό σήμερα, για να σας πω και μία ιστορία που διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για τον κιθαρίστα, τον Black Sabbath, για να δείτε πώς μερικές φορές πώς ξεκινάνε πολύ όμορφες και σημαντικές ιστορίες σε αυτό το πλανήτη. Πολλά και ενδιαφέροντα, αυτά τα οποία έχει να μας δώσει σήμερα το ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα, πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές στα βάθη της ιστορίας, όπως παραδείγματος χάρη, άκου να δεις, Βελεκίδη, το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα.

Και εφόσον έκανε την ανατροπή αμέσως αμέσως ο Τζιβελεκίδης, έχετε ιδέα πως ξεκίνησε αυτός ο βαθύς ήχος? Πως ξεκίνησε ουσιαστικά το heavy metal, τι σας λέω, πρωί πρωί, ε? Ο Τόνι Λόμι, λίγο πριν παραιτηθεί από τη δουλειά την οποία έκανε, δούλευε σε ένα εργοστάσιο, τραυμάτισε τα δάχτυλα του χεριού του. Ήταν αριστερόχειρας ο Λέμις. Τραυμάτισε λοιπόν τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Όταν λοιπόν πήγαινε να παίξει κιθάρα, πονούσαν υπερβολικά. Αναγκάστηκε να αλλάξει λοιπόν τις χορδές της κιθάρας του, να έφτιαξε αυτοσχέδιες προστατευτικές θήκες για τα δάχτυλά του, χαμήλωσε και το κούρδισμα στην κιθάρα του και βγήκε αυτός ο ήχος από ένα εργατικό ατύχημα στις άκρες των δακτύλων του, εκεί που πίεζε τις χορδές. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία, από κάτι τέτοια ατυχηματάκια.

Εντάξει, πρωί είναι ρε Τσβελικίδη. Τον Ιαϊόμι βέβαια. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, ελάτε, κοπιάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? 182 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτές είναι πληροφορίες. Αυτές είναι πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Την καλημέρα μου. Σαν σήμερα επίσης το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά Κερκίνης, της Κερκίνης, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Είναι η μάχη της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άντε να δούμε, διότι από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει την έγκλη του όλη. Ξέρετε, είχαν φτιάξει, έφτιαξαν οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το ΝΑΤΟ είχε συγκεκριμένο προσανατολισμό, είχε συγκεκριμένες, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λειτουργίες. Υποτίθεται οι σύμμαχοι. Τώρα τα πάντα είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι, μην αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour, Ursula. Comment ça va? Ça va bien. Θα τα πούμε κιόλας για τα θέματα του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα πούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πάνω στις Βρυξέλλες. Ασφαλώς και θα αναφερθούμε και στη δήλωση την οποία έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, ο Μπάλας Ουσβάρη. Φοβερό όνομα. Πόσο μακριά μπορείς να πας με το Μπάλας Ουσβάρη? Πρόσωπος, ένας από τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Για τον εσωτερικό έλεγχο, εσωτερική έρευνα, ναι, τους χάλασε η λεξούλα. Θα τα πούμε, αλλά αυτά έχουμε ρεπορτάζ και έχουμε και χαρτάκια στα χέρια μας, όπως σας έχουμε πει. Σύραξη στη Βουλή το 1950 κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοικίας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του. Ωραία πράγματα που γίνονταν τότε, Τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ, τον Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται κλασικά στους διαδρόμους της Βουλής.

1963 ο Τζον Κένεντι, ο JFK, όχι το αεροδρόμιο, ο άνθρωπος επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner». Αν το λέω καλά, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, ένα Umfiedersen δεν ξέρω και αυτό. Είμαι και εγώ Βερολινέζος.

Στα της γρήγορης επικαιρότητας, να σας πω ότι υπάρχει διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Αυτός ο δίδυμος σεισμός, οι δύο φωνικοί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έχουν προς το παρόν, να ξέρετε, τώρα τους αριθμούς τους λέμε κατά προσέγγιση, γιατί ούτε και πολύ καλή πληροφόρηση υπάρχει από την πλευρά της Βενεζουέλας, αλλά ούτε και δεν μπορούν να τα καταγράψουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όταν αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί 36.000 αγνοούμενοι. Ο αριθμός που μας δίνουν οι άνθρωποι εκεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι ότι οι νεκροί είναι στους 188 και 1.520 τραυματίες, 200 εγκλωβισμένοι. Είναι ο νεότερος απολογισμός. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες, επαναλαμβάνω, 36.000 έχουν καταγραφεί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Το ακούτε το άσμα. Πάμε στο αρχείο μας γνωμικό.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Αντισθένη, ιδρυτής της κοινικής φιλοσοφίας. Μας έχει κληροδοτήσει μερικά από τα πιο διαχρονικά και καυστικά αρχαία γνωμικά. Και πραγματικά, για ακούστε, ως τις εταίρους δέδικε δούλος ον λέληθεν εαυτόν. Όποιος φοβάται τους άλλους γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Τότε τας πόλης απόλυσθε όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην. Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και δεν έχει να κάνει μόνο με τις πόλεις, με τα κράτη. Έχει να κάνει ακόμα και με τις επιχειρήσεις. Γενικότερα, στον περίγυρό μας. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους κακούς από τους καλούς. Μπόλικη τροφή για σκέψη νούμερο 2. Συνεχίζω. Προσέχεις τις εχθρείς, πρώτη γάρ των αμαρτημάτων αισθάνονται. Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου, είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα και μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Πάμε για άλλα, κύριε Τσιβελεγίδη.

Να το χαίρεστε, κυρία Βουγιουκλιώτη, το βλαστάρι σας. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιώκας της κυρίας Βουγιουκλιώτη. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, και καλή σταδιοδρομία. Στο δύσκολο δρόμο που έχεις διαλέξει της δημοσιογραφίας. Και εγώ προσπαθώ να ξέρεις την κόρη μου, έτοιμη είναι, δεν κρατιέται. Έβγαλε το πρώτο έτος της φιλολογίας. Άντε, μου λέει, να τελειώνω για να ξεκινήσω δημοσιογραφία. Λοιπόν, ακούστε τώρα η μάνα, η Ελληνίδα μάνα. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιώκας, εισαγωγικά βάζω, ο γιώκας μου, το παιδάκι μου, το λουλούδι μου, το ομορφότερο και το πιο έξυπνο παιδάκι του κόσμου. Να το χαίρομαι και χρόνια του πολλά. Αυτή είναι η ευχή της μάνας, αδερφούλη μου. Λοιπόν, μήλωση κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε δύο πραγματάκια, γιατί δεν μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι, μία κοκορέτσι. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυπηγείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω των στενών εκεί του Ορμούζ. Δέχθηκε φορτηγό πλοίο επίθεση νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ, εκεί στο Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Μάλιστα, οι Αμερικανοί αυτό το οποίο λένε είναι ότι το πλήγμα εκεί στο Ομάν. Αμερικανικές πηγές

Πρώτα απ' όλα έχουν ενημερώσει τα τόσα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα εκεί ποιες είναι οι διαδρομές. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ποιες είναι οι καθορισμένες διαδρομές. Πάντως η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτή είναι προειδοποίηση από την Ουάσιγκτον. Και έχουν αρχίσει και μιλάνε για απόλυτο χάος. Για απόλυτο χάος που θα ενέσκυπτε, λέει, αν η Τεχεράνη επέβαλε τέλη για κάθε διέλευση πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Το πράγμα δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Υποτίθεται ότι υπάρχουν συνομιλίες. Διαπραγματεύονται, κάνουν, ράνουν. Αλλά η εικόνα είναι ζωφερή. Είναι άσχημη. Έχει αρνητικό πρόσημο. Ό,τι και να πούμε για τη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι μάλλον λίγο. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια παράκαμψη που λίγο τη δυσάρεστη. Αυτό το οποίο είδαμε όλοι μας, αυτό το βίντεο σοκ από τη Λάρισα, ακούστε, ο τύπος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Πραγματικά, ένας 50χρονος άνδρας κρατούσε λοιπόν τσεκούρι, ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του, αυτά τα οποία έκανε τα μετέδιδε ζωντανά στα social media. Απειλούσε ότι θα πυρπολήσει τη γυναίκα του, την κρατούσε όμηρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκεί οι αστυνομικοί ό,τι μπορούσαν, πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις με τον κατηγορούμενο. Παραδόθηκε στο τέλος της αρχές. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ασφαλώς και οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο εκεί της Λάρισας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσης νομοθεσίας περί όπλων. Την Παρασκευή σήμερα θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Παιδιά, τι έχετε πάθει, τι γίνεται, τι κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό σας, τι βλέπετε μέσα από τα κινητά σας ή οτιδήποτε και έχετε φτάσει σε τέτοια σημεία. Επί 41 λεπτά ήτανε στον αέρα ή έκανε live μετάδοση. Ό,τι και να πούμε λίγο.

Πολλές καλημέρες. Γίνεται ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, τα ξέρετε τώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο, Σπύρο μου, ο συνονόματος, ο ταξιτζής. Να είσαι πάντα καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπούλα, Μάνο μου. Καλή εκπομπή, Γιάννη Κολοκυθά. Την αγάπη μου. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να προσέχετε. Γενικότερα, ό,τι κάνετε στην ημέρα σας, να προσέχετε. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο, Θάνος. Υπάρχει κανένας που να πήρε την έκτακτη ενίσχυση παιδιού από χθες ή Τετάρτη? Υπάρχει κάποιο κόλλημα? Για ποιο λόγο μου το γράφεις, Θάνο μου, αν είναι να το ψάξουμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Νομίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες, προς τα τέλη της εβδομάδας αυτής μας είχαν πει οι ειδικοί. Καλημέρα Μαρία μου, τι να σχολιάσω, μου λέει, με κούρασαν όλοι, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Κοιτάξτε, επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι καθαρά προεκλογική,

εκεί. Βέβαια, η εκτίμησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εκτός και αν υπάρξει κάποιο πολιτικό ατύχημα. Θα μου πεις πόσα πια ατυχήματα. Σωστό και αυτό. Έχουν γίνει πολλά. Τελευταίο, αυτό με τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, ο πρώην Επίτροπος ζήτησε την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές, με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτό το οποίο έχει πει από την αρχή, όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος έλεγε: εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Ξεκαθάρισε κιόλας ότι ο κερατάς κύριε Τζιβελεκίδη δεν είχε να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη. Είχε να κάνει με το χαμηλόβαθμο αστυνομικό ή υπάλληλο των βελγικών αρχών. Αυτός είναι ο κερατάς. Δεν ξέρω τώρα από πού, αν υπάρχουν πληροφορίες, κάτι, οτιδήποτε. Το ανέκδοτο το ξέρετε, κερατούκλι, είσαι και μαρτυριάρικο ένα πράγμα. Τώρα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, την νομιμότητα του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επειδή έχουμε το mail του κυρίου Αβραμόπουλου στα χέρια μας, για να κάνουμε και τις αποκαλυψούλες μας, κύριε Τζιβελεκίδη, τι έτσι θα τα αφήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το mail ο κύριος Αβραμόπουλος, η πληρεξούση δικηγόρη του, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, κάνει χρήση και του άρθρου 62 του συντάγματος. Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο? Αναφέρεται στη βουλευτική ασυλία. Ότι επειδή είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρήζει και βουλευτικής ασυλίας. Και ότι υπάρχουν άλλου είδους διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν αναφέρει μέσα ότι δεν... κάθε άλλο. Και αυτό είναι το mail, απαντητικό mail του κυρίου Αβραμόπουλου στις βελγικές αρχές που του ζητούσαν να παραστεί για να δώσει απαντήσεις. Και καταλήγει η συγκεκριμένη επιστολή, το συγκεκριμένο mail, ότι είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών εάν θέλουν να στείλουν ερωτηματολόγιο, προκειμένου να απαντήσει γραπτός ο κύριος Αβραμόπουλος. Αυτά. Το έχουμε στα χεράκια μας. Γι' αυτό σας το λέω.

Αυτό ταιριάζει εξωγήινη, ε. Φρέντι Μέρκιουρι, κάπου εκεί πάνω είναι και μας βλέπει σε κάποιο διαστημόπλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εξωγήινοι όλοι τους. Ο Μπράιαν Μέι, άλλος φοβερός μετά τον Αϊόμι, άλλος φοβερός κιθαρίστας. Εννοώ ότι είπαμε ιστορία με τον Αϊόμι, να πούμε και για τον Μπράιαν Μέι. Δεν παίζει με κανονική πένα. Γι' αυτό ακούγεται αυτός ο ήχος. Έχει λιμάρει μία λίρα βρετανική. Για ακούστε τον.

Ανοίγω εισαγωγικά. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας. Τα ΔΕΦ Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Ε. Ρυφάκι, ε. Πάμε, Ρυφάκι.

Πώς δεν μπερδεύετε, δεν έχουμε, είναι η οροσιλία να πατάς πάνω, αλλά τι να κάνουμε, επειδή όμως είναι σκληρό ροκ η πολιτική σκηνή της χώρας, γιατί από τη μία έχουμε Αλέξη Τσίπρα, είχε ταράξει τα νερά ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο επιταχυντής εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τα έχει ισοπεδώσει όλα τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. Να τα λέμε και αυτά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ποιος θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας. Και είπε βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ο στόχος, λέει, είναι μία κυβερνός αριστερά και όχι μία αριστερά της διαμαρτυρίας. Και ξέρετε για ποιο λόγο το είπε? Αυτό, να ξέρετε, το μήνυμα πηγαίνει σε πολλούς πρώην συντρόφους του που τώρα είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν έχει βέβαια κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, αλλά κάποιοι, όταν ο Τσίπρας, θυμάμαι, μετά το 19 έλεγε ότι ναι, και ήθελε να κάνει και νωρίτερα, όταν ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας, ήθελε να κάνει μία πιο στροφή στον μεσαίο χώρο, δεν τον άφηναν. Η λοχαγή που είχε δίπλα του, κάτι ομπρέλες, κάτι ομάδα 8, ομάδα 12, 14, 68, 72, γενικότερα. Οι ομάδες ήταν τόσες πολλές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που για να μπορούν να ξεχωρίζει η μία από την άλλη, είχαν και αριθμούς. Ναι. Εκτός από την ομπρέλα που απλά είχε ομπρέλα. Δεν είχε αριθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν η μεγάλη κόντρα. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν μπούκαραν κάποιοι στο γραφείο του μετά την ΙΤΑ, μετά το 41-17. Όταν μπούκαραν λοιπόν μέσα στο γραφείο του και τον κατηγόρησαν ευθέως ότι επειδή είχε μαζέψει πολλούς πασόκους, έτσι του είπαν, εσύ με τους πασόκους που μάζεψες εδώ μας κατέστρεψες. Και βεβαίως ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Τώρα αυτοί που βλέπουν την κατάσταση θέλουν να ξαναγυρίσουν στον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας, ατάραχος. Όποιος θέλει ας παραιτηθεί από τα οφίτσια του. Ρεζερβέ δεν υπάρχει. Όχι, τίποτα. Αν παραδείγματος χάρη ο Παπαδάκης που μπορεί να ήταν υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, επιλέξει να ακολουθήσει τον Τσίπρα και ήταν και εναντίον του Τσίπρα, επιλέξει να ακολουθήσει τον Τσίπρα, μπορεί και να είναι ένα απλό στέλεχος, να μην μπει καν στα ψηφοδέλτια για να είναι υποψήφιος. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και συμπαθάτε με αν κάνω λάθος. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εχθές, είχαμε μια σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας. Έγινε, πώς να το πω τώρα ευγενικά, το σύστριγγλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στο Φάμελο λέγανε χρονοδιαγράμματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πήρες το κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα στοιχεία και οι αριθμοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στην τοποθέτηση, όχι δήλωση, συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, είχαμε την άμεση και σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ότι ο κ. Τσίπρας ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Ομορφιές. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μια στρατηγική προεκλογικού χαρακτήρα και πατάει σε τρεις πυλώνες. Να σας κλείσω τα της αριστεράς. Πιεστικά ζήτησαν από το Φάμελο ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του κόμματος. Προανήγγειλε ωστόσο ο κύριος Φάμελος την κατάθεση, ο Παύλος Πολάκης, με συγχωρείτε, προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ένα μαλευράσε στο πρώην κυβερνών κόμμα, στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά. Πάμε λοιπόν στους πυλώνες.
της στρατηγικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άντε, επειδή σε τρεις πυλώνες, σε τρίποδο δεν κάθεσαι και πάρα πολύ εύκολα, τέσσερις πυλώνες, διότι είναι και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα. Αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα με τέτοιο τρόπο από την κυβέρνηση και δημιουργούν ένα σχεδιασμό για να υπενθυμίσουν τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα 2015-2019. Μάλιστα θα αναφερθούν και σε πάρα πολλές υποθέσεις όπου ενεπλάκησαν και πρώην υπουργοί, τότε υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα, και θα έχουμε σίγουρα ένα πάρα πολύ σκληρό καλοκαίρι σε πολιτικό επίπεδο. Παρενθεσούλα.

Η αστυνομία, είπα παρενθεσούλα, θα συνεχίσω. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις. 15 χρονών τελικά το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. 15 χρονών το παιδάκι το οποίο δέχθηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και ο δράστης, 17 χρονών. 17 χρονών, παιδιά, δηλαδή έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σχηματίζεται δικογραφία και θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής εκεί. Εγώ δεν... Το έχουμε πει τόσες φορές. Είχε συμβεί ένα περιστατικό πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ στη γειτονιά μας στο Μαρούσι, και είχαν πλακωθεί μεταξύ τους ανήλικα παιδάκια με στυλιάρια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πέταγαν πέτρες στο ένα στον άλλο. Και είχαμε ασχοληθεί γενικότερα για την αυτή την παραβατική διάθεση που έχουν τα ανήλικα παιδιά μας. Πιο παλιά, όταν επί COVID, μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα ψάξει. Είχαμε πάει με μία βόλτα στην Κηφισιά, μάλλον στη μετά COVID εποχή, και ήταν μιλιούνια, ήταν πραγματικά πάρα πολλά τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν μαζεμένα σε διάφορα σημεία της Κηφισιάς, από την κεντρική πλατεία μέχρι το κεφαλάρι, με μαύρες μπλούζες στον Ατάλο. Θα μου πεις, η μαύρη μπλούζα σε πείραξε, εσύ τι φορούσες, να πούμε, τα ροζουλιά? Όχι βέβαια, αλλά ξέρετε, ο όγκος των παιδιών και η επιθετική διάθεση ορισμένων παιδιών με έβαλαν στην διαδικασία λίγο να το ψάξω. Και μάλιστα μίλησα με πάρα πολλούς γονείς. Είχα μιλήσει και με τον τότε δήμαρχο, τώρα με τον σημερινό δήμαρχο, με τον κύριο Ξυπολιτά, όπου έχει εξομαλυνθεί, έχουν σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, το πράγμα το έχουν φέρει σε μια ισορροπία. Τι κάνανε λοιπόν, μαζεύονταν τα παιδιά και για ποιος θα έχει τον έλεγχο της πάνω πλατείας, της κάτω πλατείας, πλακωνόντουσαν μεταξύ τους. Γινόταν ένας πανικός. Μετά άρχισε αυτό το πράγμα να ανοίγει και άρχισαν οι μεν να κλέβουν τους δε. Πλακωνόντουσαν στο ξύλο, αυτοί που χάνανε τους παίρνανε μπουφάν, κινητά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι γονείς μάλιστα έκανε φτιάξει το Κηφισιά Watch. Κάνανε περιπολίες οι γονείς. Δεν μπορούσαν τα παιδιά να τα εγκλωβίσουν στο σπίτι. Κάνανε περιπολίες οι γονείς και ενημέρωναν τις αρχές. Τώρα επαναλαμβάνω, με τη συνδρομή του δημάρχου, του κυρίου Ξυπολιτά, αυτό το φαινόμενο έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Και μετά έρθει και το περιστατικό στο Μαρούσι και άρχισαμε να το ψάχνουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Το έχει καταλάβει η πολιτεία ότι υπάρχει πρόβλημα? Το έχει καταλάβει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό το πράγμα, όσο το αφήνουμε, θα διωγγώνεται? Έχασε ένας 15χρονος στη ζωή του. Είτε πρόκειται για οπαδικές διαφορές, είτε πρόκειται, ξέρετε, η μαγιά, η πλατεία, εγώ την ελέγχω, και πλακώνονται μεταξύ τους. Να σώσουμε, να προλάβουμε τα χειρότερα για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το δείτε, γιατί βλέπω μία αδράνεια, μία απραξία. Σήμερα, μεταξύ άλλων, επειδή θα συνομιλήσουμε και με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, βέβαια για ευχάριστο λόγο, για τα μηχανογραφικά, βγήκαν τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όσα παιδιά περάσατε. Όσοι δεν περάσατε, να μην ανησυχείτε καθόλου. Η ζωή είναι μπροστά σας. Μπορείτε να ξαναδώσετε. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Και δεν χρειάζεται άγχος. Δεν χρειάζεται άγχος. Άκουσα την ομιλία της καθηγήτριας. Μία καθηγήτρια, μία εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, εκεί στο σχολείο που πέσανε οι δύο
Να μην κοιτάτε, λέει, τους δρόμους. Να μην κοιτάτε τους δρόμους. Να κοιτάτε ψηλά και να κάνετε όνειρα. Για να μην κοιτάτε το δρόμο για να πάτε να τον συναντήσετε, όπως έκαναν τα δύο κορίτσια. Λοιπόν, το βαρύναμε. Το βαρύναμε, αλλά όταν μαθαίνεις ότι ένας 17χρονος, ένας 17χρονος που να πάρει ευχή, βρήκε το σθένος, βρήκε δεν ξέρω εγώ τι, να μαχαιρώσει στο στήθος ένα 15χρονο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, τουλάχιστον όχι εγώ. Την καλημέρα μου.

0: Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, έτερος ταξιτζής. Πολλές καλημέρες σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Καλημέρα και σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και, και του πληρώματος των απορριμματοφόρων που βρίσκεται στην πλάτη και μας ξεβρωμίζουν όλοι αυτοί. Να κάνουμε υπομονή όταν τους συναντάμε στο διάβα μας και όχι να αρχίζουμε να κορνάρουμε ή οτιδήποτε. Ακούστε τώρα μια ιστορία. Αδελφέ μου λέει καλημέρα. Προχθές το ξεκίνημα της ημέρας, 4:30 το πρωί, κατεβαίνοντας στην Κηφισία στη συμβολή με την Αγίου Κωνσταντίνου, είχα έναν τύπο λέει από απέναντι που πέρασε την άνοδο της Κηφισίας, έστριψε αριστερά για Αγίου Κωνσταντίνου με ένα κατακόκκινο και προσπάθησα να τον αποφύγω. Τελικά δεν τα κατάφερα και με έχει χτυπήσει, όχι ρε Γιάννη, και με έχει χτυπήσει την πόρτα του οδηγού και ακριβώς από πίσω. Μεγάλη προσοχή, ο κόσμος δεν προσέχει καθόλου. Κόκκινα, στοπ, προτεραιότητες, τίποτα. Δόξα τω Θεώ, δεν έγινε κάτι σοβαρότερο και πιο άσχημο. Να είναι μόνο υλικές ζημιές και ασφαλώς, εντάξει, επειδή εσάς το όχημά σας είναι η δουλειά σας, είναι η εργασία σας, είναι το γραφείο σας, είναι η εταιρεία σας. Να μην σε αφήσει εκτός για πολλές μέρες, Γιάννη μου. Ναι, ξέρεις κάτι. Και τελικά δεν το αποφεύγεις κιόλας. Τον βλαμμένο δεν τον αποφεύγεις. Και δεν μπορείς και να συνεννοηθείς μετά μαζί του. Διότι το έχουμε πει. Οι βλαμμένοι συνεννοούνται μεταξύ τους. Και είναι φοβερό το πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Ακόμα ειδικά στη λεωφόρο Κηφισίας, μετά την Αττική Οδό, μέχρι να φτάσω στο Ρίαλ, διανύω και κάποια λίγα χιλιομετράκια της λεωφόρου Κηφισίας. Όταν έχω φανάρι, ακόμα και όταν είναι πράσινο, ασφαλώς, όταν είναι πράσινο το φανάρι, κοντοστέκομαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει απίστευτη ασυδοσία και είναι... Δεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μη μου ανοίγετε το στόμα πρωί-πρωί. Πάμε, δικό σας.
1: Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Άτσα. Να τη εκπληξάρα. Δεν το είχα πάρει πρέφα αυτό. Πού είναι ο Σταυρακάκης να μας πει, να μας εξηγήσει. Και όχι τίποτα άλλο, θα γυρίσει και θα μου πει. Είμαι σίγουρος. Τι έγινε, Παπαδάκη? Ποδοσφαιρομάνα το Εκουαδόρ. Ποδοσφαιρομάνα το Εκουαδόρ. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού 0-2. Την Ισία, Ολλανδία 1-3. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Τώρα Παραγουάη, Αυστραλία είναι στο 0-0. Α, και την ίδια ώρα παίζουν Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Α, μάλιστα. Πόσο είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Είναι σε άλλο κανάλι. Πόσα κανάλια έχει και μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει και τα δύο. Εδώ είμαστε, μπράβο. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 λοιπόν. Μάλιστα. Σε ποιο λεπτό είναι, τώρα σε λίγο θα σας πω και σε ποιο λεπτό είναι. Έχει ενδιαφέρον, έχει αρχίσει και αποκτά ενδιαφέρον, διότι μπαίνουμε τώρα στη φάση των 32 που είναι τα knockout παιχνιδάκια. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο... Α, είμαστε λίγο, σε λίγο λίγη το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 45+. Τώρα όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ούτε ζακέτα, δεν θα τη χρειαστείς. Άμα βάλεις ζακέτα θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε ομπρέλα, διότι δεν φαίνεται να... Γιατί τις επόμενες ημέρες, Παπαδάκη, θα μου πείτε που διάβαζες ότι θα έχει και όμβρους. Παιδιά, τι να σας πω, εγώ το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διαβάζω. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Κάνει ωραία χρωματάκια τώρα ο ουρανός, εδώ βλέπουμε από το παρατηρητήριο του Real FM. Αρχίζει σιγά σιγά να μας εγκαταλείπει το μαύρο της νύχτας και να έρχεται το γαλάζιο της ημέρας. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή. Πολλά, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μου αρέσει. Γεια σου ρε Γιάννη. Τα λεωφορεία, μου λέει ο Γιάννης, συνεχίζουν να είναι ακαθάριστα. Κατά τα άλλα, ο Κυρανάκης, άξιος υπουργός, τώρα ασχολείται με το κόμμα. Είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει πάρει πάνω του και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όσον αφορά στο, όσον αφορά στην προεκλογική αυτή διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε κιόλας που ο Μητσοτάκης του έχει πει: βρες τρόπο να γυρίσεις το καράβι πιο δεξιά. Για να αντιμετωπιστεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί γίνεται λίγο μούτι εκεί η ιστορία. Να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί, την αγάπη μου. Να είσαστε όμορφα, να περνάτε όμορφα και να είσαστε καλά. Γεια σου ρε Μανώλη. Ο Μανώλης έχει στείλει playlist, να ξέρεις, Τζιβελεκίδη. Θα σου την προωθήσω. Μας δίνει πολλές ιδέες για τραγούδια. Γεια σου Στέφανε. Όπως ανακοίνωσε, μου γράφει πριν από τρεις ημέρες το Υπουργείο Υγείας, σταματά το πρόγραμμα Προλαμβάνω κατά της Πασχισαρκίας από τέλος Ιουνίου. Αρκετοί άνθρωποι όμως μπήκαν στο πρόγραμμα πρόσφατα, όπως και εγώ, και δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να πληρώσουν μόνοι τους τις ενέσεις, που κοστίζουν 250 ευρώ τουλάχιστον, λέει, για κάθε μήνα θεραπείας. Γιατί το Υπουργείο τους αφήνει ξεκρέμαστους πριν ολοκληρωθεί η θεραπεία? Μπορούν άραγε οι χαμηλόμισθοι να πληρώνουν 250 ευρώ για φάρμακα με μισθό 800 ή 900 ευρώ? Έχω στείλει, λέει, και σχετική επιστολή στον Υπουργό, αλλά ματέως περιμένω απάντηση. Ο Γεωργιάδης, να ξέρετε, απαντά, όπως απαντά και ο Θεμιστοκλέους. Τώρα, δεν ξέρω ποιανού αρμοδιότητα απευθείας είναι το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να είναι και στην Υφυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, κρατάω το μήνυμά σου, Στέφανε, και ασφαλώς θα το προωθήσουμε, θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τη Δευτέρα να περιμένεις νέα από την εκπομπούλα μας εδώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, έτσι για να είμαστε και χρήσιμοι. Εδώ είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές πολλές καλημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το.
Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε νομό, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που βρίσκεστε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Έτσι, μπράβο, χτύπα τις καμπάνες. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και με ένα enter μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δώσε καμπάνες.

Έχω καιρό βέβαια να συναντήσω, πρέπει να σου πω Γιάννη, το λεωφορείο αυτό, ξέρετε, τη φυσαρμόνικα, τη τέτοια, το οποίο χορεύει χαλιγκάλι. Και ψιλοστραγχωριέμαι να σου πω την αμαρτία μου. Απλά προς το παρόν, ζέχνουν, βρωμάνε και ζέχνουν. Κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί. Κάτι ακόμα δεν έχει πάει καλά. Καλημέρα στον Παράσχο. Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας, στη μάχη με τον Περονόσπορο. Οι όψιμες βροχές μας έχουν βάλει δύσκολα στους γεωργούς και περισσότερο στους αμπελουργούς. Όποιος αντέξει, ψυχή βαθιά, ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις. Ψηλά το κεφάλι, βλέμμα μακρύ, στα όπλα. Μου στέλνει και ένα χειρόγραφο εκεί με τον καφέ του και ένα χειρόγραφο ο Παράσχος. Την αγάπη μου. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, να ξέρετε, και εγώ από αγροτική οικογένεια κατάγομαι, από τους παππούδες. Ο μπαμπάς μου έτυχε και οικονομολόγος μας βγήκε, τους βγήκε και δεν ασχολήθηκε, ασχολιότανε βέβαια κάθε φορά που έβρισκε χρόνο με τα κτήματα εκεί του πατέρα του, του παππού μου δηλαδή, της γιαγιάς. Πρέπει να σας προσέξει περισσότερο αυτή η πολιτεία. Πρέπει γενικότερα να ενσκύψουν και οι νέες ΚΑΠ που έρχονται, η νέα ΚΑΠ που έρχεται, να είναι ρεαλιστικού χαρακτήρα και όχι αλλούνταλού, γιατί δυστυχώς κάτι τέτοιο βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά, καλή Παρασκευούλα και σε σένα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή. Στο απαντητικό email κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας ο Αβραμόπουλος, ασχολίαστο. Αναφέρει, για να σας πω ακριβώς, διότι να το έχω και μπροστά μου, επιτρέψτε μου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Αβραμόπουλος, έλα καλό μου, ξέρετε όταν εγώ παλεύω με την τεχνολογία. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αναφέρει λοιπόν, αναφέρουν οι πληροεξούς οι δικηγόροι, ότι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2023-2027. Υπόκειται δε στο άρθρο 62 του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο απολαμβάνει πλήρους ασυλίας όσο διαρκεί ή ως άνω βουλευτική περίοδος και ως εκ τούτου δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναφέρει στο email, το οποίο το έχω μπροστά μου. Το ένα μετά το άλλο μου γράφει η κυρία Ελένη, ξεπηδούν τα σκάνδαλα. Σε κάθε περίπτωση έχω να πω μουσικάρες και εκπομπάρες πρωινές. Να είσαι καλά Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρετε, πρώτα φτιαχνόμαστε εμείς εδώ με τον Τζιβελεκίδη. Κάνουμε το παιχνίδι μας με τη μουσική, το συζητάμε και πριν μπούμε στο στούντιο και όλα τα σχετικά. Και μετά, έτσι. Για να γουστάρουμε. Γεια σου, ρε Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, λέει, για μένα τον Αδαΐ, τι εννοούν τα παιδιά όταν μιλάνε για έλεγχο. Πλακώνονται στο ξύλο για το ποιοι θα κάθονται στην πλατεία. Για το ποιοι θα ελέγχουν την περιοχή. Τώρα τι να σου πω, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Βλέπουν, κυκλοφορούν τόσα πολλά βιντεάκια με διάφορες γειτονιές εκεί στο γκέτο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, σε διάφορες μεγάλες πόλεις, που δυστυχώς τα παιδιά μας επηρεάζονται. Γεια σου ρε Θανάση μου, να είσαι καλά. Έτερος Θανάση, τι έγινε ρε παιδιά, τρεις Θανάσηδες σχεδόν ο ένας πίσω από τον άλλον. Θέλω να κάνετε, μου λέει ο Θανάσης, σας παρακαλώ να κάνετε μία αναφορά σχετικά με τα τροχαία στο παραλιακό μέτωπο. Είμαι κάτοικος Λαγωνισίου και έχουμε καθημερινά και από ένα. Πρέπει οι φωνές να γίνουν περισσότερες προκειμένου να κοιτάξουν το πρόβλημα προτού γίνει κάτι τρομερό. Σας ευχαριστώ. Θανάση μου, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Το διάβασα στον αέρα. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, διότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε. Πολύ ωραία. Έχουμε και απάντηση ακροατή. Στον ακροατή που έστειλε μήνυμα, θα σας τα πω αμέσως μετά για τις ενέσεις, για την παχυσαρκία. Κύριε Τζιβελεκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, για την ανοχή σας. Θα τα πούμε από Δευτέρα, φαντάζομαι. Εμείς συνεχίζουμε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε μία όμορφη ημέρα, πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες. Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα. Οδεύουμε προς, ξέρετε, 6 με 8. Εδώ θα τα κάνουμε όλα, γιατί έχουμε αποκαλύψεις, έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Και σας έχουμε και ρεπορτάζ βεβαίως για τη σύσκεψη που πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα. Για το θέμα της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, η καθημερινότητα μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τώρα, καλό αργά παρά ποτέ. Επειδή λοιπόν να ξέρετε ότι οι ακροατές, γι' αυτό πρέπει να ακούτε συνέχεια Real FM. Ο Στέφανος έστειλε το μήνυμα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας», τι ακριβώς θα γίνει με τις ενέσεις, εφόσον ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου το πρόγραμμα. Ακροατής λοιπόν είπε το εξής, που παρακολουθεί Real FM. Το θεματάκι το έχουν βγάλει στον αέρα ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Ότι δηλαδή δεν θα υπάρξουν νέοι για να μπουν στο πρόγραμμα ασφαλώς μετά τα τέλη Ιουνίου. Όσοι όμως έχουν μπει στο πρόγραμμα, θα ολοκληρωθεί κανονικότατα η θεραπεία τους. Και δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις ενέσεις. Κανονικά όπως ήταν δηλαδή από την αρχή του προγράμματος, έτσι και θα ολοκληρωθεί η θεραπεία. Το έχουν βγάλει, επαναλαμβάνω, όπως μας ενημέρωσαν, και ευχαριστώ την κυρία Βουγιουκλιώτη που μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, το έχουν βγάλει το θέμα στον αέρα ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης και η Αμαλία η Κάτζου. Σας έχω και άλλα μαντάτα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, όπως το θέλω και εγώ. Όπως το θέλουμε όλοι μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση: φυσικοαέριοελλάντος.gr, με 2 ο στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας.

0: Άντε, έλα γρήγορα γιατί έχω δουλειά. Μπορεί να φύγω νωρίτερα σήμερα, αν ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Θέλω να πάω να ψαρέψω λαγοκέφαλους.
1: Α, εντάξει.
0: Με συγχωρείς. 5.33.
1: Πόσες θες να ψαρέψεις? Κάνεις υπολογισμούς για το μισθό?
0: Βγαίνει καλό μερο καματάκι. Εκτός και αν είναι μούφα που λένε ότι κυκλοφορούν τόσοι πολλοί.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω αυτό. Θεωρητικά κυκλοφορούν για να έχουν προχωρήσει, να έχουν πάρει άδεια από την Κομισιόν, όλα αυτά έχουν κάνει τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: θεωρητικά υπάρχει ανάγκη για αυτό το πράγμα.
0: Το είχε κάνει κατά το παρελθόν.
1: Κύπρος, ναι,
0: θυμάσαι όμως το είχε αποκαλύψει ο κύριος Κωνσταντέλος όταν με το που υπήρχε αυτό το fake news που κυκλοφορούσε ότι στη Βάρκιζα που. Στην,
1: ναι, ναι, εδώ στην Αντιβουλιαγμένη Βάρκιζα.
0: Στην Βουλιαγμένη, ναι. Που ήταν, σε μία από τις παραλίες.
1: Στα 3Β πάντως.
0: Στα 3Β. Ότι λαγοκέφαλος λέει δάγκωσε ένα λουόμενο.
1: Ναι.
0: Ένα κολυμβητή εκεί. Και λέει παιδιά αυτό ήταν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και δεν έχουμε λέει και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, είπε ο κύριος Κωνσταντέλος. Διότι φτάσαμε στο σημείο να ανησυχούμε ότι με το που θα πάμε να βάλουμε το ποδαράκι μας,
1: ναι,
0: θα έρθει αυτό το τέτοιο, θα μας κόψει και 2-3 δάκτυλα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μην τρομάζουμε δηλαδή και τον κόσμο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά βεβαίως στην αλληλεία.
1: Βέβαια υπάρχει.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, μάλλον η απόφαση αυτή. Πάντως στην Κύπρο ήταν 6 λέει ευρώ. Τώρα εδώ σε εμάς είναι 5.33.
1: Πιο λίγα τελικά.
0: Προφανώς επειδή κάνουν μεγαλύτερα.
1: Πιο πολλά δεν λέγαμε.
0: Επειδή προφανώς κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Οι λαγοκέφαλοι, οι ψαράδες.
0: Οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Από την Κύπρο μέχρι να έρθουν στα ελληνικά. Μέχρι να έρθουν στο Αιγαίο.
1: Τι, την Κύπρο έρχονται.
0: Δεν περνάνε πρώτα από εκεί, από πού έρχονται. Αφού λέει έρχονται από τα στενά του Σουέζ. Από τη διόρυγα του Σουέζ.
1: Ξέρω, εντάξει, περνάνε σίγουρα από την Κύπρο, το ξέρεις.
0: Άρα περνάνε μία βολτίτσα από την Κύπρο.
1: Το ξέρεις.
0: Μέχρι να φτάσουν Κρήτη από εδώ και στα υπόλοιπα τα ελληνικά τα νησιά, μπορεί να είναι πιο αδυνατισμένα. Οπότε γι' αυτό έχει πάει στο 5.33. Είναι πάντως μια καλή. Ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης.
1: Είναι από το 5 εδώ πέρα. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια χρονιά είναι. Δηλαδή για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το 5 στην Ελλάδα λαγοκέφαλος.
0: Νομίζω ότι απλά είμαστε λίγο υπερβολικοί στο.
1: Λεσεψιανός μετανάστης. Πέρασε λέει ο γαλαγοκέφαλος που καταγράφηκε από την Ερυθρά στην Ανατολική. Έψαχναν ένα κομμάτι του Ενικός. Είχαμε γράψει πριν μια εβδομάδα. Πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της διόρυγας Σουέζ.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι διάφορα.
1: Το 2005.
0: Το 2005 για πρώτη,
1: φορά. Πρώτη φορά. Και από τότε απλά είναι πιο συχνές οι επισκέψεις του. Χωροτακτικό είδος όμως είναι. Τοξικό ψαράκι.
0: Δαγκώνει. Μ' αρέσει που κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια. Στο μεταξύ με αυτό.
1: Ναι, το μεταξύ μου αρέσει που κυκλοφορούν οι οδηγίες. Μετά σκέφτομαι. Υπάρχουν τέτοιες οδηγίες που κυκλοφορούν. Και μετά λέω. Ναι, γιατί δεν ξέρεις και σε ποιον απευθύνονται τελικά οι οδηγίες. Μη χαϊδεύετε. Και σκεφτόμουν. Ποιος χαϊδεύει τους λαγοκέφαλους?
0: Γενικότερα, ποιος χαϊδεύει τα ψαράκια.
1: Ναι, κι όμως.
0: Ναι. Έτσι, έχω μπερδευτεί, ρε Στεφανία, για το εξής. Με αυτό το AI κυκλοφορούν τόσα πολλά βιντεάκια, τα οποία δεν ξέρεις ποια είναι τελικά.
1: Αληθινά,
0: ποια είναι
1: ή
0: αληθινά
1: όχι.
0: Και ποια όχι.
1: Ναι, και τι θα σου βοηθήσω, εγώ δεν μπορώ.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή,
1: όντως,
0: ήταν ένας ο οποίος κρατούσε, παραδείγματος χάρη, ένα λαγοκέφαλο και το είχε στην κάμερα του κινητού. Το οποίο λαγοκέφαλο ανοιγόκλεινε το στόμα του και ακουγόταν κιόλας. Κλατς. Λέω, τώρα αυτό είναι αληθινό, δεν
1: τελικά
0: είναι.
1: Τελικά ήταν AI.
0: Δεν ξέρω, φυσικά μην κάτσω τώρα να το ψάξω για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Όχι, σε ρώτησα ότι.
1: Γενικά, όντως αυτό με το AI θα είναι μεγάλο πρόβλημα και νομίζω. Είναι ήδη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και να δούμε και πώς θα. Γιατί για όλα μπορώ να τα περιμένω. Να δούμε και τι θα περιμένουμε σε εκλογές.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή μπορούμε πολύ άνετα να βάζουμε σένα να μιλάς για κάτι που δεν το λες. Που δεν είσαι εσύ αυτός που το λες ή να λες κάτι άλλο εσύ.
0: Έχουμε φτάσει σε.
1: Με το AI μπορείς να κάνεις τα πάντα αυτή τη στιγμή, αν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι σημαντικό μήνυμα του Αλέξη. Ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Δεν μου ανοίγει το mail, οπότε μπορείς να προχωρήσεις στην ανάγνωση του μηνύματος.
0: Μερία λέει και εσάς πάμε σπίτι από νύχτα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και να μην ξεχάσω, λέει. Προχθές με πήραν από την MRB για το ραδιόφωνο. Με είχε πάνω από 40 λεπτά η κυρία. 6 με 8 είπα, λέει, για εσάς. Να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Αλέξη, αυτό είναι σωστό γενικότερα. Κοιτάξτε, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, να λέτε Real FM. Real FM, αυτό είναι.
1: Δεν ανοίγει το mail.
0: Δεν ανοίγει το mail. Κοίτα να δεις τώρα.
1: Κάτι πάτησα.
0: Τι πάτησες?
1: Θα το φτιάξω.
0: Εάν εσύ παλεύεις με την τεχνολογία. Αυτό.
1: Δεν παλεύω με την τεχνολογία. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Μην προσβάλλεις προγενειακά.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Έχει όλα τα μηχανήματα και θέλουν ξεκούραση λίγο. Ένα λεπτό κουράστηκε.
0: Τα μηχανήματα θέλουν ξεκούραση.
1: Και εγώ επίσης. Οπότε όλα καλά μαζί. Σε συνδυασμό με το μηχάνημα.
0: Ναι. Απολαυστικός Βελόπουλος εχθές.
1: Ε?
0: Απολαυστικός Βελόπουλος. Απαντήσεις για όλα, με όλους τους τρόπους.
1: Έχει ατάκες ο κύριος Βελόπουλος, δεν μπορείς να πεις.
0: Ατακαδόρος, πάντα ήταν πολύ καλός ατακαδόρος. Εντάξει, ήταν και οι ερωτήσεις.
1: Βέβαια, συνεργαστεί λέει με κανέναν, ενώ είπε ότι είναι και πιθανή συνεργασία Τσίπρα, Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Λες.
1: Εγώ σου λέω ότι είπε Βελόπουλος.
0: Ναι, βρε
1: το
0: παιδί
1: θεωρώ,
0: μου. Αλλά...
1: Λέω όχι.
0: Όχι, ε.
1: Λέω όχι.
0: Δηλαδή, πρώτο, δεύτερο κόμμα δεν τα βλέπεις. Δεν το βλέπεις να υπάρχει συνεργασία. Εάν τελικά δεν.
1: Αν είναι αυτά τα δύο πρώτα κόμματα, όχι.
0: Όχι. Ε. Πρώτο, τρίτο.
1: Θα μπορούσε. Για πρώτο, τρίτο.
0: Δεύτερο, τρίτο.
1: Πρέπει,
0: δεύτερο,
1: να είμαστε τρίτο λίγο, στην περίπτωση, πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς.
0: Δεύτερο, τρίτο στην περίπτωση που το πρώτο είναι κάτω από το 25%.
1: Δεύτερο, τρίτο, αν βγαίνει.
0: Γι' αυτό έβαλα την προϋπόθεση στην περίπτωση που το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%. Που σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον πόνους.
1: Ναι, αν βγαίνει μια κυβέρνηση, θα μπορούσα να το δω. Ναι.
0: Ή έστω θα μπορούσε να είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας.
1: Ή έστω θα μπορούσε. Έστω τηλεφώνα.
0: Έστω τηλεφώνα, ένα πράγμα.
1: Γενικά, πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως, θα πω εγώ. Να βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το Πασόκ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
0: Να βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να είναι το Πασόκ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
1: Ναι.
0: Τη βολεύει, δεν τη βολεύει. Δημοσκοπικά εκεί πάει το πράγμα. Δημοσκοπικά εκεί πάει.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Ενδεχομένως, εντάξει, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι και καλύτερο. Ξέρεις, όταν είσαι τρίτος, έχεις λιγότερη.
0: Λιγότερο άγχος.
1: Όχι. Λιγότερο διαπραγματευτική ισχύ.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως από το να είσαι δεύτερος. Δηλαδή, αν με ρωτάς προσωπικά, θεωρώ πιο πιθανό να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με ένα τρίτο Πασόκ παρά με ένα δεύτερο Πασόκ.
0: Α, το λες από αυτή την άποψη. Ναι. Okay.
1: Αν βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αν βγαίνουν. Πάντα λέμε.
1: Πάντα στη ζωή, αυτά εννοούμε. Επίσης, μίλησε για τα διεθνή και είπε ότι ισχύει υπερτερή του δικαίου. Και καλέ για το μεταναστευτικό, δεν είπε ότι έπρεπε να βυθίσουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις τους.
0: Ναι.
1: Επίσης, σκληρή θέση. Είπε ότι πρέπει να συμπορευτούμε με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είναι σωστή η κριτική Καραμαλή Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι,
0: άνοιγμα προς Σαμαρά, δηλαδή.
1: Ναι. Είπε ότι είναι φοβικό, όχι γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή έχει πει κάτι άλλο για το, δηλαδή, για τα δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έχει κάνει άνοιγμα στον κύριο Σαμαρά, αλλά είπε ότι είναι σωστή κριτική Σαμαρά Καραμαλή. Μίλησε για φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μιλούσε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Έχει πει πάρα πολλά για τεχνικά.
0: Υπάρχει μια.
1: Είναι και σε ένα κομμάτι που δίνει πολύ μεγάλη βάση, εξάλλου, ο κύριος Βελόπουλος. Ναι.
0: Υπάρχει μια διάθεση πάντως γενικότερα και από την πλευρά του κύριου Βελόπουλου. Το έχουμε ακούσει και από άλλους και από αναλυτές.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η χώρα μας να νομοθετήσει την επέκταση. Σαν απάντηση σε αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει για την γαλάζια πατρίδα η Τουρκία. Εφόσον θα νομοθετήσει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα και θα το κάνει νόμος του κράτους, δεν θα μπορέσει ασφαλώς να εφαρμόσει το οτιδήποτε από αυτά τα οποία θα ψηφίσει εάν έρθει κάποια στιγμή η Τουρκική Βουλή, στην Τουρκική Βουλή, να κάνει κάτι αντίστοιχο και η Ελλάδα. Αλλά αυτό, όπως νομίζω το αντιλαμβανόμαστε από το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει, διότι δεν θέλει σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε καμία των περιπτώσεων, να τραβήξει, να τεντώσει περισσότερο το σκηνή η χώρα μας. Υπάρχει διάθεση για ήρεμα νερά από την πλευρά της Αθήνας, απλά τα ήρεμα νερά τα ταράζει κάθε τρεις και λίγο ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω τώρα πόσο περισσότερο θα μπει στη διαδικασία ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μας αλλάξει τα φώτα σε επίπεδο δηλώσεων πάντα και ρητορικής, με το άνοιγμα που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του.
1: Ναι, το προχωράει και ένα βήμα παραπάνω. Να δούμε. Μιλάς τώρα για τα χθεσινά που λέγαμε, για τα F-35,
0: για τους και όλα τα σχετικά. Ότι θα πάει στην Τουρκία με δώρα και όλα τα σχετικά. Από την αυθόρμητη ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος.
1: Ο καλός δημοσιογράφος, ναι, που του έκανε την ερώτηση αυτή.
0: Όπως ήταν και πολύ αυθόρμητη και η ερώτηση που έκανε στον κύριο Μαρινάκη για τον Κώστα Καραμαλή. Άλλο τέτοιο, και έδωσε απάντηση άνοιγμα του κύριου Μαρινάκη της κυβέρνησης απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, εγώ απορώ πάντως γιατί χρειάζεται τέτοιο άνοιγμα προς τον κύριο Καραμαλή, αλλά τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη ανοίγματος.
0: Επειδή δεν ασχολούνται με το Σαμαρά.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Είναι λίγο σουρεάν να συζητάμε ότι κάνει Νέα Δημοκρατία άνοιγμα στον Καραμαλή. Δηλαδή, μόνο που άκουσα τη φράση γελάω.
0: Γελάς, έτσι είναι όμως.
1: Γελάς.
0: Μα έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε απλά.
1: Συγγνώμη, μπορείς να. Δηλαδή, ναι. Η φράση την καταρτή είναι.
0: Μα όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από εδώ τον εκθιάζει.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Μα τον θέλουμε, λέει, στην πρώτη γραμμή. Την ώρα.
1: Α, πάει ο κύριος Καραμαλής στη ΔΕΘ στην ομιλία του Πρωθυπουργού να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
0: Μα πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του στην πλατεία Μαβίλη.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Του πήγε και με ένα κομμάτι από το βιβλίο της για την εξωτερική πολιτική του 2015-2019. Τον προσκάλεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Σε όλα ο Καραμαλής είπε όχι.
1: Εντάξει.
0: Πριν από μία μισή εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Θέλει ο άνθρωπος.
0: Μισό λεπτό, πριν από 10 μέρες.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία?
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πριν από 10 μέρες πήγε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και του είπε, Κώστα, έλα ή έστω τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Σπύρος, ήταν από το Καραμαλή να δώσει τα διαπιστευτήριά του ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, σε αυτό φαντάζομαι ότι δεν τολμάει κανείς για να το.
1: Μα αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει. Ζητάνε από τον Καραμαλή αυτό. Γιατί αυτό εμένα μου μοιάζει.
0: Από τον Καραμαλή ζητάνε δήλωση, να σου πω εγώ. Ζητάνε δήλωση πριν από τη ΔΕΘ και ζητάνε δήλωση πριν από τις κάλπες. Έτσι, για να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Πάντα μα πάντα αυτό ήταν το θέμα.
1: Okay.
0: Μία δήλωση του Καραμαλή.
1: Πώς και μη ζητήσει διαπιστευτήριο ο Καραμαλής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό και
1: για
0: αυτό.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει ακουστεί και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο διαμηνύουν από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού είναι ότι ο κύριος Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός.
1: Τι είναι? Αυτό ζητάμε. Τι άνοιγμα τώρα κάνουμε? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ.
0: Τι να φτάσουμε.
1: 6:20.
0: Τι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα κλειδιά του κόμματος τα έχει γίνει στην πλατεία Μαβίλη.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι.
0: Αλλά προσπαθούν να φτιάξουν αναχώματα για το Σαμαρά. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς κάτι βλέπουν.
1: Λοιπόν, ας στάσουμε.
0: Στην Αργολίδα, ο Σαμαράς έχει τόσα πολλά άτομα που θα μπορούσε να φτιάξει 8 ψηφοδέλτια για τον ομό Αργολίδα.
1: Μόνο ίσως. Δεν είπα μόνο για την Αργολίδα. Εντάξει, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Η Αργολίδα.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Πες μου και για τη Δράμα και για την Ξάνθη.
0: Και εκεί,
1: πες μου και για τα Ιωάννινα.
0: Και εκεί έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο.
1: Πες μου και για τυχείο.
0: Έχει έτοιμα
1: τυχαία τώρα.
0: Ναι, έχει έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Απλά έχει αφήσει κάποιες κενές θέσεις.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Έτσι. Και το άλλο το οποίο έμαθα είναι το εξής. Το ξέρεις ότι το Σύνταγμα προβλέπει, εάν αύριο το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης πει προκηρύσω εκλογές.
1: Ναι.
0: Σε 28 μέρες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το δικαίωμα εγώ και. Εάν αύριο το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης πει

0: μου.
1: Το έχουμε δει.
0: Μα.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς ήρθε χθες στην πολιτική?
0: Ακριβώς επειδή δεν είχε.
1: Επειδή ακριβώς δεν ήρθε χθες στην πολιτική, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε όμως και με στελέχη όταν μας δίνουν. Όταν διαραίουν ονόματα, μιλάμε με τα ονόματα αυτά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει επαφή.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τόσο. Δεν είπα εγώ δεν υπάρχει contact. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τέτοιες κινήσεις. Είναι πολύ, όσο αυθόρμητος και να είναι καμιά φορά, είναι πολύ έμπειρος για να κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το επίπεδο του αυθόρμητου. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει πάει σε άλλο στάδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω εδώ, βλέπεις, σημειώσει τα κολυβογράμματά μου. Τις επόμενες εβδομάδες, λέει, θα ρίξει βόμβες.
1: Εντάξει, ωραία. Έχει ρίξει 100 βόμβες τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Τώρα έχει ρίξει. Θα ρίξει βόμβες. Μείνε τώρα σε αυτό. Θα κάνει απευθείας επίθεση, λέει, στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει ξανακάνει.
0: Μα θα συνεχίσει να κάνει και θα είναι και πιο στοχευμένες οι επιθέσεις.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Θα μιλήσει για την ακρίβεια, για την οικονομία. Θα κλιμακώσει.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, υποφυσιολογικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οποία λένε, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικά στελέχη. Δεν ανησυχούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λένε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά τα οποία λένε δημόσια δεν βγάζουν μια μικρή ανησυχία. Ένα προβληματισμό, να μην πω ανησυχία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ.
0: Όχι, δεν ξέρεις, αφού τα παρακολουθείς. Όταν ακούς, παραδείγματος χάρη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
1: εμένα
0: να μιλάει για τον κύριο Σαμαρά,
1: είπα...
0: δεν βγάζει ένα προβληματισμό.
1: Προσπαθείς να με πείσεις να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω αυτή την ίδια άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα και να μην έχουμε σίγουρο ότι θα κάνει κόμμα και αν κάνει κόμμα θα κατέβει σε εκλογές. Το λέω εδώ και ένα μήνα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν διαφωνώ με όλα τα υπόλοιπα. Ενώ δεν τα πιστεύω.
0: Παιδί μου. Εγώ δίνω το ρεπορτάζ.
1: Το
0: τώρα εσύ κάνεις μια εκτίμηση.
1: Κανένα
0: πρόβλημα. Τα έχουμε πει. Αν βάλουμε έναν αστερίσκο, και εμένα η αίσθησή μου είναι ότι την τελευταία στιγμή, έστω και την ίστατη στιγμή, ο Σαμαράς μπορεί να πει κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά το δεδομένο είναι ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη.
1: Έχει
0: πολύ σκόνη.
1: Άκουμε την κυρία Μπακογιάννη τώρα που είπες. Κυρία Μπακογιάννη, χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, η οποία εξηγούσε ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει ένας πρωθυπουργός που έχει τιμήθει η παράταξη που έχει γίνει, που του συγχώρεσε, είπε, την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Όταν έριξε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έκανε υπουργό, τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, να απευθυνθεί σε αυτήν την παράταξη και να του πει για δεύτερη φορά: κάνω το ίδιο πράγμα και θα εμποδίσω την κυβέρνηση να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Και έχει δίκιο.
0: Να ξέρεις, υπάρχει μια εσωτερική ιστορία. Τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο έτσι ενδότερα του ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ιστορία την οποία λένε εσωτερικά εκεί στο στρατόπεδο του Σαμαρά από την εποχή της. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά.
1: Της Πολάν από πότε, δεν ξέρω.
0: Μετά την Πολάν. Ναι. Έχει να κάνει με το Χαϊλέ Σελασιέ.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν μπορούν να τον γκουγκλάρουν ποιος είναι ο Σελασιέ. Όταν λοιπόν. Όταν ρωτάς, ας πούμε, ρε παιδιά, τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, θα ρίξει βόμβες. Εναντίον βόμβες με ποιο αντικείμενο, εναντίον του Σελασιέ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα εσωτερικό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέω εγώ στον αέρα, δεν θα πω την ιστορία τώρα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερα. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καλά ήταν. Αναλογικά,
0: λοιπόν, καλά ήταν.
1: Καλά ήταν.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.
1: Καλά
0: πολλά,
1: ήταν. Λοιπόν, τώρα που λες για τον Τραμπ, πάντως, για τον δώρο αυτό. Η συμφωνία, η κυβέρνηση μάλλον του Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία, πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια, αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Reuters. Δεν βλέπω κάτι για τα F-35 προς το παρόν.
0: Βλέπω πολύ χαλαρή πάντως την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε διπλωματικό επίπεδο, βέβαια, είναι και ο κινησμός της διπλωματίας που παίζει το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια αντίδραση.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει
1: όχι.
0: Αντίδραση, διότι.
1: Στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές εδώ μεταξύ.
0: Από τους
1: δημοκρατικούς, ειδικά. Ναι.
0: Πρόσεξε. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι πάλι προσπαθώντας να κάνουμε ρεπορτάζ, συνομίλησα εχθές με πάρα πολύ κόσμο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μου υπενθύμιζαν με

0: νόημα το εξής.
1: Ότι το έχει πει 10 φορές ο Τραμπ.
0: Μου υπερθύμησαν την τελευταία επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι, καλά σου κάνανε.
0: Θυμάσαι, μου λένε, τι έταξε ο Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Λαγούς με πετραχίλια.
1: Καλά σου λέγανε.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά.
1: Όπως πήγε. Όχι και ένα χρόνο μετά. Και εκεί όταν πήγε είχαν προαναγγείλει πάρα πολλά και τελικά έφυγε με άδεια χέρια.
0: Αυτό λέω, ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο δεν έχει πάρει τίποτα ο Ερντογάν.
1: Δεν είναι μία φορά που έχουν εξαγγελθεί όλα αυτά. Είναι παραπάνω. Απλώς αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον.
0: Θεωρούν ότι απλά κάνει ένα άνοιγμα ο Τραμπ για να έχει ένα ήσυχο διήμερο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κοινώς να μην τον ζαλίσει ο Ερντογάν με τα διάφορα τα δικά του. Να υπάρχει μία βάση συζήτησης και μία ατζέντα θετικού περιεχομένου για να φύγει ήρεμα και ωραία και να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Θα το δούμε αν θα δικαιωθούν.
1: Αυτό βεβαίως είναι για τα F-35.
0: Ναι. Θέλεις να συνεχίσουμε μετά
1: για τους κινητήρες δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 1.500 οι τραυματίες, ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.

0: Άμα δεν μας στηρίξουν οι δικοί μας άνθρωποι γίνεται, μέσα στο λυπάμαι, καλοκαίρι, ποιος θα μας στηρίξει?
1: Λυπάμαι, δηλαδή. Για τηλεοπτικές εμφανίσεις γνωρίζουν πολύ ότι υπάρχει. Κάθε φορά βρίσκω μία εφάνταστη δικαιολογία, λυπάμαι.
0: Θα έρθει, είναι πρώτα απ' όλα η Δήμητρα εκεί, η οποία κάνει φοβερές τέτοιος.
1: Σε τι?
0: Εμένα πρώτα απ' όλα με βγάζει όμορφη.
1: Δεν είναι το πρόβλημά μου το μακιγιάζ, ρε Σπύρο, δεν μ' αρέσει τηλεόραση.
0: Η συσκευή.
1: Δεν μ' αρέσει, τι να κάνω τώρα που δεν μ' αρέσει η κάμερα, τόσα χρεώνια.
0: Θα τη βγάλουμε στον αέρα.
1: Έχω βγει στον αέρα, ήμουν στο άλυτερο.
0: Μα δεν, θα ξεκινήσω επιχείρηση με τον Ιφλή.
1: Ο Ιφλής θα δυσκυλόπιτα που έχει φάει.
0: Τι, μου το έχει πει, τι έχω τραβήξει μου λέει με αυτή τη γυναίκα. Τι έχω τραβήξει με αυτή τη γυναίκα.
1: Τι να κάνω όλοι, τι να σας κάνω. Κάποιοι παιδί μου θέλουν να γράφουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουν στο γυαλί όλοι. Τι καημό έχετε.
0: Τι καημό έχουν. Μερικά πράγματα ξέρεις.
1: Δεν βγήκα όταν ήμουν σελοφάν εδώ πέρα, μικρή.
0: Μα σελοφάν.
1: Φρέσκια και τριάντα φιλένια.
0: Θέλει κοπλιμέντα πρωί-πρωί δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνεις. By the flow, πώς το λένε.
1: Εσύ δεν θέλω, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν επιλέγεις
1: μια
0: κάποια πράγματα.
1: Μια χαρά επιλέγεις.
0: Ναι, δεν επιλέγεις.
1: Λοιπόν.
0: Κάποια πράγματα έρχονται από μόνα τους. Λοιπόν, η κυρία
1: πράγματα...
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ στις 8.
0: Στείλετε μηνύματα. Θέλετε να δείτε στη τηλεόραση, ναι ή όχι.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Ούτε στην κάμερα του κινητού δεν βλέπω όπως δεν βγαίνει όπως βλέπεις. Εγώ και στη τηλεόραση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, το ξέρεις ότι με ρωτάνε.
1: Νίκο Απρέμπε ρωτάει κουμπάρα μου. Α, η κουμπάρα μου και οι άλλοι. Είχε πολλά φιλιά πρωί-πρωί. Λοιπόν.
0: Καλημέρα κουμπάρες.
1: Και πολύ ακόμη. Ο Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό. Τηλεφωνικό κέντρο Εύβιου-Γιουκλιώτου 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr. Σήμερα Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα.
1: 26 Ιουνίου, πλησιάζει, φτάνουμε Ιούλιο. Πολλοί από εσάς έχετε φύγει και αρχίζετε, ή αν δεν έχετε φύγει κάποιοι λίγοι για διακοπές, ετοιμάζεστε ή και έτσι μπαίνετε σε αυτή τη διάθεση για να φύγετε για διακοπές. Έχετε βαλιτσούλες, κινητιστήρια, αν δεν έχετε κλείσει, ξενοδοχειάκια, αν βρείτε. Όσο τα βρείτε, αλλιώς λοιπόν. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος.
0: Είτε είναι με θέα, είτε με χωρίς.
1: Τα ονόματα μάρτυρο, σωστά που γιορτάζουν σήμερα είναι Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα, Μακαρούλα.
0: Γιορτάζουν για τα μακαρόνια.
1: Ναι, γιορτάζουν και άλλες ημέρες όμως η Μακαρία, δηλαδή... γιατί έχω την κουμπάρα μου, τη Ρίτσα που είναι Μακαρία. Και πάντα είναι μια κινητή που γιορτάζουμε κάπου μετά το Πάσχα, ναι, που δεν τη θυμάμαι ποτέ, είναι κάπου σημειωμένα.
0: Άμα είναι κινητή, πού να τη θυμάσαι.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, είναι περίεργο.
0: Γιορτάζει ο Μακάριος δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά στους ομορφάνδρες εκεί έξω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είδες για να μην είμαστε ομορφάνδρες, ρε Στεφανία,
1: δεν έχεις πάρει υπουργείο.
0: Ξεκινάμε την ημέρα μας από τις 3 η ώρα το πρωί. Καταλήγει να πούμε στις 10-11 η ώρα το βράδυ. Μιλούσα με έναν φίλο μου, με έναν γιατρό, ο οποίος γυρίζει και μου λέει: καλά, μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 τι κάνεις.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Στα έλεγα εγώ, έπρεπε να με ρωτήσεις πριν.
0: Τι λοιπόν, να σε ρωτήσω, καιρός... με συγχωρείς, αφού δεν με έκανε ομορφάνδρα.
1: Ναι. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα επιρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, γενικά έθριος καιρός. Ομπρέλα οριστικά σπίτι σήμερα. Λοιπόν, και Θεσσαλονίκη 22 με 34 βαθμούς. Εκεί, ναι, ανάλογα που είστε, θα είναι έθριος ο καιρός, αλλά το μεσημερό απόγευμα μπορεί να σημειωθούν κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά.
0: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα, όπως είπες, αφήστε τη στο σπίτι. Τώρα, ναι. Αν κυκλοφορήσετε. Ομπρέλα πάρτε μόνο όσοι θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Τι δεν πού.
0: Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όσοι θέλετε να έρθετε, παραιτηθείτε, ελάτε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
1: Αυτό. Δηλαδή, τι καινούριο είπε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: πει ο άνθρωπος ότι τον έχουμε πρίξει.
0: Να σου πω, το είχε πει.
1: Είπε ξανά ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του.
0: Κάτσε, ένα-ένα. Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο και το είχε επαναλάβει επίσης σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα που διαλύεται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, το να το λες, δηλαδή την συνέντευξη την έδωσε λίγες ώρες. Αφού του είχε γίνει τη Μέση Ανατολή.
1: Τι εννοείς, για την πολιτική γραμματεία.
0: Για την πολιτική γραμματεία. Ναι, ναι, ναι. Χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, πιο εύκολα θα συνεννοηθεί ο Τραμπ με τον Πεζεσκιάν ή με τον Καλιμπάφ από ότι θα συνεννοηθούν ο Φάμελος με την Τρόικα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Πολάκη, Παπά, Δούρου.
1: Ναι.
0: Παρόλο που μεταξύ τους λένε ότι παιδιά, δεν είναι το ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν σημαίνει ότι είμαστε συντεταγμένοι. Δεν έχουμε κάνει μια φράξια εναντίον του Φάμελου. Όχι. Το λένε ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, διαφωνούν. Έτσι.
0: Διαφωνούν με τον κύριο Φάμελο.
1: Νομίζω
0: απλά λέει
1: η συμπίπτου... και την Κεντρική Επιτροπή.
0: Μαζεύει τις υπογραφές.
1: Ναι, θα γίνουν. Θα γίνει, νομίζω.
0: Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί δεν τις έχει μαζέψει ακόμα. 70 υπογραφές χρειάζεται.
1: Νομίζω θα γίνει.
0: Αυτό. Απλά μήπως τελικά δεν έχει συμπληρωθεί 70, μήπως 65, μήπως 62. Ψάχνουν
1: να το ρωτήσω, αν είναι. Να το ρωτήσω.
0: Αυτό.
1: Τι ώρα είναι.
0: Ναι, νωρίς.
1: Πολύ νωρίς, λοιπόν. Δεν το. Δεν ασχολήθηκα.
0: Τους ξυπνάω που τους ξυπνάω εγώ κατά τις 9 η ώρα. Μην αρχίσουμε να τους ξυπνάμε τις 7.
1: Από τις 9, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
0: Θέλω να σου πω. Τους πετυχαίνουμε.
1: Πάντως, εντάξει, τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν αναδειχθεί σε μια ισοκομματική αντιπολίτευση πλέον. Πάντως, νομίζω ότι είναι σε πιο αμηχανή θέση ο κύριος Φάμελος από τους τρεις.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων, εννοείται. Εννοείται. Και αυτό το οποίο του λένε και του προσάπτουν.
1: Δηλαδή, μετά τα θες,
0: και, μόνο, και μόνο η κατηγορία και μόνο η κριτική που δέχεται ότι πήρε το κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρή κριτική, όπως και
1: ο
0: να το κάνουμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας έδινε συνέντευξη ενώ είχαν συνεδρίαση. Γιατί τελείωσε το βράδυ, μάλλον ναι.
0: Τρεις η ώρα υποτίθεται ότι ξεκινήσανε, τώρα ήταν λίγο μακρόσυρδη.
1: Όχι, ναι, μάλλον ναι. Θέλω να πω ότι προφανώς. Ενώ συνεδριάζαν, έδινε συνέντευξη και είπε αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μα δεν το βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα βλέπει ο κύριος Τσίπρας και είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Τι δεν τα βλέπει, σου λέω, λέει, είπε δεύτερη φορά ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έριξε και τις αιχμές ότι εμείς κάνουμε ένα κόμμα όχι μόνο για δημοσκοπικά νούμερα, αλλά για να αναλάβουμε την πρωθυπουργία της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν φτιάχνουμε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ξέρεις που πήγαινε αυτό, σε ποιους πήγαινε. Ξεκάθαρα.
1: Ποιος?
0: Πήγαινε σε αυτούς οι οποίοι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
1: Και τι, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς πήρε όμως την εξουσία, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι εννοείς πώς πήρε την εξουσία.
1: Ως τι κόμμα την πήρε.
0: Μα από ένα σημείο και έπειτα όμως, όταν είσαι στη διακυβέρνηση, όταν έχεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Εκεί... Υποτίθεται ότι εξελίσσονται.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείς να. Ναι,
0: είναι... Την πρωθυπουργία την πήρε με το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Όχι, τον πήρε και ως κόμμα διαμαρτυρίας ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και με το ηθικό πλεονέκτημα. Ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε μπουκτήσει ο κόσμος. Με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ.
1: Ναι, ως κόμμα διαμαρτυρίας την πήρε.
0: Ναι,
1: τέλος.
0: Και με το ηθικό πλεονέκτημα ως ταμπέλα.
1: Δεν μπορεί να το πει τώρα ο Τσίπρας πια ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Αλλά από ένα σημείο και έπειτα τα πράγματα εξελίσσονται. Είχε κάνει πολλές προσπάθειες ο κύριος Τσίπρας για να στρίψει το καράβι περισσότερο προς τον μεσαίο χώρο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν τον άφηναν.
1: Και δεν τον άφηναν, πήγα να πω και δεν τα κατάφερε. Mm. Αλλά γιατί δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι γιατί δεν τα κατάφερε. Το ένα θα πει κάποιος ότι δεν τα κατάφερε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι δεν τον άφησαν, που εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και δεν τον άφηνα, δεν τον εμπόδισε. Ουσιαστικά σαν να του ραβούσαν το χάλι. Οπότε τελικά δεν έγινε.
0: Όταν ο επικεφαλής, όταν ο πρόεδρος κάνει μία αλφα τοποθέτηση και μετά από, αμέσως μετά βγαίνουν χι, ψι, ωμέγα στελέχη, αριθμός στελεχών και κάνουν μία β' τοποθέτηση.
1: Γενικά το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ πολλά από τη στιγμή μετά το 15 τέλος πάντων και το 15 τι λέω τώρα απλά ναι. Για άλλα θέματα όχι για αυτά της κεντροαριστεράς ήταν ότι πάντα το βασικό πρόβλημα έδινε πάντα σε όλα τα θέματα ένα θολό μήνυμα.
0: Ναι, διότι το θόλωναν με διφορούμενες τα παλιά.
1: Οπότε
0: τα χρόνια.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλει όλο αυτό το πράγμα. Και όταν τον ρώτησα κιόλας αν έχει μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, είπε ότι είναι ανοιχτά τα τηλεφωνάτα, ότι έχει συνεχείς κοινωνικές επαφές, ότι σέβεται το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επαναλαμβάνω, είπε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αλλά και τα πρόσωπα. Δεν ήρθα όμως εδώ, είπε, για να μιλήσω στον Άλφα. Για να μιλήσω με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο. Για μένα είναι πλήρης απαξίωση.
0: Πλήρης, εννοείται. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι καθοδόν, λέει, προς Βόρεια Ελλάδα και μας ακούει. Είναι αυτό το οποίο σας λέμε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε παντού. Ναι. Καλό ταξίδι, Νικόλα μου, να προσέχεις.
1: Καλό ταξίδι. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα κατέβει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις εκλογές.
0: Πόσο καιρό έχουμε που τα λέμε, κυρία Κασίμη, εδώ.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε, να βλογίσουμε λίγο και τα γένια μας. Αυτή εδώ την ταπεινούλα εκπομπή, αυτή την ταπεινή εκπομπούλα που τα λέμε εδώ και 10 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Φάμελος να διαλύσει το κόμμα.
1: Δεν είπα εγώ όμως αν θα κατέβει με τον κύριο Φάμελο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα είναι εκεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέχρι το 2029 που θα έχουμε ευρωεκλογές.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα κατέβει. Θα δούμε με ποιον και με ποιον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Να μην κατέβει στις... Έτσι πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι με την. Υπό τον κύριο Πολάκη στο τέλος. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα φορολογήσουν τα σκάφη, τις πισίνες και αυτά.
0: Φορολόγητα θα τα αφήσει.
1: Όχι ρε παιδί μου, ενώ επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
0: Ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα μία σύσκεψη στην Αμαλίας και ολοκληρώθηκε ξημερώματα Τρίτης.
1: Εντάξει. Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Μεταξύ όλων των άλλων, εκτός από τα ονόματα της σκιώδους κυβέρνησης, συζήτησαν και μάλιστα τράβηξε το αυτάκι ορισμένων συνδετημόνων του για να μην μιλάνε δημόσια για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν αυτό ολοκληρωθεί και πριν το ανακοινώσουν επισήμως.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ. Είπε βέβαια ο κύριο Τσίπρας, το έχει ξαναπεί ότι θα γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Μίλησε για την πατριωτική εισφορά. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει στο Φόρουμ των Αδελφών. Που δεν θα είναι εθελοντική, αλλά θα αφορά το 1% τη πολυπλούσιου και τι πολύ κερδοφόρε επιχειρήσει. Καταλαβαίνω ότι επειδή το λέει και το ξαναλέει από την κυρία Κουφονικολάκου που το έλεγε για τη μεσαία τάξη, δεν θέλουν με τίποτα. Να πει κάποιος ότι θα αγγίξουν περισσότερο τη μεσαία τάξη. Να έχει πατήσει ο Τσίπρας εξάλλου σε αυτό. Είπε λοιπόν και χθες δεν θα φορολογηθούν τα μεσαία και χαμηλά, ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Και μετά μίλησε για τη συσσόρευση του πλούτου αυτή που υπάρχει σε λίγα χέρια και κατέληξε στην πατριωτική εισφορά που δεν θα είναι εθελοντική. Απλώς εγώ έχω μια πορεία. Όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί από στελέχη.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε για ένα κόμμα από αυτή τη στιγμή το χαρακτηρίζουν προσωποκεντρικό και νομίζω ότι είναι.
0: Εκ των πραγμάτων, ναι.
1: Πολύ ωραία. Και τα έχουμε πει, το 15% με τη μία δεν το παίρνεις επειδή. Το παίρνεις επειδή είσαι ο Τσίπρας. Τέλος, δεν είναι. Δεν ξέραμε κανένα άλλο. Τέλος, συμφωνήσει ή όχι.
0: Απόλυτα.
1: Ωραία. Δεν είναι χαμηλό, όπως το ερμηνεύει κανένας, είναι δικό του πάντως.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα στελέχη, αυτές τις ιδέες από το μυαλό του τις έβγαλαν.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Περασμένα, ξεχασμένα.
1: Όχι, έχει σημασία. Αυτά που ακούσαμε. Έχει σημασία,
0: τώρα,
1: μεγάλη.
0: Τώρα τι είναι αυτό το οποίο λες. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
1: Λοιπόν.
0: Ρητορική ερώτηση. Δεν έχω και χρόνο να σου απαντήσω. Θα μπορούσα να σου αναπτύξω, να σου αναλύσω.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Σπύρο. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες και στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάποια πράγματα στην ζωή ενός άντρα έχουν κομβική σημασία και είναι χρονικές στιγμές ορόσημο. Να το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Πάλι το χάλασα το mail.
0: Λοιπόν. Ο Θανάσης λέει το εξής. Έκανε ένα σχόλιο νωρίτερα για το 15χρονο το παιδάκι, το οποίο έφυγε με αυτόν τον τρόπο. 15 χρονών, πλακωνόντουσαν μεταξύ τους, πλακωθήκανε. Και επειδή είπα ότι δεν είναι, είπα για το 15χρονο και για το 17χρονο, αν είναι δυνατόν, ανήλικα παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουν στην κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν στο Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να κάνουν κάτι προς την λογική, να μπουν ειδικά μαθήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν είμαι ειδικός, μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία. Για τις επόμενες γενιές, όχι για τις...
1: Ναι,
0: και
1: ψάχνουνε, μου γράφει... ψάχνουνε να βρουνε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ψάχνουνε πώς να το ψάξουνε.
1: Ενώ στο τι έχει προηγηθεί.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει.
1: Ακόμα δεν έχουν καταλήξει.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει μετά την COVID εποχή.
1: Εννοείς, όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό ψάχνουν να βρω, δεν μιλάω. Προφανώς για το υπόλοιπο, για σε το όλο υπόλοιπο, το υπόλοιπο έχεις δίκιο για τη βία μεταξύ ομάδων ανηλίκων, γιατί υπάρχει πολύ τεράστια κλιμάκωση τα τελευταία απίστευτη... χρόνια, δεν είναι τσακωμή απλή.
0: Υπάρχει μια απίστευτη επιθετικότητα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε, λέει, ποια ομάδα παιδιών, ανήλικα παιδιά θα έχουν τον έλεγχο της περιοχής, ναι, και της πλατείας και δεν ξέρω εγώ τι
1: φαίνεται,
0: άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή ή μέχρι κάποια στιγμή που μίλησα δεν υπήρχαν, επειδή μιλούσαμε για οπαδικά κίνητρα τις πρώτες ώρες, δεν υπάρχουν στοιχεία, παρότι
0: στοιχεία,
1: δεν έχει αποκλειστεί τελείως,
0: ναι.
1: Αλλά το στο...
0: Παίζει ρόλο.
1: Όχι, δεν παίζει ρόλο, απλά το λέω στο επίπεδο του ρεπορτάζ, δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν θυμάσαι στο Μαρούσι που είχε γίνει,
1: η
0: στη μεταμόρφωση. Η δολοφονία
1: του παιδιού παίζει ρόλο, τίποτα
0: άλλο. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι, φαίνεται παραλαμβάνω, ότι ίσως το πιθανότερο είναι ότι το κίνητρο της μεταξύ του συμπλοκή ήταν το ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή, αυτό το γόητρο.
0: Λοιπόν, και γράφει ο Θανάσης ότι δεν είναι, λέει, το 15χρονο παιδάκι της γειτονιάς. Έχει κάποιους χαρακτηρισμούς ο Θανάσης, διαφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Δεν το διαβάζω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
1: Εντάξει, 15 χρονών είναι όμως, οπότε...
0: Και με ψέγει που είπα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία και το επαναλαμβάνω ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Όχι, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
0: Και ρωτάει, τι να κάνει δηλαδή, να μπαίνει στα σπίτια των ανίκανων και άχρηστων γονέων και να τα μαθαίνει η αγωγή. Λοιπόν, υπάρχει μία πτυχή, υπάρχει και η άλλη. Ασφαλώς.
1: Ξέρω πάντως το παιδί το αναζητούσε τα ξημερώματα η μητέρα του όταν, ναι, η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε το σπίτι. Στην αρχή, επειδή πληροφορίες λέγανε 17 ετών, λέει δεν είναι το δικό μου, δεν ξέρω, και μετά τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν, τα πάντα ασφαλώς ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα όπως μεγαλώσαμε εμείς, που είχαμε τη μαμά στο σπίτι, που κάθε τρεις και λίγο ήταν, κοιτούσαμε το ρολόι για να μην καθυστερήσουμε, γιατί μας περίμενε η μάνα μας, ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, μας περίμενε η μάνα μας, με το βούρδουλα σε περίπτωση που...
1: Δεν ξέρω, κοίτα, δεν έχουν μεγαλώσει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμένα η μάνα μου δεν ήταν σπίτι, δούλευε. Και δούλευε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, έχουμε και μια μεγαλύτερη, έτσι, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, θέλω να σου πω.
1: Τέλος πάντων, ναι, okay.
0: Αλλά θέλω να πω το εξής. Στη σημερινή εποχή δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Εγώ δεν το βάζω ακριβώς στο θέμα εποχής. Αλλά...
0: Απαντάω σε αυτό το οποίο λέει ο Θανάσης.
1: Μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Για τους γονείς.
1: Ναι, μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Βάλω το διαφορετικά πριν το βάλω. Εγώ, έχεις δίκιο, για πες.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Για να μπούμε όλοι στην ίδια γενιά. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα είναι το να δουλεύει κάποιος ή να μην δουλεύει. Είναι το ένα θέμα. Το αν δουλεύει και πολλές ώρες, μπορεί να παίρνει ένα χήμιστο, ο οποίος χήμιστος του επιτρέπει να μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιον άνθρωπο το παιδί του να το φροντίζει, σωστό, ακόμα και αν δεν είναι πάνω του 25 ώρες.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Επειδή μου λες για τη μαμά που δουλεύει.
0: Πριν από 30-40 χρόνια, υπήρχε η πολυτέλεια,
1: ναι,
0: με βάση τα οικονομικά δεδομένα να επιλέξει μία οικογένεια για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή αν θα δουλεύει μόνο ένας. Γιατί με το μισθό, με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο ένας γονιός, για να μην το προσωποποιήσουμε σε μάνα-πατέρα, που έπαιρνε ο ένας γονιός, μπορούσαν να ζήσουν μια χαρά. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Ένα νέο ζευγάρι, ένα οποιοδήποτε ζευγάρι, με παιδιά,
1: ναι,
0: δεν έχει την πολυτέλεια να δουλεύει μόνο ένας. Δυστυχώς. Μιλάμε για το μέσο όρο. Μην μου πας τώρα στην
1: Α, Β, Γ, Δ, Ε
0: περίπτωση.
1: Απλά εγώ πιστεύω ότι αυτό γινόταν και στις δικές μου ηλικίες τουλάχιστον. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, υπήρχε η επιλογή, υπήρχε η πολυτέλεια της επιλογής για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και μιλάω σαν γενικό κανόνα. Μπορεί να πέφτω έξω, αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Σήμερα όμως, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω, τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις περισσότερες μεσαίες οικογένειες.
1: Συγγνώμη, εσύ δηλαδή έτσι, τι προτείνεις, να μην δουλεύει η γυναίκα?
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα λοιπόν ότι απαντάω στο Θανάση για την πολιτεία. Τι να κάνει, μου λέει, η πολιτεία εφόσον υπάρχουν άχρηστοι γονείς. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και να είναι πιο κοντά στα παιδιά. Να εκπαιδεύει τα παιδιά. Να υπάρχουν μαθήματα. Να υπάρχουν σεμινάρια. Να αποτρέπουν τα παιδιά να βγαίνουν στους δρόμους και να πλακώνονται στις πλατείες.
1: Αυτά συμφωνώ με όλα αυτά μαζί σου. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το αν η μαμά περίμενε σπίτι με το βούρδουλα. Που καλά έκανε και εγώ το, και μπράβο που το έκανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι να το κάνουν όλες οι μαμάδες.
0: Έχουμε διαφορετική
1: αυτό.
0: Άποψη, εσύ Στεφανία μου, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Προφανώς δεν είναι
0: αισθάνεσαι,
1: ίδια άποψη,
0: αισθάνεσαι το ίδιο σαν παιδάκι. Αισθάνεσαι το ίδιο όταν γυρίζεις στο σπίτι και θα το βρεις άδειο?
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μητέρα μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, γιατί ήταν γιατρός, εφημέρευε.
0: Okay. Αυτό σου λέω, ψάχνεις.
1: Δεν ξέρω, μια χαρά μεγάλωσα.
0: Ψάχνεις την πώς να σου το πω, ψάχνεις την εξαίρεση.
1: Δεν ψάχνω εξαίρεση.
0: Αυτή είναι η εξαίρεση. Πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Ήμουν εξαίρεση,
0: άρα λοιπόν όλα είναι, άρα είναι μια χαρά.
1: Δεν λέω αυτό. Το παιδάκι λέω, λοιπόν. Ποτέ δεν μου είπε η μαμά μου, γιατί έβρισκε χρόνο μέσα στην ημέρα.
0: Ωραία, να μιλήσουμε για τη Στεφανία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Άρα γυρίζοντα δηλαδή το παιδί δευτέρα γυμνασίου ή τρίτη γυμνασίου.
1: Γυρίζει τη μαμά πρέπει να μην δουλεύει.
0: Για το να σπίτι. Κάνει σωστά... Άλλο πράγμα είπα, αποδομής ένα ολόκληρο σκεπτικό, λέγοντας ότι να, εγώ που γύριζα στο σπίτι και δούλευε και η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν είχα πρόβλημα.
1: Μα, άρα τι μου λες, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάποια παιδιά έχουν πρόβλημα. Όπως φαίνεται.
1: Okay,
0: εσύ δεν είχες πρόβλημα και γι' αυτό δεν πήγαινες στις πλατείες να πλακώνεσαι. Κάποια παιδιά όμως, από ό,τι φαίνεται, έχουν πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι η μαμά 15 ώρες στο σπίτι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με αυτό εννοώ.
0: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Στο συνδυασμό των πραγμάτων δεν είναι και αυτή μια παράμετρος. Και δεν μιλάω μόνο για τη μάνα, μιλάω γενικότερα.
1: Και αν είναι η μάνα και ο πατέρας 15 ώρες στο σπίτι.
0: Δεν είναι μια παράμετρος.
1: Όχι, όχι.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι μια παράμετρος. Okay, εντάξει,
1: όχι.
0: Έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Καλό είναι να έχουμε διαφορετική άποψη.
0: Μα καλά, δεν το συζητάμε. Άμα ήταν όλα φλάτ σε αυτόν τον κόσμο, θα ήταν πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ βαρετά.
1: Φεύγουμε.
0: Κάτσε
1: ρε, τόση ώρα συζήτηση έχουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να το πάμε λίγο πιο.
1: Πάμε, εντάξει.
0: Μια αγροκοιτάει.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
4: μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourismos της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους κονικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο νεότερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα και κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο όμιλο προκριθήκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Τι υπέροχος καταγάλανος Αττικός ουρανός. Καλημέρα στους πρωτεβουσιάνους, στους πρωτεβουσιάνες. Καλά να περάσετε σήμερα Παρασκευούλα. Έβλεπα προηγουμένως εικόνες. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται πανικός. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε? Πού πάτε?
1: Πού πάτε?
0: Καλό είναι βέβαια να αρχίσει να βιάζει λίγο η πρωτεύουσα. Πάνε στα χωριά τους. Κάνουν χρήση αυτού του κοινωνικού προγράμματος της κυβέρνησης. Επειδή δεν έχουν χρήματα να πάνε οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν στα χωριά τους. Για να γεμίσουν, λύνεται και το στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι. Στα χωριά. Γιατί θα ανοίξουν τα σπίτια τους που είναι τόσο καιρό. Γιατί μέχρι πρότινος πηγαίνανε Μαλδίβες, Σιγκαπούρη, Παρίσι, γενικότερα. Τώρα μέχρι τα φιλιατράκια και καλά να είσαστε. Έχει και εκεί πύργο του Άιφελ. Απολαύστε λοιπόν το τραγουδάκι, απολαύστε Real FM, απολαύστε την κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη.
0: Μπράβο να τον απολαύσετε και τον κύριο Σαπρανίδη.
1: Στα 6, λοιπόν.
0: Ναι, στα 6.
1: την Εύη Βουγιοκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και οι mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στους δρόμους, όλα
0: απολαύστε
1: καλά.
0: Απολαύστε τα λοιπόν όλα αυτά. Εσύ εκεί άγνωστε οδηγέ, να τα απολαύσεις, διότι παραμένεις μποτιλιαρισμένος. Από, προσέξτε τώρα, από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλά πάει αυτό, ε?
1: Εξαιρετικά.
0: Ένα τεράστιο πάρκινγκ είναι το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι, το οποίο καταλήγει κλασικά στον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο δρόμος, η κατηφόρα πάει καλά, αλλά προσέξτε, μετά τη Στρατηγού Καλάρη έχει διαδοχικά σημεία με μποτιλιαρίσματα, οπότε να μην τρέχετε παρακαλώ, για ευνόητους και όχι μόνο λόγους. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου. Σε κάποια σημεία είναι βαθύ κόκκινο, είναι βυσσινή, Στεφανία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε?
1: Πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη Λέα, μην το κάνετε. Είναι εντάξει. Είναι. Μην την κάνετε την πιπιά. Δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό και ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη από την αρχή της, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά τα πράγματα λίγο γίνονται καλύτερα. Από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε από το μποτιλιάρισμα το οποίο υπάρχει. Μποτιλιαρισματάκι υπάρχει και στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας Κηφισίας. Οπότε και εκεί θέλει υπομονή. Η Κατεχάκη, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα για την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης το μποτιλιάρισμα φτάνει συνεχόμενα μέχρι και λίγο πριν την Αττική Οδό. Την Αττική Οδό, ξέρετε τώρα, το περιφερειακό εκεί, το roundabout, το round the mountain, ένα πράγμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στον Πειραιά το αδιαχώρητο και η δεξιόστροφη πορεία αλλά και η αριστερόστροφη εκεί στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατακόκκινα, μποτιλιαρισμένα και δεν είναι από τους φιλάδους του Ολυμπιακού που ακόμα πανηγυρίζουμε. Όχι, είναι επειδή έχει πάρα πολύ κίνηση, διότι ο κόσμος φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά, σας κούρασα, τι να κάνω.
1: Όχι,
0: έχει πολύ πράγμα.
1: Γιατί είσαι καλά, τι να μας κούρασες, τόσος κόσμος είναι, ναι, στον δρόμο. Λοιπόν, θα κάνουμε μία βόλτα στα περίπτερα, σιγά σιγά.
0: Ασφαλώς, θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο την ειδησιογραφία σε Ελλάδα και εξωτερικό και θα πάρουμε άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό. Ξεκινάμε με την κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια.
1: Ναι, είναι απίστευτη η καταστροφή μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πραγματικά. 235 είναι αυτή τη στιγμή, λένε οι αρχές, και 4.300 τραυματίες. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες. Μάλλον εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Υπάρχει πολύ γνώμη.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται 42.000 αγνοούμενοι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, Πανελλαδικές 2026, Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Η εκτιμή των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες.
0: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, για το μηχανογραφικό σας γενικότερα. Και θα πούμε και άλλα πραγματάκια.
1: Βενεζουέλα, φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγγέλα. 2.000 αγνοούμενοι μετά τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε δύο λεπτά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επικήρυξη 5,33 ευρώ έναντι. Για τους λογοκέφαλους. 5,33.
0: Δες τώρα, με έχεις καθυστερήσει. Θα είχα πάει ήδη για ψάρεμα λογοκέφαλο.
1: Στο αλιευτικό πετρέλαιο των Ιούνιου για τους επαγγελματίες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδια στη σχολή δοκίμων. Ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω από την Τρίτη. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται τα προγράμματα. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Νομίζω ότι μας έχει στείλει και ένας ακροατής ένα τέτοιο μήνυμα. Υδρογονάνθρακες αρών δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας? Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Να, ορίστε, σε ένα τίτλο. Αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ναι, άκουσα προσεκτικά την απάντηση του Ουσβάρη. Είναι ο εκπρόσωπος.
1: Ναι, πες το ποιος το Ουσβάρη, έτσι, πώς το λες.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση το όνομά του. Ναι. Μπάλα Ουσβάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Κρατά αποστάσεις. Αλλά τώρα κολλήσανε σε μία λέξη.
1: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
0: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι μία λέξη
0: ναι,
1: αυτή.
0: Θέλω να σου πω ότι στην καθομιλουμένη εμείς δεν θα λέγαμε εσωτερικός έλεγχος, θα λέγαμε εσωτερική έρευνα. Εκεί στις Βρυξέλλες, εγώ έχω μία αίσθηση.
1: Τι είπε δηλαδή, για πες για όσους δεν έχουν ακούσει.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος σε μία από τις δημόσιες τοποθετήσεις του είπε ότι έχει γίνει εσωτερική έρευνα.
1: Τότε,
0: ναι,
1: το 22, ναι.
0: Το 22, και μάλιστα να έχω και την επιστολή που λέει ότι ο Αβραμόπουλος είναι καθαρός.
1: Mm-hmm.
0: Και βγαίνει λοιπόν ερωτηθείς ο Μπάλας Ουσβάρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, και λέει: θυμάμαι, λέει, ότι τότε δεν είχα μιλήσει εγώ για έρευνα. Είχα μιλήσει, λέει, για εσωτερικό έλεγχο. Άρα είναι κάτι, λέει, και μάλιστα είχε μπει το πλαίσιο. Θύμισε μάλιστα το πλαίσιο ότι αφορά δραστηριότητα μετά τη λήξη της θητείας του κυρίου Αβραμόπουλου, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων,
1: mm-hmm,
0: είχαν συμφωνήσει, είχαν εγκρίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το Φεβρουάριο του 2021 είχε γίνει αυτός ο έλεγχος. Έχω μία αίσθηση, βρε Στεφανία μου, ότι απλά προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, να διατηρήσει και τη δική της θετική εικόνα. Διότι αυτό το Qatar Gate, όπως και να το κάνουμε, την έχει πλήξει.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε σχέση, αν έγινε έλεγχο σε σχέση με τους όρους,
0: ναι,
1: έχει μία διαφορά. Δηλαδή με τους όρους που είχαν επιβληθεί σε σχέση με την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε επίσης η εξέλιξη ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήξερε από την εισαγγελία του Αριουπάγουνα και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη που είχαν εκδώσει σε βάρος βελγικές δικαστικές αρχές, υποστηρίζουν δεν έγινε καμία αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Πέρα δηλαδή από το επιχείρημα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.
0: Ζητά να ακυρωθεί.
1: Ζητά να ακυρωθεί και από ό,τι καταλαβαίνω ότι θα εξαντλήσει και όλα τα ενδικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, να πούμε, για να προχωρήσουμε κιόλας, και έχεις απόλυτο δίκιο που το αναφέρεις.
1: Ελεύθερος τύπος, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Ασανσέρι βάσης στον ΑΕΗ. Ελεύθερος τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Ναι. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δολοφονία στην Καλυθέα, πως η μαγιά της πλατείας εισαγωγικά σκότωσε στο 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ από τους Δήμους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκου. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Ενδιαφέρον έχει να το ψάξουμε από την άποψη ότι μήπως έγινε κάτι και έπρεπε σπευσμένα να μεταβεί στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα νεκρό 15χρονο. Επίσης, Βενεζουέλα, φόβη για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση είναι για σε δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Κομμένες οι γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πολλά μποφόρ, γράφει η εφημερίδα. Σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ο Σοκράτης Φάμελος. Πήρε ομαδόν από την αντιπολίτευση, συσσαγωγικά, που απειλεί με αίτημα για νέα Κεντρική Επιτροπή. Πανελλαδικές, άνοδος, ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν τα αλλάξαμε τα ραντάρια ακόμα. Έχουμε
1: έρχονται θέματα.
0: Από πού? Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Η Πειραιώς δείχνει τον δρόμο, η Τράπεζα Πειραιώς. Νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Ανήκει ραμαία στο μανιφέστο. Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την επιχειρησιακή συλλογική. Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συγγνώμη. Λοιπόν, υψηλότερες απολαβές και καλύτεροι όροι εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΑΗ, οι βάσεις φέτος. Και έχει και για τα τέσσερα παιδιά ασφαλώς. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα. Αυτός ο δίδυμος σεισμός.
1: Και η κοινωνική συμφωνία. Να διαβάζεις κάτι εκουσού εκείνη την ώρα δεν μπορείς. Εσύ σκάλωσα. Λέω τι είναι το εκείνη την ώρα που το διάβαζα. Στην κυρία Κεραμέσμα. Δεν μπορούσα εκείνη την ώρα εκουσού. Λοιπόν.
0: ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, διέξοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ναι. Λοιπόν. Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Με την κυρία Καρισιανού όλα καλά. Έχει περάσει ένα 24ωρο, αποχώρησε κανένας άλλος? Γιατί
1: όχι, δεν έχει τρεις αποχώρησει κάποιος άλλο. Τώρα που είπες κυρία Καριστιανού,
0: ναι.
1: Είπε ο κύριος Βελόπουλος για την κυρία Καριστιανού,
0: ναι, ότι
1: δεν έχουμε δει πρόγραμμα ούτε θέσεις, μόνο έναν χυλό. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή, σε άλλο σημείο της εκπομπής, δεν είπε ο ίδιος ότι είναι κατά των αμβλώσεων, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης μίλησε η κυρία Γρατσία στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Στο
0: δελτίο.
1: Στο δελτίο, όχι στο ενώπιο που ήταν ο κύριος Βελόπουλος, ήταν σαφές νομίζω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και είπε ότι ο πόλεμος που δέχεται το κίνημα είναι ανηλεής,
0: ναι.
1: Και ότι αποχώρησε του κύριου Κογκοτσάκη την ερευνήρια και διωγγώθηκε από τα μέσα.
0: Τι διωγγώθηκε από τα μέσα, αφού έχει γράψει 8 σελίδες ο κύριος Κογκοτσάκης και τις έχει αναρτήσει.
1: Πολύ γραφότατος.
0: Ναι, μα είναι φοβερό αυτό. Ψάχαμε να βρούμε μία τάκα για να απομονώσουμε, δεν ξέραμε πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Έχει γράψει τα πάντα ο κύριος Κογκοτσάκης. Εμείς το διωγγώνουμε πάλι, δημοσιογράφοι φταίνε. πάση περιπτώσει. Εσπρέσο. Διάσημος τραγουδιστής. Τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της Showbiz. Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχεις εσύ αυτό το... Πάμε πάλι. Όλο το παρασκήνιο...

0: Της εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα, απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας.
0: Ναι.
1: Υπέρ ψήφισε λέει και το Ευρωκαμάρι μας Αφροδίτη Λατιλοπούλου.
0: Α, δεν ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια οδηγία, θα σου πω ότι είναι μετά αν έχουμε
0: χρόνο. Την οδηγία την ξέρω, το ότι αν υπερψήφισε η κυρία Λατινοπούλου.
1: Πολιτικά, αλλά κανονισμός, δεν οδηγία, ναι. Λοιπόν, νέο, συγγνώμη. Ο όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Εξάρχου στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας. Είχαμε φιλοξενήσει, θυμάσαι, τον κύριο Βασίλη Λύκο, περιβαλλοντολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, με τα γενικότερα με τα μεταλλαγμένα και όλα τα σχετικά. Μας είχε λοιπόν πει στον αέρα τότε. Μιλάμε αρχές Σεπτέμβρη. Μας είχε πει λοιπόν τότε ότι ήδη κυκλοφορούν παιδικά σνακ στην Δανία με άλευρα από γρίλους.
1: Ναι.
0: Από γρίλους. Και είχε γίνει πανικός, όπως θυμάστε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό.
0: Είναι μεταλλαγμένα.
1: Όχι. Αυτό το οποίο έγινε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός που αφορά φυτά τα οποία παράγονται με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Αυτό είναι και γίνεται ένας χαμός. Αλλά επειδή επεκτείνεται αυτό το τρόφιμα. Λοιπόν, να το συζητήσουμε όμως, γιατί δεν είναι αστείο το θέμα. Ναι.
0: Έχω 10 δεύτερα, όχι 30. Λοιπόν, στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις. Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα, Στεφανία μου, όπως τη θέλουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου άνω κάτω τελεία Φυσικό Αέριο Ελλάδος μία λέξη .gr.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
2: κατά βάθος.
9: Το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως

0: είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 4.300 οι τραυματίες, ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος ως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα και τόσο λίγο χρόνο. Και έχουμε πάλι κάνει φοβερή διαχείριση.
1: Πάντα, όπως πάντα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεσαι μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Στεφανία μου, πρέπει να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Έστειλε μηνυματάκι ο Γιάννης, είναι στο δρόμο. Καλή δουλίτσα, αγαπητέ, αγαπημένε μας. Να πούμε επίσης ότι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Θερμή, θερμότατη παράκληση. Επειδή έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι με τα μελτέμια, με το ένα με το άλλο, όταν καπνίζουμε δεν πετάμε τη κοπίτσα έξω από το παράθυρο. Καλά τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, τα έχουμε απολέσει εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στο δάσος, έτσι, μέσα στο σπίτι. Τηγανάκι, φούρνος, για όλα να είναι όλα εκ του ασφαλούς. Όπως επίσης έχει λήξει η προθεσμία. Όσοι δεν έχετε καθαρίσει και το έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα, κοιτάξτε να καθαρίσετε, διότι τα πρόστιμα είναι υπέρογκα. Αυτά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Θέλεις να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σου πω την κυρία Τσιριγότη, τη στρατηγό, τη γνωρίζω από την περίοδο του μεγάλου κύματος των μεταναστών το 2015. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας, όπου έπιασε την καυτή πατάτα του μεταναστευτικού τότε,
1: τότε
0: και το ανέλαβε
1: δύσκολο, ναι.
0: Και το έφερε εις πέρας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κυρία Τσιριγότη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
2: Σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, με άγχος.
0: Είσαστε καλά και είσαστε και σκιώδης υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το με άρχιση, κυρία
2: Τσιριγότη. Δεν θα το έλεγα και έτσι τόσο βαρύγδουπα.
0: Όχι, ναι. Ξέρετε, εμείς οι παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που ένα κόμμα, ας πούμε αξιωματική αντιπολίτευση συνήθως, όριζε τομεάρχες για να παρακολουθούν το έργο των υπουργών της κυβέρνησης, ο τίτλος ήταν «Η σκιώδης κυβέρνηση του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ κόμματος». Οπότε έχετε και αυτό το ρόλο.
1: Ωραία,
0: πλέον.
1: Να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό.
0: Πρέπει να πούμε για το μεταναστευτικό και δεν πάει καλά.
1: Και το νέο σύμφωνο θα μας πει η κυρία Τσιριγότη την άποψή της. Υπάρχουν βεβαίως αφήξεις, ειδικά από την Κρήτη δέχεται μία πίεση. Μπορεί από την Τουρκία να είναι ελάχιστες οι ροές. Και επίσης υπάρχουν αντιδράσεις στην Κρήτη για το ζήτημα της δημιουργίας της δομής στο Ηράκλειο. Οπότε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Τσιριγότη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρως την αντίδραση των κατοίκων της Κρήτης. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο στο τι θα κατασκευαστεί εκεί. Δηλαδή θα κατασκευαστεί, στην αρχή οι εξαγγελίες ήταν για μόνιμη δομή, μετά ήταν μόνο για θέματα κράτησης, τώρα είναι μόνο για λίγο και μετά θα φεύγουν. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θα εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ισχύει από τις 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, αν θα είναι εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης η Κρήτη και αν θα πρέπει η δομή αυτή να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, να είναι μόνιμη και παραμονή να γίνονται όλες οι διαδικασίες εκεί και να γίνεται μετά, αφού ολοκληρωθούν μετά από 12 εβδομάδες, να γίνεται η κράτηση για την απέλαση. Και εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Δεν έχουν πει ότι θα, είναι, θα πηγαίνουν στην ενδοχώρα ή μετά, μετά την ταυτοποίηση.
2: Αυτό λέω, ότι από την αρχή των εξαγγελιών ότι θα γίνουν δομές στην Κρήτη, έχουν αλλάξει γνώμη 3 φορές. Αυτό προκαλεί τη σύγχυση στον κόσμο και τις αντιδράσεις.
0: Το γεγονός ότι πλέον με το νέο σύμφωνο γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και πατάνε το ευρωπαϊκό έδαφος και δικαιούνται άσυλο, και με αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, είσαστε υπέρ αυτού του διαχωρισμού? Διότι μέχρι σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν το εξής: ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο παρέμεναν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις.
1: Και να προσθέσω τώρα, επίσης, αν συμφωνεί με τα κέντρα κράτηση εκτός Ευρώπης, γι' αυτό,
0: Ακριβώς. Τώρα θα ακολουθείτε μια διαφορετική διαδικασία. Συμφωνείτε με αυτή τη διαφορετική διαδικασία?
2: Η διαφορετική διαδικασία είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας όλη.
0: Ναι.
2: Η εφαρμογή είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ναι, να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες εφόσον υπάρχει ισχυρός κρατικός μηχανισμός, αυτό να μην το ξεχνάμε, εφόσον δηλαδή υπάρχουν υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου που θα μπορέσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ναι, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, πάντα γινόταν. Δηλαδή, όποιος, όλοι κάνουν αίτηση ασύλου, εξετάζονται από το άσυλο, από την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν εξετάζονται μέσα σε 12 εβδομάδες. Να γίνει λοιπόν αυτό, εφόσον υπάρχει κρατικός μηχανισμός ισχυρός. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται? Όσοι δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστραφούν. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ελληνική κυβέρνηση πού θα επιστραφούν, γιατί όσοι συλλαμβάνονται στον Εύρο θα πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία ή στη χώρα καταγωγής, και όσοι έρχονται στην Κρήτη θα πρέπει να επιστραφούν στη Λιβύη ή στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, καλή είναι η θεωρία, στην πράξη και στην εφαρμογή θα έχουμε το πρόβλημα. Και τι προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου? Ότι για όποιον δεν γίνεται επιστροφή, μπαίνει στη χώρα και ακολουθείται η άλλη η διαδικασία, η χρονοβόρα. Άρα λοιπόν, κερδίζουμε κάτι? Όχι. Για μένα δεν κερδίζουμε κάτι.
1: Με τα κέντρα κράτησης εσείς συμφωνείτε? Στην Αφρική.
2: Στην Αφρική.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, είναι μια Ευρώπης, διαδικασία. Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα εφαρμοστεί, εφόσον εφαρμοστεί, όχι αύριο και μεθαύριο, μετά από μερικά χρόνια. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Τα είδαμε και κατά το παρελθόν με τη Βρετανία και με την Ιταλία. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία εδώ και να απορρίπτεται το άσυλο στον τελικό του βαθμό και να πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Δεν είναι εύκολες αυτές οι διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενίσχυση και μια αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες καταγωγής ή προέλευσης, ώστε απευθείας να τους στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Είναι δηλαδή ατελέσφορη διαδικασία και θα κοστίσει και οικονομικά στις χώρες μας. Πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Είναι πολλά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να τα αξιολογήσουμε. Πρώτης όμως άποψης, δεν είμαι και τόσο θετική ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Εγώ την πετρεία την έχω. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες μου, και Στεφανία και κυρία Τσιριγότη, δεν μπορώ να μην κάνω την πολιτική ερώτηση, διότι έχετε επιλέξει. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε από τα πλέον συνεπή στελέχη της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, που ουσιαστικά δεν φύγατε ποτέ από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, είσαστε, είναι αλήθεια.
0: Είσαστε λοιπόν τομεάρχης, μία νέα αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Τσιριγότη. Να ανοίξει την πόρτα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας ή να μην την ανοίξει? Εχθές τον ακούσω, είπε ελάτε, παραιτηθείτε, ελάτε, μην περιμένετε θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
2: Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν, ο κύριος πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε. Έβαλε τις προϋποθέσεις που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστές και δίκαιες. Σου λέει θέλεις να έρθεις, θα πρέπει να παραιτηθείς όπως έκανα και εγώ από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, όπως ξεκάθαρο είναι ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να πω κάτι παραπάνω εγώ σε αυτό. Σαφώς υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, σαφώς υπάρχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη χρονική περίοδο δεν νομίζω ότι νιώθουν και τόσο ευχάριστα με όσα γίνονται. Νομίζω όμως ότι ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ.
0: Κυρία Τσιρικώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να ξέρει, Στεφανία, ότι εδώ κάνει διεθνή καριέρα και δεν το έχει καταλάβει.
1: Το μόνο σίγουρο, έτσι, δεν το έχω καταλάβει. Ναι.
0: Λοιπόν, διότι ο Σάβα θέλει, περίμενε. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί δεν με αφήνει. Πέζεσαι, ο Σάβα θέλει μήνυμα από το Ρότερνταμ τη Ολλανδία και σου στέλνει καλημέρα. Πανικό γίνεται. Ο Νίκο από το Ho Chi Minh City. Και σου στέλνει καλημέρα.
1: Α, πάρα πολλές καλημέρες.
0: Ο Μιχαήλ λέει: νωρίς δεν είναι ακόμα μέχρι του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Αν εννοείς, επειδή μιλάμε για την προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί, εμείς φταίμε.
1: Να πω πριν, επειδή έχουμε τον κύριο Παπαϊάννη στην γραμμή μας, επειδή μας έχει στείλει ο ακροατής μήνυμα για ένα κατάλημα, ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού και μας είχε στείλει ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα το οποίο κατήγγειλε ένα κατάλημα το οποίο δικαιολόγητα ακύρωσε την κράτησή τους. Υπάρχει απάντηση από την πλευρά των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Λένε ότι εγώ οφείλω να την, και ο καθένας κρίνει, εγώ οφείλω να την μεταφέρω. Δεν την υιοθετώ, αλλά τη μεταφέρω και να πω ότι υπήρχε όντως άμεση απάντηση. Η κράτηση, λένε από τη ΔΥΠΑ, έγινε πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, πράγμα που απαγορεύεται. Επίσης, ότι η σύζυγος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα να γίνει αίτηση κάθε χρόνο. Όχι όμως ότι θα παίρνει και κάθε χρόνο το βάουτσερ, γιατί δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τη σειρά κατάταξης. Άρα έπρεπε να περιμένει τα οριστικά αποτελέσματα. Επίσης είναι αμαία 50% και δεν δικαιούται συνοδό, όπως και διαδηλώνει στην αίτηση. Και ότι ο πάροχος ισχυρίζεται ότι δεν αρνήθηκε την κράτηση, αλλά ότι δεν έδινε στην κράτηση δωμάτιο, ότι έδινε στην κράτηση δωμάτιο χωρίς θέα στη θάλασσα. Πάμε στο καλεσμένο.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου στη γραμμή μας. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, σας παρακαλούμε, κυρία Βουγιοκλιώτη. Λοιπόν, ο Νίκος θέλει την καλημέρα του. Γίνεται ένας πραγματικός πολύ ωραίος, έτσι, χαμός με τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και αρκετά μηνύματα στείλει και για τον κύριο Παπαϊωάννου. Έτσι να κλείσουμε, ρε παιδί μου, την Παρασκευή μας λίγο ευχάριστα, ναι, με το μηχανογραφικό, που είναι μια διαδικασία. Την περάσαμε πέρυσι με την
1: ωραίες
0: μεγάλη
1: ιστορίες.
0: Μου την κόρη. Ναι.
1: Ωραίες ιστορίες πάντως με τα παιδιά. Τον έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ας σας ακούμε τώρα.
2: Κύριε Παδάκη. Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε. Ναι, μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθάει, η αλήθεια είναι. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Δεν σας θέλουμε για πολλά πραγματάκια, σας θέλουμε για το μηχανογραφικό και επειδή εσείς είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια ως καθηγητής, φαντάζομαι ότι έχετε να ορμηνεύσετε και όλα στα παιδιά τα οποία θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους αφότου βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα το εξής. Mm-hmm. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με τη βαθμολογία τους μπαίνουν σε κάποια από τα τμήματα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα τύχουν αυτής της ευκαιρίας να τους κυριεύσει η απογοήτευση, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στην πορεία της ζωής. Και να ξέρουν όλοι, και αυτοί που πήγαν καλά και αυτοί που είχαν κάποια ατυχία, ότι η ζωή ξεκινά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μας θέλει η τεχνολογία σήμερα. Δεν μας θέλει καθόλου η τεχνολογία σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.
0: Ναι. Μία τρίτη και τυχερή.
1: Και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Έχω την αίσθηση. Εκτός και αν μας δώσεις, μπορείς να μας δώσεις, κύριε Σαπανίδη, κανένα δεκαλεπτάκι θέλουμε. Όχι, ελεύθερα.
1: Τεταρτάκι θες.
0: Λοιπόν,
1: ώρα κλείνουμε, Νίκο μου.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Είναι κρίμα να.
0: Ωραία. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια λοιπόν και να κλείσουμε σήμερα Παρασκευούλα και τον υπουργό μας, τον υφυπουργό Παιδείας, να τον έχουμε τη Δευτέρα προκειμένου να μας πει και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Έλεγα λοιπόν πριν βγάλουμε τον κύριο Παπαϊωάννου ότι το έζησα πέρυσι αυτό με το μηχανογραφικό με τη μεγάλη μου κόρη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν μας απασχόλησε και ιδιαίτερα. Αντιθέτως, νομίζω ότι απέφυγε επιμελώς το να μην ανακατέψει εμένα ή τη μητέρα της στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Λοιπόν, να έχουμε. Ωραία. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Υπουργό. Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, μία.
2: Στο μηχανογραφικό.
0: Αυτό. Μεγάλη, μία συμβουλή
1: και από τη Δευτέρα.
0: Και από τη Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Μεγάλη προσοχή να μελετήσουν καλά, ξέρουν την τεχνολογία, να μπουν σε όλα τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν, να δουν το γνωστικό τους αντικείμενο, τι μαθήματα έχει, τι δίνει, τι προοπτικές, να το μελετήσουν καλά και μετά να προβούν στην συμπλήρωσή τους. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχω άλφα μόρια και πέρυσι η σχολή που με ενδιαφέρει το τμήμα είχε διαφορετικά μόρια, δεν θα το βάλω. Να βάλουν ό,τι θέλουν από πάνω προς τα κάτω, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει.
1: Με αυτή τη συμβουλή.
0: Το πέρασε το μήνυμα. Την έδωσε τη συμβουλή
1: λοιπόν,
0: ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Να δούμε, από Δευτέρα θα πούμε για τις βάσεις, έτσι. Να δούμε και τι γίνεται και με τις εστίες.
0: Ναι. Μεγάλο θέμα.
1: Γι' αυτό το λέω, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω. Τώρα δεν, τους ή άλλως δεν θα προλαβαίναμε, ήταν κρίμα για τη συζήτηση.
0: Από τα πολλά μηνύματα, επίτρεψέ μου, τσίμπησα ένα μήνυμα.
1: Τσίμπα.
0: Από το Γιάννη, ναι, από το Γιάννη, από το Βόλο. Άκου τώρα. Άσχετο θέμα με τα μηχανογραφικά, αλλά μου αρέσει. Τι γίνεται, λέει, αν σε κεντρική διασταύρωση υπάρχει αστυνομικός που ενώ είναι κόκκινο το φανάρι, μας λέει να περάσουμε. Αν υπάρχει κάμερα από τις καινούργιες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα και μας φωτογραφίζει ότι περάσαμε με κόκκινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα φαίνεται στη φωτογραφία κοντζάμ τροχονόμος.
1: Πιστεύω.
0: Έχω την αίσθηση, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά άκου πώς σκέφτεται ο Έλληνας οδηγός. Μ' αρέσεις Γιάννη.
1: Ναι, αυτό μου θύμισε μια άλλη ερώτηση που μου έκαναν. Αν έχει καεί το χωράφι, χρειάζεται καθαρισμό.
0: Η φύση δίνει τις δικές της απαντήσεις σε ένα πράγμα. Λοιπόν, κύριε Σαβρανίδη, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Θα μου λείψεις το Σαββατοκύριακο, πρέπει να σου
1: πω. Πάσε με στη ισχύα μου, παραθεβάς. Από Δευτέρα.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σε ό,τι αφορά τους αγνοούμενους, έχουν δηλωθεί πάνω από 42.000 άνθρωποι. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον πέμπτο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον έκτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8, καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μια δύσκολη μέρα ακόμα, δύσκολη επικαιρότητα, αρνητική επικαιρότητα, που δεν σε αφήνει και να χαμογελάσεις και δεν σε αφήνει τέλος πάντων έτσι να νιώσεις και αυτό, να μπεις και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πολύ δύσκολη και λόγω Βενεζουέλας, εγώ θα πω και λόγω Καλυφαίας.
0: Φυσικά.
1: Γιατί αυτό το θέμα πραγματικά, Ιωσήφ μου και το ξέρεις, το συζητούν όλοι μας, οι φίλοι μας, εμείς, όχι εμείς ως δημοσιογράφοι, ως άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
0: Και είναι συγκλονιστικό, Αμαλία, το γεγονός ότι τα παιδιά στην εφηβεία, στα 15, στα 16, στα 17, κυκλοφορούν με μαχαίρια, με λωστούς, με σιδηρογροθιές και με διάφορο άλλο οπλισμό. Φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο απανωτούς σεισμούς. Μιλάμε για δύο σεισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε ένα λεπτό. 7,2 ο ένας, 7,5 ο δεύτερος που ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή. Δύο τεράστιοι σεισμοί, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει να καταγραφεί τέτοιο σεισμός από το 1900. 126 ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει τέτοιος σεισμός στην περιοχή.
1: Ναι, ήταν
0: μια περιοχή βέβαια, Αμαλία, που είναι σεισμογενής.
1: Είναι σεισμογενής, αλλά ήταν και η μεγάλη διάρκεια του και βεβαίως πάρα πολλά τα Ρίχτερ και, είναι και δύο, ήταν και δύο μεγάλοι σεισμοί ο ένας μετά τον άλλον. Μάλιστα, θα σου πω ότι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών μου προκάλεσε εντύπωση αυτό. Εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ανθρώπινες απώλειες.
0: Είναι εφιαλτικά τα σενάρια, γιατί οι υπολογισμοί γίνονται με ένα μοντέλο μαθηματικό.
1: Ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που μέχρι τώρα ο επίσημος απολογισμός που δίνουν οι αρχές είναι 235 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια και οι αγνοούμενοι που δηλώνονται μέχρι και αυτή την ώρα είναι χιλιάδες.
1: Ακριβώς.
0: Άλλοι μιλούν για 20.000, άλλοι μιλούν για 30.000 αγνοούμενους. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να πεις πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο το Καράκας που επλήγει. Έβλεπα διάφορα βίντεο από την πόλη Αντελοστάλα, Γουάιρα και Μωρών, που έχει, είναι
0: η απόλυτη,
1: μπράβο, η απόλυτη καταστροφή. Έτσι, και έβλεπα διασώστες και επιζώντες να ψάχνουν, παιδί μου, και κατοίκους να ψάχνουν τους επιζώντες με τα χέρια τους. Να ψάχνουν με τα χέρια τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να φτάσουν και τα συνεργεία διάσωσης, γιατί έχουν μπλοκάρει και όλοι οι δρόμοι από τα συντρίμια.
1: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν. Έχει πάει βοήθεια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση με την οποία είναι πλέον αντιμέτωπη η Βενεζουέλα. Και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους σεισμούς πρέπει να υπολογίσουμε και τους μετασεισμούς οι οποίοι ακολουθούν και κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά για να συλλάβουμε λίγο τα μεγέθη, γιατί εμείς δεν έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις, θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, για το μέγεθος αυτών των δύο σεισμών, για το τι ενέργεια απελευθερώθηκε εκεί στη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας, λοιπόν, χθες στο δελτίο της Earth News.
2: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
0: 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας ή 180 βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα.
1: Άπα.
0: Είναι απίστευτο, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους για το τι έγινε εκεί στην Βενεζουέλα. Είναι δραματική η κατάσταση, έτσι τη μεταφέρουν και οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Βενεζουέλα. Είναι περίπου 2.500 Έλληνες που ζουν στην χώρα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον Έλληνα ο οποίος να είναι στους αγνοούμενους ή να έχει χαστεί ζωή του, τουλάχιστον σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο της ελληνικής παροικίας. Να ακούσουμε όμως μαρτυρίες Ελλήνων για το πώς βίωσαν αυτούς τους τρομακτικούς σεισμούς.
3: Να μην το ζήσει κανείς αυτό που ζήσαμε. Τη στιγμή που έγινε ο σεισμός ήμουνα στο γραφείο του γιού μου, δεν ήμουνα στο σπίτι. Αγκαλιαστήκαμε εμείς οι δύο με δύο υπαλλήλους και περιμέναμε να σταματήσει. Βγήκαμε τρέχοντας. Το σπίτι μου από εκεί είναι 15 λεπτά. Πήγαμε τρέχοντας εκεί, βρήκα τη γυναίκα μου και την κόρη μου στην πλατεία κάτω και από εκείνη τη στιγμή είμαστε όλοι μαζί.
4: Το μισό του Καράκας έμεινε χωρίς φως και αφού έφυγε το φως έφυγε και το σήμα του κινητό, όχι όλοι αλλά περισσότεροι και δεν μπορούσε ο ένας να βρει τον άλλον.
3: Ούτε μισό τετράγωνο πιο πάνω από το σπίτι μου έπεσε μια πολυκατοικία 14 πατώματα. Έχουν πέσει στην περιοχή μας γύρω γύρω πάνω από 3-4 πολυκατοικίες. Έχει πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες.
5: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
6: Στη Βενεζουέλα είμαστε γύρω στους 2.500.
7: Έχετε νέα, είναι καλά, ξέρετε, υπάρχουν επικοινωνίες.
6: Είναι καλά, ναι, ενδιαφέρθηκα και δεν έχουμε δυσάρεστα νέα για πατριώτες.
0: Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά έβλεπα και τα βίντεο.
1: Δεν, εγώ πραγματικά έχει, τι να πω, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, φυσικό φαινόμενο.
0: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
1: Όχι.
0: Τη φωτιά τη βλέπεις,
1: ακριβώς.
0: Είναι επικίνδυνο, δεν το συζητάω.
1: Αλλά μπορείς να φύγεις, να σωθείς, ναι, με κάποιο τρόπο. Τώρα
0: κάπως
1: εδώ και καταλαβαίνεις ότι
0: αυτό
1: τα κτίρια
0: αυτό το πράγμα
1: εκεί
0: είναι πολύ άτιμο ρε μάλλον.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Συμφωνώ και τα κτίρια δεν έχουν, δεν είναι, θέλω να πω, δεν έχουν χτιστεί με προδιαγραφές για σεισμούς και να αντέχουν στους σεισμούς. Εντάξει, η οικονομία είναι συγκεκριμένη στη Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι είναι προβληματική. Υπάρχει πολύ φτώχεια, έτσι, πολύ φτώχεια. Τα σπίτια χτίζονται έτσι με απλά. Άρα κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη οι πολυκατοικίες. Το βλέπεις. Να μου πεις και τώρα και 7,3 ρίχτερ και 7,5. Τι. Αλλά στην Ιαπωνία, στο πούμε, που και εκεί έχει πάρα πολύ δυνατούς σεισμούς, επειδή όλα τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα με προδιαγραφές για μεγάλο σεισμό, βλέπεις ότι δεν καταραίουν.
0: Ναι, εκεί υπήρχαν και παλαιά κτίρια, δηλαδή ναι, τις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά ακόμα και νεότερα, τα οποία μπορεί να είχαν χτιστεί με προδιαγραφές σύγχρονες, αλλά τελικά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο στην πράξη δεν έγινε. Δραματική κατάσταση λοιπόν στη Βενεζουέλα. Η σκέψη μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτό το οποίο βιώνουν και με την πολύ δύσκολη επόμενη ημέρα, μέχρι και να μάθουμε και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, αλλά και το τι έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον από εδώ και πέρα. Μια χώρα η οποία ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα, οπότε φανταστείτε τι την περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Και άκουγα ότι υπάρχουν βέβαια και υπήκοοι άλλων χωρών. Έτσι. Στην Ιταλία, έχουν κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Και το ίδιο και οι Κινέζοι. Δηλαδή, επειδή στο Καράκας είναι μια πρωτεύουσα μιας χώρας και διαμένουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει και μια ανησυχία και από διάφορες άλλες χώρες που διαβίουν εκεί πολίτες τους.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτή η δίδυμη σεισμή. Είναι ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός, λένε οι επιστήμονες, γιατί η πρώτη δόνηση λειτουργήσε ως σκανδάλι για τη δεύτερη, η οποία ήταν ισχυρότερη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πολλαπλάσιας ενέργειας και την επιδείνωση της σεισμικής καταστροφής. Ο πρώτος σεισμός, λέει η Αμαλία, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στα χαμηλά κτίρια. Ενώ ο δεύτερος, ο οποίος είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, ήρθε και αποτελείωσε την καταστροφή με τα ψηλά κτίρια. Το ένα πάνω από το άλλο. Δηλαδή, μη σου τύχει να μην το βιώσει άνθρωπος.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο βίωσαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Πραγματικά η τραγωδία εκεί στη Βενεζουέλα. Και από την άλλη, αυτό το οποίο ανέφερε η Αμαλία, η άλλη τραγωδία που βιώσαμε εδώ στην Καλυθέα με τον θάνατο ενός 15χρονου τελικά. Γιατί στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για ένα παιδί 17 ετών, όχι ότι αλλάζει κάτι, ένα παιδί είναι και πάλι, αλλά μιλάμε για το θάνατο ενός 15χρονου, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένας 17χρονος.
1: Και το πιο αντριχιαστικό για μένα είναι ότι όταν η μητέρα του άκουσε στις ειδήσεις ή διάβασε για αυτό το περιστατικό, πίστευε ότι το παιδί της αυτός ο 15χρονος είναι αυτός που μαχαίρωσε. Όχι, δεν ήταν το θύμα, αλλά ουσιαστικά ο δράστης, καταλαβαίνετε. Νόμιζε ότι ήταν το παιδί της που μαχαίρωσε το άλλο παιδί, γιατί το παιδί αυτό είχε μπλακεί. Μάλλον σε ανάλογα περιστατικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ένα παιδί 15χρονο τώρα τι να έχει εμπλακεί και τι να πει για αυτό το παιδί.
0: Απλά από ό,τι φαίνεται, αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Γιατί είχαν πάνω τους σιδηρογροθιές, μαχαίρια Και οι αρχές καταλήγουν στο σενάριο ότι η συγκεκριμένη συμπλοκή έγινε για τον έλεγχο της περιοχής, δηλαδή για το ποιος κάνει κουμάντο στην πλατεία, να το πούμε έτσι χονδρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά όποιο σενάριο και να πάρεις, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένα 15χρονο παιδί. Αυτό τα λέει όλα. Και ότι ένα άλλο παιδί, ένας 17χρονος...
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Όχι,
1: αυτό το 15χρονο, ο
0: 17χρονος είναι πλέον φωνιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο και θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο, τουλάχιστον μεγάλο μέρος της ζωής του, στη φυλακή.
1: Αυτό το πράγμα, παιδί μου, γίνεται και σε άλλες πλατείες. Δηλαδή, θυμάσαι και άλλα περιστατικά που υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ ενηλίκων για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας ή μιας περιοχής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το είχαμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια αυτό.
0: Μπορεί και να το είχαμε σε ένα βαθμό, όχι σε αυτόν, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ στη Νέα Σμύρνη.
0: Μπορεί και να το είχαμε, αλλά ρε παιδί μου.
1: Άντε τώρα, εντάξει,
0: ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Να ερχόντουσαν από τον νέο κόσμο και να.
0: Αυτό. Πετάγαμε νεράτζι ο ένας τον άλλο.
1: Αυτές
0: τις βλακίες. Εντάξει, τις έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να είσαι 15, 16, 17 και να κυκλοφορείς με μαχαίρια, σιδηρογροθιές και λωστάρια.
1: Πίστευτο.
0: Εντάξει, κάτι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο
1: βαριά
0: σήμερα την ημέρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Ό,τι και να λέμε τώρα για τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα. Όταν έχουν χαθεί τόσες χιλιάδες ζωές στη Βενεζουέλα ή όταν χάνεται ένα νέο παιδί, άλλο ένα νέο παιδί, εδώ στη χώρα μας, από τη βία που έχει ξεσπάσει μεταξύ ανηλίκων, όλα τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα.
1: Ναι, Λίλη μου, είναι δολοφονία ενός 15χρονου, ναι. Αλλά ξέρεις, μιλάμε για τα 15χρονα και 17χρονα. Κανένας δεν γεννιέται δολοφόνος. Κανένας. Δεν, όταν μιλάμε για παιδιά, πραγματικά και εμένα και νομίζω και ο Ζωήφ πιάνει την καρδιά μας. Τι να πεις τώρα. Τόπ. Θα περάσει κάποια χρόνια τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Είναι ένας δολοφόνος ο 17χρονος. Αλλά μπορείς τώρα έτσι να καταδικάσεις παιδιά. Σας λέω ότι και για το 15χρονο. Διάφορα. Δεν θέλω να πω σε αυτό τώρα. Τι παιδιά είναι.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη που μας ακούει στην Ηχείο. Εμείς λέει στην ηλικία αυτών των παιδιών στην Κυψέλη κάναμε λέει απλά πράγματα. Φιλίες, φλερτ, αγάπες, ποδήλατα, μηχανάκια, το αμάξι από τους γονείς κλεμμένο.
1: Κάναμε βλακίες και εμείς.
0: Κάναμε βλακίες λέει. Και κάναμε παρέες, δουλεύαμε, αλλά ήταν υπέροχα. Εντάξει, κάναμε και εμείς τις χαζομάρες μας. Για να μην βγάζουμε τώρα την ουρά μας απ' έξω. Αλλά ναι, δεν είχαμε φτάσει
1: όχι, δεν είχε
0: σε αυτά τα επίπεδα.
1: Και ο Χρήστος, καλημέρα, μας ακούει από την 112 Πτέρυγα Μάχης. Να πούμε τις καλημέρες μας σε όλα τα παιδιά εκεί, στην Πτέρυγα Μάχης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το Σταύρου. Κρίμα, λέει, για τη Βενεζουέλα, όπου φτωχός και η μοίρα του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα.
1: Και για να δείτε ότι όλα έχουν μια οικονομική διάσταση, ακόμα και αυτό ο όλεθρος με τον οποίο αντιμέτωπη η Βενεζουέλα. Αρχίσαν τα σενάρια ότι θα μπει το Δουνουτού, θα τους δώσει πρόγραμμα διάσωση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εννοώ, και θέλουν. Και ξέρεις αυτό τι σημαίνει. Λέω, δεν προλάβει οι άνθρωποι ακόμα να θρηνήσουν, δηλαδή έχουν βρει τους νεκρούς, και αρχίσαμε ότι δεν θα αντέξει η οικονομία που έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλημα και θα μπει το Δουνουτού να τους σώσει. Παιδιά, ο παλαιό, κοίτα να δεις που και εδώ.
0: Αμαλία μου, δεν θα τους το φορέσουν τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν θα τους φορέσουν.
1: Εύκολα. Τώρα, πολύ εύκολα. Τώρα και με αυτό που έγινε.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, έτσι. Έκανε ό,τι έκανε με την εισβολή και την απαγωγή του Μαδούρο. Και τώρα λοιπόν ήρθε και ο σεισμός από πάνω. Οπότε θα κάνουν άνετα το παιχνίδι τους εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Για την επόμενη ημέρα. Δεν θα τους σταματήσει τίποτα. Καλημέρα και σε σένα, Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Το Αρμενάκι από την άλλη, σας παρακαλώ πολύ, λέει η κυρία Αμαλία. Εμείς οι νεοκοσμίτες είμαστε καλά παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Παντού είναι καλά παιδιά.
1: Παντού είναι.
0: Αλλά και παντού ταυτόχρονα υπάρχουν και τα μπουμπούκια. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Άλλος ακροατής, όταν από το πρωί λέει και οι δύο γονείς είναι στην εργασία τους για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα, όταν γυρνάς λέει σπίτι από τη δεύτερη δουλειά σου και έχεις το άγχος πώς θα τα βγάλεις πέρα, χάνεις τον έλεγχο και την επαφή με το παιδί.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο Κοντζίλας, αλλά θα πω ότι ποιο είναι πιο βασικό. Θα μου πεις τώρα, αυτή η ζωή που ζούμε, αυτή η ακρίβεια, δεν φτάνουν τα χρήματα, όλοι δουλεύουμε από το πρωί το βράδυ. Έχετε δίκιο όλοι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις επαφή με το παιδί σου. Εμείς θέμε, έχουμε ευθύνη και εμείς οι γονείς, και εμείς οι 55 άριδες, πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κοινωνία. Και τα πρότυπα των παιδιών. Εγώ το ακούω αυτό που λένε.
0: Έχουν πολύ θυμό αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν πολύ θυμό και ίσως δεν έχουν και την αγάπη αυτή τη στοργή, το νιάξιμο. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με ένα νιάξιμο της οικογένειας. Μπορεί να ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, κυρίως για τα κορίτσια, το ένα το άλλο. Αλλά έβλεπες, το ένιωθες το νιάξιμο. Το ένιωθες.
0: Ένιωθες τη ζεστασιά.
1: Ναι, αυτό τώρα
0: αυτό,
1: μάλλον
0: λοιπόν,
1: έχει χαθεί.
0: Και η επικοινωνία.
1: Ναι, αλλά αυτό φταίμε εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και τα παιδιά είναι απομονωμένα, είναι εθισμένα σε μια επικοινωνία η οποία γίνεται μέσα από ψηφιακά μέσα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όχι αυτό το ανθρώπινο, αυτό το ζεστό, έτσι. Η αγκαλιά, η συζήτηση.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη μαμά που με κυνήγαγε με την παντόφλα και γελάω ακόμα, ρε παιδί μου. Όταν έκανα σκαλιά, έπαιρνε η κυρία Κοστούλα την παντόφλα.
0: Το τσόκαρο.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό ήταν ντρόουν τη εποχή. Το τσόκαρο τη μαμά.
1: Πονούσε πολύ το τσόκαρο. Σου ερχόταν πουθενά, ξέρει.
0: Άστο.
1: Μου χαίρεται διαφορά στο κεφάλι, μιλάμε. Το τσόκαρο, τσόκαρο.
0: Εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Βέβαια, εγώ θα συμφωνήσω με την Αμαλία. Εμεί θα έχουμε καταφέρει έτσι, γιατί τα αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έχουν φτάσει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Και εμείς λέει: υπήρξαμε μικρά παιδιά, κάναμε τρέλες, αλλά υπήρχε ο φόβος από τους γονείς. Σήμερα λέει: δεν υπάρχει φόβος. Τα παιδιά είναι ανεξέλεγκτα. Οι γονείς που βρίσκονται. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πάνο, ο οποίος αναρωτιέται: δηλαδή, ρε παιδιά, λέει: δεν υπάρχει νέο καλό στον κόσμο. Υπάρχουν και καλά. Υπάρχουν και καλά.
1: Αλλά τώρα σήμερα δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, μην λέτε κάποιοι ότι η λύση είναι να επιστρέψουν οι γυναίκες και να μαγειρεύουν στις κουζίνες τους και στο σπίτι τους. Αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, μην λέτε κάποιοι ότι η

0: Τικά να συζητήσουμε, γιατί είχαμε συνεντεύξεις χθες και του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα, αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Πολλά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας συνεχίζουν και έρχονται. Έχουν έρθει και σήμερα μηνύματα. Είδες πως το έλεγα, Αμαλία, νωρίτερα, ότι μου ήρθαν και χθες.
1: Προσπαθώ να επικοινωνήσω.
0: Μου
1: πάλι
0: έχει έρθει και σήμερα, τώρα. Ωραία. Την ώρα της εκπομπής.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουν αγωνία όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, προλαμβάνω για την παχυσαρκία. Γιατί τελειώνει το πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα 30 και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να συνταγογραφούν πλέον τα φάρμακα που είναι πανάκριβα. Έκανα μια ερώτηση και περιμένω απάντηση. Όταν θα έχω την απάντηση, θα σας ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν και
0: μένουμε
1: εγώ γνωρίζω.
0: Προς το παρόν, ναι.
1: Σε αυτά μας είπε ο κύριος Τουμάριος του Μισοκλέου.
0: Τι μας είχε πει, Αμαλία?
1: Ότι θα επεκταθεί το πρόγραμμα. Θα
0: ότι θα συνεχιστεί για όσους ήδη.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα ενταγμένοι. Όχι για καινούριους.
0: Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχαμε εδώ στην εκπομπή από τον κύριο Θεμιστοκλέους. Η Αμαλία προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά για να έχουμε και κάτι νεότερο το οποίο θα σας το μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Αμαλία, σε σένα λέει έρχνε τσόκαρα η μητέρα σου, σε μένα έσπαγε κουτάλες στην πλάτη. Ήτανε προηγμένη. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Τώρα που πήγε τις κουτάλες, εγώ γελούσα γιατί μετά από κάποια, όταν μεγαλώσαμε, δεν μας έπιανε. Ξέρεις, εμείς αρχίσαμε και τρέχαμε. Τρία είμαστε. Έτσι κι αλλιώς, ζωή να έχουμε. Λοιπόν, οπότε αρχίσαμε και τρέχαμε. Ποιο να πρωτοπιάσει και πω, δεν μπορούσε. Οπότε μετά δεν. Δηλαδή είχε, μετά σου λέει δεν γίνεται, άστο. Μετά είναι εμείς σου πιάνει το μαλλί, κατάλαβες. Μη σε έβρισκε με. Είχαμε και μακριά.
0: Μη σε προλάβαινε.
1: Με την αλογοουρά.
0: Αλλά λέει η Αθήνα, εγώ θυμάμαι αυτό το βλέμμα, λέει, της μητέρας μου που ήξερες ότι αυτό ήταν. Τελείωσες. Δεν σε παίρνει. Υπερόπλο το βλέμμα. Καλημέρα, Αθήνα.

0: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφές.

0: φύσης, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Ρεκόρ 16 ετίας σημείωσαν οι ταξινομήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το Μάιο του 2026, κλείνοντας τα 16.268 αυτοκίνητα και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε ένα μήνα ήταν το Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 4.300 οι τραυματίες ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές τραυματικές εμπειρίες από τα χρόνια της εφηβείας, τα τσόκαρα, τα υπτάμενα εκείνα. Όπλα της εποχής.
1: Και μαλλί, μαλλί. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σαλίκης λέει: υπήρχε και το δίκτυο κατασκόπων με τις γειτόνες που παπλωνόταν σε όλη την περιοχή και κάθε Κυριακή χασιβούλιο σε κάποια εκκλησία ή σε κάποιο τσάι. Ερχόταν η τιμωρία μεταχρονολογημένη. Κώστα μου, ακριβώς έτσι γινόταν. Πραγματικά, τι μου θύμισες.
0: Έχει δίκιο. Ο Παύλος από την άλλη, εμείς μεγαλώσαμε λέει με τη μαμά, ναι με τσόκαρο όταν έπρεπε, όμως και με μια ζεστή αγκαλιά ό,τι και αν συνέβαινε, με ένα ζεστό φαγητό το μεσημέρι και με όλα τα άλλα που γνωρίσαμε εμείς και που δυστυχώς τα σημερινά παιδιά δεν βλέπουν ούτε σε ντοκιμαντέρ. Καλημέρα Παύλο. Η Γεωργία από την άλλη αναρωτιέται, σας ακούω λέει και τρελαίνομαι 15χρονα για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας, κυκλοφορούν με μαχαίρια και σιδηρογροθιές παιδιά 15 χρόνων. Που όλη τη νύχτα είναι έξω και οι γονείς τους είναι εντάξει με αυτό γιατί είναι μάγκες τα παιδιά τους. Έλεος, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Είναι αυτό που αναρωτιόμασταν το πρωί. Τα παιδιά μας κυκλοφορούν με μαχαίρια και με σιδηρογροθιές. Και εντάξει, για να μην το γενικεύσω, δεν είναι όλα τα παιδιά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: είναι
0: κάποια παιδιά έτσι. 15 χρονών να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλ. Θα πάμε και στο θέμα με τις βαθμολογίες από τις Πανελλήνιες. Φυσικά το έχουμε εδώ πέρα ετοιμάσει με την Αμαλία. Προς το παρόν να σας κάνω μια έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines. Που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Λοιπόν, και bye bye έχουμε και AI έχουμε. Έχουμε όμως και επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Λοιπόν, και όταν πιείτε από αυτό νερό, από τον ψύκτη αφής, δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν το πίνατε από τον πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το πρόγραμμα της Παχυσαρχίας, το προλαμβάνω. Κάναμε την ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε και απάντησε, και τον ευχαριστούμε πολύ, δεν θα παραταθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τελειώνει 30 Ιουνίου λοιπόν και δεν παρατείνεται τουλάχιστον αυτό ή αυτή είναι η απάντηση.
0: Ούτε για εκείνους που συμμετείχαν μέχρι τώρα.
1: Όχι από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι η απάντηση. Θα το διευκρινίσω περαιτέρω, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε.
0: Οπότε η τελευταία επίσημη ενημέρωση λοιπόν που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Έτσι, ότι ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είχε αντιμετωπίσει άλλα υπερόπλα εκεί στην εφηβεία του. Εμένα λέει με περίμενε το λάστιχο της βρύσης. Πω πω Παναγία μου, αυτό πρέπει να πω να πολύ Δημήτρη.
1: Μήπως τον έβρεχε.
0: Ναι, το ελπίζω. Καλημέρα και στον Κώστα. Το τραγικό λέει είναι ότι δεν αναζήτησε κάποιος το παιδί το 15χρονο και αναγνωρίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα γιατί είχε προσαχθεί ξανά. Αυτό είναι γεγονός ότι τις πρώτες ώρες δεν είχε αναζητηθεί και γι' αυτό δεν είχε ταυτοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το παιδί, ο 15χρονος.
1: Λαγικό.
0: Ενώ ο Κώστας λέει ότι όλα αυτά είναι αμερικανικά πρότυπα. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία μας έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση. Τα βλέπουμε να συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μας έρχονται μετά από 10, 20, 30 χρόνια και τα βιώνουμε και εμείς. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά, όπως έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, θα πάμε στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου του ηγέτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως είναι πλέον το όνομα του νέου κόμματος.
1: Του κ. Τσίπρα, όχι του κ. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι του κ. ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αντώνης Ρόιτερ μπερδεύτηκε λίγο.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Έχει ένα ερώτημά του.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
3: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλά.
1: Ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κύριο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ? Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ, του λέει ο Αλέξης.
1: Πολύ καλό.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας και για τη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Και για την επόμενη μέρα.
1: Είπε πολλά. Είπε.
0: Και για τις εκλογές.
1: Τους άδειασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους άδειασε, λες.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Αυτό κατάλαβα. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, Ιωσήφ μου. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, αλλά εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή... Άντε τώρα, επειδή μου δίνεις πάσα.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του. Για το αν θα έχουν θέση σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα.
2: Λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ? Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
3: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
1: Δεν έχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Και δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Δεν κάνει πάρτι. Αυτή γιατί σκοτώνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: δεν
1: σκοτώθηκα στην πολιτική γραμματεία. Αφού. Βρε, παιδί μου, εγώ το είχα ξαναπεί. Μοιράβεστε. Μοιράβεστε. Το είχα πει. Προσκλητήριο έχετε. Σας έχουν στείλει. Σας έχει στείλει ο Τσίπρας, όχι σας έχουν στείλει. Προσκλητήριο. Μην ράβεστε. Κάθεστε και σκοτώνεστε. Πραγματικά. Και χθες ήταν μια. Δηλαδή...
0: Α, και επιμένουν, δεν το λέγει και ο Παύλος Απολάκης.
1: Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Θοχαρόπουλο.
0: Ο Φάμελος λέει να πάει στο γάμο που δεν τον έχουν καλέσει. Ο κύριος λέει, όχι, θα πάω.
1: Ναι, ο κύριος Θοχαρόπουλος χθες όμως έκανε ένα βήμα πίσω. Και αλλάζει και στάση. Και λέει, αφού ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με κόμματα, να πάμε κανονικά και να κατέβουμε και στη ΔΕΘ και παντού. Θα μας τρελάνουν πραγματικά. Βρε, παιδί μου, ξαναλέω, προσκλητήριο σας έχει στείλει. Γιατί ράβεστε, γιατί έχετε ραφτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Νομίζω ότι αμέσως μετά έδωσε μια ακόμα πιο ξεκάθαρη απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ερώτημα
3: Εμείς
2: είναι ξεκάθαρο.
3: Δεν γεννηθήκαμε.
2: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για εσάς στο τραπέζι?
3: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Ναι.
3: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Παιδί μου, ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Επίσης να πω ότι όλο αυτό το κλίμα και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η αλλαγή στάση κάποιων στελεχών που μέχρι πρότινος έλεγαν να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα, πάμε όλοι μαζί να τελειώνουμε. Έγινε μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών. Και αυτό διότι κατάλαβαν και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θέλει να ταυτιστεί με παλαιούς συντρόφους του. Θέλει να κάνει το καινούριο. Καινούριο δεν κάνει. Δεν είναι λογικό να θέλει να το κάνει αυτό.
0: Παιδιά, με ρωτάς εμένα, είναι λογικότατο.
1: Φυσικά είναι λογικότατο και εγώ
0: συμφωνώ. Είναι λογικότατο. Ρε παιδί μου, αν ήθελε να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ πάλι, θα γύριζε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ναι. Εδώ θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Και για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά, του είχαν πρίξει τα σηκώτια. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Και αυτός όμως,
0: η μία από εδώ η ομάδα, τάση. Η άλλη ομάδα
1: έχει δίκιο.
0: Από
1: Φατρί.
0: Εκεί και τα λοιπά.
1: Ναι, απλώς και εκείνος κατάλαβε ότι εκεί δεν μπορεί. Αυτό πράγμα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ή έπρεπε να αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία του κόμματος που δεν γινόταν να το κάνει. Γι' αυτό αποχώρησε μετά τη βαριά πολιτική των βεβαίως των εκλογών. Έκανε στην άκρη. Έφυγε, άφησε και την έδρα του και όλα και τα λοιπά και κάνει κάτι καινούριο. Πώς θα κάνεις κάτι καινούριο με στελέχη όμως που θεωρούνται παλιά? Αυτό λέω.
0: Έτσι είναι. Τέλος
1: όχι, δεν θα πάρει κάποιους από τους. Ναι. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι πάρα πολύ έτσι, ικανοί και αξιοπρεπέστατοι και με know-how κτλ.
0: Παιδί μου, είναι ένας χώρος. Απόλυτα σεβαστός, με τις θέσεις του, ιστορικός.
1: Έτσι,
0: δεν
1: μπράβο.
0: Λέει κανείς όχι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτός ο χώρος είχε πάντα μία απήχηση. Στον ελληνικό λαό.
1: Περιορισμένη.
0: Η οποία ήταν περιορισμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέτυχε την εποχή των μνημονίων, ήταν τέκνο της οργής, αλλά εάν δεν ήταν ο Τσίπρας επικεφαλής, δεν θα έβλεπαν εξουσία ούτε στη δευτέρα παρουσία. Για να είμαστε και δίκαιοι έτσι, και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Όπως τα λες είναι ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Παναγιώτης Βολάνιος, δελτίο κίνησης για τους δρόμους. Έλα, Ζέλη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Θα αρχίσουμε με σύγκρουση δύο οχημάτων που είχαμε. Ναι, τα δυσάρεσα. Στο ρεύμα προς Αθήνα Τσικατεχάκη, στο Βύρονα, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, και είναι στο κόκκινο το συγκεκριμένο ρεύμα. Στα τη κίνηση, στο συνηθισμένο ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων, έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κεφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Να πω επίσης πως σε κάθε περιοχή στα δύο ρεύματα της Κηφισίας η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία τροχονόμων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χαλάνδρη μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι Φάλιρο. Εκεί το μεγάλο μποτιλιάρισμα θα γίνει με την άφιξη του Μοντέρο. Μικρή ταρεπορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 10-15 λεπτών από μεταμόρφωση Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχουμε από τον Νίκο Ρογκάκο μήνυμα ότι βρίσκεται στο σημείο που έγινε το τροχαίο και γίνεται εκεί στη. Αυτό μου λέει: επιβεβαιώνω το Βολάνιο. Αλίμονο, ο Βολάνιος είναι πάντα to the point. Και λέει: επιβεβαιώνω, είμαι στο σημείο στην Κατεχάκη, στο τροχαίο. Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα, Μουστάφα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και για να κλείσουμε την ενότητα με το ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς δεν δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις οι οποίες έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ταυτόχρονα είπε ότι δεν κάνω πάρτι στο σπίτι μου για να καλώ όποιον θέλω ή όποιον δεν θέλω. Ενώ στην ερώτηση αν έχει επικοινωνία με τον Σοκράτη Φάμελο, είπε ότι ναι, έχουμε επικοινωνία σε καθαρά κοινωνικό επίπεδο. Λέμε τα χρόνια πολλά κτλ. Και ότι δεν με απασχολούν τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο κύριος Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Πολάκης χθες, ο οποίος ζήτησε να συνεδριάσει ξανά η κεντρική
1: επιτροπή. Μαζεύουν υπογραφές η μειοψηφία, μαζεύουν και λένε ότι τις έχουν
0: και
1: μαζεύσει.
0: Να αλλάξει η απόφαση.
1: Βεβαίως. Έχουν συγκεντρωθεί, έτσι λένε από την πλευρά της μειοψηφίας, Πολάκης Παπάς Δούρου, ότι έχουν μαζέψει τις υπογραφές για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή, για να λάβει μια άλλη απόφαση από αυτή που ελήφθη από την τελευταία κεντρική επιτροπή.
0: Γιατί λένε στο Σοκράτη Φάμελο
1: κουβάρια,
0: ότι μας έχεις διαλύσει.
1: Από πήρες το ένα κόμμα στο 10 και το πήγε στο 1.
0: Και το πήγε στο 1. Και τι λέει ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα ανέβουμε σαν κόμμα στη ΔΕΘ. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή, πώς γίνονται όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας και για τον στόχο που έχει για τις εκλογές, αλλά και για την φορολογία. Και βέβαια, στη δεύτερη ώρα, όπως σας έχουμε πει, έχουμε και Κυριάκο Βελόπουλο από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, που τα έχει σχολιάσει και εκείνος όλα. Προς το παρόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Real FM.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
18: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
17: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Νωρίτερα λέγαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Χθες έκανε μία αναφορά και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο Ράλι Ακρόπολης, εκεί στην ειδική υπερδιαδρομή, και είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και εκείνος ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, και δέχτηκε μία ερώτηση αμέσως μετά για το ποιον θα επέλεγε για συνοδηγό σε μία διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι οδηγός. Και πρέπει να επιλέξεις, πάντα ο οδηγός επιλέγει το συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επέλεγες δίπλα σου?
2: Και έτσι, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν μπαίνει συνοδηγός, να οδηγώ αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
1: Για το συνοδηγό, ειδικά.
2: Εύκολα. Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν.
0: Όπου καρφάκι. Έκανε πολλές πιρουέτες, οπότε δεν θα ζαλιζόταν εκεί στις στροφές στο Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, ανάβει ρε παιδί μου το πράγμα.
3: Ναι, δηλαδή, παιδί μου, ωραίο είναι. Εντάξει, η ευθεία για τις εκλογές. Ναι. Λοιπόν, ο Μάρκος γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν τον πρώην σου, που κάνει βόλτες στη γειτονιά της πρώην κοπέλας του, γύρω από το σπίτι της, αλλά αυτή τον βλέπει πια μόνο ως φίλο. Τζάμπα οι βόλτες. Η πρώην σου τραγουδάει «Περνώ και μόνη μου καλά», τα καταφέρνω μια χαρά. Μαρκό, όλα τα λεφτά το μήνυμά σου. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, αν για σένα καλοκαίρι σημαίνει μπαρμπεκιού, τότε η πρώτη σου στάση είναι τα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου κρεατικά για να γεμίσεις τη σχάρα με γεύση. Μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδας, παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου Ελλάδας με αρωματικά μπαχαρικά, αλλά και μοσχαρίσια παϊδάκια μαριναρισμένα που μοσχοβολούν πριν καν μπουν στα κάρβουνα. Πρόσθεσε ανάμεικτα μπιφτέκια, χοιρινή σεφταλιά, κεμπάπ κοτόπουλου, σηκώτη και κοτομπέικον, και ετοίμασε το μπαρμπεκιού που θα συζητούν όλοι. Άναψε τη φωτιά και τα υπόλοιπα τα έχουν τα Lidl.
3: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056 τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης Ticket Restaurant, και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μία εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο με ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Red.
0: Καλημέρα και στο φίλο του Μιχάλη στην Εθέλ. Άλλη μια χρονιά, λέει, σφαγή των παιδιών στις Πανελλήνιες, προς όφελος, λέει ο Μιχάλης, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο τώρα, ζητάει ο Μιχάλης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε, και αναφέρεται φυσικά στις βαθμολογίες που έγιναν χθες γνωστές. Και εκεί όπου καταγράφεται μια πανολεθρία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ίσως είναι λίγο τραβηγμένος ο τίτλος, αλλά κυρίως σε μαθήματα όπως τα αρχαία.
3: Ναι, ή τα μαθηματικά.
0: Τα μαθηματικά και η ιστορία.
3: Ήταν για πολύ καλά διαβασμένους. Για πάρα πολύ καλά διαβασμένους τα συγκεκριμένα μαθήματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Εγώ αυτό διάβασα. Πάρα πολλά παιδιά γράψαν κάτω από τη βάση σε αυτά τα μαθήματα. Άρα τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα για να γράψει τόσο μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 40%.
0: Πρόσεξε, Αμαλία, ναι. το διαβάζω, διαβάζω ναι, τώρα τα στοιχεία. Το. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, περίπου το 55%. Στην ιστορία το 52% και στα μαθηματικά το 50,5%. Αλλά χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία με 48%. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα, αυτά δείχνουν οι βαθμολογίες.
3: Τι είναι, δεν τελειώνει. Είναι, εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και έπιασαν αυτό που ήθελαν. Ξέρεις, εντάξει, ο καθένας βάζει ένα στόχο, όμως μη στεναχωριέσαι, και όσοι δεν τα κατάφεραν, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Εξάλλου, όσο τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, και νομίζω ότι θα το πετύχουν με τον έναν ή μέσω Πανελλήνων ή με κάποιον άλλο τρόπο. Πάντως, συγχαρητήρια και σε κάποια παιδιά που είδα τώρα. και στα sites και αυτά, τα οποία γράψαν παιδιά 19.000 μόρια. 19.800.
0: Και μπράβο τους.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί αυτά τα παιδιά 3 χρόνια, εντάξει, πρέπει να διάβασαν πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα όμως τα παιδιά, γιατί τίποτα δεν κρίνεται από, μόνο από τις Πανελλήνιες.
0: Αμαλία μου, όλα τα παιδιά το δρόμο τους θα τον βρουν.
3: Το εγώ είμαι σίγουρη. Και εγώ, είμαι σίγουρη.
0: Αλλά από την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό το μοντέλο.
3: Το έχουμε πει. Έχω
0: δηλαδή,
3: σημαδιάσει γλώσσα μου.
0: Είναι αναχρονιστικό πλέον.
3: Και νομίζω ότι έχει και αυτό το της παπαγαλίας που πια δεν έχει να προσφέρει κάτι.
0: Τώρα να ζητάς, ας πούμε, για παράδειγμα στην ιστορία αυτή τη διατύπωση, την ακριβή, δηλαδή
3: έτσι,
0: μην χάσεις και κόμμα.
3: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω.
0: Είναι απαράδεκτο.
3: Έτσι. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα, το λέω για τα αρχαία γιατί το έχω δώσει, είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Εκεί είναι και άλλα, το άγνωστο κείμενο κτλ. Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στον Παράσκο που μας ακούει από το χωράφι. Να σε καλά, Παράσκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: το άλλο σχόλιο σου δεν το διαβάζω.
0: Το βολάνιο δεν τον λέω Μουστάκα, Μουσταφά τον λέω. Μουσταφά από τον παίχτη τον Μουσταφά. Αγαπητέ Κωνσταντή, του έβαλα χθες το συγκεκριμένο τραγούδι. Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Ο Πάντρε Καραμούζα,
15: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Real FM. Η ώρα είναι 9.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας και Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Μάχη με τον χρόνο σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής δίνουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο εθελοντές και χιλιάδες πολίτες με γυμνά χέρια στη ρημαγμένη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για 235 νεκρούς, ενώ αξιωματούχοι αναφέρουν στα διεθνή πρακτορία ότι νοσηλεύονται 4.300 τραυματίες. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια πολυόροφων κτηρίων σε ακτίνα χιλιόμετρων. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, τονίζει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Ολυμπιακού ανέφερε ότι συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τις 9. Γιατί γελάζω, παιδί μου? Επειδή κάνω χορευτικά, παιδιά, γελάει. Τώρα έκανα κάτι χορευτικά.
1: Ναι, Νίκο, μου συγγνώμη. Εσύ, εσύ
0: είμαι άνθρωπος που
1: επειδή είσαι μαζί μας εδώ, καταλαβαίνεις ότι δεν γελάω γιατί με χαζή. Εντάξει. Μπορεί να είμαι, αλλά τέλος πάντων τώρα που γελάω.
0: Μα έχω το ρυθμό μέσα μου, δεν μπορώ να τον αποβάλω.
1: Αυτό.
0: Είμαι του ρυθμού. Να κάνω, έχω κάνει ρυθμική.
1: Με αυτή τη κοιλιά.
0: Δεν φτάνει που σας κάνω και χαμογελάτε. Τώρα τέλος
1: πάντων. Δεν γελάμε απλώς.
0: Χάνετε, παιδιά, χάνετε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Ευτυχώς που δεν μας έχουν βάλει καμιά κάμερα εδώ πέρα, γιατί θα γελούσε και ο κάθε πικραμένος.
1: Ακριβώς.
0: 9 και σχεδόν 8 στον Real FM 97,8 για να μην με διορθώσει.
1: Ο Μάρκος, λοιπόν, σπίτι και είμαι μπλοκαρισμένο στην Κατεχάκη πάνω από μία ώρα. Αλλά δεν παραπονιέμαι, γιατί στο σπίτι μου βρίσκεται η πεθερά μου. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Μουστάφα, που Μουστάφα ήθελε να πει, πού ελέγχει κίνηση να πάω. Μάρκος, ο διεκπαιρεωτικός. Αυτός είναι ο Μάρκος.
0: Ναι,
1: ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος.
0: Ναι.
1: Μάρκο μου, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί στην Κατεχάκη. Μην το κουνήσει ρούπι, το λέω.
0: Θα μας τα πει ο Μουσταφά περίπου εκεί 9 και 20 στη νεότερη ενημέρωση που θα μας κάνει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Δεν αντέχω αυτό.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, αν δεν είναι κερατάς όμως, μπορεί να το συζητήσουμε, έτσι. Σε κερατά δεν απολογείται. Αλλά αν δεν είναι κερατάς, υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
1: Δεν θα με τελειώσει σήμερα και δεν είναι και Παρασκευή. Έχουμε μαζευτεί πολλά. Να τελειώσει μέρα.
0: Βάλε τον κερατά, ρε παιδί μου.
1: Βάλε το ηχητικό με τον κερατά, όλα τα λεφτά που είχε βάλει χθε.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Δεν ξέρω πού βάλω. Ποιο θε, όλα μου αρέσουν αυτά που βάζει εσύ. Βάλε.
0: Κερατούκλικο, αρέσουν όλα, έτσι.
3: Αλλά εδώ βρε κερατά και θα πληρώσει εσύ για όλε τι αμαρτίε.
0: Κερατά, χαμηλόβαθμε Βέλγια, αστυνομικέ. Εσύ που ακούστο αυτή την ώρα.
1: Που θα απολογηθώ εγώ στον κερατά.
0: Πληρώσεις για όλα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε ότι θα προσφύγει στον Άριο Πάγο κατά του συγκεκριμένου εντάλματος.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει και αοριστία και ακυρότητα. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του. Όπως ο ίδιος έχει πει, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
1: Έχει μία ερώτηση να σου κάνει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο.
0: Ναι.
1: Με το γυμναστήριο που είχαμε πει πότε θα έρθεις, λέει.
0: Ενώψη της νέας σεζόν.
1: Α, της νέας σεζόν.
0: Θα κάνουμε τρέιλερ. Ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Και ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Πάρα
0: αυτά
1: πολύ ωραία.
0: Θα είναι τα τρέιλερ για τη νέα σεζόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου, λοιπόν, βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τις πυρουέτες του στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Νικόλαος Σαπρανίδης, εδώ απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή, όπως είναι απόλυτα λογικό, με την τεράστια καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα. Με τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 200 νεκρούς μέχρι τώρα επίσημα, χιλιάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Και αυτό δημιουργεί τον φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Λέκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις απελευθέρωσαν ενέργεια η οποία είναι περίπου ίση με 180 ατομικές βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα. Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη εκεί. You know φυσικά αναφερθήκαμε στην τραγωδία με τον νεκρό 15χρονο στην Καλλιθέα.
1: Και τι να πεις τώρα, το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ξανά δύο φορές, με μαχαίρια, λωστούς, δεν ξέρω και τι άλλο. Λέει ότι όλα έγινε αυτός ο καυγάς για τον έλεγχο της πλατείας. Πιάστηκαν στα χέρια και έγινε αυτό το κακό. Ο 17χρονος βεβαίως θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη φυλακή. Ο 15χρονος δυστυχώς είναι αυτό το θύμα της συμπλοκής. Και η μητέρα του, η οποία εμένα με σόκαρο όταν είπε ότι όταν άκουσε το περιστατικό, νόμιζε ότι ο γιος μου ήταν ο δράστης.
0: Άσο τώρα, πού να το πιάσει και πού να το αφήσει.
1: Λοιπόν.
0: Είπαμε και για τις βαθμολογίες στις Πανελλήνιες. Ναι. Ακούσαμε και ένα μέρος από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου ξεκαθάρισε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν δημιουργήθηκε για να συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αναφερόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη κτλ. Αυτά. Και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Βεβαίως, χθες είπαν ότι θα ανέβουν κανονικά στη ΔΕΕ, δηλαδή ο κύριο Φάμελο.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στην Κύπρο τώρα. Θα πάμε λίγο στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους που κάνει αυτή την εξαιρετική εκπομπή Αντένα Κύπρου.
1: Ξερδικός.
0: Το Casa de Miquel και βγάζει συνέχεια ειδήσεις, παιδιά, από εκεί. Ακούστε τώρα τι έγινε λοιπόν στην Κύπρο με μια ιερά μονή. Είχε παραγγείλει λοιπόν μια ιερά μονή κάποια πράγματα από το ίντερνετ και έγινε έλεγχος. Να δούνε λοιπόν τι είναι αυτά που έχουν παραγγείλει εκεί από την ιερά μονή. Πάμε να ακούσουμε μαζί λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα του ελέγχου.
4: Με μια περίεργη κατάσχεση που το τμήμα Τελωνίων θα ξεκινήσουμε. Τι ανακάλυψαν πάλι.
5: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε για τα 1440 κλειφιτζούρια κάναβης που βρήκε το Τελωνίο. Βρήκε και άλλα. Βρήκε και παιχνίδια, βρήκε και αρώματα, βρήκε και γυαλιά ηλίου. Αυτά βεβαίως είχαν να πάνε να παραδοθούν στην Ιερά Μονή Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Θέλανε αρώματα εκεί και γυαλιά ηλίου. Και φαντάζομαι αυτό ήταν που σας κίνησε την περιέργεια. Τι να θέλουν στην Ιερά Μονή. Την συγκεκριμένη γυαλιά ηλίου και αρώματα, ναι.
6: Ακριβώς.
4: Μα πού εμπονολάντου τη μονή να πάμε να προσκυνήσουμε και μας. Πρέπει να κάνουν φοβερόν τρισάγιο με τσι προϊόντα για παράδοση. Αρώματα, γυαλιά ηλίου, γλυφιντζούρια κανάβεως. Αντί για πρόσφορα και κόλληβα, είχαμε γλυφιντζούρκα όλα. Δηλαδή μιλούμε, έκαναν τη μονή να άντα γλύφαν και τραβούσαν. Άντα γλυφιντζουρούι και βγαίνα σε άλλη διάσταση.
0: 1440 γλυφιτζούρια κάναβης.
1: Τι να θέλανε.
0: Και γυαλιά ηλίου και αρώματα.
1: Εντάξει, άντε γυαλιά ηλίου, αρώματα και παιχνίδια, δεν ξέρω. Τα γλυφιτζούρια κάναβης.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Πηγαίνανε πάντως στην Ιερά Μονή.
1: Προσέχονταν.
0: Δεν ξέρω, ο Μιχάλης Σοφοκλέους έλεγε εκεί πέρα τώρα ότι...
1: Σόδομα και γόμορα στο μοναστήρι.
0: Τα γλυφιτζούρια κάναβης τώρα εκεί πέρα στην Ιερά Μονή. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν και αυτά λοιπόν. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε χθες κρίσιμες αναμετρήσεις. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, πέρασαν και οι δύο στην επόμενη φάση. Όπως και η Ολλανδία, η οποία επικράτησε της Τινησίας με 3-1. Και έχουμε ματσάρα, τουλάχιστον μία από τις ματσάρες που θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Αυτό θα είναι,
1: είναι σούπερ
0: παιχνίδι.
1: Σήμερα.
0: Όχι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα λίγο των αγώνων που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί και περιμένουμε τώρα την επόμενη φάση των 32. Η σημερινός Γερμανία 2-1 επικράτησε ο σημερινός των Γερμανών και πήρασε και εκείνος. Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο 2-0. Αυστραλία Παραγουάη 0-0. Και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Νίκη Γοήτρου για τους Τούρκους, οι οποίοι όμως επιστρέφουν στο σπίτι τους, αποκλείστηκαν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν. Και βέβαια στο Μουντιάλ τώρα ξεκινάνε τα καλά με τους νοκάουτ αγώνες. Εδώ που όποιος χάνει, χάνεται. Άντε να δούμε και κάνα παιχνίδι έτσι με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εσύ έχεις κάποια πρόβλεψη, έχετε για ποια όσοι θα το πάρει?
0: Όχι, πραγματικά δεν έχω. Η μοναδική ομάδα που νομίζω ότι ξεχωρίζει πάλι και σε αυτό το Μουντιάλ είναι λίγο παραπάνω από τους άλλους η Αργεντινή. Αυτή την εντύπωση έχω. Είναι λίγο καλύτερη έτσι και λίγο πιο σταθερή, αλλά να σου πω ομάδα που να πεις ότι δεν παίζεται και τα λοιπά, δεν έχω δει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Ναι, γλυφιτζούρια κάναβης. Όπως το άκουσες, αγαπητέ Θάνο, αυτό συνέβη στην Κύπρο. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη, επιτέλους μια χαρούμενη είδηση από το μοναστήρι στην Κύπρο. Μπράβο και σανότερα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη και το πρόγραμμα για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, τι γίνεται εκεί?
0: Υπήρξε απόφαση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ένα σχέδιο εξολόθρευσης. Με επιδότηση 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Αυτή θα είναι η επιδότηση λοιπόν που θα δοθεί στους Έλληνες αλλοείς, ώστε να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν.
1: Μάλιστα.
0: Και το ποσό της επιδότησης θα είναι 5 ευρώ και 33 λεπτά. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την Κρήτη, την Νότια Ελλάδα δηλαδή, και τα Δωδεκάνησα, εκεί όπου εμφανίζεται αυξημένος ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου. Και θα ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ βέβαια να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Να κάνουμε, πρώτον, να κάνουμε. Τι θες να κάνει?
0: Να μην υπάρχει αυτός ο παροξισμός ξαφνικά. Α, οι λαγοκέφαλοι. Ναι, δημιουργούν προβλήματα στην αλεία.
1: Ναι.
0: Καταστρέφουν δίχτυα, τρώνε ψάρια.
1: Τρώνε τα πάντα, καλαμαράκια, αυτά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά από την άλλη, να μην πάμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, πανικός. Και α, οι λαγοκέφαλοι είναι το εθνικό μας ζήτημα. Και το δεύτερο, μην δούμε και τίποτα περίεργα. Δηλαδή, τους λαγοκέφαλους θα πρέπει να τους μαζέψουν εκεί που είπαμε. Κρήτη, Δωδεκάνησα, άντε Νότια Πελοπόννησο. Μην δούμε ξαφνικά, ξέρω εγώ, στα Γρεβενά ο άλλος να δηλώνει ότι έχει πιάσει 10 κιλά λαγοκέφαλους. Αυτό λέω, μην έχουμε τίποτα φαινόμενα σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσέχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και στα προσωπικά μας social media για το πρόγραμμα Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητούνται πόροι για να συνεχίσουν αυτοί που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, να συνεχίσουν για να το ολοκληρώσουν. Δεν έχω όμως κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Αναζητούνται πόροι, θα ξαναπώ, για όσοι έχετε ενταχθεί, να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδες γιατί... τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, πόσα μηνύματα έρχονται.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Πρόγραμμα. Δεν το περίμενα πραγματικά. Και εδώ δεν μιλάμε για φάρμακα έτσι, ενέσιμα ή όχι, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι, που αφορούν μόνο το ότι θες να χάσεις κιλά. Εδώ είναι για θέμα υγείας. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι, τους ειδικοί, τους συμβουλεύουν, τους κάνουν εξετάσεις, έχουν ένα συγκεκριμένο δείκτη μάζας σώματος, έχουν δει θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ ξέρω, έχω και φιλικό μου πρόσωπο, που πραγματικά ο άνθρωπος έχει αλλάξει τη ζωή του με αυτό το πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι σου λέει τώρα, αν δεν συνταγογραφούνται, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε γιατί είναι πανάκριβα.
0: Πρέπει να το δουν αυτό στην κυβέρνηση.
1: Καταλαβαίνω ότι πρέπει να το δουν πόροι, αυτό λένε και από το Υπουργείο Υγείας. Μακάρι να βρεθούν οι πόροι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή,
0: εάν δείτε τα μηνύματα που έχουν έρθει και στο mail του σταθμού, αλλά και στα social media τα δικά μας, τα προσωπικά δηλαδή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι θέμα υγείας πάνω απ' όλα. Οπότε θα πρέπει να το κοιτάξει ξανά το Υπουργείο Υγείας, να εξασφαλίσει τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει και δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά εκτός. Καλημέρα και στον Γιώργο. Εγώ έχω κάνει κράτηση, λέει, στο όνομα Λαγοκεπέ. Κανονίστε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, έτσι. Κοίταξε να δεις. Και η Μαρίκα, την ίδια σκέψη είχατε, βρε Μαρίκα. Καλημέρα, λέει, Λαγοπεκεπέ. Εκείνη έχει κάνει απλά μία παραλλαγή στο όνομα. Καλημέρα, Μαρίκα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο Χρήστος λέει για τους κουφιοκέφαλους κανένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει ακόμα. Πρέπει εδώ, σε αυτή τη χώρα, να υπάρξει και ένα τέτοιο πρόγραμμα για τους κουφιοκέφαλους.
0: Γιώργο, αυτό είπαμε και εμείς. Μην τυχόν και πιάσουν κανένα λαγοκέφαλο στο Καρπενήσι ή στα Γρεβενά. Έτσι, μην δούμε και τίποτα τέτοια. Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις και εσύ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν όμως.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Να το παλικάρι λοιπόν, ήρθε. Έλα παλικάρι μου, πες μας τι νεότερα έχουμε.
6: Καλημέρα και πάλι. Μεγάλα νέα, με δύο συγκρούσεις ξεκινάμε. Η πρώτη σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο γιο ταχύ στο δεύτερο τούνελ στην κάθοδο του λεωφόρου συγκρού στο Φάληρο. Πώς βγαίνεις για τα δύο γήπεδα, στο καθοδικό ρεύμα της συγκρού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Καλυθέας. Δεν πάμε πολύ μακριά. Η δεύτερη σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος. Εκεί έχουν διαμορφωθεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στις Μάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Και να ενημερώσουμε ότι υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ωστόσο, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα που είχαμε νωρίτερα τη σύγκρουση. Αλλά είχαμε και δύο συγκρούσεις, τις είπαμε, εκεί στο Φάληρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Και εσείς.
1: Να δώσω και μια χρηστική είδηση, γιατί μόλις βγήκε νέα παράταση για τα προγράμματα Εξοικονομώ έως 17 Ιουλίου, έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Άρα, όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ παρατείνονται ως τις 17 Ιουλίου.
0: Συνέντευξη χθες το βράδυ και για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Φιλοξενήθηκε στον Αντένα, στο ενώπιο από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, κυρίως για τα εθνικά θέματα. Έκανε αναφορές και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για το μεταναστευτικό, για το οποίο έκανε μία πρόταση της ελληνικής λύσης σχετικά με την ρίζα του προβλήματος. Τι λέει λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να βυθίζει τα πλοία που έχουν οι δουλέμποροι στις βάσεις τους, δηλαδή για παράδειγμα στην Λιβύη.
7: Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν όλες οι σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά.
8: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να χτυπήσουμε.
7: Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
8: Με αεροπλάνα.
7: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Να πάνε να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
7: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους, να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
8: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
7: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως.
0: Πρέπει, λέει, να πάμε να χτυπήσουμε τα καράβια τους εκεί στη Λιβύη. Βέβαια, στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει το Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, είχε πει και τους ανθρώπους μέσα.
1: Ναι, τώρα το αλλάζει όμως.
0: Δεν με νοιάζει να μην έρχονται. Τώρα, χθες είπε να χτυπάμε στις βάσεις τα δουλεμπορικά, δηλαδή πριν ξεκινήσουν, ώστε να το σταματήσουν. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας, για παράδειγμα, με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
8: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου Μητσοτάκη.
7: Το έχω πει και άλλη φορά
8: μετά,
7: ότι
8: επειδή εκλογές.
7: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις, αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί. Ναι, δεν τους εμπιστεύομαι. Και ταυτόχρονα ρωτήθηκε.

0: πυρό δεξιό κόμμα, ένα ακροδεξιό κόμμα όπως λέγεται και γράφεται.
1: Δεν ζω στον 20ο αιώνα. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Γιατί αν θεωρείτε αριστερούς ποιους στην Ελλάδα, να καταλάβω κι εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί ένα δογματικό, αν θέλετε, μια δογματική πλατφόρμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό και με στη Βουλή το λέω συνεχώς.
0: Ο Τσίπρας τι είναι, δεξιός?
1: Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερα πάντως.
0: Ο Βαρουφάκης τι είναι, δεξιός?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν μπορώ να δηλώνω αριστερός και χριστιανός, ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο, και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν θα το. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.
2: Αν είσαι αριστερός με εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση. Αριστερός.
3: Έχω μπερδεύτηκα λίγο. Κάτι χάνω.
2: Ναι. Αναρωτήθηκε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, του λέει, μου βγήκε τώρα νυχτιάτικα, του λέει, και αριστερό.
3: Ναι, με το δίκιο του Χατζηνικολάου, εντάξει.
2: Απλά διευκρίνησε μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι λέει, εγώ προέρχομαι από το Πασόκ.
3: Α.
2: Και του λέω, Νίκος Χατζηνικολάου, ναι, αλλά μετά πήγατε στο λαό με τον κύριο Καρατζαφέρη, δηλαδή, που ήταν πιο δεξιά από τη δεξιά. Ναι, λέει, αλλά ο Καρατζαφέρης έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Είχε μαζέψει, λέει, από όλες τις αποχρώσεις. Εμένα, λέει, ήξερε ότι είμαι Πασόκ και με πήρε.
3: Α.
2: Κατάλαβες. Οπότε λέει, ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνταγή.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτό το αν είσαι αριστερός με πατριωτισμό ή είσαι Ελληνική Λύση, δεν το ήξερα.
3: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
3: Τώρα το μάθα.
2: Τώρα το μάθα. Τώρα μπορούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η Βραζιλία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με τη Γερμανία που έχουν από 4 τίτλους.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
13: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
12: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
14: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
15: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
12: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους

0: υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνοσο από το Παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου πριν από λίγο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σύγκρουση 2 γιο ταχύ οχημάτων σημειώθηκε και στην κάθοδο της Συγκρού στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα μία ημέρα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Στέφανε. Αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα στο θέμα. Είναι κι άλλο ένα μήνυμα, Αμαλία, για το πρόβλημα με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, για το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ρωτάει και πάλι ο Στέφανος. Λοιπόν, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση που είχε νωρίτερα η Αμαλία, δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ούτε για όσους συμμετέχουν μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το Υπουργείο είναι ότι αναζητούνται πόροι.
1: Ακριβώς.
0: Για να συνεχιστεί. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η ενημέρωση που έχουμε
1: αλλά
0: είναι
1: μπορεί
0: ότι
1: να βρεθούν,
0: δεν συνεχίζεται.
1: Εγώ έχω μια ελπίδα, το κρατάω. Γιατί εντάξει, είναι, ξαναλέω, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, είναι τόσο έντονο που δεν το περίμενα. Να έρχονται μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα.
0: Πάρα πολλά τα
1: το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας.
0: Γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε κι εμείς και το ξαναλέμε και στο Υπουργείο, να προσπαθήσουν λοιπόν να εξασφαλίσουν τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες
1: μας. Γενικά τα προγράμματα προλαμβάνω έχουν κάνει, πραγματικά είναι σημαντικά προγράμματα, σπουδαία και έχουν σώσει ζωές. Πραγματικά και, για το, και με την μαστογραφία και με το εμβόλιο είναι αυτό, ότι για το παχύεντερο την εξέταση, τι ακριβώς είναι. Εμένα, ένας γνωστός μου μέσω του εμβολίου που πήρε, προλαμβάνω το πρόγραμμα. Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και δεν το ήξερε.
0: Είναι
1: και
0: πάρα πολλά τα προγράμματα.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και για καρδιά και σε παθήσεις.
1: Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο και φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα λειτουργούν.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, το δίχως ηλικία από τα public. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν αποσπάσματα από την χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα ακόμα στη συνέχεια, γιατί έχει κάνει και αναφορά πέρα από την κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και έχει εξαπολύσει μια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ετοιμάζεται και εκείνος να
1: κάνει κόμμα,
0: να ο κάνει κόμμα, τα έχει χώσει λοιπόν και σε Τσίπρα και σε Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες όμως σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα. Υπάρχουν όμως αναφορές και για τους στόχους του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τι τονίζει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας? Ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέει ανοίγω ένα νέο κύκλο. Εγώ, λέει, την προηγούμενη φορά έφυγα, αλλά έφυγα με ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορώ να κυκλοφορώ στον δρόμο. Και οι άνθρωποι μου λένε ότι τουλάχιστον ήμουνα έντιμος παρά τα λάθη τα οποία είχα κάνει και ότι στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και όχι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι που τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δεν έχω καμία επιδίωξη ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα, στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, την διεκδικεί την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ήρθα, λέει, να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και λογικό είναι. βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι δεν, ακόμα δεν έχουμε δει και το πρόγραμμα ολοκληρωμένο του. Νομίζω όλα αυτά θα τα πει και στη ΔΕΘΟ ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Έτσι και το οικονομικό πρόγραμμα και πώς ο ίδιος θα διαμορφώσει και τη φορολογική πολιτική. Σου λέει εδώ, φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό. Και αυτό υπήρχε το κενό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπήρχε. Και αυτό το, γι' αυτό βρήκε χώρο και μπήκε ο Τσίπρας. Και σου λέει, έχω έρθει για να κυβερνήσω.
0: Ναι,
1: όχι για να
0: μετέχω. Δεν θέλω να κάνω καταγραφή ποσοστών. Μα, και θέλω, λέει, να είμαστε μια κυβερνώσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Ναι. Βέβαια θέλω να πω ότι τελείως διαφορετική είναι η ακτινογραφία αυτή του κόμματος της Ελλάδας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω τελείως διαφορετική? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη από το μεσαίο χώρο. Βλέπουμε, το είδαμε, το με άρχισε. Νέα πρόσωπα, τελείως νέα πρόσωπα, που δεν είναι και γνωστά. Εγώ, δηλαδή, κάτσα και είδα κάποιους που έχουν εξαιρετικά βιογραφικά. Αυτό δεν γράφει πάντα αρνητικά στον κόσμο. Δεν ξέρω, μπορεί να γράφει και θετικά το ότι δεν είναι παλαιά τα πρόσωπα.
0: Απλά έγινε ένα μπέρδεμα, Μαλία μου, σχετικά με αυτές τις δηλώσεις στελεχών για την φορολογία.
1: Ήταν άστοχες οι δηλώσεις.
0: Και θυμάσαι που τις είχαμε ακούσει, γιατί ήταν ο ένας έλεγε θα μαζέψουμε από 900, ναι, μάλλον από 1500 αφημί 650 εκατομμύρια, ο άλλος έλεγε θα μαζέψουμε από 1500 αφημί 4 δισεκατομμύρια.
1: Επίσης, πρέπει ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώ και η κυβέρνηση βέβαια, να είναι κοστολογημένο. Γιατί ακριβώς, ωραία είναι τα δεις να τα ακούς να περνάνε. Μα πολύ ωραία είναι. Αλλά ποιος θα τα πληρώσει είναι το θέμα και από πού θα τα βρεις.
0: Ερωτήθηκε και... λοιπόν χθες. Του λέει ο Αντώνης Ρόιτερ, θα φορολογήσετε τα κότερα που πηγαίνουν γρήγορα.
1: Ναι, γιατί είχαμε ακούσει και αυτό.
0: Λέει, όχι, λέει να πάρετε αυτό που θα είναι που θα πηγαίνει αργά. Εντάξει, λέει, για να μην το φορολογήσουμε. Αλλά εκεί λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον τρόπο που θα γίνει αυτή η περίφημη αναδιανομή.
2: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Σου λέει θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, τον πολύ μεγάλο πλούτο, το 1%. Σου λέει δεν θα είναι το 99%, θα το ακούσουμε όλα. Νομίζω ότι θέλει όμως αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε τι ακριβώς είναι το σχέδιο.
0: Εγώ το ακούω, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, αλλά επειδή θυμάμαι ότι το άκουσα ξανά την προηγούμενη φορά. Ναι. Και στο τέλος δεν φορολογήθηκαν αυτοί. Φορολογήθηκαν τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα.
1: Θα το ακούσουμε όλες τις λέξεις. Και καλά κάνεις. Και εγώ την κρατάω την επιφύλαξη.
0: Και την προηγούμενη φορά άκουγα για τον πλούτο, άκουγα για τις πισίνες.
1: Και την πληρώσαμε εμείς. Με τα μπλοκάκια.
0: Και φορολογήθηκαν άλλοι τελικά. Εκεί είναι που κρατάω εγώ μια
1: και
0: μικρή
1: λέω,
0: επιφύλαξη.
1: Εμείς την πληρώσαμε με τα μπλοκάκια. Θυμάσαι τότε τι έγινε.
0: Ακριβώς. Λέει λοιπόν τώρα ο Αλέξης Τσίπρας για αυτή την πατριωτική εισφορά, η οποία δεν θα είναι εθελοντική όπως τόνισε. Μίλησε για αλληλογισμένη αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων.
1: Όχι από 5 σε 15 που λέγανε κάποιοι. Ναι. Γιατί αυτό εμείς ακούγαμε.
0: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα είπε ότι θα βρούμε τα λεφτά στην ετοιμότητά μας, με την πάταξη δηλαδή της διαφθοράς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δωρεάν μετακινήσεις, για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή να δώσουμε αυξήσεις στους μισθούς σε γιατρούς, καθηγητές και άλλες κατηγορίες. Και έκανε μία αναφορά σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και την ανάγκη που υπάρχει για αύξηση ή όχι της φορολογίας.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
1: Άντε το δούμε.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει,
1: ναι,
0: από το 2019 και μετά, και οπότε του. Δεν υπάρχει ανάγκη.
1: Υπεραποδίδει. Άρα
0: για
1: ουσιαστικά, τι λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος της Ελλάδας, ότι νομίζω ότι δίνει εύσημα στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζει την οικονομική πολιτική της χώρας και τη δημοσιονομική. Αυτό λέει. Αφού εφόσον υπεραποδίδει, κάτι πάει καλά, κάτι γίνεται σωστά, λέω εγώ. Ή δεν γίνεται. Αλλά για να λέει ότι υπεραποδίδει, για να υπεραποδώσει κάτι, πρέπει να κάνει μια σωστή οικονομική πολιτική. Αυτό.
0: Και για να κλείσουμε την ενότητα με τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, πάμε και πάλι στον Κυριάκο Βελόπουλο, γιατί χθες, όπως σου έλεγα νωρίτερα, έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
3: Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Στοβάφι, στο Σφαρτουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει ένα κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες από τα 27 μου, αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιοελληνική έκφραση. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
4: Πρόδωσε τη Μακεδονία, την πρόδωσε. Βαριά κουβέντα.
3: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω τι κάνουν οι Σκοπιανοί, έρχονται στη Χαλκιδική.
0: Εγώ αυτό, πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Όχι, βαριές κουβέντες.
0: Δηλαδή, ότι πρόδωσε τη Μακεδονία, ότι είναι πρόδωσε κτλ. Παιδιά, δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Με ενοχλεί το γεγονός ότι οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, ναι, αλλά όχι ότι πρόδωσε τώρα ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν το λες αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Αλλά κατά τα άλλα, σακαράκες.
1: Σακαράκες. Αυτό. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, τον New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη είμαστε ρέματα, σπίτι με στυλ, μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πλατφόρμα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
12: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνο που αντέχει.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Shine bright like a diamond.

0: Τι με κοιτάς, πουλάκι μου, shine bright like a diamond. Η Ριάννα τα λέει, εγώ τα λέω.
1: Εγώ σε θαυμάζω.
0: Εντάξει, αφού
1: έχω... Αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνεις. Πραγματικά θα βάλω κάμερα του χρόνου.
0: Καλά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σιγά μην προλάβεις.
1: Θα βάλω κάμερα, ειλικρινά το λέω.
0: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Σούλα, δεν μπορούμε να παίξουμε και άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Παίξαμε ήδη αρκετά. Δηλαδή, πόσα να παίξουμε. Δεν χορταίνει με τίποτα η Σούλα.
1: Μπαίνει στο YouTube και τα βλέπει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μπαίνει στο YouTube και από όλα αυτή τη φάση τη συνέντευξη να ακούει συνέχεια, να την βλέπει.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι δύο συνεντεύξει πολιτικών αρχηγών που δόθηκαν χθε. Παιδιά, μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα για την συμφωνία των Πρεσπών. Και εγώ θεωρώ ότι είναι μια κακή συμφωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα ο όρος Μακεδονία, που αναγνωρίζεται μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, για μένα είναι μια κακή συμφωνία. Άλλο αυτό όμως και άλλο η λέξη προδοσία. Άλλο το προδότης. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για κανέναν Έλληνα πολιτικό που έχει χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Αυτά είναι για όσους θέλουν τις κραυγές, έτσι. Κάτσε να πάμε τώρα σε τίποτα ευχάριστο, γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Η κλήρωση, πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 μέρες λοιπόν στον πανέμορφο Γαλισσά, στο 4 αστέρων Dolphin Bay, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια. Εκεί θα απολαύσετε την πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Μιλάμε για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ήμι διατροφή. Και πάντα με τη σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεση που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Θες να σου ρίξω και ένα ποίημα έτσι για να σου πάει καλά το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σου έριξα τώρα.
1: Δώσε την τελευταία, πώς το λέει, ευχαριστική βολή. Έλα, ευχαριστική βολή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις, μήπως τον Σκοταδόψυχο, από την ποιητική συλλογή Λέλαπες. Τι θέλεις εσύ, τις μπάμιες θέλεις. Οι μπάμιες είναι το παλιό, έχουμε και νεότητα. Θες τις μπάμιες εσύ, που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο. Άντε παιδιά, επανάληψη, αν και είχαμε καινούργια, είχαμε τον Ενόντα το μυγοκατακτητή και είχαμε και τον Πάνο που πάει μόναχο με τους Κύρους. Αυτά θα τα κρατήσουμε από εβδομάδα. Θέλει ο Σαμπρανίδης στις Μπάμιες, επειδή έχουν και πολιτικό υπονοούμενο. Να ακούσουμε λοιπόν τον ποιητή.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
0: Μα λες και εσύ, Σαμπρανίδη,
1: μαγιονέζα με μπάμιες, όχι, δεν θα το φάω.
0: Okay.
1: Ενώ οι μπάμιες μου αρέσουν, τις τρώω, όχι με μαγιονέζα όμως.
0: Θα έχουμε κωδικό Mayday.
1: Ναι.
0: Άμα βάλει τη μαγιονέζα.
1: Ναι.
0: Και δεν θα έχουμε και πολιτική ανατροπή.
1: Ποια είναι η πολιτική ανατροπή? Άλλη ανατροπή θα έχουμε, όχι πολιτική.
0: Καλές μπάμιες.
1: Καλές μπάμιες. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 ρίχτερ που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα δεκάδες κτίρια που κατέρευσαν. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα λίγων θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρα, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα μείνουμε μαζί ως τις 12.
0: Αυτό είναι φοβιστικό, το έχω ξαναπεί. Μην το λες.
1: Φοβάται ο κόσμος.
0: Μην προειδοποιείς τον κόσμο, θα είμαστε μαζί σας. Χωρίς να δίνεις χρονοδιάγραμμα. Άσε τα χρονοδιάγραμματα, δεν είναι στη μόδα.
1: Δεν φοβάται ο κόσμος.
0: Εκτός αν έχεις να πεις χρονοδιάγραμμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μόνο αυτό το χρονοδιάγραμμα δέχομαι. Άλλο δεν θέλω.
1: Έχω πολλά να πω.
0: Ναι, καλά.
1: Με πιέζετε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία ανοίγουν. Ο καιρός έφτιαξε.
1: Κλείνουν, τι ανοίγουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό, Νίκο. Η κίνηση παραμένει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Η κίνηση. Είχαμε και τροχαία γι' αυτό.
0: Αλλιώς.
1: Γίνονται πολλά τροχαία.
0: Αχα. Μια μισή ώρα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Στην Κατεχάκη τώρα, ναι, ήταν τροχαίο τώρα.
0: Μια μισή ώρα είναι καλή, ώρα άφηξη.
1: Μια μισή καλά είναι.
0: Έχεις, έχεις ώρα αναχώρησης, δεν έχεις ώρα άφηξης.
1: Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις. Ξέρεις πότε ξεκινάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το πότε ξεκινάς αν δεν σε πάρει ο ύπνος. Γιατί τώρα καλοκαιράκι λίγο, λίγο ξενύχτη, λίγο τσιπουράκι, λίγο.
0: Όχι, εγώ δεν είναι, εγώ ζω ασκητικά, Νίκο.
1: Ασκητικά, ακούω.
0: Ασκητικά, Νίκο.
1: Γιατί ρε, Ρίτσα.
0: Έχω αφιερωθεί στη
1: δημοσιογραφία. Δεν πίνεις ένα κάτι, ένα
0: τίποτα,
1: κοκτέιλ.
0: Νίκο,
1: ένα κοκτέιλ.
0: Τίποτα, ούτε κοκτέιλ δεν πίνω, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω. Ζω ασκητικά, σπαρτιάτικα.
1: Μάλιστα, λεβέντικα, λεβέντικα, σπαρτιάτικα.
0: Από το σπίτι πάω, στο σπίτι επιστρέφω. Δεν έχει. Δεν είσαι σαν και σένα, ούτε τίποτα.
1: Ταΐζεις όμως, ταΐζεις, έχεις κόσμο, πληθυσμό.
0: Ταΐζω απικίες, αν εννοείς αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ζω σπαρτιάτικα, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είσαι. Βγες και λίγο, δεν χάθηκε.
0: Όχι, όχι, όχι, είμαι αφιερωμένη.
1: Ένα κοκτέιλάκι, κάτι.
0: Δεν πίνω, Νίκο μου.
1: Ένα κοκτέιλ, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μια μαργαρίτα.
0: Τίποτα,
1: τίποτα. Εντάξει, εντάξει.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Σύμφωνα.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Δεν χάνεις είδηση για είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Βάσο Ασμανίδη εδώ. Θα πούμε καλημέρα στη συνάδελφο, τη Βάσο την Ασμανίδου.
0: Ναι, ναι, να τη πούμε καλημέρα.
1: Καλή, καλή. Τρέχει, ναι. Τρέχει.
0: Ναι, ναι, και τρέχουμε και εμείς. Τρέχουμε γύρω και εμείς.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να σύλληψε.
1: Πολύ νεκροί, ρε παιδί μου. Και, πολύ... και το θέμα δεν είναι. Είναι οι αγνοούμενοι.
0: Οι αγνοούμενοι. Κοίταξε, υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που σου δίνει με βάση το σεισμό πόσοι μπορεί να είναι νεκροί και την κατάσταση των κτηρίων κτλ. Έχουν υπολογιστεί για πάνω από 10.000. Τώρα έχουμε 260, είναι και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι εικόνες είναι βιβλικές.
1: Καλά, εντάξει, το μιλάμε και για, και για ένα σεισμό τώρα. 7,2 και 7,5.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Ισχυρός.
0: Μιλάμε, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τους μετασεισμούς. Όταν η βασική σεισμή είναι 7,2 και 7,5, σημαίνει ότι οι μετασεισμοί θα είναι 6,7, 6,5. Σημαίνει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό.
1: Όπου φτωχός και μοίρα του, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι,
1: πρόβλημα,
0: γιατί
1: οι
0: είναι στην εποχή της αναδιάρθρωσης του χρέους η Βενεζουέλα.
1: Τώρα θα μπει το δούνο του μπαμ μέσα. Ναι, τώρα να ξέρεις, ναι. Οι άνθρωποι.
0: Ήταν στην εποχή της αναδιάρθρωσης.
1: Τέλος πάντων, είχαμε δύο σεισμούς με 39 δεύτερα ο ένας από τον άλλον. Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ τους.
0: Είναι δίδυμοι, σχεδόν δίδυμοι. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δίδυμοι.
1: Και σεισμοί. Τι λένε, ρε παιδί μου, ότι ο ένας ενεργοποίησε τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Πολύ ισχυρή όμως. Πολύ ισχυρή σεισμή.
0: Τι θα φέρει, αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Και μικρό εστιακό βάθος.
0: Πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Γι' αυτό λοιπόν έπεσαν τα κτίρια και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο λαό της Βενεζουέλας.
0: Να τα καταφέρουν οι άνθρωποι να έχουν βοήθεια και τώρα θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια εκτός από την αναδιάρθρωση.
1: Βέβαια.
0: Κατά τα άλλα γίνεται δουλίτσα στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι παίρνει έγκριση αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, το ΚΑΝ της Τουρκίας. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως ή περνάει στο Κογκρέσο. Ας μην το πούμε, δόθηκε το πράσινο φως. Πάει στο Κογκρέσο η υπόθεση για να δοθούν οι κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία.
1: Το τουρκικό, άρα το αμερικανοτουρκικό.
0: Τουρκικό είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, αλλά θα έχει τους αμερικανικούς κινητήρες.
1: Όχι ελληνοτουρκικό.
0: Όχι.
1: Τουρκο...
0: Θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα από εκεί, από
0: γίνεται
1: εδώ.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Από εδώ θα δούμε.
0: Γίνεται δουλίτσα. Και...
1: από εδώ τι γίνεται.
0: Θα πάει και ο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου ο Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Ναι. Αυτό τους είπε ότι ναι. Το ΝΑΤΟ
0: είναι
1: σας
0: καλός,
1: γράφω.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ.
0: Βλέπεις,
1: πώς κάνουμε καμιά
0: τι είναι
1: δουλειά.
0: Οι φιλίες.
1: ισχυρές φιλίες. Ναι, αυτό τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Να.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Δεν θα πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Τους
1: F-300. Δεν θα τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείτε όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετάς, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί, μα απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλίτσα. Μη σαν ησυχή, Νίκο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται.
1: Τα.
0: Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35,
0: ναι,
1: στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει, πάει, για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σε επιστρέφω τα S400.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα. Ναι. Την είδα τη συνέντευξη. Είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα και εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν θα μα βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μα έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, σ' ακούω.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρους. Έχω 6 δισεκατομμύρια μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρους. Μείωσε 80 φόρους.
0: Λέει,
1: και ο άλλος δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμως και τους μισθούς, αυξήσω τους. Είπε και συγκεκριμένα.
1: Και αυτό αυξάνει τους μισθούς.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσω τους μισθούς για τους γιατρούς.
1: Και αυτό σου αυξάνει τους.
0: Θα δώσω κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο πλεόνασμα.
0: Πατριωτική εισφορά από τους πολυπλούσιους.
1: Πάλι πατριωτική. Την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015
0: μέχρι το 2019.
1: Και εκεί τι πολυπλούσιοι ήταν. Ξανά έρθει η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι η ίδια.
1: Mm.
0: Η
1: για
0: ιστορία
1: πάμε.
0: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική εισφορά.
0: Λοιπόν, και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με την ετοιμότητα, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι,
0: ανέφερε 150 απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί λέει, τώρα δηλαδή να πούμε ότι του λέει ανέντιμος.
0: Τι είπε, σου λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου
0: απαντάω. Του λέει ανέντιμος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Άρα εμείς δεν θα το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, να μην το δώσουμε τώρα.
0: Σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλο, θα τα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Σου λέω
1: το έργο.
0: Συγκεκριμένα με την ετοιμότητα.
1: Κάνω
0: εγώ το
1: συνήγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά λιγίδα.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν. Και συνεδριάζουν και οι σκιώδεις κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ.
0: Γιατί
1: όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητική.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα όργανα, ναι, αλλά να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν αποφάσεις. Έτσι γίνεται. Υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάπου.
1: Ποιο σου αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, κάρε μου τη χάρη. Καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση πολιτική. Καλός. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Για
0: την έννοια
1: για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Δεν θέλω.
1: Πες τα μου, αυτά πες.
0: Δεν κάνω πάρτι.
1: Άστα τα οικονομικά, άστα τα δούμε.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τελεία. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Δεν είναι να είμαι. Εντάξει.
1: Δεν
0: θέλω να
1: είμαι
0: αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είμαι ασμανίδου.
0: Δηλαδή, να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Προσεξέτα όλα
1: έχει
0: αυτά.
1: Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει έτσι διαμαρτυρία. Φύγαμε.
0: Τι είπε. Ναι,
1: μετά το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε από την διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε. Λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαφορετική αντίληψη.
1: Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη δημοκρατική παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα.
1: Θέλει
0: άλλη κλωστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε.
0: Ναι,
1: αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία χθες.
1: Καλά, αυτό είναι δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές. Αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Mm. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία στις Κεντρικές Επιτροπές, να υπάρχει μια αναθεώρηση της σύμπραξης με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλος. Εσύ θες.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω. Πώς
0: μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως την απόφαση. Να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί. Θα μείνουν.
0: Τι να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ. Πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο.
1: Πήγαινε, δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού.
1: Για το Τσίπρα το κόμμα. Δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει,
0: έχεις ξαναδεί αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Ποια είναι η Αναστασία, καλή.
0: Λέει συνάδελφός μας η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη Διεθνή Έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Δεν αρχίζει. Δεν θέλω να μου περιγράφεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πάρεις τις ειδήσεις. Ναι.
1: Τι είπε και ο κύριος Βελόπουλος, έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει. Πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να βουλιάζουμε τα καράβια, λέει εκεί που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί, πριν φορτώσουν κόσμο. Ναι. Πριν. Την προηγούμενη φορά είχε πει: δεν μας νοιάζει, βυθίζεται εδώ που και να είναι.
0: Ναι, τώρα
1: λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομμάντα να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι. Πριν ξεκινήσει.
0: Στο λιμάνι της
1: Λιβύης. Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Θα φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. ΣΥΛ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόμπαρκα. Θα βρίσκουν
1: ό,τι
0: τρόπο.
1: Βρούνε,
0: βρίσκει θες τρόπο. Θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Για τη θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριο Βελόπουλο στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνουχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιο χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερο, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Να του βάλουμε μικρότερη ποινή, επειδή κάνει. Ναι.
1: Να κάνει ευνουχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνουχισμό.
0: Και του βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Ότι εργάζεται από τα 22 τους εταιρείες.
0: Αλήθεια
1: 27...
0: αυτό. Μιλάει πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες. Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με εσένα και πού οδηγήθηκα.
1: Αυτό θα δείξει. Θα το δούμε.
0: Πού και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού.
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για
1: παραλία. Τι ώρα ήταν αυτό. Και μέρα. Ώρα μέρα.
2: Καλημέρα. Αυτό ήταν Κυριακή μεσημέρι.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες. Τι του είπες, λέει, στη δήλωση.
2: Με ρώτησε πώς περνάω στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον πανάκι.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα, υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά. Κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς την παραλία γενικά, ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου,
2: δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Καθώ σου είπα, παρέα είπα, δεν είπα εγώ να μου πει.
2: Παρέα,
1: μου...
2: ναι.
0: Το τρίτο σώμα στρατού.
1: Ή πιάτε καφεδάκι, κάνετε τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι.
1: Τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ, δεν είναι.
0: Νικό, κάναμε. Το παίξαμε εμείς στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή
0: έφυγα. Δεν είδε, κοιμόσουνα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί.
2: 12.30 μια παρά.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτσε πολύ.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ωρίτσες είναι. Τι, 5 ώρες.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλει την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα τη Ορφαίου στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάλιρο.
0: Ναι. Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Ακούστε, είναι 10.30 που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάλιρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο.
0: Μια στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί, ναι. Στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν υπερβαίνει κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά-σιγά θα παρουσιάσει, θα ξετυλίγει το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το.
1: Ξέρεις τι, δεν υπερβαίνει κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά-σιγά θα παρουσιάσει, θα ξετυλίγει το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα, εγώ θα είχα κάνει 5 προγράμματα.

0: Εσύ αν είναι σε εξέλιξη όμως, μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα να είχα δώσει τον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω. Δηλαδή,
1: γράφει απλά... κανένα πρόγραμμα.
0: Μα δεν μου ζητήθηκε. Σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
1: Πρέπει γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
0: Μα ακούει ο Τσίπρα τώρα. Θα πει ρε παιδιά, σου το ζήτησα.
1: Μωρέ, γράψω εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψω εσύ, μη σε νοιάζει.
0: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτήφ.
1: Α, το απεριτήφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
0: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κύριου Κουτεντάκη, ο κύριο Λιάκο.
1: Έχει.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι μόνο στο
0: ελληνικό. Ο Κουλιαράκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτές οι εκλογές.
1: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες.
0: Ποιο?
1: Της Ελλάδας. Νομίζω συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Και μια σημαντική αλλαγή, την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε.
1: Κατατέθηκε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Θα πάει ο πρώτος, όποιος έχει.
1: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
0: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίτσα.
1: Απλά έγινε χαμός στη Βουλή, γιατί τα κόμματα κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Τάξη. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων ελών. Ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
0: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα επί της. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και τους συμβούλους το πρώτο.
1: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρος του.
0: Ναι, ναι, να είναι αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, βγάλει άκρη τώρα. Εσύ.
1: Ναι, ναι, αλλού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ποιο είναι ο λόγο τη αντισυνταγματικότητα, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
0: Να το ρωτήσουμε. Όποιο είναι, να το ρωτήσουμε. Ντουα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ, δεν ξέρω αν το είδε.
1: Όχι, Νικό.
0: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό το γάμο τώρα έχει παρακολουθήσει από
0: την αρχή.
1: Από πριν γίνει. Έτσι?
0: Από την αρχή. Ούτε ναι. Κουμπάρο να μου.
1: Ναι, ούτε,
0: ούτε κουμπάρο να μου. Πάτε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας

0: την ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κέρκυρα.
6: Midea.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
1: Και θα παραμείνουμε στις 12. Με θέματα και κέφι.
0: Κάντε το, βρε παιδί μου. Δεν ρώτησε κανείς. Νίκο, μέχρι πόσο θα κάτσει το ραδιόφωνο.
1: Και να μην μπούμε στον κόσμο.
0: Κανείς.
1: Δεν είπαμε να το γυρίσει μετά. Να μην.
0: Γι' αυτό σκέφτηκα.
1: Και στον Ιφλή με τον Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο 11, ο οποίος έχει στείλει μια ολόκληρη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει για το μεταναστευτικό. Είναι το πρώτο μήνυμα που έχουμε πάρει. Στον Αθανάσιο και εκείνο για το μήνυμά του. Στον Παναγιώτη που ζητάει να πει πικάντικα.
1: Ποιο? Νίκο, άσε τα σοβαρά, ναι. Λέει Παρασκευή. Έχει δίκιο άνθρωπο.
0: Τα πικάντικα.
1: Πες για καμιά συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ναι, περίπου έτσι είμαι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Βρε, Ρίτσα, δεν πίνεις, δεν τρως. Εσύ δεν είσαι γυναίκα. Άγιος Παΐσιος. Καλά σου λέει, Ρίτσα.
0: Έτσι είμαι, έτσι είμαι. Τι να κάνουμε.
1: Τι έτσι, φάει κάτι. Ψαράκι έστω.
0: Ποιο είπε ότι δεν τρώω.
1: Ψάρι, κάτι.
0: Δεν τρώω,
1: ούτε ψάρι.
0: Ένα αγριογούρνο στην καθησιά μου δεν το τρώω.
1: Ούτε εμεί τρώμε ένα αγριογούρνο. Ένα μπουτάκι του αγριογούρνου μπορούμε να το φάμε.
0: Στον Κώστα τον Τζιαλίκη, ο οποίο λέει πέμπτη γενιά, το λένε οι Τούρκοι. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κινητήρε είναι το 70. Ό,τι πάρει ο Ταγίπ θα το πάρει για τα σύνορα με το Ιράν, λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Και έχει στείλει και για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Λέει πρώτα πηγαίνει στο χρέο, πληρώνουμε τα ακριβά δάνεια των μνημονίων.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Ο Γιώργιος.
0: Ποιος Γιώργιος, ναι.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρέμ.
0: Τι λέει ο Γιώργος, κάτι δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Να κρατήσουμε λέει, λίγα ψήγματα αξιοπιστίας.
0: Ωραία, καλημέρα Γιώργο μου.
1: Θα σας χρειαστούν λέει, μέχρι τις εκλογές.
0: Εντάξει,
1: να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είναι καλά και στο Γιώργο τον άλλον που έχει στείλει τον Τζόρτζ. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Χαρά στην υπομονή σου.
0: Και στον Νίκο Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά το υπολογίζεις αυτό που λες, έτσι.
1: Ποιος
0: είναι.
1: Καλέ.
0: Λέει για τα 1000 ευρώ ότι, για τους μισθούς, ότι τέλος πάντων δεν πάει κανείς για τα 1000 ευρώ στα κανάλια. Έχει δίκιο.
1: Να και η Εύελιν, βλέπεις εδώ έχω ξεσηκώσει θύελα.
0: Ξέρει πως είναι.
1: Έτοιμος λέει για το Sky ο Ρογκάκος. Δημοσιογράφος που κρίνει ως μη καλό πρωθυπουργό τον Τζίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη, ρε παιδί μου.
0: Ένας πρωθυπουργός
1: είναι καλός ή όχι.
0: Βρε,
1: Εύελιν μου. Δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
0: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή.
1: Παχουλή και παχυλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, RNB, και καλό που σου πω. Real Blogger ξαναχτύπησε.
0: Καλώς
1: στο Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
0: Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Ο Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολόγηση προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές ή άφηστο μετακλητών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες και οι αύξησεις στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
0: Α, καλώς τον, καλημέρα.
1: Απορώ και δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10% γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες μετεκλογικές. Ναι, ναι.
1: Και ο Μιχάλης λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, θα την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχάλη.
1: Ο Παράσχος. Οπ. Ο Παράσχος, εσύ ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
0: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει φίλη μας μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ
1: ευχαριστούμε, ρεύει. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
1: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
0: Τίποτα μέσα.
1: Τίποτα μέσα,
0: να κολυμπάει για να τα κάνει.
1: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο, λέει. Το βάζεις μέσα στο νερό.
0: Γιατί θα μπαίνεις με το χιάκι στη
1: ναι,
0: θάλασσα.
1: Μικρό. Θα πάρω. Επιπλέει κιόλας πάνω. Θα πω μουσική.
0: Θα βάλεις κάποιον να σε φωτογραφίσει
1: ναι.
0: όμως. Ε? Να έχω εγώ τη
1: Θα βάλω ένα στρώμα και το χιάκι δίπλα. Και θα ακούω.
0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneskin που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στη 29 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον υφυπουργό, των Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν ξεκινήσει ο Νίκος με τα οικονομικά, γιατί όπως
2: και τα πολιτικά.
0: Να δούμε λίγο τα πολιτικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα ζητήσει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Και θα θέλαμε να το σχολιάσετε, γιατί προημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όταν συμβαίνει και μας καλεί δικαιοσύνη, πρέπει να πηγαίνουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας, το ότι δεν θέλει να κάνει χρήση ασυλίας. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Όμως, το να καταδικάζουμε, και δεν μιλώ προφανώς για εσάς, ερώτηση κάνατε, το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα, έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Επειδή δεν εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών, εγώ δεν ρωτάω για την ουσία της υπόθεσης, δεν λέω γι' αυτό. Αυτό, όπως είπατε, το εξηγήσατε, το αιτιολογήσατε, είπατε ας περιμένουμε να δούμε και φυσικά πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε.
1: Έχει πάντως δεχτεί πολλά
0: λέει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί.
1: Δεν γνωρίζω στο νομικό επίπεδο γιατί αυτό το προωθεί, δεν γνωρίζω νομικά γιατί το κάνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν σας κρύβω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει στενά άλλες περιπτώσεις τις οποίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πάλι είχε μπει στο στόχαστρο, σε κάθε περίπτωση από αυτές έχει αθωωθεί. Και μάλιστα, επειδή επαναλαμβάνω την υπόθεση της Νοβάρτης και ως βουλευτής στην Εξεταστική Επιτροπή την είχα χειριστεί, όλα τον είχαν κρεμάσει τον άνθρωπο στα μανταλάκια πόσα χρόνια και στο τέλος αποδείχθηκαν όλα έολα. Επομένως, ας είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε τόνους. Θα αποδείξει αυτά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να αποδείξει. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διαδικασίες.
0: Εχθές ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, δίνοντας τη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε πολλά και για οικονομικά. Δηλαδή, είπε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν χρήματα για να δοθούν προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων. Ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
2: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι, σε έργα.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια, ο Πρωθυπουργός που πήγαιναν οι υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις, ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα να μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
0: Αυτό το αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια. Το στοιχείο της εντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
1: Εγώ έκανα το σχόλιο μου, θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών, να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι, αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε?
0: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε. Αυτό ο ίδιος το είπε.
2: Ξεκινάει από την αρχή, ο κύριος Τσίπρας λέει.
1: Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο εγώ δεν είδα καμιά συγγνώμη. Έφταιγε ο Βαρουφάκης, έφταιγε ο Παπάς, έφταιγε ο Πολάκης, έφταιγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταιγε σε τίποτα.
2: Πάντως, ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά? Ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη, άμα βγει, και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά, κατά τον κύριο Τσίπρα.
1: Ακούστε να δείτε.
2: Λέω εγώ τώρα, έτσι. Εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
1: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε. Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής με ποιο στόχο? Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35-άριδων, 40-άριδων, 30-άριδων, 25-άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε
0: θεσμούς. Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε και δόθηκε στη δημοσιότητα η
3: διαφορά, 22%.
0: Η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το...
2: Τι 7 μονάδες, 25% είχε ο Τσίπρας,
0: ναι,
2: που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω μη...
1: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
2: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
1: Εγώ δεν βλέπω, Μαρκόπουλε... εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη. Βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υποσχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
2: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
1: Αφήστε το να το δούμε, εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό, έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων, έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
2: Να ρωτήσω
1: μέχρι κάτι. Στιγμή βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζονται στο καινούριο. Να το δούμε.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel pass, να ρωτήσω εγώ, θα συνεχιστεί ή όχι και για το πετρέλαιο και το fuel και η επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
1: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
2: Καλά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης, κύριε Μαρκόπουλε, να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω. Το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
1: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευτούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει, πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
0: Δηλαδή πέρα και από τους ευάλωτους, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες εννοείται.
1: Προφανώς η μεσαία τάξη την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα, τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστημάτος της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά έτσι προσδοκιών που υπάρχουν, για πολιτική που θα φορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Κύριε
1: Η κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μιας σειράς παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω της εισόδου της Κίνας στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτατου του μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις, έχουμε αυξήσει 16% τη συντάξη από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από 1η-1η πάλι ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις τη συντάξη 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια, θυμόσαστε, ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Καλώς ήρθατε!
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος, όπως αναφέρει, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Υπάρχει κρίση λόγω της αύξησης των τιμών, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στον εισαγγελέα ανηλίκων απολογούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζουν τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Αντιστοίχως συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τινησία Ολλανδία 1-3, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ έθριος καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσες 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μας πει την γύριση.
0: Άστο να την πει όμως. Λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε.
2: Όπως είπαμε.
1: Πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
2: Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών,
1: ναι,
2: από Εγάλεο, λοιπόν, μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Mm-hmm. Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Αμπελοκήπου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι Αλιπέδου, Κόλλωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης, έλεγε ναι, και μετά, αφού σταμάτησε το ναι του κανένα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Ρε εσύ, αφού το παιδί δεν μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα. Άστονε.
1: Να έρθει να μας πει.
0: Άστονε να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα μένει στο Μπάκινγχαμ. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν στο Μπάκινγχαμ.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να
1: το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει. Γιατί
1: να μην πέσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και η παράδοση.
0: Για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στο Μπάκινγχαμ κανονικά. Ας πηγαίνει και όπου αλλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια να έχει, να ντύνεται.
0: Νίκο, τι αγωνία είναι για το που θα μείνει ο Κάρολος. Μα αφού
1: το Μπάκινγχαμ είναι το παλάτι.
0: Βρε καρδούλα, μας τους Βρετανούς να ανησυχήσουν.
1: Ας αφήσει πέντε αλλαξιές.
0: Ναι,
1: δύο αυτά, δύο στολές.
0: Δύο στολές.
1: Αυτές, στρατιωτικές που φοράει. Να σου πω. Με χάσεις και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή 5,4.
0: Γιατί είναι ανοιχτοχέρδες.
1: 5,33.
0: Πολύ. Γιατί είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το, το κιλό, το κιλό. Δηλαδή, θα είσαι εσύ ψαράς, θα βγεις τα ανοιχτά, θα πάρεις ένα κιλό.
1: Ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να μου εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιος έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλοντος, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι 5,5.
1: 5,30 ή 5,40.
0: Ναι.
1: Το 5,33.
0: Και αν δίνεις και ρέστα.
1: Έλα,
0: θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα το έχω άδικο, ρε εσύ, Γιώργο. 5,33.
0: 5,33.
1: Γιατί δεν είμαι 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογία σε άλλο νόμισμα, λέει Γιώργο.
0: Καλά, καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Εντάξει. The crowded floor, they work from 8 till 4. They... Μα τώρα είναι καλά.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως, ε.
1: Εντάξει, το κιλό ρε, ένα λαγοκέφαλο πάνε 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορείς απλά να το ψαρέψεις.
0: Μα πρέπει να δώσεις και τα ρέστα.
1: Βέβαια, άμα τα. Όχι, το θέμα ποιο είναι, άμα το ψαρέψεις και σου κάνει τα δίχτυα ανάστα ο κύριος.
0: Τα έχει ζητήσει
1: 500 ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχει ζητήσει τα δίχτυα του μένα από λαγοκέφαλο, ναι.
1: Συγγνώμη τώρα. Ναι. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι από πίσω.
2: Θα τρελαθώ.
1: Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια, λε.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή τον βλέπει και η Ελισάβετ από πάνω. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο. Γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι.
1: Ωραία.

0: Εντάξει, όπως ο καθένας. Βασιλιάς είναι, να έχει ένα μυστηράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν βάζεις τα καπέλα. Έχεις τα καπέλα. Τα καπέλα με το ρεμιστηράκι μπροστά.
2: Τα έχω δει. Γιατί στην Ερμού τα έχω δει.
0: Πάρε ένα καπέλο, βάλ το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με τον ρεμιστηράκι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκη δύο με δύο ανεμιστήρες χειρός.
2: Έλα, εντάξει Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
0: Να, γίνονται. Δεν γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι, δεν γίνονται.
0: Μια για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί
2: τους. Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Και τα μαθηματικά.
2: Και τα μαθηματικά, και τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
0: Το μάθημα της οικονομίας ήταν δύσκολο, ναι. Λέει, πολύ.
2: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο κεφάλαιο. Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα, μπαίνεις σε ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδος.
2: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη, αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Είναι μια γυναίκα η οποία δόρισε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
0: Μπράβο.
2: Ένα στεροφόρο.
0: Μπράβο.
2: Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
2: Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δόρισε ένα στεροφόρο.
0: Τα χάσε τα παιδιά της δηλαδή όταν ήταν 40 χρονών η γυναίκα.
2: Ναι,
0: 42.
2: Ήταν πολύ νέα, πολύ το 1982. Νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
0: Μπράβο της. Θέλουμε και από αέρος. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχώ.
2: Α, τη φίλη μας, ναι.
0: Που πέθανε η μαμά της.
2: Ναι.
0: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια ουσιαστικά της Φεούλας.
2: Ναι. Ναι.
0: Να είστε καλά, Φέη μου.
2: Καλό της ταξίδι, Φέη.
0: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Δόθηκε, λοιπόν, πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια από σας. Το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγετε.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να νοσηστούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσουμε.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη εκεί.
2: 38 βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόρειοι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει ημέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες. Θα κρατήσει κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την πατρίδα, όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38άρια, καθόλου το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες, αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε φόλος. Και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γουρός στην Α Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει, ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ώρων, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκληρώσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω. Τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά.
2: Ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, ασυευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία συνένεσαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη, δηλαδή θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε, κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένη μου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για τη γαλάζια πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουμε και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη.
0: Από παλιά.
1: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Ναι, πείτε το, ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, Ρε Βαραντούρη?
2: Εντάξει, θεσμικό διάβημα. Εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών, και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού.
1: Ναι.
2: Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς, η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη. Εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν?
1: Είναι 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το παζί. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πώς δεν προέρχεται.
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσείς.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί. Ως προς την ουσία του ερωτήματός σας. Καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Γκουγκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και οι ήρμοι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στέγαση? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα, τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί.
2: Συμφωνώ.
1: Και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι?
2: Συμφωνώ.
1: Να μην υπάρχουν φαραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
0: Βέβαια. Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας, και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέφεια,
1: Πάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.

0: το ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει συλλήβδη των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψη των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
10: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
18: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
19: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί και περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις στην ακρίβεια λόγω αύξησης τιμών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στον εισαγγελέα απολογούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Εγάλεο έως Αγίους Αναργύρου, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τον Ελαιώνα προς τον Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας κυρίως Εσταδίου, Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πατησίων Ομόνια, στην άνοδο της Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή.
1: Εδώ είμαστε. Δεν μα φτάνουν δύο ώρε. Δεν μα φτάνουν.
0: Κάτσε άλλη μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Ο Μπάμπη θα θέλει με τον Μάνο.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
0: Γιατί, κάτσε μία ώρα.
1: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σα. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σα διασκεδάζουμε είναι το.
0: Το
1: μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα-μέσα.
0: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Μπράβο του.
1: Ο κύριος Γολέμης.
0: Μπράβο του.
1: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Γολέμης θα πάει για πρώτη φορά ένας αστροναύτης.
0: Πολύ τιμητικό είναι.
1: Η εκτόξευση να γίνεται εδώ τη επόμενη διετία. Και αποστολή διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος, που έχει ορίζοντα μέχρι το 35.
0: Μην χάσετε και τη δυνατή Real News. Μαζί είναι δύο περιοδικά και ένα βιβλίο. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει: «Παιδιά, πού πάτε εσείς?» 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
0: Στους influencers, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τώρα που τους λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ, ψυχραιμία, παιδιά.
1: Οι μηνύσεις, λέει, ναι. Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.000, 435.000, 422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μία σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων μυρίζομαι.
1: Δηλαδή,
0: για συγκράτηση ή μείωση τιμών. Θα τα ακούσει το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε μας κάτι και σε εμάς.
0: Αυτό ήταν η είδηση. Ότι θα έχουν συνάντηση.
1: Θα έχει μείωση τιμών, δηλαδή πάμε για μείωση. Πάμε για
0: συγκράτηση και μείωση. Εγώ νομίζω θα υπάρξει, ναι, καλάθι καινούριο.
1: Θα δεθεί καινούριο καλάθι.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε. Πρόσεξε το καλό που σου θέλει.
0: Μη λες καλαθάκι, καλάθι. Να είναι καλαθάρα. Μη λες καλαθάκι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σ' ακούνε και οι βιομήχανοι και οι σουπερμαρκετάδες.
1: Όχι, μην είναι όλο κοροκαρότσι.
0: Σου να το κάνουμε μικρό. Άσε να είναι μεγάλα καρότσια.
1: Από μένα θα επηρεαστούν. Ναι, ακριβώς. Από μένα, από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Πρώην, ναι, πρώην.
0: Ο Γεωργιάδης πάλι κατά του Πολάκη, το άκουσες. Κύχλε δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και θεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
1: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
0: Ναι.
1: Όλη ψυχραιμία δεν υπάρχει ψυχραιμία.
0: Μα ξανά μανά, ναι, με τον Πολάκη.
1: Α, δεν ξέρω για την αντιπαράθεση αυτή. Δεν μπορώ
0: να, και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι εκνευρισμένος. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια λέει δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες κάτι που αθώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει.
1: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας κυρία Αντωνοπούλου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι πλέον τομεάρχης της κοινωνικής πολιτικής.
0: Α, έχετε και... Μπράβο. Άρα είσαστε κι εσείς σήμερα στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει.
2: Ναι, ναι, είμαι στο δρόμο και πηγαίνω.
0: Συνεδριάζει λοιπόν αυτό που λέμε η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι.
1: Οι τομεάρχες.
2: Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν τομεάρχες ακριβώς υπό τον πρόεδρο μας τον Αλέξο Τσίπρα. Θα κάνει την εισήγηση δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Τι θα συζητήσετε κύριε Αντωνοπούλου?
2: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
0: Είναι η πρώτη συνάντηση.
2: Άρα είναι συνάντηση, ναι. Και να μπει το συνολικό πλαίσιο. Πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
1: Εκτάζω την εισήγηση του κ. Τσίπρα. Του είχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι οι τομεάρχες?
2: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
0: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα.
2: Θα αφήσουμε νομίζω.
1: Το εργασίας, ας πούμε, το σημερινό, ναι. Το εργασίας.
2: Είναι, όχι, το εργασίας, το έχει ο κύριος.
1: Ή το οικογένειας.
2: Είναι το παιδί και οικογένεια.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις, δηλαδή κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη, είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός. Και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, το με ποιο τρόπο θα διατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
1: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία
2: λοιπόν,
1: Αντωνοπούλου? Γιατί 6 δις δεν είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω λοιπόν, δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
2: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας και να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ζητήσαμε λοιπόν αρχικά να κοστολογηθεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε η Νέα Δημοκρατία πώς θα ρίξει το βάρος οικονομικό. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι έχουμε δει, κύριε Κοροκάκο και κύριε Πιζόγλη? Έχουμε δει μία πλειοδοσία σε απευθείας αναθέσεις, μία πλειοδοσία στους κλειστούς διαγωνισμούς. Δείχνουν οι δείκτες του ΟΑΣΑ ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει στη διαφθορά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του, να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
0: Άρα λέτε είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
2: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαγωνισμούς, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, εμάς το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή τους ευάλωτους και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν με επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι και μείον. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αυτάρκεια και σε σχέση με την ίδια την αγροτική παραγωγή. Άρα ο μετασχηματισμός, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας που έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
0: Άρα λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση, δηλαδή από την αρχή ως...
2: αναδιάρθρωση,
0: ναι,
2: με
0: φορολογικά, επίκεντρο, παραγωγικά.
1: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία εικοσαριά.
2: Επίκεντρο, όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, στο οποίο επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο το μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, πώς θα σχετιστούν και πώς, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
1: Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι
2: με
1: άλλο.
2: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε... Συγγνώμη,
1: παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ. Ναι. Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδρες ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο
1: επίκεντρο, αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
2: Επιχειρηματικότητα,
1: κυρία
2: με ποιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
1: Δεν είναι άσχημα
2: είναι
1: σαν προτάσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψει στην οικονομική επιχείρηση.
1: Κυρία Αντωνοπούλου,
2: το έχουμε όχι απλά αναλύσει, υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι
1: που γίνεται. Κυρία αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass, θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά
2: λοιπόν,
1: που λέτε είναι ένα ωραίο
2: είναι...
1: πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας και τα λοιπά.
2: Ξαναείπα, 6 με 24 μήνες που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
1: Καλά, για μένα αν μπορώ να πω κάτι είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε.
2: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να... να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιάζεται να πούμε μετά από δύο μήνες δίνουμε ένα φίλο υπάρχει και ξεμπερδεύουμε με 20 ευρώ βαζής, ούτε δεν μπορεί για μέσα δεν μπορεί και τελειώσαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλή πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και το εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά λέει για να τα μειώνουμε. Ναι.
2: Θα μειώσουμε λοιπόν είπαμε, το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, στα βρεφικά γάλα τα οποία και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τροφική διαλυσίδα, θα ξαναμείνουμε, εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς θέλουμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους, με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται, από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ.
2: Και οπότε,
0: και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμία, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
2: Να μην είναι το δρόμο αυτή τη φορά να μην
1: είναι. Να είστε καλά,
0: να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας, μας ανεχθήκατε
0: μαζί
1: για ένα δύο ώρο.
0: Ναι, μαζί μας.
1: Μαζί μας.
0: Ναι, Νίκο.
1: Έρχεται ο κύριος Βρίσκος Παδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά, ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
0: Η τελεία στο νεαρό, η τελεία αγάπη μου ποτέ έρχεται.
1: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε και εμείς ξανά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. ποινική δίωξη στα 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο άσκησο εισαγγελέας. Διώκονται κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας λόγω της αύξησης τιμών προϊόντων έδωσε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι εξετάζεται μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αποστολή αστροναύτη για 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας σχεδιάζει η Ελλάδα. Η νέα εθνική στρατηγική διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035 αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση συναγερμού για τον καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Την ίδια ώρα σε πορτοκαλί συναγερμό έχει τεθεί η Δανία αλλά και η Τσεχία, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, τα 4 πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους 6 πρώτους ομίλους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Μην πάρεις μηχανή αυτές τις μέρες.
1: Παίρνω το πρωί μόνο.
0: Ναι, πολύς αέρας εκνευριστικός πάνω στη μηχανή.
1: Ναι, όταν ανεβαίνω τη Σικρού.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι. Εγώ Αττική οδό μου σπάσαν τα νεύρα τώρα.
1: Όχι, η Αττική τον έχει πλάγια το γονιά.
0: Ναι, και είναι τροσκατηρυπές και αυτό έχετε το νου σας.
1: Είναι και επικίνδυνο τώρα που το λες και πολύ καλά κάνεις. Διότι σε ορισμένα σημεία της Αττικής οδού μπαίνει μέσα, γίνεται χωάνει η Αττική οδός, επιταχύνεται ο αέρας και σε αποσταθεροποιεί πάρα πολύ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά οι ψηλές, οι γεμάτες, οι θέσεις που έχουν πολύ φέρει
0: και τα λοιπά. Για να κρατήσεις το μηχανικό, εγώ δεν έχω ψηλή μηχανή και τα λοιπά, σκούτερ είναι, αλλά είναι βαρύ, για να το κρατήσεις πιάνεσαι και τα χέρια σου. Λοιπόν, θέλει προσοχή τώρα με τις μηχανές, με αυτά τους αέριδες που έχει τα μελτέμια. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είμαστε με τις πυρκαγιές.
1: Σαν δεν είναι
0: να
1: πολύ
0: μου
1: καλή.
0: Φαίνεται, σαν να... Μπα να βγάλω τώρα συμπέρασμα. Χτυπάω ξύλο, δεν ξέρω συγκριτικά τι γίνεται με τις προηγούμενες φωνίες.
1: Καλά, εκτός από το συγκριτικά μετράει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή τώρα
0: ναι. Δεν μπορεί να...
1: μπήκαν αμέσως πυρκαγιές, πολύ γρήγορα ναι. Μεγάλες.
0: Επειδή και εσύ, ναι, ευνοούν και οι αέριδες που έχουμε αυτή την εποχή. Επειδή εσύ και εγώ μιλάμε εμπειρικά για τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή ο Νίκος Ρογκάκος δεν συμμερίζεται τις σκέψεις και τις αγωνίες μας. Είναι λογικό, όταν έχεις οδηγό. Ούτε καν και στο αυτοκίνητο δεν καταλαβαίνεις τις ρηπές. Δεν τις καταλαβαίνεις. Δηλαδή η μόνη ρηπή που μπορεί να φέρει το αυτοκίνητο του Ρογκάκου και να κουνηθεί ο Ρογκάκος είναι να πει στον οδηγό του: σε παρακαλώ πιο προσεκτικά. Το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, οκ. Μάλιστα, αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα.
0: Σε ακούω, έχω συγκλονιστεί με τη Βενεζουέλα. Το ένα κομμάτι εντάξει, όχι εντάξει, είναι ο αριθμός των νεκρών, των αγνοωμένων, το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός κτλ. Είναι όλη αυτή η ιστορία που αποκαλύπτεται από τους επιστήμονες, το πώς δηλαδή απελευθερώθηκε συσσωρευμένη ενέργεια από το σεισμό, ίση ξέρω κι εγώ με πόσο, δεν ξέρω τώρα τις μονάδες μέτρησης, ήταν όμως έτσι αποκαλυπτικά όσα λέγονταν από σεισμολόγους και μελέτες του φαινομένου, ήταν συσσωρευμένη ενέργεια σχεδόν ενός αιώνα.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα, επειδή βλέπω και ένα τίτλο στην ΕΡΤ «Σπάνιο φαινόμενο, οι δύο ισχυροί σεισμοί». Δεν κατάλαβα, δεν είναι η σπανιότητα προφανώς που λένε οι συνάδελφοι εκεί. Πάει σε αυτό που λες εσύ ότι είχε καιρό να κάνει σεισμό, αλλά
0: ότι ο ένας σεισμός
1: έχει σεισμογενή ρήγματα η Βενεζουέλα, διάβασα.
0: Ναι, αλλά έχει συσσωρευμένη ενέργεια και ο ένας σεισμός, πρόσεξε, ο ένας σεισμός προκάλεσε τον άλλον. Ήταν τέτοια ενέργεια, προκάλεσε. Τον επόμενο σεισμό.
1: Το λένε οι επιστήμονες.
0: Γι' αυτό το αντιμετωπίζω. Καλά, και εγώ από τους επιστήμονες το ακούω. Ό,τι ακούω, σου λέω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό εντυπωσιάζει. Είναι ότι ήταν τέτοια η ενέργεια που εκλήθη από τον έναν σεισμό που προκάλεσε τον άλλον σεισμό. Δηλαδή, για να καταλάβεις και τη δύναμη αυτή που βγήκε από τη γη. Από το άλλο κομμάτι είναι η οριζόντια κίνηση των πλακών. Έτσι, αυτό το έτσι οριζόντιο που κάνουν πλάκες.
1: Των πλακών, είπες.
0: Των πλακών που προκαλεί πολύ μεγάλη.
1: Βλακών, άκουσα.
0: Όχι, βλακών.
1: Μ' άρεσε, γι' αυτό δεν σε διακόψα.
0: Λοιπόν, η οριζόντια κίνηση προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Το τρίτο κομμάτι είναι η υποδομή της χώρας. Δηλαδή, τι αντισεισμικό σχεδιασμό έχει και οτιδήποτε άλλο. Προφανέστατα θα γίνονταν καταστροφές. Δεν γίνεται. Όσο ισχυρό και αντισεισμικό κανονισμό να έχει και οτιδήποτε άλλο, όσο χειρωμένος και να είσαι, αλλά έδειξε κιόλας ότι δεν είχε καμία οχύρωση. Το λέω αυτό γιατί σε σχέση με την Ελλάδα, με προηγούμενους σεισμούς που είχαμε δεκαετίες, τα ξέρεις, του 50 και
1: πριν
0: τα λοιπά,
1: το 50, ναι.
0: Ναι, που ισοπεδώθηκε
1: ολοκληρωμένη
0: κεφαλονιά, αρχίσαμε να βάζουμε μυαλό. Και η αλήθεια είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε έναν καλό αντισεισμικό σχεδιασμό.
1: Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο για να διαφωνήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να...
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για το μυαλό που είπες.
0: Ναι.
1: Οι μηχανικοί τα ξέραν τα προβλήματα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και η Κεφαλονιά και κάποια άλλα μέρη που χτυπήθηκαν από σεισμούς και υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Ήταν παλιά σπίτια.
0: Ναι.
1: Κράτησαν όμως πολύ πιο παλιά σπίτια που είχαν σωστή λιθοδομή, πέτρινα. Έτσι. Ή πέσανε κομμάτια τους αλλά κράτησαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κράτος μόλις είχε βρει αρκετά χρήματα για να μην πεινάμε. Το ελληνικό κράτος, δηλαδή τέλη του 50, ήταν ένα πολύ φτωχό κράτος.
0: Ναι, διαφωνήσουμε, το βάλαμε μυαλό. Μπήκαμε, εννοώ, θέλω να πω ότι μπήκαμε στη διαδικασία να σχεδιάζουμε και να θεωρούμε αναγκαίο.
1: Αυτό λέω. Έτσι. Και λέω ότι. Όχι, το θεωρώ ότι είναι ένα από τα δείγματα ότι η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί. Δηλαδή είπανε, για κάτσε ρε εσύ, εδώ χρειάζεται αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βεβαίως ότι είμαστε ευνοημένοι γιατί έχουμε πολύ τσιμέντο. Έχουμε δηλαδή τα απαραίτητα για να φτιαχτεί τσιμέντο. Και βεβαίως φτιάχτηκαν πολύ γρήγορα μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες.
0: Ναι. Εκτός αυτού είναι και ο τρόπος κατασκευής, δηλαδή δεν θα ξεχάσω το σεισμό το 99, όπου βρέθηκα, ήμουν στη δουλειά μου τότε στον Αλφα, Sky Alpha ήταν εκείνη η περίοδος της μετάβασης, όπου τα γραφεία ήταν στο Ρέντι, ένα κτίριο στο Ρέντι. Ήταν στο Ρέντι δύο κτίρια επί της ουσίας, δεν το καταλαβαίνεις, ήταν δύο ενωμένα κτίρια, τα οποία άνοιγαν με το σεισμό, άνοιξαν, ταλαντεύονταν. Πήγαμε και ήρθαμε επειδή ταλαντεύονταν τα κτίρια. Και όμως αυτή η ελαστικότητα της οικοδομής ήταν αυτή που έσωσε το κτίριο ή δεν προκάλεσε τόσο μεγάλες ζημιές.
1: Έτσι. Βέβαια, ναι, η ελαστικότητα είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Εγώ σε αυτό το σεισμό το θυμήθηκα τώρα, γιατί πραγματικά τρόμαξα. Είχα εκείνη την περίοδο, μεταξύ άλλων, είχα και πέρναγα κάποιες ώρες και δούλευα για την Τράπεζα της Ελλάδας. Ήταν εκεί η περίοδος που θα μπαίναμε στο ευρώ και όλα αυτά, και είχε πάρα πολύ δουλειά προετοιμασίας, κυρίως για την κοινή γνώμη. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός και στο γραφείο μου βλέπω ξαφνικά τον ένα τοίχο να ανεβαίνει, να κατεβαίνει κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να πέφτει κάτι. Αλλά ο ένας τοίχος κουνιότανε διαφορετικά από τους άλλους. Ναι, ναι. Πάνω κάτω. Βάση περιπτώσει, αυτά τα έβλεπα ενώ όσο είχα χωθεί κάτω από το γραφείο, που ήταν ένα όμορφο, παλιό, ξύλινο, σκαλιστό, τέλειο. Η τέλεια κρυψόνα. Ναι. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, διότι με το που σταμάτησε ο σεισμός, πήρα τη σκάλα, την υπέροχη, μια υπέροχη μαρμάρινη σκάλα που έχει εκεί, και έφυγα, κατάλυσα τη μοτοσυκλέτα που λέγαμε, σε 3 λεπτά ήμουν σπίτι, διότι βεβαίως ήξερα ότι τα παιδιά ήταν σπίτι. Λοιπόν, αργότερα όμως άρχισα να σκέφτομαι, μα τι ήταν αυτό που είδα.
0: Ναι.
1: Και ρώτησα τους μηχανικούς της τραπέζης, οι οποίοι μου είπανε, και τότε το θυμήθηκα και εγώ, ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, αυτό που βλέπουμε απ' έξω, είναι δύο κτίρια.
0: Ναι.
1: Κτίστηκε πρώτα το ένα, μετά το άλλο, και ακουμπάνε. Οπότε το καθένα κινείται διαφορετικά.
0: Σωστό.
1: Να πέσει είναι πολύ δύσκολο, διότι έχει ατελείωτα υπόγεια κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ατελείωτα, διότι ήταν τα θησαυροφυλάκια του κράτους. Εκεί φυλασσόντουσαν όλα.
0: Εδώ υπάρχει ένας άλλος παράγοντας. Όταν συμβεί αυτό, όταν συμβεί αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, τους μηχανισμούς διάσωσης που διαθέτει κάθε χώρα. Δηλαδή, εμείς είμαστε μακρά μπροστά σε αυτό. Οι ελληνικοί
1: είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό. Δηλαδή, το βλέπω και τώρα με τη Βενεζουέλα. Θέλω να σου πω ότι σε πόσες, όχι μόνο στον πρόσφατο σεισμό της Τουρκίας, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια ήταν. Εγώ βρέθηκα και στο σεισμό του 99 στην Τουρκία, στο μεγάλο σεισμό. Μετά το σεισμό πήγα εκεί ως ανταποκριτής, ως απεσταλμένος μάλλον, και είδα τη δουλειά της ελληνικής ΕΜΑΚ. Όλοι περίμεναν την ελληνική ΕΜΑΚ να κάνει δουλειά. Έτσι, έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργούσε, επιχειρούσε η ελληνική ΕΜΑΚ. Γι' αυτό και όλες τους είχαν εκεί ως ζωντανούς ήρωες, ως λυτρωτές. Τους υποδέχονταν. Έτσι, αυτοί έκαναν όλη τη δουλειά. Και δεν θα ξεχάσω, το λέω τώρα γιατί επικαλούμε τον Αργύρη Ντινόπουλο που είχαμε βρεθεί σε εκείνη την αποστολή μαζί, που περπατούσαμε το βράδυ στους δρόμους, σε τουρκική επαρχία τώρα, όπου άκουγες τις φωνές μέσα από τα ερείπια και δεν υπήρχε κανένας να βοηθήσει.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα στη...
0: Και πηγαίναμε και φωνάζαμε τα σωστικά συνεργεία τους. Λέγαμε, ελάτε από εδώ να σας δείξουμε, τίποτα. Γεια σας, δεν προλάβαιναν, δεν τίποτα. Χάθηκε πολλοίς κόσμος έτσι δηλαδή. Έτσι.
1: Πολύ κακή ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια ευκαιρία τώρα. Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Αν μπορέσει να πουλήσει τα πετρέλαιά της, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που είχε η Βενεζουέλα είναι ότι χαλάγανε οι πετρελοπηγές, γιατί θέλουν μηχανήματα οι πετρελοπηγές, χαλάγανε τα δηληστήρια, χαλάγανε το ένα μετά το άλλο. Τώρα αν μπορέσει να τα αναδιοργανώσει...
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ είπε αμέσως... Είπαμε ότι θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους βοηθήσουμε. Και ήδη νομίζω ξεμπλόκαραν λεφτά και τα λοιπά. Του μπλόκαραν τα άλλα. Αυτά που έχει ήδη ξοδέψει για το Ιράν. Γίνονται ωραία πράγματα. Να σου πω τώρα κάτι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται στις ΗΠΑ, μου αρέσει. Στη Νέα Υόρκη Προετοιμάζονται τώρα για το ποιος θα αναδειχθεί υποψήφιος, διότι έρχονται εκλογές. Εκεί γίνονται προκριματικές, δηλαδή κάποιος θα πάρει το χρήσμα. Και μετά θα πάνε να αναμετρηθούν αν θα πάρει περισσότερα η μία παράταξη ή άλλη. Ο Μαμντάνη, που είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που είναι η αριστερά, η επίσημη αριστερά των Δημοκρατικών. Mm-hmm. Έχουν και ξεχωριστό όνομα και αυτά. Σαρώνει. Όποιον χρήζει, όποιον λέει αυτόν θέλω.
0: Ο δήμαρχος λες τώρα.
1: Ο δήμαρχος. Ναι. Όποιον λέει ότι εγώ προτιμώ αυτόν παρά τον άλλον, αυτός κερδίζει. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, διότι ενώ βγήκε, καλά, αν άκουγες τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, ήτανε όχι κομμουνιστής ας πούμε, ήτανε πριν τον Στάλιν.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι ένας πολύ σύγχρονος αριστερός, με πολύ Αμερικάνος βεβαίως, και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει μια πλατφόρμα σκέψης. Που είναι πολύ αριστερά, δεν είναι κεντρός, δεν χρειάζεται να κάνει κολοτούμπα.
0: Ναι, μην το λες πολλές φορές, πολύ αριστερός. Το λες για να καταλήξεις κάπου άσχημα, οπότε πες το.
1: Όχι άσχημα, ίσα-ίσα, θετικά το βλέπω.
0: Δεν μπορεί να το βλέπεις θετικά να λες εσύ, Ρεσίμπαμπ, είναι πολύ αριστερός, τέσσερις φορές, σημαίνει ότι κάτι ετοιμάζει να πετάξει το τέλος. Να περιμένω το αλλά. Για να λες πολύ αριστερός, τέσσερις φορές.
1: Θα σου πω γιατί το λέω. Ναι, αλλά γιατί καταλαβαίνει. Και εντάξει, τα κατάλαβε και καλύτερα από όταν ανέλαβε την Δημαρχία. Καταλαβαίνει τα προβλήματα με έναν τρόπο συνθετικό. Διότι η Νέα Υόρκη έχει τεράστιες αντιθέσεις και αντιφάσεις. Είναι μια πόλη πάρα πολύ πλούσια, που στην οποία για να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα μέσο ενίκιο για τα πολύ μικρά, αυτά που βλέπουμε στα φιλμ, έτσι. Που μπαίνεις και είναι το κρεβάτι, η κουζίνα, όλα μαζί, 5.500.
0: Ναι.
1: Πόσα να βγάλουμε.
0: Φοβερό.
1: 5.500.
0: Ναι.
1: Πόσα να βγάλεις. Δεν βγάζουν εδώ. Αυτοί που βγάζουν τα πολλά λεφτά δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι.
0: Καλά. Προφανώς. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Είναι δύσκολη πόλη. Είναι... Και αυτό το ότι φροντίζει να... και από το Δήμο περνάνε πολλά. Περνάει υγεία, περνάνε πολλά πράγματα. Και το ότι φροντίζει και έχει βρει μια συνθετική πλατφόρμα είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καλό. Πρέπει να βρίσκουμε στις μεγάλες αντιφάσεις, πρέπει να βρίσκουμε σύνθεση.
0: Καλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Για λέγε.
1: Τι.
0: Δεν είπε.
1: Χθες το βράδυ ο άλλος ξαναβγήκε τώρα φρέσκος, χτενισμένος, αυτά και τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Ο ίδιος καλός. Είμαι εδώ για να σας κοροϊδέψω.
0: Κάτσε ρε Συμπάμπη, μισό λεπτό ρε Συμπάμπη.
1: Έλα τώρα.
0: Κάτσε ρε Συμπάμπη, γιατί το λες αυτό. Είπε ότι δεν ήρθα, έκλεισε ένα κύκλο και δεν παίρνω πιάνο το νήμα για να ανοίξω, για να συνεχίσω τον ίδιο κύκλο. Είπα, ανοίγω ένα νέο κύκλο.
1: Δικιά του δουλειά. Δεν λέω για αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι δικά του πράγματα. Το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους, για τους οποίους όταν μιλάει έχει και μια γλύκα, δεν είναι τρόπος να συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπους με τους οποίους έχεις φάει ψωμί και αλάτι, οι οποίοι δούλεψαν νυχθημερών επί χρόνια για να γίνεις εσύ πρωθυπουργός. Πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρός.
0: Θεωρείς ότι χωράει προσωπική αντιμετώπιση και εκτίμηση όλο αυτό? Πολιτική στρατηγική δεν είναι όλο αυτό.
1: Και επειδή το λέμε, του βάζουμε ένα τίτλο πολιτική στρατηγική, δικαιολογούνται τα πάντα δηλαδή.
0: Δεν περίμενα να είσαι τόσο ευαίσθητος. Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν είναι θέμα ευαισθησίας μόνον, το οποίο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ένας πολιτικός να εμφανίζεται τόσο κυνικός. Και ειδικά με τους δικούς του ανθρώπους. Και από την άλλη μεριά, οι διαφωνίες μου με τον, πώς τον λέμε αυτόν, τον Πολάκη είναι προφανής. Αλλά δεν έχει άδικο άνθρωπο.
0: Όχι, δεν έχει άδικο.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Δηλαδή απέναντι στο Φάμελο και αυτός και η Δούρου και ποιοι άλλοι είναι και ο παπάς, ο Νίκος, του λένε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Αν είναι για τα λεφτά, αν είναι για το ταμείο, για τις ιδιοκτησίες του κόμματος, πες το ρε παιδάκι μου.
0: Θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αυτού του Φάμελου. Δηλαδή χρεώνεται μια ιστορία και δικαίως όμως τη χρεώνεται. Αν και το έχουμε συζητήσει, έχουμε διαφωνήσει σε αυτό. Εμένα μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής και αξιοπρεπής ο κ. Φάμελος ως παρουσία, ως πολιτική παρουσία. Ωστόσο θεωρώ ότι, δεν ξέρω, μου είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθώ γιατί το κάνει. Είναι κατανόητο αυτό γιατί το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή έχει δίκιο Πολάκης και που το λέει πολύ απλοϊκά και πολύ εύγλωτα. Ρε φίλε, είναι σαν να λες θα πάω στο γάμο που δεν σε έχουν καλέσει. Αφού δεν σε έχουν καλέσει που
1: Και ο Τσίπρας δεν είπε όμως ποιους έχει καλέσει.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είπε εκείνο το άλλο ακατανόητο, ότι στο σπίτι μου, άμα θέλω να καλέσω τους φίλους μου, μπορεί να καλέσω.
0: Πάρτι, λέει, για να καλέσω.
1: Δεν κάνω πάρτι για να καλέσω τους φίλους μου και τους μη φίλους μου. Δηλαδή ένα πάρτι όπου καλώ και κάποιον άλλον, για λόγους συμφέροντος προφανώς.
0: Καλά, γιατί άλλο. Εντάξει,
1: okay. Και το άλλο που εμένα με πιάνει τρέλα με αυτό, πάρα πολύ σπουδαία. Γίνεται, να τώρα που λέγαμε για τον Μαμντάνη, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και τους αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος. Η συζήτηση για το τι θα γίνει, διότι έχουμε ένα πόλο παγκοσμίως και σε κάθε ένα κράτος χωριστά, ο οποίος έχει ατελείωτο πλούτο. Ελέγχει ατελείωτο πλούτο, δεν σημαίνει ότι τον έχει στην τσέπη. Ξέρεις, όταν είσαι πλούσιος πολύ, από ένα σημείο και πάνω δεν κάνει καμία διαφορά. Διότι τι θα πάρεις. Έτσι, λες, θέλω προσούτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάει ο οικονόμος σου να πάρει το καλύτερο προσούτο που μπορεί να βρει στη γειτονιά.
0: Ναι. Τα ακούς Ρογκάκο για σένα, λέγει ο οικονόμος.
1: Νίκο, πρόσεχε. Ναι. Τα ξέρει ο Νίκος αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα πάει όσο εκεί μπορεί να πάει. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Θα βρει το καλό προσούτο. Θα πληρώσει 50 το κιλό και θα πάρει το καλό προσούτο. Τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Πήγε 50 το προσούτο.
1: Το καλό, είπαμε. Δεν ξέρω, Νίκο, είναι σωστό αυτό που λέω, εσύ που ξέρεις τις τιμές. Λοιπόν, αλλά πάνω από αυτό δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά που έχουν οι πολύ πλούσιοι είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, το να δώσεις ένα πεντάρκο δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν και εμάς που λέμε, πάρε από τον άλλο τον πιτσαδόρα, ρε παιδί μου, είναι 3 ευρώ παραπάνω, είναι καλύτερο. Αλλά είναι 3 ευρώ.
0: Okay. Λοιπόν,
1: θέλω ένα πράγμα. Θα το πω τώρα για να έχει καταγραφεί, γιατί εσύ τα θυμάσαι.
0: Πάμε, με συγχωρείτε. Πολύ το σεβασμό.
1: Τι έγινε.
0: Σε έχω αφήσει να αναπτύξει τη σκέψη σου εδώ και 8 λεπτά και καταλήγει στην
1: πόρτα. Πότε μετρά τα λεφτά.
0: Θέλω να πω ένα πράγμα.
1: Μου μετρά τι μπουκέ.
0: Όχι, βρε μπάμπι μου, αλλά με σεβασμό το λέω και αγάπη. Καταλήγει από 8 λεπτά. Θέλω να πω ένα πράγμα. Και ναι, τι κάνει τόση ώρα, ρε μπάμπι.
1: Τίποτα, θα το πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω να πάμε να αλλάξουμε μία ώρα. Δεν έχει νόημα.
1: Ξέρει γιατί θέλω να στα λέω. Γιατί εσύ τα θυμάσαι. Όχι, εγώ τα ξεχνώ.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε μία ώρα τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
8: Ρεκόρ 16 ετία σημείωσαν οι ταξινομήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το Μάιο του 2026, κλείνοντας τα 16.268 αυτοκίνητα και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε ένα μήνα ήταν το Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα.
9: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωση στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 νεκροί και περισσότεροι από 4.300 τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας λόγω της αύξησης των τιμών, διαβεβαίωσε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, 30 σε Πάτρα, Χανιά και Καλαμάτα.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Λεώνα προς Ασπρόπυργο, στο κέντρο κυρίως σταδίου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Μην το αργούμε σήμερα γιατί βιάζομαι, σε παρακαλώ. Θέλω να φύγω για το νησί. Έχουν επικηρυχθεί λίγο κεφάλι. 5,30 το κιλό.
1: 33.
0: 5,33 το κιλό. Οι ψαράδες λένε δεν. Δεν γίνεται.
1: Τι. Δεν βγαίνει γιατί... με 5,33.
0: Δεν βγαίνει με 5,33. Μη γελάς, θα σου πω γιατί. Μη γελάς ρε Μπάμπη. Μη γελάς. Λένε οι ψαράδες ότι ο λαγοκέφαλος με τα δίχτυα που έχουμε δεν πιάνεται. Τα τρώει τέτοια. Εδώ μασάει, όχι τα ραμάει κατσίκα, μασάει κουτιά από εδώ από εκεί, κόβει χέρια, πόδια και τέτοια. Δεν αντέχουν τα δίχτυα που έχουν. Καταλαβες.
1: Κατάλαβα πάρα πολύ καλά, διότι άκουσα μια νεαρή συνάδελφο, στην οποία εύχομαι τα καλύτερα στην καριέρα της, να λέει ότι είναι εισβολικό είδος.
0: Α, εισβολικό.
1: Εισβολικό.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Λοιπόν, ήταν και πρωί ακόμη, οπότε εντάξει.
0: Ναι, αλλά μη στέκεσαι εκεί, σε παρακαλώ.
1: Όχι, το λέω περισσότερο.
0: Καταρχάς δεν ξέρω τι έχει συμβεί και έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ λαγοκέφαλοι.
1: Ότι απέκτησαν δημοσιότητα.
0: Αυτό έχει συμβεί.
1: Δεν έχω ακούσει από. Κοίτα να δεις. Ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά αριστερά, δεξιά, παντού. Δεν από τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά η Ελλάδα έχει από τις ομορφότερες και τις σπουδαιότερες θάλασσες του κόσμου. Τα αρχιπελάγη που έχει η Ελλάδα, έτσι, έχει και κάποιους επιστήμονες, όχι πάρα πολλούς. Θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ καλά οργανωμένα. Και το έχουμε σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, σε κάτι άλλο, κάποιου άλλου Υπουργείου, κάτι γραφειοκρατικά κόλπα. Έτσι, δεν γίνεται. Δεν έχω ακούσει κάποιον να μου. Έτσι, οι επιστήμονες που παρακολουθούν καλύτερα τα ζητήματα της άγριας ζωής, mm-hmm. πάρα πολλούς λίγους έχουμε, δυστυχώς, λένε ότι παιδιά ηρεμήστε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας εξαφανίσει. Το πρόβλημα το έχουμε διότι έχουμε φτιάξει ΑΟΣ, θαλάσσια ΑΟΣ αλίες. Και τώρα βρεθήκαμε με το πρόβλημα. Έλα, τώρα έχουμε όμως την κυρία Καζάνη. Είδες που τόδα.
0: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πάντως.
1: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι μια ιδιωτική οργάνωση, η οποία κάνει. Δεν είναι μια επιστημονική οργάνωση.
0: Δεν πρέπει να σα ρωτήσω κάτι. Πριν από δύο εβδομάδες, μόλις δεν πιστεύει σε έρευνα του ΚΕΦΗΜ και την επόμενη μέρα ζήτησε από την ΕΒΔΟ να βγάλουμε άνθρωπο να μας μιλήσει για έρευνα του ΚΕΦΗΜ.
1: Πάντα. Τι? Οι έρευνες που.
0: Το ότι είναι ιδιωτικό, το ότι εσύ δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ας πούμε, ότι μπορεί ένας οργανισμός ιδιωτικός να αποτελείται από επιστήμονες, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το Αρχιπέλαγος, χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους, είναι ερευνητικός φορέας και τον εμπιστευόμαστε πολλά χρόνια σε πολλά πράγματα. Δίνει κάποιες εξηγήσεις.
1: Ναι, παιδί μου. Okay. Λέω ότι το κράτος οφείλει να έχει.
0: Περίμενε.
1: Το κράτος οφείλει να έχει δομές δικές του.
0: Άσε τις δομές τώρα. Μιλάμε για τον λαγοκέφαλο. Μου λες οφείλει να έχει τις δομές κτλ. Εδώ οι ψαράδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν είπε κανείς μη βουτάτε, θα σας φάνε λαγοκέφαλοι. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα, στα σημεία που υπάρχει, που είναι ισχυρή έντονη η παρουσία του λαγοκέφαλου, φωνάζουν λένε παιδιά, έχουμε θέμα με την ψαριά μας. Τι δεν σου κάνει σε αυτό. Ότι επειδή κάναμε ΑΟΣ, ας πούμε, ξαφνικά επινοήσαμε το λαγοκέφαλο για να.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Τότε τι λες,
1: Μπάμπη. Ότι επειδή κάναμε ΑΟΣ, ναι. Ξαφνικά το ζήτημα. Αλλά τώρα περιμένει η κυρία Καζάνη. Το ζήτημα της αλίας mm-hmm. έχει πάρει άλλη τροπή και οι ψαράδες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της ΑΟΣ παρά λόγω του λαγοκέφαλου. Αυτό λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μάλα έτσι το λόγια, καταλάβει.
0: Μάλα
1: δηλαδή.
0: Λόγια να αγαπιόμαστε τώρα. Πάμε στην κυρία Κελική Καζάνη, όπως είπε, στην καθηγήτρια, την επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω όσο έχω μπορέσει, έχω ασχοληθεί και εγώ πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρία Καζάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Μιλάμε για μία έρευνα για τους άστεγους, έτσι.
2: Μάλιστα. Καταρχήν, ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοια ζητήματα όπως είναι η αστεγία, mm-hmm. Και είναι κρίσιμες προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς συμμετείχαμε σε μία έρευνα που οργανώθηκε ουσιαστικά από το Πανεπιστήμιο Λεβέν στο Βέλγιο. Mm-hmm. Συμμετείχαμε 35 πόλεις σε αυτό το εγχείρημα. Για να καταγράψουμε τους αστέγους την ίδια μέρα, με σύμπλην μια-δυο μέρες εν πάση περιπτώσει, έγινε 20 Οκτωβρίου του 2025 η καταγραφή αυτή.
0: Mm-hmm. Ναι. Να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι μερικοί αριθμοί οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί. Δηλαδή ότι τα 2/3 των αστέγων είναι άνδρες σε 71%, το 1/3 γυναίκες, 29%.
2: Ακριβώς. Ναι. Λίγο παραπάνω από τους μισούς, δηλαδή 56,2 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 64 ετών. Mm-hmm. Ενώ για μένα σημαντικό είναι το έβριμα ότι ένας στους τρεις είναι άνω των 65.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό το έβριμα. Επίσης να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε, ότι το 7,6 είναι μονογονείς με παιδιά ή ζουν με σύντροφο και τα παιδιά τους. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι 73 παιδιά ζουν στην ίδια στεγαστική κατάσταση. Ενώ 10 παιδιά αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αστεγεία ζουν κάπου αλλού.
0: Ναι. Εδώ πάντως να πω το εξής από αυτά που μπορώ να γνωρίζω. Πρώτον να πω εγώ από τη δική μας την πλευρά, τη δημοσιογραφική πλευρά, μια κακή αντιμετώπιση του θέματος, όπου με το που δούμε έναν άστεγο στο δρόμο και τον τραβάμε μια φωτογραφία, το δημοσιεύουμε και λέμε ο τάδε δήμαρχος, ο τωρινός ο δήμαρχος, ο πρώην ο δήμαρχος κλπ. Ότι δεν κάνουν δουλειά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί οι άστεγοι, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, χωρίζονται σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που εξ ανάγκης έχουν βρεθεί εκεί, είναι αυτοί που βρέθηκαν εξ ανάγκης, αλλά δεν θέλουν να αλλάξουν καθεστώς στη ζωή τους. Είναι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα, θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό.
2: Ναι, βέβαια είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Επίσης, απλά να πω εδώ ότι το 72,2% οι κυριότεροι λόγοι που βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση ήταν οικονομικοί λόγοι.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Ναι. Αυτή ήταν μια ερώτηση βέβαια πολλαπλής επιλογής, γιατί ακολουθούσαν τα θέματα υγείας ή οικογενειακά θέματα ή έξωση ή απώλεια μίσθωσης. Mm-hmm. Τώρα εμείς σαν πάντοτε και τμήμα κοινωνικής πολιτικής που συμμετείχαμε σε αυτό το έργο, θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της αστεγίας χρειάζεται να κινηθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδο. Όπως αναφέρατε και εσείς, είναι βέβαια πολύ παραγωγικό. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός συστηματικού και επαναλαμβανόμενου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των ατόμων που βιώνουν την αστεγία. Και αυτό γιατί η καταγραφή δεν πρέπει να είναι μια αποσπασματική διαδικασία, αλλά ένα σταθερό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής.
1: Κυρία Καζάνη, όταν λέμε κοινωνικής πολιτικής για τους αστέγους, είναι το να μπορεί κάποιος που δεν έχει που να μείνει να απευθυνθεί κάπου σε μια υπηρεσία του Δήμου. Και η υπηρεσία αυτή να μπορεί να του πει εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ανάλογα τι είναι η κατάσταση, θα πας να μείνεις εκεί.
2: Ναι, ένα είδος πολιτικής είναι αυτό.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Ναι. Υπάρχουν πολιτικές επανένταξης, απλά χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί σε αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν τα προγράμματα στέγαση και εργασία, στέγαση και επανένταξη. Υπάρχουν οι μορφές υποστηριζόμενης στέγασης όπως τα προστατευόμενα διαμερίσματα. Mm-hmm. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, όταν συνδυάζονται βέβαια με κοινωνική υποστήριξη.
0: Ναι. Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας, θυμάμαι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ότι δημιουργήθηκε ένα κέντρο, εσείς το γνωρίζετε, το οποίο είχε 450 κλίνες. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο ως δομή υποστηριζόταν ιατρικά, νοσηλευτικά, παροχή ψυχολογική στήριξη, οτιδήποτε άλλο. Και παράλληλα, ξέρω, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας ότι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο, ομάδες που βγαίνουν στο δρόμο για την υποστήριξη των αστέγων.
2: Υπάρχουν πολλές τέτοιες δομές, έτσι. Mm-hmm. Απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διαδημοτικές συνεργασίες. Δηλαδή η αστεγία δεν περιορίζεται όπως ξέρουμε στα όρια ενός Δήμου.
1: Υπάρχουν, κυρία Καζάνη, άστεγοι οι οποίοι δεν θέλουν τη βοήθεια αυτή που τους προσφέρεται, διότι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, που πληρώνουμε τους φόρους, δεν θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους εξαθλειωμένους στον δρόμο.
2: Δεν θέλουμε, ναι.
1: Έτσι. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν. Θεωρούμε ότι κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του.
2: Ναι,
1: το ότι
2: ναι.
1: Ακούω ότι το ακούω και το ξέρω. Εγώ είχα το γραφείο μου για κάποια χρόνια
0: στο κέντρο, ναι.
1: Στην οδό Σαντα Ρόζα. Και μίλαγα με πολλούς ανθρώπους που, γιατί εκεί διευκολύνει για διάφορους λόγους, οι παλιές στοές και όλα αυτά. Και τους ήξερα ένα προς ένα. Κάποιοι δεν θέλουν. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους πείσουμε, να τους βρούμε μια δουλειά.
2: Βέβαια, κάτι. Βέβαια.
1: Πόσο το πετυχαίνουμε αυτό, κυρία Καζάνη, εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα προβλήματα καλύτερα από εμάς, το πετυχαίνουμε καθόλου?
2: Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό, έτσι. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της αστεγίας. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που αρνούνται την βοήθεια, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ναι. Μας οι περισσότεροι άθυγοι που απαντήσανε στο ερωτηματολόγιο ή δομές που κατέγραψαν τα στοιχεία αυτά, ανέφεραν ότι θέλουν βοήθεια πιο συστηματική. Έτσι. Και θέλουν επίσης να υπάρχει μια έγκαιρη παρέμβαση πριν την απώλεια κατοικίας τους. Mm-hmm. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, δηλαδή η πρόληψη της κατάστασης αυτής.
1: Οι περισσότεροι που χάνουν το σπίτι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τον οικί?
2: Δεν είναι οι περισσότεροι, έχουν πει οικονομικούς λόγους. Υπάρχει ένα ποσοστό, ναι, βέβαια, για έξωση ή απώλεια μίσθωσης. Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 10%, αν θυμάμαι καλά αυτό.
1: Οι άλλοι πώς δεν έχουν σπίτι, έχουν μετακομίσει στην πόλη και δεν έχουν εδώ και δεν έχουν χρήματα να βρουν ή δεν βρίσκουν, πώς γίνεται?
2: Ναι, έχουν χάσει το σπίτι τους για οικονομικούς λόγους ή θέματα υγείας που αυτό των πραγμάτων δημιούργησε και τους οικονομικούς λόγους. Οπότε και γι' αυτό έμειναν άστεγοι. Και είναι και το άλλο πολύ σημαντικό έβριμα σε αυτό το σημείο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς... Βασικά ένα στους δύο είναι άστεγοι για πάνω από 2 χρόνια, ενώ ένα στους 3 για 5 χρόνια και άνω.
0: Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, γιατί αναδεικνύει και το πρόβλημα, ότι η αδυναμία είναι να το ισιώσουμε αυτό, η ένταξή τους, η επανένταξή τους, μάλλον, με συγχωρείτε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς σαν ερευνητική ομάδα θεωρούμε ότι η πρόληψη αλλά και η έμφαση σε πολιτικές επανένταξης είναι από τις δύο βασικές προτάσεις που έχουμε.
1: Για πόσους περίπου ανθρώπους μιλάμε, κυρία Καζάνη?
2: Καταγράψαμε 681 άτομα.
1: Στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, ναι.
1: Πάρα πολύ.
2: Επίσης να πω ότι επειδή εκείνη τη μέρα της καταγραφής έβρεχε, θεωρούμε ότι αυτό μείωσε αισθητά τον πραγματικό αριθμό που θα προέκυπτε αν δεν έγραφε, γιατί πολλοί από αυτούς ενδεχομένως είχαν βρει κάποιο σημείο για να προφυλαχθούν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οπότε δεν τους βρίσκαμε. Και όλα στα σημεία που ξέραμε και από τους street workers ότι υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να πω έτσι τα στοιχεία δύο χωρών, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά εδώ και 15 χρόνια τους αστέγους, και άρα είναι ένα πολύ αξιόπιστο στοιχείο. Η Βουδαπέστη κατέγραψε 3.437 άτομα εκείνη τη μέρα και η Βαρκελόνη 2.670 άτομα.
1: Α, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί εγώ είπα ότι για τους 600 κάτι που μας είπατε είναι πάρα πολύ, φανταστείτε αυτά τα νούμερα.
2: Ακριβώς, και με μια συστηματική καταγραφή που είναι αξιόπιστη, έτσι, γιατί και εμείς αν το κάναμε αυτό ετήσια, ενδεχομένως τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε, κυρία
0: Καζάνη.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν θα έρθει η ώρα της επόμενης έρευνας, μας πάρετε να το υποστηρίξουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Τα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι. πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
16: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Tilda Swinton and Friends. In a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάτα μία κόρνα να βγει. Εμάς, το τραγούδι λέει, ξέρεις το, πατάω αυτό, πατιέται μία αυτή που λέει τραγούδι. Εδώ πατάς κόρνα και βγαίνει ο Βολάνιος. Για πάτα να δούμε. Νάτος, ήρθε, Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου.
0: Τι γίνεται ρε Παναγιώτη.
1: Ωραία παρομοίωση πάντως.
0: Ω, καμία σχέση ρε εσύ. Το τραγούδι πάει.
1: Ναι, όχι, το τραγούδι, ωραίο, ωραίο.
0: Για πες.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδούς Εγάλεο-Ελαιώνα και η άνοδος της Τιβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουδα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην Κάφουδα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Από το πρωί αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Α, 10 έως 15 λεπτών, εντάξει, θα είναι. Δεν είναι κάτι το φοβερό.
1: Ταπεινά εκεί πιο χαλαρά. Ναι.
0: Εδώ το φοβερό, παιδιά, με την Αττική Οδό που έχει την έξοδο προς, που φεύγει για να φύγει για Πειραιά και Λαμία στην έξοδο προς Λαμία. Το φοβερό ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι εκεί δημιουργείται ένα φοβερό μποτιλιάρισμα, γιατί συνήθως η κίνηση και ειδικά Παρασκευή είναι προς Λαμία. Αλλά η έξοδος που είναι κάνει τη διακλάδωση πας Λαμία ή προς Πειραιά είναι κοινή και πηγαίνουν για να πάνε προς Λαμία, πάνε και στείνονται αριστερά και μπλοκάρουν και την έξοδο προς Πειραιά.
2: Και τι θες να κάνουν οι άνθρωποι?
0: Να κάτσεις δεξιά. Να κάτσεις δεξιά. Δεν πιστεύω σε δυσκολία.
2: Πήγαινε να το κάνεις αυτό στη Γερμανία. Στη Γερμανία είναι ικανή.
0: Όχι, δεν τα μπορώ αυτά παπά να το κάνω στη Γερμανία.
2: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Γιατί οι Γερμανοί, τώρα ναι, σου λέω και παλιές ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι Γερμανοί γενικώς δεν εκνευρίζονται εύκολα στο βολάνο. Ναι. Αλλά αν εκεί που έχει προεπιλογή, δηλαδή ναι, όποιος θέλει να πάει αριστερά, πρέπει να πάει σε αυτή τη λωρίδα.
0: Ναι.
2: Όποιος θα πάει ίσια στην άλλη. Αν κάνεις λάθος την προεπιλογή.
0: Φύγαμε, Γιώργη, να σε ρωτήσω κάτι. Για να φύγουμε. Αυτοί οι Γερμανοί που είναι τόσο ευαίσθητοι και τόσο αυτό και πολύ τυπικοί, γιατί όταν έρχονται στην Ελλάδα οδηγούν σαγίδια?
2: Το ευχαριστούνται.
0: Real FM.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
5: Φουλ.
4: Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Real FM. Η ώρα είναι μία.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλο ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί σχετική νομοθετική πρόβλεψη για τη θέσπιση ξεχωριστού μηχανισμού. Αγώνα δρόμου για τη διάσωση παγιδευμένων διεξάγουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα που έχουν ενισχυθεί και από διεθνείς ομάδες διασωστών. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς ανέρχεται στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων που σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές ξεπερνούν τις 50.000. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο. Διώκονται επίσης για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι 7 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της ακρίβειας λόγω της αύξησης τιμών προϊόντων έδωσε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι εξετάζεται μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αποστολή αστροναύτη για 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας σχεδιάζει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σε σύσκεψη για τη νέα εθνική στρατηγική διαστήματος. Τις αντοχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών συνεχίζει να δοκιμάζει ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη Γυραιά Ήπειρο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό έχουν τεθεί η Δανία και η Τσεχία καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία είναι τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους 6 πρώτους ομίλους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filaflos.gr.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ, έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, διάβαζε δύο πράγματα. Σου έλεγα νωρίτερα για την για το αίτιο υπερπολεπλασιασμού των λαγοκέφαλων που λένε οι ειδικοί. Λένε τέλος πάντων ότι η υπεραλίευση έχει, μάλιστα λένε, μην τα αποδίδουμε όλα στην κλιματική κρίση, η υπεραλίευση είναι αυτή που έχει προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό αυτών των ξενικών ειδών. Έτσι, ότι έχουν βρει έδαφος και πολλαπλασιάζονται.
1: Υπεραλίευση δηλαδή ότι...
0: Υπεραλίευση άλλων ψαριών, δηλαδή η ερήμωση του βυθού έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό τους. Έτσι, τον κάνει πολύ πιο εύκολο. Και μάλιστα έβλεπα μία ανάλυση που έλεγε ότι δεν είναι τυχαίο ότι πολλαπλασιάζονται τα είδη αυτά, πολλαπλασιάζονται οι λαγοκέφαλοι στις δύο περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Την Εύβοια και την Κρήτη.
1: Τα ανοιχτά της Εύβοιας, ναι. Το Αιγαίο, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ όντως αρχίζει και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Διάβαζα επίσης ότι αυτή η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο, το ότι επιδοτεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου, δεν είναι ελληνική επινόηση. Γίνεται και σε άλλες, δηλαδή Κύπρο, γίνεται σε παράκτες περιοχές, σε χώρες που...
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις που βρίσκεται η δικιά μου αντίρρηση. Mm-hmm. Αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Εμένα μου πρωτοανάφεραν το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ψαράδες που λες, οργανωμένοι ψαράδες, εκεί στην Εύβοια, πάνε και 15 χρόνια.
0: Ναι βρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα όταν το θέμα έχει μεταφερθεί με κοιτάς έτσι τώρα σκοπτικά, σου λέω ότι ξαφνικά με πιάνουν οι ψαράδες στην Αίγινα και μου λένε «Μάνο, είναι τεράστιο πια το πρόβλημα, χάνουμε ψαριά». Στον Αργό Σαρονικό, είναι ζήτημα, το καταλαβαίνεις.
1: Μα προφανώς και είναι ζήτημα. Επίσης, δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Πρόσεξε με. Επίσης, για να μην το πηγαίνουμε αλλού και για να μην πολιτικολογούμε γενικότερα, είναι τσαντισμένοι με αυτό που τους λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, εάν θεωρήσει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ένας κακεντρέχης και πει, εντάξει, ότι είπε ο Μητσοτάκης να μοιράσει λεφτά τώρα προεκλογικά στους ψαράδες. Οι ψαράδες είναι αντίθετοι με αυτή τη λογική. Σου λέει ότι δεν με βοηθάς έτσι. Δεν μπορώ να τους κυνηγήσω. Αντιμετώπισε το αλλιώς. Δεν μπορώ να τους κυνηγήσω. Γιατί δεν έχω την κατάλληλη υποδομή. Δεν έχω δίχτυα. Έτσι. Δεν σου λέει πάρε μου δίχτυα. Δεν ξέρω αν θα το πούν οι ψαράδες. Αλλά εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμή να λένε πάρτε μας καινούργια δίχτυα για να τους κυνηγήσουμε. Τα δίχτυα που έχουν, με τα δίχτυα που έχουν δεν μπορούν να τους πιάσουν. Δεν μπορούν να τους ψαρέψουν.
1: Ναι. Πάντως, επειδή χρειαζόμαστε, θέλω να επανέλθω σε αυτό που είναι το βασικό, χρειαζόμαστε γενικά, ειδικά στις θάλασσες, αλλά και στα βουνά και στα λαγκάδια και παντού, χρειαζόμαστε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής.
0: Καλό.
1: Η προστασία της άγριας ζωής περιλαμβάνει και το να μην πολλαπλασιάζονται είδη, τα οποία εφόσον πολλαπλασιαστούν, θα απειλήσουν την ισορροπία και θα απειλήσουν άλλα είδη. Mm-hmm. Έτσι, αυτό το κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, πληρώνουν τα λεφτά που χρειάζονται για να τα έχεις αυτά. Έτσι, δεν το αφήνουν τη μία εδώ και στην άλλη στην καλή προαίρεση και στην καλή διάθεση των ανθρώπων. Με αυτή την έννοια λέω ότι οι ιδιώτες προσπαθούν, αλλά είναι μια ιδιωτική προσπάθεια. Αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπω πάντως και εδώ τώρα σε μια έρευνα που έχει δημοσιεύσει το Αρχιπέλαγος που λέγαμε πριν.
0: Αυτή λέει, σου διάβαζα.
1: Ναι, λέει ότι εμφανίστηκαν μέσω του Suez Canal
0: στο Ενικός, ναι.
1: Το 30, δεκαετία του 30 και άρχισαν και στο Αιγαίο στο τέλος δεκαετίας του 50. Και είναι από τα πιο διαδεδομένα invasive species in Greek marine ecosystems. Αυτά και πολλά ακόμη. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι η μεγάλος εχθρός. Με ακούς,
0: ναι, ναι.
1: Τους αρέσει η hors d'oeuvre, ο λαγοκέφαλος. Έχεις δει θαλάσσια χελώνα?
0: Ναι, με βέβαια.
1: Ζωντανή.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Ρε Παντελή, να σε ρωτήσω κάτι. Θες να μας βοηθήσεις λίγο, γιατί τώρα δεν έχει νόημα. Λέει αυτό ρε παιδί μου που τα ξέρετε όλα και έχετε γνώση για όλα ενώ είστε άσχετοι, ειδικά εσείς των πόλεων. Α, αρχίσαμε πάλι αυτό το μπιφ, ας πούμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το γράφει με κεφαλαία. Ο άνθρωπος με τους λαγοκέφαλους ζω σε νησί. Εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει και χειροτερεύει. Πλέον βγαίνουν και στα ριχά, τα βλέπουμε στις ακτές. Όταν δεν ξέρετε, μην πετάτε την παρόλα σας για να το παίξετε ξύπνη. Θέλω να μου πεις, ρε Παντελή, τι διαφορετικό είπαμε και περιγράψαμε από αυτό που λες. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Να σου πω το
0: ο στόχος σου είναι να καταδείξεις, να στυλιτεύσεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ή για να πεις αυτό που θες να πεις, ας πούμε, χωρίς να έχεις ακούσει τι λέμε. Τι λέμε τόση ώρα. Αυτή δεν είναι η κουβέντα που κάνουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα.
1: Να σου πω το Brent.
0: Για πες.
1: 72 και 3.
0: Όπα.
1: Τι όπα. Πώς είχε πέσει εσύ. Εκεί είναι.
0: Α, όχι, 72 δεν είναι.
1: Εκεί είναι, ναι, στα 72.
0: Ναι, ναι. Ρε τον Παντελή, τσαντίζουμε αυτά. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Απορώ τόσα χρόνια, φούρναρης. Στο μικρόφωνο. Πώς ναι, τσαντίζεις ακόμη με αυτά.
0: Έτσι, μα σου λέω, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι το ραδιόφωνο. Δεν είχες ακρότες στα μηνύματα. Είχες κανονικά μηνύματα με διαφορετικές απόψεις που μπορούσες να διαβάσεις. Τώρα ξαφνικά όλοι έχουν γίνει. Κοίτανε αυτόν, ακούν αυτόν. Αυτοί που στέλνουν μάλλον με αυτά τα μηνύματα.
1: Οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι όμως. Οι πολλοί είναι ευχαριστημένοι.
0: Οι πολλοί, ναι, προφανώς.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που ακούνε, πάμε παρακάτω.
0: Έλα και τις Πανελληνές, γιατί έχεις προβληματισμό ενστάσεις και όλο το υπόλοιπο. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης.
1: Ανέχω, λέει. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι εκπαιδευτικός, αναλυτής, μαθηματικός και επιστημονικός σύμβουλος. Κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη, γεια σας. Λοιπόν, βοηθήστε μας να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί από τη μία ακούμε, υιοθετώ έναν τίτλο που είδα σήμερα στις εφημερίδες, βέβαια κλασικός και μονότονος, ασανσέρ. Δηλαδή αλλού είχαμε άνοδο, αλλού είχαμε σφαγή. Τι έγινε?
2: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με τη φυσική. Τα προηγούμενα δύο χρόνια τα θέματα της φυσικής ήταν εξοντοτικά. Οι ασκήσεις που ζητήθηκαν δεν εξέταζαν φυσικά φαινόμενα, ήταν θεωρητικές υπερπαραγωγές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παιδιά έγραψαν χάλια. Και φέτος κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα ήταν αδιέξοδο, διότι έδιωχνε τα παιδιά όχι μόνο από το μάθημα της φυσικής, αλλά και από τα τμήματα φυσικής. Αποφούσε δηλαδή τα παιδιά από την επιστήμη συνολικά της φυσικής, με αποτέλεσμα τα τμήματα φυσικής να έχουν στις 1000 θέσεις που διατίθεντο τις 660 κενές. Mm-hmm. Δεν δηλώσαν τα παιδιά φυσική. Έτσι λοιπόν έκαναν στροφή 180 μοιρών, έβαλαν θέματα πολύ πιο βατά και το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς αριστούχους. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, πέρυσι στις επιστήμες υγείας έγραψαν πάνω από 18, το 8,46% των υποψηφίων και φέτος το 28,14%. Ναι. Ακραίο το ένα, ακραίο και το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ένα 15% θα ήταν μια χαρά για να ξεχωρίζουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Άρα με τη φυσική έχουμε πρόβλημα ότι δεν μπορούν να ισορροπήσουν τα πράγματα. Θα πρέπει κάπως οι καθηγητές της φυσικής που βάζουν τα θέματα να το δουν και να το προσέξουν.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω, βλέπω όσο περιγράφεται, διαβάζω μερικά στατιστικά, ότι δηλαδή κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, έτσι, το 55,67%.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Ιστορία το 52%, 52,1%. Ναι. Μαθηματικά το 50,5%.
2: Ναι.
0: Στο δικό σας αντικείμενο.
2: Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Στα αρχαία είχαμε αύξηση των παιδιών κάτω από τη βάση από 47, που ήταν πέρυσι πήγε 55. Mm-hmm. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα που απαιτούν υποδομή από το γυμνάσιο, γραμματική, συντακτικό. Αν δεν ξέρεις, δεν πρόκειται να τα μάθεις στην τρίτη ηλικία.
0: Σωστό.
2: Οπότε δεν έχεις καμία τύχη. Γενικά, αν δείτε το τι δηλώνουν οι αριστούχοι, θα δείτε ότι αυτό που δηλώνουν δεν είναι μία ή δύο ετών διάβασμα, είναι όλη η πορεία που κρίνεται στις πανελλαδικές. Διότι χρειάζονται υποδομή. Τώρα στην ιστορία, κάθε χρόνο πάνω από το 50% είναι κάτω από τη βάση. Είναι τα παιδιά που δεν αντέχουν αυτό το δρόμο, τη διαδρομή που είναι επίπονη και μακριά και τα παρατάνε. Ναι. Ως προς τα μαθηματικά τώρα. Ως προς τα μαθηματικά έχουμε τα μαθηματικά των οικονομικών, έχουμε και τα μαθηματικά των θετικών. Επειδή στα οικονομικά πάνε πιο αδύνατοι μαθητές, κάθε χρόνο έχουμε τρελά ποσοστά κάτω από τις βάσεις. Πέρυσι είχαμε 73,68%. Φέτος είχαμε μόλις 64,07%. Λέω μόλις, διότι είναι μια σημαντική διαφορά, σχεδόν 10 μονάδες βελτίωση του βαθμού. Όχι ότι τα παιδιά διαβάσαν πιο πολύ, απλέταν πιο εύκολα τα θέματα. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Εδώ τώρα είναι ακριβώς και η αντίρρησή μου, διότι διάφοροι σπέρνουν τον πανικό σε διάφορα site. Διάβαζα, ας πούμε, πριν ανακοινωθούν οι βαθμοί, πανολεθρία στα μαθηματικά. Και έλεγα, μα κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά. Αυτό δεν είναι είδηση, απλά τρομοκρατεί στον κόσμο. Τελικά, φέτος δεν έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και γι' αυτό καλό θα είναι τα παιδιά να μην ακούν όλα αυτά τα πράγματα που τα αποπροσανατολίζουν δυστυχώς.
0: Σωστό. Να μας πείτε την άποψη σας γενικότερα για το σύστημα των Πανελληνίων που διαβάζαμε πριν από λίγο καιρό έναν επιτυχημένο τίτλο που λέει 50 χρόνια στην Ελλάδα καταργούμε τις Πανελλήνιες.
2: Ναι, και δεν μπορούν να τις καταργήσουν. Να σας πω και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα το Υπουργείο Παιδείας, ενώ δείχνει πάρα πολύ λογικό, δεν έχει καμία ελπίδα επιτυχίας. Να το εξηγήσουμε γιατί. Ναι. Δείχνει πάρα πολύ λογικό το να μετράς τους βαθμούς και άλλων τάξεων, όχι της πρώτης λυκείου, είναι υπερβολικό, αλλά της Δευτέρας και της Τρίτης γίνεται σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και ενώ δείχνει λογικό, κολλάει στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο καθηγητής θα βάλει τίμιους βαθμούς και δεύτερον, ότι το παιδί της θα έχει 13.
0: Σωστό.
2: Αυτά τα δύο πράγματα θα τεινάξουν όλη την προσπάθεια στον αέρα. Ήδη βλέπουμε τώρα που δεν μετράνε οι βαθμοί, πώς ξαφνικά μπουκάρουν καθηγητές στα σχολεία, γονείς στα σχολεία και κάνουν επεισόδια.
0: Το πιο πάλι. Πρόσφατο. Αυτό πάλι. Είναι φοβερό, συγγνώμη κύριε Στρατηγάκη.
2: Ναι.
0: Είναι καινούριο φρουτό, δεν υπήρχε. Νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι.
1: Όταν ήμουν εγώ μαθητής, μια φορά είχα πει στη μητέρα μου ότι με αδικεί αυτός ο καθηγητής, δεν με χωνεύει, που ήταν αλήθεια. Και λέει, μου απάντησε, βρες έναν τρόπο να σε χωνέψει. Δεν μου είπε θα έρθω αύριο να κάνω φασαρία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε στο μυαλό των γονέων ότι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς δεν υπήρχε. Και ακριβώς επειδή πριν από 30 χρόνια και περισσότερα που ήμασταν εμείς, αλλά πριν από 30 χρόνια προσπάθησε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα με το σύστημα Αρσένη, απέτυχε τότε. Τώρα θα αποτύχει πανηγυρικά, διότι έχει αλλάξει η κοινωνία, η οποία δεν ανέχεται. Δεν ξέρω, πιστεύουν οι σύγχρονοι γονείς ότι μεγαλώνουν μικρούς πρίγκιπες και μικρές πριγκίπισες και δεν γίνεται τα παιδιά τους να είναι μαθητές του 13 και δεν ανέχονται μικρές βαθμολογίες.
1: Εντάξει κύριε Στρατηγάκη, τώρα μην το τραβάμε κι εμείς.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Όχι, συμφωνώ με τον Στρατηγάκη, αλλά από την άλλη μεριά η αγωνία που έχουν οι γονείς ότι αν το παιδί τους δεν τα καταφέρει, δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν κάνει μεταπτυχιακά. Τώρα έχουμε και αυτό. Οπωσδήποτε μεταπτυχιακά.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Ναι. Στο οποίο συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι, και δεν έχει και δύο πολιτικούς να προσπαθήσουν να τον χώσουν κάπου ότι το παιδί δεν θα έχει στη ζωή του τύχη.
0: Πάντως, εγώ κύριε
2: Στρατηγέ. Το οποίο δεν στέκει.
1: Δεν στέκει καθόλου.
0: Καθόλου. Και ειδικά το δείχνει καθημερινά η ανάγκη της αγοράς.
1: Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να κάνεις τα παιδιά σου. Έτσι. Από το να τα πιέζει συνεχώς σε αυτή την κατεύθυνση, να σε βλέπουν ότι πας στον καθηγητή και του ζητάς τα ρέστα γιατί έβαλε. Εγώ, επειδή χρειάστηκε για χύψη Z λόγους, δεν έχει καμία αξία. Στη μέση του λυκείου που λέγαμε, δηλαδή εγώ 16 χρονών έφυγα από το ελληνικό και πήγα στο γαλλικό λύκειο. Στο γαλλικό σχολείο. Λοιπόν, και δυσκολεύτηκα. Ήταν και άλλη γλώσσα, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή παίρνω ένα 15. Λοιπόν, και το ανακοινώνει η καθηγήτρια ότι ένας άνθρωπος που έπρεπε να προσαρμοστεί πήρε 15. Ρωτάω το παιδιά, τους λέω παιδιά, το 15 είναι καλός βαθμός. Λέει βεβαίως. 18 έχει μόνο η τάδε, ο τάδε και τρεις. Εγώ που ήμουν από το ελληνικό σχολείο και ήμουν καλός μαθητής, είχα συνηθίσει τα 18άρια.
0: Πάντως, η πληγή της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή, έτσι όπως τη θέτει ο κύριος Στρατηγάκης, ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί ότι δεν μπορεί να πιστεί ότι θα έχει έναν καθηγητή ο οποίος δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ότι θα βάλει τον βαθμό που αξίζει το παιδί. Αλλά το ζήτημα είναι, κύριε Στρατηγάκη, να δεχθούμε όλοι μας ότι οι Πανελλήνες είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Okay.
2: Αλλά βαθιά άδικο.
0: Βαθιά άδικο. Δηλαδή, σας ακούω τόσο να λέτε για τη δυσκολία των μαθημάτων, αυτό το αν θα πέσουν εύκολα θέματα, θα πέσουν δύσκολα θέματα. Και όλο αυτό από μόνο του είναι άδικο.
2: Ναι. Να σας πω τη βασική αδικία, την πιο χοντρή αδικία που έχει το σύστημα. Ναι. Είναι ότι συγκρίνει βαθμούς σε ανώμια μαθήματα και κοιτάει ποιος έγραψε καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Ένα παράδειγμα. Στα παιδαγωγικά, για να γίνει κάποιος δάσκαλος, αν είναι από τη θεωρητική κατεύθυνση, θα εξεταστεί σε αρχαία λατινικά ιστορία. Τη γλώσσα την αφήνω απ' έξω, εξετάζονται όλοι. Αν είναι από τη θετική κατεύθυνση, θα εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία. Μετά θα πάρουν και θα δουν ποιος έγραψε καλύτερα στο σετάκι αρχαία-λατινικά ιστορία ή στο σετάκι μαθηματικά, φυσική, χημεία. Και θα μπει αυτός που έγραψε καλύτερα. Μα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τους βαθμούς στα αρχαία με τους βαθμούς στα μαθηματικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Τα
0: απόλυτο.
2: Παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι πολύ χοντρό, το οποίο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει εκτοξευτεί. Δηλαδή παλιά αυτό συνέβαινε στο 27% των τμήματων, να τα δηλώνω από δύο ή περισσότερα παιδεία. Mm-hmm. Τώρα φτάσαμε στο 43% και πάμε για το 45%. Διότι αδειάσανε τα πανεπιστήμια της επαρχίας από φοιτητές και προκειμένου να μην κλείσουν, γιατί για αυτά είναι αγώνας επιβίωσης, λένε στο Υπουργείο Παιδείας, βάλε μας και σε ένα άλλο πεδίο ακόμα. Βάζουν λοιπόν τις σχολές περιβάλλοντος, ως παράδειγμα το αναφέρω, και στο τέταρτο πεδίο, mm-hmm. όπου το τέταρτο πεδίο είναι τα οικονομικά και η πληροφορική, και οι σχολές περιβάλλοντος, οι σπουδές τους έχουν να κάνουν με βιολογία, χημεία και φυσική, που δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά του τέταρτου πεδίου. Αν μπουν εκεί δεν θα τελειώσουν ποτέ, και όμως εντάχθηκαν και στο τέταρτο πεδίο, δηλαδή αντί να καλυτερέψει χειροτερεύει. Mm-hmm. Και το δεύτερο χοντρό πρόβλημα αδικίας mm-hmm. είναι ότι τα παιδιά εξετάζονται μόνο σε 4 μαθήματα, το οποίο για το 1983 που φτιάχτηκε αυτό το σύστημα, η δέσμευση ήταν μια χαρά, τώρα είναι τελείως λάθος. Mm-hmm. Διότι ο σύγχρονος φοιτητής πρέπει να έχει ευρύτατη γνώση, μεγάλο πλάτος, μικρό βάθος. Εμείς έχουμε μείνει στο παλιό.
1: Αυτό
2: πολύ
1: όμως
2: μικρό
1: λέτε...
2: πλάτος, μεγάλο βάθος.
1: Αυτό όμως, κύριε Στρατηγάτη, είναι και ένα επιχείρημα για να μετράει καλύτερα το απολυτήριο.
2: Ή να έχουμε εξεταζόμενα μαθήματα αντί για 4-9. Mm-hmm. Και έτσι τα παιδιά να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα, σε μικρότερο βάθος. Θα μου πούνε οι γονείς, μα πού θα προλάβουν να διαβάσουν. Ο χρόνος διαβάσματος είναι ίδιος, 3 ώρες την ημέρα τις καθημερινές, τέλος. Απλά αυτές τις 3 ώρες αντί να διαβάσει 4 μαθήματα θα διαβάσει 9.
1: Κύριε Στρατηγάκη, το δικό μας σύστημα, όταν το βλέπουμε με άλλα συστήματα που είναι παρεμφερή, δηλαδή που χρειάζονται κάποιο τεστ για να πας στον τριτοβάθμια, έχει τον ίδιο βαθμό αποτυχίας? Διότι εμένα με εντυπωσίασε πάλι φέτος ότι ένας στους δύο αποτυγχάνει.
2: Ένας στους δύο αποτυγχάνει στα μαθήματα θεωρώντας ότι γράφει κάτω από τη βάση, αλλά 7 στους 10 περνάνε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως ισχύουν στην Ελλάδα δεν είναι μία εξέταση πιστοποίησης γνώσεων. Είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Γι' αυτό και τα θέματα είναι, ειδικά τα τελευταία, το τέταρτο θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι ο σκοπός είναι να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Δεν είναι ο σκοπός να δούμε αν ξέρουν ή όχι τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι σαν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Θέλουμε να προσλάβουμε 1000, δίνουν 10.000, θα πάρουμε τους 1000 πρώτους. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λοιπόν το ότι γράφουν κάτω από τη βάση δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκην δεν ξέρουν. Τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα και να γράψουν, όπως είδαμε στα μαθηματικά, 73,68% πέρυσι και φέτος 64,07%.
1: Εγώ λέω
2: δεν
1: το
2: είναι
1: εξής.
2: Καλύτερα τα πέρυσι, λέω, τα φετινά, παιδιά.
1: Λέω, έχω ένα σύστημα, κύριε Στρατηγάκη, και στο σύστημα αυτό ο ένας στους δύο αποτυγχάνει. Έχει πρόβλημα το σύστημα. Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που αποτυγχάνουν. Αυτό λέω.
2: Σαφώς. Έχει το απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
2: το σύστημα. Προσέξτε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα...
1: Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που αποτυγχάνουν.

0: και τρέμουν, φοβούνται τα μαθηματικά. Και καλούνται να διδάξουν μαθηματικά στο δημοτικό. Τι κάνουν, μεταδίδουν τον τρόμο και το φόβο τους
1: προς
0: τα μαθηματικά.
2: Πολύ
0: στα
2: ωραία
0: παιδιά.
2: Παρατήρηση.
1: Το λέτε τόσο καθαρά, τόσο εύγλωτα όλο αυτό και είναι η αλήθεια.
2: Όταν ναι. στην εποχή μας που είμαστε συνέχεια με το τηλέφωνο όπως τώρα ο κύριος Νιφλής στο χέρι, και από πίσω από αυτό που κάνει ο κύριος Νιφλής είναι μαθηματικά. Τα πάντα, όλα είναι μαθηματικά.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, δεν χρειάζεται
0: λοιπόν,
1: να
0: ξέρει. Λοιπόν,
1: Μπάμπη μου, όταν ακούς μουσική, δεν χρειάζεται να ξέρει πώς γράφτηκε.
2: Γιατί η μουσική τι είναι, ναι. Η μουσική είναι μαθηματικά.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρει πώς γράφτηκε να την απολαύσει. Έλα, μην τρελαίνεσαι, δεν θέλω να ακούω τέτοια παραδείγματα. Συγγνώμη, κύριε Στρατηγά, και φαίνεται μεταξύ.
2: Είναι συνέχεια τη προηγούμενη συζήτηση για του λογοκέφαλου, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, για να σα συνεχίσω, αυτό συνέβαινε και παλαιότερα. Δηλαδή, πάλι μπέραν κορίτσια από τη θεωρητική. Ποια ήταν η διαφορά? Πριν από 20 χρόνια, τα παιδιά διάβαζαν πιο πολύ τα μαθήματα γενική παιδείας. Τώρα διαβάζουν μόνο τα 4 μαθήματα των πανελλαδικών και τίποτε άλλο.
1: Σωστό.
0: Και έτσι λοιπόν βρίσκονται οι σύγχρονοι δάσκαλοι να έχουν έλλειμμα στα μαθηματικά. Τα παιδιά πάνε στο γυμνάσιο χωρίς να ξέρουν μαθηματικά. Να σκεφτείτε, αυτά φαίνονται και στο διαγωνισμό PISA που κάνει ο ΩΣΑ, αλλά φαίνονται και στην ελληνική PISA που γίνεται ακόμα πιλωτικά σε 600 σχολεία και έχουν πάψει πια να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα. Διότι για να μην γίνουν ρεζίλοι, ενώ είναι οι εξετάσεις πολλαπλής επιλογής, βάζουν, χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις ως σωστές ή μερικώς σωστές. Δεν υπάρχει μερικώς σωστές. Αυτό είναι έννοια τελείως πρωτότυπη. Η ερώτηση είναι ή σωστά απαντημένη ή λάθος.
1: Για μαθηματικά ισχύει αυτό. Ένα και ένα κάνουν δύο.
2: Πρέπει να τον αφήσουμε το γύρο στρατηγά και δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Εξαιρετική συζήτηση και σας ευχαριστώ.
2: Γιώργο, να πω κάτι που είναι συναφές.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι συναφές. Διότι το DIRI Program Sphere στις 7 Ιουλίου γίνεται για την ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του. Θα έρθετε και θα δείτε τη μεγάλη επιλογή που υπάρχει σε ακαδημαϊκά προγράμματα, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την αυθεντική φοιτητική εμπειρία, το μοναδικό κάμπους φτιαγμένο στα πρότυπα μιας αμερικανικής πανεπιστημιούπολης και θα δείτε το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει το DIRI στην ακαδημαϊκή. Λοιπόν, 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, www.acg.edu.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Βραζιλία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με τη Γερμανία που έχουν από 4 τίτλους.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωση στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί και περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες. Υπάρχουν αναφορές για 50.000 αγνοούμενους. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Τουρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριο σας Πρόπυργο, στο κέντρο

0: Περιμετρικά του συντάγματος σταδίου Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Αλεξάνδρας μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό έως Αμπελόκηπους.
1: Real FM Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

στους 97,8.

0: Η ασφάλεια, κυρίες και κύριοι, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η Σιάμο το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Δικές τους εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα η Σιάμο στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Πρέπει επίσης να σας αναφέρω ότι αν θέλετε να είστε ήσυχοι με τις επιχειρήσεις σας απέναντι στις ψηφιακές απειλές, πρέπει να δείτε με τη Vodafone Business το θέμα. Έχει cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Και τέλος, να σας πω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής». Θα είναι η έκθεση αυτή μέχρι το Μάρτιο του 27. Αλλά είναι ένας καλλιτέχνης εντελώς ξεχωριστός στην ελληνική χαρακτική και ειδικά στη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε με τη φετινή νύχτα μουσείο και φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης. Μπείτε εκεί στο site, θα τα βρείτε όλα, είσοδος ελεύθερη.
1: Θα πας εκεί, φαντάζομαι να πας.
0: Θα πάω να δω.
1: Λόγω του αντικειμένου της χαρακτικής, δηλαδή των τραπεζογραμματίων, όχι θα πας για την τέχνη.
0: Θα πάω για την τέχνη, η χαρακτική μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Των τραπεζογραμματίων, όχι ότι σ' αρέσει.
0: Τα τραπεζογραμματεία είναι ένα έργο τέχνης στο καθένα. Ακούω ότι θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά και γίνεται στο δίκτυο μια σχετική φιλολογική συζήτηση, ναι, κυρίως μεταξύ των ακροδεξιών και των ρωσόπνευστων. Mm-hmm. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μια μέρα θα συζητήσουμε για το τι πραγματικά είναι το ψηφιακό ευρώ, για να μην ακούτε. Και πρέπει να καλέσουμε τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στο Ευρωκοινοβούλιο το έβαλε το θέμα και εδώ στην Ελλάδα, να το συζητήσουμε. Είναι κάτι καλό, σας το λέω έτσι τώρα κωδικά, διότι έχουμε, θα με φάει κανένα λαγοκέφαλος, οπότε μάλιστα, κάτσε λίγο.
1: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ανδριανό, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλά είστε.
2: Καλά, μια χαρά είμαστε με κυβερνητικό κλιμάκιο, περιοδία στην Ερμιονίδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Ερμιονίδα γιατί?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κυβερνητικά κλιμάκια σε όλη την Ελλάδα και σήμερα είναι προγραμματισμένη αυτή η επίσκεψη. Mm-hmm. Γίνεται ένα σημαντικό έργο και γενικότερα στην περιοχή, αναβαθμίζεται. Ήδη επισκεφτήκαμε το έργο στην Ερμιόνη, mm-hmm, της Νέας Μαρίνας, η οποία εξελίσσει το έργο και θα δώσει υπεραξία ακόμα περισσότερο στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση πραγματικά που φαίνεται το έργο. Mm-hmm. Και βεβαίως
1: εσείς με τις Μαρίνες υπάρχει... τι δουλειά έχετε?
2: Πώς?
0: Με την Ερμιονίδα έχει.
2: Αργολίδα εκλέγομαι.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά είμαι όμως μαζί με την Άννα την Καραμαλή, η οποία ασχολείται.
0: Η Γλυφάδα απέναντι είναι.
2: Όχι, τουρισμός λοιπόν. Άρα ο τουρισμός σε αυτό το κομμάτι έχει δυναμική, υπάρχουν επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι και βεβαίως και υποδομές που τρέχουμε, όπως το έργο του Αναβάλου που έρχεται από το Άργος. Θα έρθει το νερό και στην Ερμιονίδα, γιατί είναι μια περιοχή πραγματικά που τη λειψιδρία την έχει αισθανθεί.
1: Κύριε Υπουργέ,
2: μεγάλο βαθμό.
1: Τώρα, πείτε μας κάτι, γιατί βγαίνοντας νωρίτερα στην αίθουσα συντάξης, υπήρξε ένας κακεντρεχής συνάδελφος, μιλώντας για τους λαγοκέφαλους, μιλούσαμε με όλους τους συναδέλφους, και λέει ένας κακεντρεχής, πετιέται και λέει, και λέω θα το θέσουμε το θέμα, δεν γίνεται. Βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση να μοιράσει λεφτά προεκλογικά και στους ψαράδες με την επικήρυξη των λαγοκέφαλων.
2: Καταρχήν δεν είναι, για να πω, έχω επικήρυξη. Λοιπόν,
1: εντάξει, το λέμε εμείς έτσι δημοσιογραφικά, δημοσιογραφική αδεία.
2: Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλληλείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλληλείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος, θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει τους επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα και δεν μπορεί να θεωρητεύεται για
1: ανθρώπους. Κύριε Υπουργέ, σας έχουν πει οι ειδικοί γιατί έχουμε ξαφνικά αυτόν τον υπερπολαπλασιασμό του είδους αυτού.
2: Ναι, προφανώς είναι επιβαρυντικό για το υπόλοιπο και έχει θαλάσσιο οικοσύστημα και έχει χαρακτηριστικά προφανώς καταστρέφοντας άλλα είδη,
1: ναι,
2: να
1: επιβιώνει
2: και να πολλαπλασιάζεται. Ναι.
1: Το λέω γιατί όντως είναι πρόβλημα που υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς οι ψαράδες φωνάζουν ότι τώρα πια έχει παραγίνει το κακό, κυρίως στις περιοχές που λέτε, στην Κρήτη και στον Εβοϊκό.
2: Ναι, στο Νότιο Αιγαίο πραγματικά υπάρχουν ευρήματα και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία δείχνουν υπερπληθυσμό, λοιπόν. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότησης, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Δηλαδή ξεκινάμε πιλωτικά σε αυτές τις δύο περιοχές και επιστημονικά και επιχειρησιακά θα αξιολογηθεί στην πορεία αυτό το μέτρο στήριξης και βεβαίως...
0: Μήπως ακούσατε στη σύσκεψη ότι χρειάζονται ειδικά δίχτυα γιατί τα ψάρια αυτά είναι άγρια?
2: Κοιτάξτε...
1: Το λένε οι ψαράδες πάντως ήδη.
2: Ναι, ναι. Σημασία έχει ότι εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πιλωτικό για να τους πρόγραμμα, για να τους στηρίξουμε, γιατί η στήριξη πραγματικά των επαγγελματιών αλλιών είναι επιβεβλημένη, γιατί οι ζημιές που παθαίνουν και στα εργαλεία τους αλλά και στα αλλιέματά τους είναι σημαντική και το κόστος λοιπόν για αυτούς είναι απαγορευτικό και πολλές φορές δεν πηγαίνουν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα λόγω αυτού του προβλήματος. Όμως θέλω να πω ότι η κυβέρνηση απαντά άμεσα στα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου και όχι μόνο για τον λαγοκέφαλο αλλά και για το κόστος των καυσίμων και στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις δυσανάλογες πολλές φορές κυρώσεις που υφίστανται οι ψαράδες μας. Δηλαδή ανακοινώσαμε καταρχήν στήριξη για το αλλιευτικό καύσιμο.
0: Θα επιδοτείτε αυτό?
2: Ναι, βεβαίως. Θα νομοθετήσουμε ήδη για το, επειδή ήταν αυξημένες οι τιμές και το κόστος στους αλλιείς μας ήταν μεγάλο λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων. 16 λεπτά για Μάιο-Ιούνιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για μεσούρεται Απρίλιο-Μάιο και Ιούνιο 12 λεπτά. 16 και 12 λεπτά. Και βεβαίως υπάρχουν 7 μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός, ο συνάδελφος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκινάς. Και μέσα σε αυτά τα μέτρα, όπως είπαμε, είναι το πολιτικό πρόγραμμα για το λαγοκέφαλο. Ακόμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζεται μηχανισμός στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων για την αποζημίωση για τους περιορισμούς στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, γιατί στηρίζουμε απολύτως, γιατί είναι επιβεβλημένο για πολλούς λόγους, η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων, αλλά δεν είναι δίκαιο το κόστος της περιβαλλοντικής προστασίας να το επιβαρύνει αυτό το κόστος μονομερός στους επαγγελματίες αλλιείς.
1: Το ανοίξατε και το λειτουργικό κόστος. Πάντως εδώ, επί του πρακτέου, για να κλείσουμε αυτό το κομματάκι με τους λαγοκέφαλους, μου έλεγαν οι ψαράδες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορώ να βγω με τα δίχτυα που έχω. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα δίχτυα που έχω για να πιάσω λαγοκέφαλους, οι οποίοι καταστρέφουν τα δίχτυα μας και έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Και το κόστος των δίχτυων για να πάρω καινούργια δίχτυα να φτιάξω είναι πάρα πολύ μεγάλο.
2: Ναι.
1: Δεν λοιπόν, βγαίνει.
2: Εδώ είμαστε σε διάλογο μαζί τους. Ξεκινάμε την πιλωτική αυτή δράση, γιατί είχε ξεκινήσει ένα ανάλογο πρόγραμμα με λιγότερη αποζημίωση, 4,30 νομίζω, στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Ξεκινάμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, την πιλωτική δράση και είμαστε στη διάθεσή τους.
1: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, το συζητήσετε ίσως και μια επιδότηση αγοράς δικτυών?
2: Αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί πραγματικά προσπαθούμε και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σκινάς έχει τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πραγματικά γενικότερα την αλληλεία και βεβαίως και λόγω του λαγοκέφαλου, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα όπως σας είπα.
1: Άρα υπάρχει, το λέω επειδή εσείς ασχολείστε με τα καθημερινά, υπάρχει παράθυρο, λέτε, να υποστηριχθεί αυτό το, το project από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά, ας πούμε, τέτοιων δικτύων.
2: Από την πλευρά μας αυτό το έχουμε θέσει και θέτουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των αλλιέων και μέσα σε αυτό βεβαίως είναι όλες οι παράμετροι για να πρώτον να έχουμε αποτελεσματικότητα σε αυτό το πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί τελευταία και βεβαίως εδώ είμαστε για να στηρίξουμε όπως είπα γιατί εδώ πηγαίνουμε να, αν μου επιτρέπετε.
1: Πες γιατί έχει ωραίο ερώτημα.
2: Βεβαίως.
1: Πες λέω γιατί έχει ωραίο ερώτημα, έχει έρθει ωραίο ερώτημα.
0: Για πες το πρώτα προηγείται.
1: Ρωτάει ο εδώ ο ακροατής, η τιμή 5,33 πώς προέκυψε και όχι 5,40 ή 5,20. Έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε.
2: Τεχνικά δεν μπορώ να πω πώς έχει προκύψει, όμως έχει γίνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και βεβαίως και με το προϋπολογισμό που έχουμε προς διάθεσή μας. Γιατί δεν είναι απεριόριστα τα κονδύλια, όμως ξεκινάμε μία δράση και στην πορεία θα την αξιολογήσουμε και όπου χρειάζεται επιπλέον διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν, γιατί υπάρχει ένας στόχος συγκεκριμένος και ο βασικός, ο μεγάλος στόχος είναι η στήριξη του αλλιευτικού κλάδου, κύριε Νεφλή και κύριε Παπαδημητρίου, και σε αυτό λοιπόν το
0: πόσα λεφτά είναι που θα πάρουν οι αλλιείς μας τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα είχε αρχικά προϋπολογισμό το πιλωτικό έτσι, για τις δύο περιοχές. Ένα εκατομμύριο. Η προσπάθεια που έγινε είναι 1,5 και το χειρίζεται ο Υπουργός και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέποντας την πορεία θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται γιατί πρέπει να βλέπουμε, όπως σας είπα, το αλλιευτικό κλάδο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και βεβαίως έχουμε τα 7 μέτρα που ανακοινώσαμε χθες και ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς και ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Καβαντάς, ο συνάδελφος, έχουν αυτό το στόχο και είναι σημαντικά γιατί προχωράμε στον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου και ανανέωση.
0: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα υπόλοιπα όμως
2: δυστυχώς. Έχουμε πολλά πάντως.
0: Εντάξει.
2: Στη διάθεσή σας πάντως.
0: Ευχαριστούμε κυρία Αντριανέ. Γεια σας. Να σας πω εγώ πάντως ότι η επιχείρησή σας πρέπει να είναι, το επαναλαμβάνω, ασφαλής απέναντι στις πιθανές και είναι πολλές ψηφιακές απειλές. Θα το κάνετε αυτό με το Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας προσφέρει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security που προστατεύει τις κινητές συσκευές επιχείρησης, το Trend Micro Worry Free που προστατεύει λάπτοπ και σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία του δικτύου που χρησιμοποιείτε. Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Τι το τραβήξαμε τόσο πολύ που χαιρετάμε.
0: Ο λαγοκέφαλος λέει μπορεί να συνήθως είναι 5 κιλά, μπορεί να πάει και παραπάνω.
1: Μάλιστα. Άρα 1 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, πάμε.
0: Γιατί 1 ευρώ το κιλό?
1: Πάμε, Μπάμπι.
0: Το κιλό 5.
1: Μπάμπι, πάμε.
0: Καλά, εντάξει, άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μακριά από τους λαγοκέφαλους.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
23: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές το καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
28: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
30: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
31: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
32: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
33: Για πάντα!
32: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
34: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
32: μέχρι
0: όσο θέλουμε εμείς.
34: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου σήμερα, με τη βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και με τις καυτές αέριες μάζες να πνίγουν τους πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 2:01 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Δεκάδες μετασεισμίδες χαιρένουν το έργο τους, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ακόμη και τους 50.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί.
0: Αναστέλει προσωρινά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απομάκρυνσης ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου.
1: Σοκ στη Λάρισα, 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία.
0: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Στην κατάθεση του ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το μαχαίρι αποδίδοντας το χτύπημα σε ατύχημα. Το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα για λόγους επικράτησης στην περιοχή εξετάζουν οι αρχές.
1: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.
0: Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για μία ακόμη ημέρα δοκιμάζεται η Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους υπό τον κίνδυνο θερμοπλεξιών.
0: Την δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
1: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ελία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος η δράση τους όταν συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο μέλη της.
0: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
0: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λαγκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
4: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσει έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής
0: τρομάζουν οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
4: Βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
0: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο, για να υπάρχει
6: κοντά,
5: αμεσότητα, για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5-8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια όπλια εμποδίστηκαν από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα φύγουν την ελευθερία της δασκαλοποιίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
0: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη, γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους. Και ο στόχος του είναι, από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή, τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στους, για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις, ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου, όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
8: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα, επομένως ας δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
1: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
9: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της έναντι της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι
1: του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
9: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα. Εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών, ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.
1: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων αποτελείμονη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία επιτέθηκαν σε βάρος τους με οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Η μία τα ρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή. Και οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται, Σοφία, ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
9: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου, με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης της εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
1: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες από ό,τι φαίνεται.

0: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς στούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό ακατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοχετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές, τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
1: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομολίου πλημελιού δικαίου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα, είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σοκράτη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σοκράτη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσαγκύρη.
3: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδες, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πλήρωμα δών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάτι καθαρό, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο. Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες.

0: μια νέα αρχή και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία.

0: Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: στους 97,8. Τα 5 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλιεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλίας και αθέμητου ανταγωνισμού,
0: ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
1: Μπράβο, σήμερα αντιμέτωπε και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιεύματα και τα αλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλιείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που θα αλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλιέων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες Βασίλη από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξαλειφθεί το πρόβλημα, αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλιείς, όπως μας είπες, όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Συγγνώμη, χάθηκε το σήμα.
0: Αφορά μόνο το μέτρο τους επαγγελματίες αλιείς. Ξεκαθαρίζεται αυτό στη διάταξη.
1: Ακριβώς,
0: όχι
1: ακριβώς.
0: Τους ερασιτέχνες ψαράδες, δηλαδή.
1: Όχι, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλιείς και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό λαγοκέφαλου.
0: Χάσαμε, Ελισάβετ, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλιείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλιείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
3: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακωνσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράταση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο Εξοικονομώ 2021 και Εξοικονομώ 2023, στο Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, στο Εξοικονομώ 2025 και στο Εξοικονομώ Επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και από την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίσουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι διχιώκοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
3: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
4: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
3: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
5: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με την τεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένα δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
5: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν εις πράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε πως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων, αυτό δημιουργεί διάκριση.
3: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
5: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι του 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Σιρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
6: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
7: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΦ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερης διακρίσης, θα αναφέρει η ΚΑΕ. Ολυμπιακός, συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές την Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026, μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και...
3: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
7: Ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση, με τους τέσσερις βαθμούς που έχουν, προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο. Γερμανία, χτύλεφαντος του Εκουαδόρ από τον πέμπτο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον έκτο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη ισόπαλη 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο πέμπτο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτύλεφαντος του νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτύλεφαντος του 6 και το Εκουαδόρ που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32 ως τρίτο καλύτερο προκρίνεται στο νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία ήταν ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Ισία. Ολλανδία 7 βαθμούς. Η Ιαπωνία 5. Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες για το 32. Την Ισία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10. Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ. 3 τη νύχτα. Ουρουγουάη, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί. Αίγυπτος, Ιράν. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασιλεία, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν βγει. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Eco Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την έκτη ειδική διαδρομή στο Στήρι Διωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Στίβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sebastian Ogier με το Γιώτα. Χθες ο Ogier κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις από τα υπόλοιπα που έχουμε. Στον Ολυμπιακό, ο Διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ο Πάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Στον Παναθηναϊκό, επίσης, είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται το Παναθηναϊκό. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Και την εθνική ομάδα του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, δεν υπολογίζεται. Έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
3: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
7: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
0: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνιακέ, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
6: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 από φόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές, υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά, να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι περίλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθρι ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερες στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας ευτυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η ίσπραξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
3: Και στο ενικός.gr Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
9: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτου των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα ίδια ένδυσης και υπόδησης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ο Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
27: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
29: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
28: Ποιος μίλησε?
29: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
28: Στον δεύτερο.
29: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
28: Τι?
29: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
28: Μπήκα σωστά?
29: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
30: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
28: Όπου θέλω.
30: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
32: Όπα παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
31: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
33: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
34: Προπόληση more.com.
35: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Σπύρο, που θα με πας κρουαζιέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλεις απλά να με καλοπιάσεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Όχι, γιατί δεν... σου βάλα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Μύκονο Σαντορίνη λέει εδώ.
1: Πάμε.
0: Μην πω τα άλλα και έχω τίποτα προβλήματα.
1: Για τους πιγκουίνους.
0: Μην τα πω αυτά.
1: Πού ξέρουν τώρα οι πιγκουίνοι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κρουαζιέρα, Μύκονο Σαντορίνη, στο Μαρούσι πρώτα απ' όλα.
0: Στο Μαρούσι είμαστε.
1: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο.
0: Μέσα στο στούντιο. Εκτάκτο.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερη εκπομπή σήμερα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Αυτό το λιγότερο.
1: Και δεν με άφησες κιόλας που είχα σήμερα Παρασκευή προγραμματίσει,
0: ναι,
1: να πάω να κυνηγήσω λαγοκέφαλους.
0: Μα μπορείς μετά.
1: Ναι.
0: Μετά δεν μπορείς.
1: Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους. Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους γιατί είναι για τους επαγγελματίες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Εγώ ούτε καν ερασιτέχνης, ούτε καλά.
0: 5,33.
1: Αμέ, 5,33 το κιλό.
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορείς να πας μετά.
1: Να βγάλουμε
0: έχεις και το Σαββατοκύριακο μπροστά. Να
1: βγάλουμε...
0: Θα κυνηγάς λαγοκέφαλους.
1: Να βγάλουμε τις διακοπές του καλοκαιριού. Διότι μου ζητάει η Μαρία να την πάω στο Παρίσι. Θέλει να δει τον πύργο του Άιφελ. Κάτσε, περίμενε. Εγώ μέχρι. Έχει πάρα πολύ ζέστη πρώτα απ' όλα, τη είπα αν είναι δυνατόν. Θα πάμε 40 βαθμούς Κελσίου. Τι θα πάμε, να βουτάμε στο Σικουάνα.
0: Χριστούγεννα τάξε.
1: Όχι, δεν τάζουν τέτοια πράγματα. Λουκία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Χριστούγεννα, και μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ποιο ήπιο πεθαίνει, σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Ποτέ δεν ξέρει, οι εξελίξει έρχονται πρώτε. Αλλά είπα, φιλιατρά.
0: Φιλιατρά. Που έχει τον πύργο του Άιφελ.
1: Θέλει πύργο του Άιφελ.
0: Ναι, ξέρω αυτόν τον πύργο. Έχω περάσει και εγώ από μπροστά.
1: Και θα τα σύγχρονα.
0: Εντάξει, δεν μοιάζουν και πολύ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Γκουστάβ Άιφελ πήρε τα.
0: Τα φιλιατράκια. Από εκεί εμπνεύστηκε.
1: Έχει κλέψει τα σχέδια από το φιλιατρινό συνάδελφό του.
0: Λοιπόν, προλαβαίνει να πα για κυνήγι λαγοκέφαλου. Εγώ έχω να σου πω.
1: Στα φιλιατρά τι συνδυάζει. Συνδυάζει πρώτα απ' όλα πολύ καλή γουρνοπούλα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι, γενικότερα.
0: Αυτό που
1: παιδιά,
0: το πας.
1: Έπρεπε να φωτογραφίσω το.
0: Και δεν τη λες και σωστά. Δεν τη λες και σωστά.
1: Γουρνοπούλα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό accent, μια και μιλάμε για πύργο του Άιφελ και γαλλικά, είναι αυτό.
1: Είναι γουρνοπούλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω το εξής. Εμείς, επειδή είμαστε από την πλευρά της Λακωνίας, δεν έχουμε καμία σχέση με The Dark Side of Taygetos.
0: Okay.
1: Έτσι, The Dark Side of Taygetos είναι η Μεσσηνία από εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμαρά. τι να κάνουμε, Μεσσήνιος είναι ο άνθρωπος. Και είναι και πρόσωπο της επικαιρότητας.
0: Και πρόσωπο της επικαιρότητας.
1: Και του αρέσει και η γουρνοπούλα.
0: Και πάει και συχνά στα μέρη του.
1: Εννοείται,
0: επίσης,
1: στην Πύλο.
0: Στην Πύλο.
1: Λοιπόν, 5.33 ο λαγοκέφαλος. Δεν τρώγεται.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Παρόλα δεν τρώγεται, λέει, αλλά μπορείς να πας, είπαμε, να τον ψαρέψεις για να ενισχύσεις το εισόδημά σου.
1: Διάβασα και μου στείλε ένας συνάδελφος, μου λέει το πρωί, γιατί το συζητούσαμε με τη Στεφανία, μου λέει γιατί το λες ότι δεν τρώγεται. Στην Ιαπωνία τον τρώνε.
0: Τον τρώνε. Λέω, αφού έχει δηλητήριο,
1: θα πάθουμε, λέω, θα πάθουμε τίποτα.
0: Αφού έχει δηλητήριο. Ναι.
1: Και μου λέει γιατί πάθανε τίποτα οι Ιάπωνες, τώρα τι να το απαντήσεις.
0: Μήπως δεν το τρώνε οι Ιάπωνες.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι άλλη χώρα.
0: Σήμερα εκτάκτος, όπως ακούτε, έχω μαζί μου το Σπύρο τον Παπαδάκη, διότι τον Νίκο στο Στραβελάκι ελπίζουμε να είναι κάπου ωραία και να ξεκουράζεται λίγο, γιατί την έχει ανάγκη την ξεκούραση. Οπότε Σπύρος Παπαδάκης μαζί μου σήμερα το μεσημέρι.
1: Η κυρία Λουκία Γκάτσου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κύριε Νίκο, έτσι, να φεύγεις πιο συχνά την Παρασκευή, να ξεκουράζεσαι. Έτσι. Παρασκευή να φεύγεις και Δευτέρα. Κάνε τετραήμερο.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ πάντως.
1: Θα είμαι εγώ εδώ.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ. Είναι παντός καιρού.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια, να σου πω την αμαρτία μου. Το πρωί που έρχομαι.
0: Ποιο πρωί, τη μαύρη νύχτα θες να πεις.
1: Αυτό ακριβώς, επειδή είναι μαύρη νύχτα, είναι διαφορετική ψυχολογία. Δηλαδή, έχεις την ψυχολογία ότι, okay, πρέπει να βγάλεις εκπομπή, τρεις ώρες, έχουμε προετοιμαστεί κιόλας το δύο ώρο με την Στεφανία. Την πρώτη ώρα εκεί κοπανάω μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έχεις μία ψυχολογία ότι, okay, είσαι στη δουλειά. Τώρα, Λουκία μου, να σου πω την.
0: Ότι δεν θα έπρεπε να είσαι στη
1: δουλειά. Βλέπω αυτό το καταγάλανο, έτσι. Αυτό δηλαδή...
0: Και έχει και ωραίο καιρό σήμερα. Βέβαια, έχει και πολλά μποφόρ και πρέπει να προσέχουμε γενικώς. Να προσέχουμε. Διότι οι φωτιές καραδοκούν.
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι φωτιές καραδοκούν και δεν είναι ό,τι καλύτερο τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι είμαστε, κατηγορία 3 είμαστε σήμερα, στο νομό
0: Αττικής.
1: Νομίζω
0: ξέρω
1: ότι κάτι τέτοιο. Ένα λεπτά. Κοιτάχω εδώ εγώ τα κοιτάπια μου όλα.
0: Εντάξει, τα κοιτάπια σου. Πάντως λέει ενισχυμένα μελιτέμια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών φέρνουν οι επόμενες μέρες, οπότε πρέπει να προσέχουμε, γιατί οι άνεμοι θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οπότε να προσέχουμε.
1: Πάντως όχι.
0: Αλλά δεν έρχεται καύσωνας όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Σε εμάς θα αργήσει. Από αυτό.
0: Σε εμάς μπορεί και να μην έρθει.
1: Γιατί να μην έρθει?
0: Δεν ξέρω. Μήπως μας ξεχάσει και κάτι, βρε Σπύρο μου. Δεν γίνεται να μας θυμούνται όλα.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν γίνεται. Είναι η μοίρα αυτής της χώρας. Οτιδήποτε. Θα χάσουμε το ενδιαφέρον μας.
0: Όχι, ας μας ξεχάσει κάποιος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι να το χάσουμε.
0: Γιατί θα πρέπει να ανοίγουμε τα air condition. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε το ρεύμα. Μετά τα λεφτά τελειώνουν που τελειώνει 15-16 του μήνα, 17 για άλλους. Εξαρτάται. Τι είσαι τώρα, να έχουμε να πληρώνουμε, να έχουμε και καύσωνα? Όχι, άστο καλύτερα. Ναι. Άστο, δεν πειράζει. Ας μας ξεχάσει ο καύσωνας.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα και τα τρολαρίσματα πρώτα από συναδέλφους. Να ξέρεις, ο Βασίλης ο Βασιλόπουλος, συνάδελφος από την ΕΡΤ. Υπάρχουν και άλλοι μεσίνοι, λέει, ακροατές.
0: Να τα.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, δεν είναι. Το ξέρεις κιόλας, επειδή είσαι συνάδελφος και αυτός ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Γουρουνοπούλα, για να δω εδώ για την Γουρουνοπούλα. Στη Μάνη τη λέμε Μπουζοπούλα. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ούτε εγώ που είμαι από τη Μάνη.
0: Αφού είσαι από τη Μάνη, πώς δεν την ξέρεις?
1: Δεν το λέμε εκεί.
0: Α, δεν το λέτε.
1: Φέρε μια Γουρουνοπούλα.
0: Αγαπητέ Πέτρο, σε αμφισβητεί ο...
1: Όχι, δεν αμφισβητώ, είπα ότι δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά, γιατί όμως πιάσουν οι ακροατές του Real FM στο στόμα τους, μπάνουν στο πληκτρολόγιο τους, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Δούναβης.
0: Παιδιά, γιατί λέτε να με φάει λαγοκέφαλος, τι σας έκανα? Συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί?
1: Λοιπόν, γεια σου ρε Θανάση, καλησπέρα. Γίνεται πανικός, ο Ηρακλής.
0: Να με φάει λαγοκέφαλος, γιατί να με φάει λαγοκέφαλος?
1: Ποια δίνει κλίση έξω από το
0: έδωσα, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μεσημέρι Παρασκευή είμαστε εδώ. Έχουμε καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν θα μας τη χαλάσει τίποτα αυτή την καλή διάθεση που έχουμε. Γιατί είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και είμαστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 5. Έχουμε μαζί μας όπως κάθε μέρα τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη σήμερα στους ήχους. Έτσι χαιρετάει το μαράκι μας. Και την Ειρήνη την Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας, έτσι να μας κάνετε παρέα, studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα σε μένα και το Φόρτσα Παοκάρα. Είναι τέτοιο, ήθελα να ξέρω από το πρωί, βρε άνθρωπε, από τις 5.30 ώρα το πρωί. Ναι, πάλι μήνυμα, μέχρι τώρα είσαι... Έτσι πρέπει, αυτό είναι το
0: alert.
1: Σωστό.
0: Ακούει τουλάχιστον Real FM.
1: Και με αγαπάει υπερβολικά.
0: Ας αγαπάει. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Κριάδες το πρωί, λέει ο Παπαδάκης, τις ίδιες κριάδες και το μεσημέρι. Τόσο χάλια, λέει. Παρακαλώ να επιστρέψει ο Σταβελάκης.
0: Δεν του αρέσει το χιούμορ σου.
1: Εντάξει, αυτό
0: δεν αρέσει σε όλους. Ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Γενικότερο είναι αυτό. Το λέω και για μένα. Δεν αρέσουμε σε όλους. Όποιους αρέσουμε, για τους άλλους θα μπορέσουμε.
1: Όχι, βέβαια. Και δεν θέλουμε και να προσπαθήσουμε καν να σου πω την αμαρτία
0: αυτό.
1: Μου.
0: Τι να κάνουμε. Στά τη επικαιρότητα. Κελάω
1: με τα μηνύματα, δεν γίνεται, εντάξει.
0: Κατά τα άλλα, να σου πω, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κατά τα άλλα.
1: Ποια είναι η ώρα τους, πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είδαμε σήμερα να παίζει τάβλη στη Νέα Σμύρνη. Αλλά κατά τα άλλα, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο φουλ. Γιατί το είδαμε κι αυτό. Τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
1: Εξαρτάται τι παίζανε.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε να δω εδώ, πας και καταλάβω. Εννοείς πλακωτό ή...
1: Πλακωτό, πόρτες ή φεύγα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει
0: δεν
1: σημασία.
0: Είμαι και τα βλαδόρισα. Δεν
1: ναι,
0: το έχω.
1: Καλά, ούτε κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά
0: δεν νομίζω να έπαιζε φεύγα ο πρωθυπουργός. Δεν θα το ήθελε κιόλας.
1: Το φεύγα δεν θα το ήθελε. Έχω την εντύπωση σίγουρα.
0: Δεν θα το ήθελε.
1: Μήπως όμως παίζανε πόρτες.
0: Τι να σου πω.
1: Διότι δύο πόρτες έχει η ζωή, άλλες δύο έχει και έχουν και οι εθνικές εκλογές.
0: Άνοιξα μια και μπήκα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι παρόλο που όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω ότι θα πάμε εκ του ασφαλούς την άνοιξη σε εθνικές εκλογές. Αυτή την αίσθηση έχω. Εκτός και αν νωρίτερα γίνει κάποιο ατύχημα. Εννοώ πολιτικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Τύπου Αβραμόπουλου, ας πούμε.
0: Εδώ κάθε μέρα Τι,
1: έχει τύπου Αβραμόπουλου.
0: Έχει γίνει το πολιτικό ατύχημα, αυτό ήδη υπάρχει στην ένα. Επικαιρότητα.
1: Ναι, το ένα.
0: Μην έρθουν και άλλα μετά.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό. Μην τώρα έρθουν αυτό... και άλλα και βαρχίζουμε με τον πολλαπλησιασμό και εκεί.
1: Το χειρίστηκε κιόλας ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι το επικοινωνιακό το έχει.
0: Και βλέπει ο πρωθυπουργός τα εντάλματα να περνούν έτσι από μπροστά του.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, τι είχαν τα εντάλματα, ναι. Ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος το χειρίστηκε πάντως πάρα πολύ καλά. Όλοι ψάχναμε τον κερατά.
0: Ναι.
1: Αντί να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ψάχναμε τον κερατά. Τον βρήκαμε τελικά τον κερατά, τον επέδειξε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος ότι είναι η χαμηλόβαθμη πάνω. Γιατί δεν κάνει να λέμε τη λέξη αυτή.
0: Ποια,
1: γιατί με κοίταξες περίεργη. Α, νόμιζα ότι.
0: Όχι, όχι. Δεν σε κοιτάει κανείς περίεργα. Μην έχεις. Μην έχεις εδώ. Είμαστε...
1: Έχω τη μίγα, λες.
0: Μην έχεις τη μίγα, ναι. Δεν σε κοιτάει κανείς περίεργα.
1: Δεν ξέρουμε
0: όλα
1: βέβαια
0: καλά.
1: Αν ήταν και μαρτυριάρικος ο συγκεκριμένος ο Κερατούκλης που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος. Από ό,τι φαίνεται ήταν μαρτυριάρης διότι του έστειλε την κλίση για να παραστεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει δημιουργήσει και εσωτερικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και αυτό το. Να το πω πώς το λέει η κόρη μου.
0: Πώς το λέει η κόρη σου.
1: Μπιφ. Ανάμεσα
0: βέβαια,
1: στον κύριο Αβραμόπουλο
0: ναι.
1: και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Μπιφ, ναι. Για να μιλάμε σωστά ελληνικά.
1: Για να μιλάμε σωστά ελληνικά, ναι. Τι θα κάνουμε με αυτή τη νέα γενιά που προσπαθούμε.
0: Γιατί θες μεταφραστεί. Όχι, τον μπιφ το μάθαμε, το έμαθα και εγώ τον μπιφ. Τον μπιφ το έχω. Δεν έχω κάτι άλλο, αλλά τον μπιφ το έχω.
1: Ναι, και τα υπόλοιπα δεν κάνω ότι. Ότι δεν τα ακούω, ότι τι έγινε, πώς είπατε, ορίστε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά οκ. Είναι ένα θέμα, το θέμα του Αβραμόπουλου. Μάλιστα μαθαίνω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η στρατηγική από εδώ και πέρα όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική εν ώψη των εθνικών εκλογών οποτεδήποτε αυτές και αν γίνουν θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Διότι αυτό το έχουμε καταλάβει λίγο από τις επιθέσεις προς τα εκεί.
1: Ακριβώς. Διότι είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου, είτε επιλέξουν είτε δεν επιλέξουν οι ίδιοι αντίπαλο, από ό,τι φαίνεται.
0: Τους έχει επιλέξει ο
1: αντίπαλος. Τους έχει επιλέξει ο αντίπαλος, ακριβώς όπως το λες. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικός στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε θα σκληρύνουν τη στάση τους. Ήδη είδαμε και στην ανακοίνωση.
0: Νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή του τη συνέντευξη που είπε έτσι πολύ καθαρά ότι στόχος του είναι η πρωτιά. Δεν είναι να είναι αντιπολίτευση. Ότι στόχος του είναι να κυβερνησιμότητα από ό,τι κατάλαβα. Μετά από και από τη χθεσινή τη συνέντευξη που άνοιξε τα χαρτιά του σε πάρα πολλά θέματα. Βέβαια νομίζω ότι έντονες ήταν οι σπόντες, να το πω έτσι, προς τη μεριά του Πασόκ, διότι αυτό που είπε ότι τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Λογικά προς το Πασόκ μεριά.
1: Ασφαλώς. Έστειλε μηνύματα
0: προς όλους. Ναι, και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και...
1: Εκεί κι αν έστειλε.
0: Και πραγματικά θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω γιατί είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο, δεν ξέρω τι του έτυχε, αλλά είμαστε σε αναζήτηση κάποιου από το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες χρήζουν απάντησης από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μεταξύ άλλων είπε, εγώ κατάλαβα ότι σαν να κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτεί την πόρτα, λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Δηλαδή είπε όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ναι.
0: Η δύναμη που έχει κλείσει τον κύκλο της, κατά κάποιο τρόπο, ασφαλώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Γιατί ήταν σε ερώτηση του Αντώνης Ρόιτερ όσον αφορά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση αυτή ήρθε.
1: Όσοι θέλουν, παρετούνται.
0: Ναι, αυτό το έχει πει.
1: Το επανέλαβε χθες.
0: Ναι, το επανέλαβε.
1: Εμφατικά.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν λοιπόν παρετούνται, αλλά μην έρθουν με ταμπέλα.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πρώην υπουργό σου.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως.
1: Χωρίς οφίτσια, χωρίς ρεζερβέ θέσεις.
0: Αυτό που έχει προτείνει ο κύριος Φάμελος είναι συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να μας το διευκρινίσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω. Διότι είπε ο κύριος Τσίπρας όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Άρα Εγώ θα ήθελα μετάφραση από την πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα αντίδραση.
1: Ναι.
0: Από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Θα ήθελα αντίδραση.
1: Περιμένεις αντίδραση.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουν αντιδράσει σε άλλα και άλλα. Ο Πολάκης εχθές με τον Παπά και την Δούρου ήταν σε μια κατάσταση μόνιμη και είχαν βάλει πραγματικά στη γωνία το φάμελο και του άλλαξαν τα φώτα. Ζητούσαν χρονοδιαγράμματα, ζητούσαν στρατηγική εν ώψη ΔΕΘ, που όπως και να το κάνουμε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ορόσημο για την, είναι ορόσημο για την, για την αντιπολίτευση, διότι όπως και να το κάνουμε, από εκεί, από τη ΔΕΘ, θα ακούσουμε πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Πάρα και, πολλά πράγματα. Και εδώ προετοιμάζεται ήδη και ο Μητσοτάκης.
0: Θα κριθούν και πάρα πολλά πράγματα. Θα κριθεί ενδεχομένως και ο χρόνος των εκλογών. Θα κριθεί και το τι θα πει, πώς θα ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά τους όλοι, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κερίδη. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε. 3:15 ήταν το ραντεβού μας, το τηλεφωνικό μας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο, έτσι, λίγο τη συμπάθειά μας. Και όλη η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ βασικά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη αν ενδιαφέρεται για το Δήμο Αθηναίων.
0: Μετά από όσα είπε για τον κύριο Δούκα, λες να έχει βλέψει να πάει για δήμαρχο. Δεν νομίζω.
1: Μα δεν μπορώ να δώσω άλλη έτσι εξήγηση, να κάνω μια ανάλυση μέσα στο μυαλό μου. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Για ποιο λόγο δεν τα βάλε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Πάει τόσο καλά η Θεσσαλονίκη. Ρωτάω εγώ, έτσι.
0: Γιατί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν ανακατεύεται στα πολιτικά των άλλων κομμάτων όπως ανακατεύεται ο κύριος Δούκας.
1: Θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Δούκας ανακατεύεται?
0: Δεν ανακατεύεται. Τι κάνει νιάου-μιάου στην κεραμίδα? Δεν κάθεται ήσυχος. Δεν κάθεται ήσυχος ο κύριος Δούκας γι' αυτό. Μία λέει να μην βάλουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά λέει να συνεργαστούμε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες είχε πάει σε εκδήλωση του κυρίου Αρβανίτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αγκαλιές φιλιά. Βεβαίως, βεβαίως. Αγκαλιές φιλιά με τον κύριο Φάμελο, με αυτά. Δεν κάθεται ήσυχος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, μάλλον γι' αυτό και ο κύριος Κερίδης τοποθετήθηκε για τον δήμαρχο.
1: Λοιπόν, ο Άκης από το Αμβούργο μας ακούνε και στο Αμβούργο. Διεθνή καριέρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί βελούδο η φωνή μου δεν έχει αρχίσει και κλείνει γι' αυτό. Όσο λέει για το λαγοκέφαλο, έχει γίνει ανάρπαστος.
0: Ναι,
1: είδες.
0: Φυσικά.
1: Κάποιοι φίλοι μου πρόλαβαν κιόλας να παραγγείλουν και όλο στοιχείο κάλεσαν εκτάκτως στην πεθερά τους για κυριακάτικο τραπέζι.
0: Και σου λένε
1: ντροπή.
0: Εδώ, σου διευκρινίζουν ντροπή. Και το πώς λέγεται η γουρουνοπούλα στην Μεσσηνία και τη Λακωνία.
1: Ένα
0: το
1: λεπτάκι.
0: Μπουζοπούλα. Είναι λαϊκό τοπικό ιδιωματισμό.
1: Ορίστε. Ναι, παιδιά, εντάξει,
0: το μπουζού. Ή μπουζί. Δεν τα ξέρεις καλά τα Μανιάτικα, μου φαίνεται, Σπύρο, κι εσείς από εκεί.
1: Δεν τα ξέρω καλά τα Μανιάτικα, προφανώς. Μιλάμε τώρα για τη Λακωνική Μάνη. Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα πάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Είναι πολύ ωραίο που σας έχουμε παρέιτσα, παρόλο που είναι Παρασκευή. Έχει αυτή την υπέροχη μέρα και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλετε να πάτε να πέσετε. Να πέσετε, δεν ήταν καλό αυτό. Να πάτε να κολυμπήσετε.
0: Να
1: βρείτε μια παραλία εκεί και να κολυμπήσετε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Γεια σου, Ρενίκο. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι μόνο κάτω από τα βλάκι. Α, φυλάκια, λέει, από Σιθωνία Χαλκιδικής. Διότι Λουκία μου σαν τη Χαλκιδική
0: δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχουμε... που το πας. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Χαλκιδική.
0: Όχι. Έχει και δεν έχω πάει. Είδες. Να, ορίστε.
1: Πρέπει.
0: Να ένα στόχος μελλοντικός.
1: Νίκο.
0: Μελλοντικός.
1: Νίκο μου. Ορίστε. Πρόσκληση, λοιπόν, στην κυρία Γκάτσου για Χαλκιδική.
0: Τι άλλα έχουμε, για λέγε εσύ που τα από το πρωί παρακολουθεί την επικαιρότητα.
1: Τι άλλα έχουμε. Ασφαλώς η συνέντευξη του Τσίπρα είναι αυτή η οποία δεσπόζει σε όλες τις. Σε όλο. Πώς λέτε, και στο πολιτικό κομμάτι, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Ναι, γιατί είχε πολλά προσπάσα κατεύθυνση μηνύματα.
1: Τα 6 δισεκατομμύρια όσον αφορά στο αφορολόγητο που είπε, στο φορολογητέο μάλλον, ο κύριος Τσίπρας, δημιούργησε αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Σου λέει, άμα είχαμε κυβέρνηση, άμα είχαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, θα τα κρατάγαμε πού? Εδώ 1,75 λέει, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε και τα ρίξαμε στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Τα δώσαμε, λέει, πίσω. Από εκεί και μετά θα αρχίσει να υπάρχει δημοσιονομική στενότητα, θα υπάρχει προβληματάκι. Και ότι είναι επικίνδυνος. Κάτσε, έχω σημειώσει εδώ τι μου είπανε σήμερα το πρωί, να ξέρεις.
0: Ποιος σου τα είπε, ποιον είχες?
1: Το ρεπορτάζ.
0: Α, το ρεπορτάζ. Το νόμιζα ότι έβγαλες από Νέα Δημοκρατία, πήρες αντίδραση.
1: Αμετανόητος και πάντα επικίνδυνος.
0: Να τα.
1: Μου λέει,
0: το αμετανόητο το ακούω και εγώ συχνά, το λένε.
1: Ναι. Μου λέει κιόλας ο συνομιλητής μου που μου δίνει το ρεπορτάζ, κυβερνητικές πηγές.
0: Πηγές, ναι.
1: Άδειασε τους δικούς του. Στεναχωρεθήκατε, του λέω, εσείς εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου με το που ακούσατε. Ναι, λοιπόν, και από εδώ και πέρα, απαντώντας τον κύριο Τσίπρα, μάλλον η ανταπάντησή τους είναι ότι εμείς αυτά που λέμε τα κάνουμε. Εισαγωγικά είναι αυτό, μην αρχίζετε να πυροβολείτε εμένα. Αυτά που λέμε τα κάνουμε και αυτά που θα πούμε θα τα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σαφέστατα.
0: Σε αντίθεση, φαντάζομαι, ότι πάει αυτό.
1: Με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο οποίος,
0: έτσι, για να συνεχίσω τη σκέψη των κυβερνητικών πηγών.
1: Ξέφυγε και μία ρουκέτα ότι μιλάει ο άνθρωπος που είχε δίπλα του υπουργούς που έχουν εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Άρα,
0: κοίτα, βέβαια,
1: μπαίνουμε και σε
0: άλλη
1: διαδικασία τοξικότητας.
0: Από την άλλη.
1: Μας κόβει, μόλις
0: αρχίσαμε. Μας κόβει, Μαρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μας κόψει. Την αφήνουμε. Την αφήνουμε επειδή την αγαπάμε.
1: Έτσι. Και επειδή, περνάμε... άλλη, και επειδή δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
0: Και δεν έχουμε και άλλη επιλογή, πραγματικά. Περνάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι μαζί σας.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή

0: Το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικράτει αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος Καλλιθέας μέχρι Αγίους Αναργύρους και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως σε Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους προς Χαλάνδρη. Και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Καραμπόλα με τραυματίες στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως λίγο πριν το Σπαθοβούνι. Ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 50.000 αγνοούμενους. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

0: Ωραίο το ιταλικό. Φτερνίστηκε στο τέλος της. Όχι, έκανε το λιγμό, ε. Και η μία Ιταλία θα ήταν ωραία ιδέα. Εκεί κυκλοφορούν οι λαγοκέφαλοι.
1: Έλα, μωρέ, σταμάτα μου.
0: Μα το θέμα είναι το εξής.
1: Έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος.
0: Κακός. Να ακούνε Real FM. Βγάλαμε τον Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένη στον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Ότι δεν την τζίμπησε την κυρία.
0: Ασφαλώς όχι. Ψέματα λέει. Fake news. Και μάλιστα έδωσε την ιδέα.
1: Άρα πριν μπορούμε να κολυμπάμε από εκεί.
0: Ελεύθερα. Μα πήγα, πρώτα απ' όλα πήγα το προηγούμενο Σάββατο.
1: Ναι, επειδή και ήταν εγώ πήγα κόσμος, και ο κόσμος ήταν έξω.
0: Ναι,
1: και
0: καθόντουσαν σε μια γραμμή αυτό, παράλληλα με το κύμα εκεί που έσκαγε και κοιτούσαν τη θάλασσα.
1: Ναι, και στην παρέα που ήμουνα όλοι φοβόντουσαν και λέγανε μην μπούμε μέσα, οι λαγοκέφαλοι, το ένα τα άλλο και καθόντουσαν έξω. Εγώ κολύμπησα πάντως.
0: Και λέω σε γυναίκα μου, λέω θα τους κάνω πλάκα, θα μπω μέσα. Και την ώρα που θα μπω θα αρχίσω να φωνάζω «Α, το πόδι μου, το πόδι μου». Δεν θα ήταν άσχημο. Μα καθόντουσαν και κοιτούσαν τη θάλασσα. Αντί να μπουν μέσα, μπήκα μέσα κανονικότατα. Έτσι, έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, υπάρχει
1: τεράστιο. Τα μίντια.
0: Οι δημοσιογράφοι φταίνε για όλα.
1: Εννοείται. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Εσείς φταίτε.
0: Υπάρχει πρόβλημα με την αλληλεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, γιατί επίσης, οι ψαράδες υποφέρουν από τους λαγοκέφαλους.
0: Επίσης την ιδέα πρέπει να σου πω, την πήραμε από την Κύπρο.
1: Ναι,
0: ο κύριος Κωνσταντέλος.
1: Αλλά στην Κύπρο
0: όταν
1: είχαν δώσει λιγότερα, τους πιάσανε κορόιδο.
0: Λιγότερα ή περισσότερα. Λιγότερα, εγώ νομίζω λιγότερα. 6 ευρώ ότι τους είχαν δώσει.
1: Νομίζω λιγότερα.
0: Λιγότερα.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
0: Εδώ είμαστε.
1: Αλλά νομίζω λιγότερα πάντως.
0: Κάτσε και
1: λοιπόν,
0: και
1: πάμε όμως τώρα στα σοβαρά. Γιατί πρέπει να τα
0: και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να δεις ότι θα ανέβει η τιμή του κύλου του λαγοκέφαλου.
1: Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την ακρίβεια η οποία δεν υποχωρεί. Παρά τα όσα μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά αυτή την πλατφόρμα που είναι απλά ένα εργαλείο παρατήρησης των τιμών, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, βλέπουμε δηλαδή ότι τα πλεονάσματα εξακολουθούν, το σεντούκι της κυβέρνησης εξακολουθεί να γεμίζει και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι χρήσιμα τα μέτρα, δεν λέει κανείς. Καλό είναι και η πληροφόρηση, καλή είναι και τα όποια μέτρα λαμβάνονται. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Το κακό πρέπει να χτυπιέται στη ρίζα του.
1: Mm-hmm.
2: Και η ρίζα του κακού ποια είναι? Η ρίζα του κακού είναι ότι η λειτουργία των αγορών δεν είναι τόσο ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολλά λιγοπόλια, καρτέλ, συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να... Εντάξει, υπάρχει το παρατηρητήριο, αλλά παρατηρείς τις μεγάλες τιμές.
1: Ναι, παρατηρεί την ακρίβεια ουσιαστικά.
2: Την ακρίβεια και επιλέγεις ανάμεσα σε ακριβά προϊόντα. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στην ακρίβεια και να καθαρίζει η αγορά, να προσπαθούμε να μειώσουμε τη δράση κυκλωμάτων που μεσολαβούν μέχρι να πάει στον τελικό καταναλωτή ένα προϊόν, έτσι ώστε η τιμή να είναι χαμηλότερη. Αυτό δεν έχει χτυπηθεί. Και γι' αυτό, επειδή για πολλά χρόνια δεν έχει χτυπηθεί και τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνουμε είναι κυρίως προσωρινά μέτρα,
1: ναι,
2: είναι ανακουφιστικά μένα, αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας εδώ και μια πενταετία περίπου είναι παρόν, δεν έχει φύγει. Και με την προηγούμενη κρίση και πιστεύω ότι και με αυτή την κρίση που τελειώνει, που με βάση τουλάχιστον θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, θα πέσουν όμως, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, αλλά εμείς έχουμε το εξής εδώ στη χώρα μας. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, ακόμα και με την υποψία την πρώτη, οι τιμές εδώ ας πούμε στα πρατήρια είχαν ανέβει. Τώρα ενώ έχουν πέσει, δεν πέφτουν ανάλογα τόσο γρήγορα όσο ανεβαίνουν.
2: Είναι αυτό το φαινόμενο, είναι αυτό το προβληματικό φαινόμενο, όπου δύσκολα ό,τι ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει στην ελληνική οικονομία.
0: Ναι, αυτό όμως είναι θέμα της πολιτείας που πρέπει να το διευθετήσει, να το διαχειριστεί, κύριε Γιαργκόβα. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον, όπως πολύ σωστά είπατε για την πλατφόρμα, μπορείς να παρατηρήσεις τις τιμές. Και νομίζω ότι όλοι μας παρατηρούμε, και εσείς πρώτα απ' όλα ως αναλυτής, ότι υπάρχουν φαινόμενα εσχολοκέρδειας, γιατί δεν μπορεί το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να κάνει 5.
2: Ακριβώς, επειδή παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, τα βλέπει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να τα ανιχνεύσει, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή υπάρχει και άλλη μια αρχή για την αντιμετώπιση των, για την αγορά, όπως δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία της. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να κάνουν πιο αποτελεσματικά την αγορά.
0: Και σε συνέχεια του ερωτήματος της Λουκίας, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα έγιναν και συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ότι κοιτάξτε, πέφτει η τιμή, η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει συμφωνία, ο Θεός να την κάνει, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε αυτή την πτώση να τη δούμε στα πρατήρια.
1: Ναι, αλλά δεν τη βλέπουμε.
0: Αλλά δεν τη βλέπουμε.
2: Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως που δεν τη βλέπουμε. Υπάρχει και το θέμα της φορολογίας. Ότι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής έχει το μισό περίπου.
1: Έχει τόσους φόρους απάνω. Ακριβώς.
2: Έχει φόρους. Άρα το ότι πέφτει η τιμή, πέφτει το κομμάτι το 40%. Το υπόλοιπο 60% παραμένει ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα επίσης κάθε μέτρο ανακούφισης που βλέπουμε να παίρνει η κυβέρνηση το απορροφά ο πληθωρισμός, γιατί εκεί έχουμε και ένα πρωταθλητισμό στην Ευρωζώνη. Τι μέτρα να περιμένουμε ή θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση για να πέσει ο πληθωρισμός?
2: Εντάξει, ο πληθωρισμός έχει ήδη εξαερώσει τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί στους εργαζόμενους. Άρα είναι σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
1: Ναι.
2: Δίνονται κάποιες αυξήσεις, αλλά με αυξημένο πληθωρισμό φαγώνονται οι αυξήσεις, άντε πάλι να ξαναδώσει. Άρα πάλι είμαστε στο σημείο 0 που ήμασταν πριν τις αυξήσεις. Δηλαδή δεν είναι η λύση πάλι να ξαναδώσουμε. Ωραία, θα δοθούν αυξήσεις. Θα λυθεί το πρόβλημα?
1: Όχι, δηλαδή, γιατί πρέπει να παταχθεί ουσιαστικά όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε. Το φαινόμενο της ακρίβειας.
2: Η ρίζα του κακού πρέπει να παταχθεί. Που αυτή τη συζητάμε, τη πάμε γύρω-γύρω, αλλά χωρίς να τη χτυπάμε έτσι και να εξαλείφεται.
1: Και επίσης χθες είδα κάποια στοιχεία από τη μία έρευνα της ΓΕΣΕ που λέει ότι ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός μειώθηκε 1,3 σε σχέση με το 2021. Δηλαδή βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία και μας πιάνει και λίγο, καταλάβατε, δηλαδή που πάει το πράγμα.
2: Και υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί δίνονται, εντάξει, αυξάνεται και το ΑΕΠ που όντως αυξάνεται, αλλά αν δούμε σε όρους αγοραστικής δύνασης το κατακεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας, συγκριτικά με τις άλλες χώρες δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πέσει φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή ήμασταν προτελευταίοι.
1: Ναι, και είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία τώρα.
2: Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Και αν και σε λίγο καιρό, εγώ πιστεύω, θα είμαστε τελευταίοι κάτω από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία είναι εις βάρος κυρίως της μισθωτής εργασίας. Των εργαζόμενων μισθωτών. Που δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο, πέραν από το να περιμένουν να αυξηθεί ο μισθός τους ή να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τουλάχιστον οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάπως τα καταφέρνουν, αλλά οι μισθωτοί δεν μπορούν και οι συνταξιούχοι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Λιαργκόβα, γιατί εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ακούμε τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό πλέον πρόεδρο της Ελλάς να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ότι υπάρχουν, ότι θα τα δώσουμε. Λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση, και μάλιστα ψέγει τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, εάν μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει κάτι παρόμοιο, να προσπαθήσει να δώσει ένα τέτοιο ποσό και να το ρίξει στην πραγματική οικονομία, κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο?
2: Εντάξει, με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχουμε, το οποίο υπαγόμαστε, και το πλαφόν των δαπανών που υπάρχει για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, κάθε χρόνο δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, νομίζω είναι 3% κάτι, που αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1 δισεκατομμύριο, για να μην πω στα κάτι λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο. Άρα αυτό μπορεί να είναι η αύξηση, αυτή μπορεί να είναι η αύξηση των δαπανών. Τώρα, το να πάει κανείς πάνω από αυτό και να πει συνολικά, θα πρέπει να κόψει από αλλού για να μπορέσει να αυξήσει κάτι άλλο.
0: Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει το να κόψει από αλλού?
2: Ας πούμε, θα μπορούσε να, δηλαδή, για να αξιολογήσω αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ναι, θα πρέπει να δούμε πώς θα βρεθούν τα 6 δισεκατομμύρια. Από πού θα κόψει? Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να πει, θα κόψουμε από τις αμοιβές, θα μειώσουμε τον αριθμό το μέγεθος του κράτους, τον αριθμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε από εκεί θα εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι και αυτούς τους πόρους θα τους μπορέσουμε να τους διοχετεύσουμε, ξέρω εγώ, εκεί που υποστηρίζει.
1: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή.
2: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα. Ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να βρίσκεις. Υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης πόρων.
1: Και επίσης αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Γιαργκόβα, για το 1% των πλουσίων και των επιχειρήσεων, αυτή την πατριωτική εισφορά. Δηλαδή αυτό τώρα πώς το σχολιάζετε?
2: Αυτό θα μπορούσε, φυσικά, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Άρα αφού δημιουργώ πρόσθετα έσοδα, ναι, μπορώ να έχω περισσότερες δαπάνες.
1: Δηλαδή, ξέρουμε όμως ότι οι πλούσιοι και οι επιχειρήσεις και γενικά το μεγάλο κεφάλαιο, όταν το προειδοποιείς ότι φεύγει. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάτσουμε στα βρωμένα τα χέρια εδώ να το φορολογήσεις.
2: Πετάει το κεφάλαιο.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι όπως η γη που μπορεί να τη φορολογήσεις, εκεί σου φεύγει.
0: Άρα δηλαδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.
1: Όχι, δηλαδή είναι ένα μέτρο που δεν θα λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, άμα το προαναγγέλεις κιόλας, γνωστό είναι. Θα κάτσει το μεγάλο κεφάλαιο να φορολογηθεί ενώ γνωρίζει ότι θα φορολογηθεί.
2: Πάρτε παράδειγμα τους εφοπλιστές που δεν τους άγγιξε κανείς στα μνημόνια, στην περίοδο των μνημονίων. Δεν φορολογήσαμε ιδιαίτερα τους εφοπλιστές. Γιατί δεν τους φορολογήσαμε? Γιατί θα άλλαζαν σημαία και θα πήγαιναν αλλού.
1: Ακριβώς.
2: Είναι δηλαδή πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο. Μπορεί να είναι επιθυμητό να συνεισφέρουν περισσότεροι. Περισσότερο οι έχοντες πρέπει να συνεισφέρουν πάντοτε. Αλλά άμα δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό, πράγματι είναι πρόβλημα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι πραγματικά, κύριε Γιαργκόβα. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή από πού έχει μεγαλύτερα έσοδα το κράτος. Έχει από το ΦΠΑ, έχει από τους φόρους. Νομίζω από αυτές τις δύο πηγές.
2: Από αυτές τις δύο πηγές που αναφέρατε. ΦΠΑ και φόροι και από τους φόρους. Γιατί τα φορολογικά έσοδα έχουν ήδη όντως εκτοξευτεί. Δηλαδή, εγώ εκείνο που θα. Αν με ρωτούσαν, ναι, και με ρωτούσε και ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Αφού έχουμε συστηματικά παραπάνω φορολογικά έσοδα, συστηματικά, εδώ και 3-4 χρόνια έχουμε παραπάνω από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στις εκτιμήσεις μας. Δηλαδή δεν το. Άρα μπορούμε να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρηση.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν θα ελαφρύνει κάτι. Και τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή θα δούνε με τη μία διαφορά στην τσέπη τους.
2: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φορολογώ περισσότερο, τραβάω περισσότερα λεφτά από τους φορολογούμενους για να είμαι εγώ και είμαι εγώ καλύτερα, το κράτος εννοώ.
0: Δεν κάνουμε καλά υπολογισμούς, εννοούμε η πολιτεία του Υπουργείου Οικονομικών ή απλά έχουν βρει την εύκολη λύση?
2: Προφανώς βολεύονται, να το πω έτσι με εισαγωγικά, είναι ευχάριστο να έχει ένας κρατικός αξιωματούχος περισσότερα λεφτά από ότι να μην έχει στενότητα. Προφανώς ευνοεί είναι καλύτερο να έχεις έσοδα αν είσαι στην κυβέρνηση. Αλλά είναι χειρότερα για τους πολίτες.
0: Μα αυτό λέω, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Ό,τι παίρνουμε τα επιστρέφουμε στο κράτος μέσω της φορολογίας, μέσω του ΦΠΑ, μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πάει λέγοντας, και κάποιοι απλά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω για να υπάρχουν πόροι και από αλλού για να μπορέσει να μπορέσουν να ελαφρύνουν την οικονομία, την πραγματική
2: πρέπει,
0: οικονομία.
2: Επιβάλλεται να ελαφρυνθεί η φορολογική επιβάρυνση. Και η άμεση και η έμεση.
0: Να τα ακούσουν αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος, είναι επικεφαλής του Eurogroup, που φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουν και να τα συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά, πριν γονατίσει τελείως η ελληνική κοινωνία.
2: Πριν γονατίσει, ακριβώς. Και δεν λέμε να πάμε να γίνουμε. Λέμε να πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης. Στο μέσο όρο. Γιατί είμαστε τώρα, αναφορικά με τη φορολογική επιβάρυνση, είμαστε πάνω από το μέσο όρο, ιδίως στη μισθωτή εργασία και στην έμεση φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαργκόβα. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Ο κύριος Γιαργκόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
20: Ποιος είναι!
21: Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
23: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 3 εδώ Real FM, Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα σήμερα μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε που πηγαίνετε, να μας κάνετε λίγο να ζηλέψουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εάν πηγαίνετε, έτσι, λίγο κρασί,
0: εννοείτε,
1: λίγο
0: όχι,
1: θάλασσα.
0: Να πηγαίνετε και να περάσετε και ωραία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στη Νέα Σμύρνη δεν έχουν νερό. Στέλνει από τις 11 η ώρα το πρωί. Μας στέλνει η Χριστίνα, η Ροκ. Η ΕΙΔΑΠ λέει, ακούει, το διαβάζουμε το μήνυμά σου στον αέρα, Χριστίνα μου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και φαντάζομαι να επιληφθούν επί του θέματος. Εάν μας έδινες και κάποιες έτσι περισσότερες πληροφορίες, διότι ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση. Στη Νέα Σμύρνη πήγε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να πήγε
0: είναι
1: σε μια περιοχή
0: να μην
1: χωρίς
0: νερό. Έλαντε, δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Μισό λεπτάκι, έτσι για να βάλουμε σε.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και παίξε τάβλη. Δεν μπορεί να μην τον κεράσανε ένα νεράκι.
1: Και τον είδα και τένις έπαιξε. Κάπου ωραίο στυλ. Μπράβο, μπράβο. Είναι ο Δημήτρης από τη Σαλαμίνα. Αν επιδοτείτε. Α, Δημήτρη. Εάν υπήρχε επιδότηση για το συγκεκριμένο κυνήγι. Δεν μιλάει για το λαγοκέφαλο, μιλάει για άλλο πράγμα. Εάν υπήρχε συγκεκριμένη επιδότηση, έχω την εντύπωση ότι θα είχαμε ναι, θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Ντένι. Γιατί ασχολείσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ 1,5% δημοσκοπικά. Να σου πω το γιατί. Κοίτα να δεις τώρα κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Για πες.
1: Το 2023
0: γίνεται πρώτα απ' όλα να μην ασχολούμαστε.
1: Μα δεν, πρώτα
0: απ' όλα
1: έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμάς μας αρέσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Δεύτερο είναι ένα κόμμα που είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή. Και επειδή έχουμε δημοκρατία, πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κόμμα αυτό.
1: Μα πρώτα απ' όλα το 2023, να σας υπενθυμίσουμε, γιατί είμαστε. Εκεί και το, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή. Δεν έχει περάσει κανένας αιώνας. Όχι. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός το 2023 επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Και τώρα, ναι, όντως είναι δημοσκοπικά κάτω από το εκεί, στο 1%. Τι πρέπει να πάμε στις διαφημισούλες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, για να τον ρωτήσουμε πισινόλου της επικαιρότητας. Σε λίγο μαζί μας.
2: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Καλυθέα έως Αγίους Αναργύρους και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Αμπελοκήπους προς Χαλάνδρη και στην Αττική οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Καραμπόλα με τραυματίες σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως λίγο πριν από το Σπαθοβούνι. Ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒΗ. Κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από το διπλό σεισμό, καθώς σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 4.500. Αγώνα δρόμου για τη διάσωση παγιδευμένων κάνουν τα σωστικά στην Εργένο. Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Αναλυτικά το κατηγορητήριο στο ενικός.gr. Απευθείας στους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος αναμένεται να γίνεται η πληρωμή των δημοτικών τελών όπως προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Παράταση έως 19 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία 3 άτομα αλβανικής καταγωγής για την άγρια δολοφονία 42χρονου αλλοδαπού πριν από λίγες ημέρες στην Ανάβησο. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στους 8 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball που πραγματοποιείται στην Κροατία προκρίθηκε. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών θα αντιμετωπίσει την Ισπανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
24: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
19: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με τι ωραίο τραγούδι μπήκαμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ. Λοιπόν,
1: τσαχπίνο μπίμπιλο γαργαλιά.
0: Πολύ ωραίο. 6 λεπτά μετά τις 4. Διασκευή. Εδώ παρεούλα σας μέχρι τις 5. Αυτό το πολύ καλοκαιρινό μεσημέρι, το οποίο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί έτσι ο καιρός, αν εξαιρέσουμε τους ανέμους, και εκεί πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ για τον κίνδυνο πυρκαγιών.
1: Προσοχή. Όταν καπνίζουμε στο αυτοκινητάκι, δεν ανοίγουμε το παράθυρο να πετάξουμε την κοπίτσα
0: βασικά
1: έξω.
0: Καλό είναι να μην καπνίζουμε
1: αυτό
0: στο αυτοκινητάκι.
1: Ιστορία,
0: εγώ είμαι
1: αλλά...
0: και του αντικαπνιστικού γενικώς. Καλό είναι να μην καπνίζουμε στο αυτοκινητάκι.
1: Μόρε μακριά από εμάς και δεν, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αυτό που όμως που δεν είναι δικαίωμα κανενός είναι να πετάμε τη γοπίτσα δεξιά και αριστερά. Είτε τασάκι είτε το οτιδήποτε άλλο. Είτε νεράκι και το σβήνουμε ακόμα καλύτερα. Διότι το λέω γιατί πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε κάπως έτσι. Επίσης, με αυτό τον καιρό καλό είναι και με τη ζέστη και με τον αέρα, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δίπλα στα δεντράκια.
0: Όχι, όχι. Και ειδικά, δεν θέλει
1: πολύ για να αρπάξει.
0: Και άμα δεν έχουμε προλάβει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Όσοι προλάβαμε, προλάβαμε. Αλλά όσοι δεν προλάβανε. Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που είναι μαζί μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας, και απολογούμε για την όποια αναστάτωση προκάλεσε, αλλά η Βουλή έχει τις υποχρεώσεις της. Είχαμε στην Ολομέλεια την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό κάπως έτσι με καθυστέρησε.
1: Η εκλογή τοπικών αρχόντων από την πρώτη Κυριακή, κύριε Κερίδη.
2: Έτσι. Είναι μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης αυτή, προκειμένου να μην έχουμε φαινόμενα χαμηλής συμμετοχής καμιά φορά στο δεύτερο γύρο, και για μια σειρά από άλλους λόγους θα υπάρχει συμπληρωματική ψήφος. Ο ψηφοφόρος θα έχει δύο επιλογές, την πρώτη του, και αν δεν περάσει κανείς το 42% τότε θα προσμετράται και η συμπληρωματική.
1: Τι απαντάτε στην αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, που λένε ότι η κυβέρνηση έφερε αυτό το νομοσχέδιο και άλλαξε την διαδικασία επειδή χάσατε το Δήμο Αθηναίων?
2: Κοιτάξτε, και άλλους Δήμους χάσαμε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα. Ξέρετε, εγώ που κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ή και πάρα πολλοί περιφερειάρχες, ο κύριος Αρναουτάκης για παράδειγμα στην Κρήτη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα και είναι και κάπως, τι να σας πω, αστείο. Ο Χάρης Δούκας είναι μια διαρκή, συστηματική, επαναλαμβανόμενη δυσφήμιση του λαϊκού μετόπου. Τον είδατε τώρα με την Ρούπα, τον Κουφοντίνα και τα λοιπά καλούδια για τα προσφυγικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όποιος μιλάει για συνεργασία Πασόκ αριστεράς δεν χρειάζεται να κοιτάξει πολύ μακριά, να δει τα χάλια της Αθήνας και πού βρισκόμαστε σήμερα. Όλοι τη ζούμε, πιο βρώμικη από ποτέ, με έναν δήμαρχο ο οποίος πολιτικολογεί, πηγαίνει στο Λονδίνο, θέλει να μιμηθεί τον Μπέρναρντ, δεν ξέρω ποιον άλλον, πάντως με το Δήμο του δεν ασχολείται.
1: Τα έχετε βάλει πολύ με τον κύριο Δούκα το τελευταίο διάστημα, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, ρωτήθηκα και αυτό που είπα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τα σούρτα φέρτα στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα πάει, ποιος θα μεταμεληθεί, ποιος θα νηστεύσει, δεν ξέρω, 40-50 μέρες πριν τους περάσει face control ο πρίγκιπας Αλέξιος, ούτε βεβαίως με βαρόνους και δούκες. Η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα, έχει σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά η προκλήση είναι μπροστά μας.
0: Κύριε Κερίδη, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα και χθες έδωσε έτσι μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, σε συνδυασμό και με τα ποσοστά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας των δημοσκοπήσεων τον τελευταίο καιρό, μάλιστα μία τελευταία δημοσκόπηση τον είχε σε μονοψήφια διαφορά από εσάς. Νιώθετε ότι η υπόθεση Τσίπρα, το θέμα Τσίπρα, είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση? Θέλω να πω, τον νιώθετε έτσι να ανασένει λίγο πιο κοντά στο σβέρκο σας, να το πω έτσι?
2: Πιο κοντά στο σβέρκο μας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητήθηκε κατ' επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν βλέπω το λόγο γιατί αυτό θα αλλάξει τις εκλογές του 27. Αλλά σίγουρα η
1: γιατί ψηφίζουν οι πολίτες και ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει η κάλπη, κύριε Κερίδη.
2: Εννοείται. Αλλά, και δεν το λέω με αλαζονία, αλλά τα δεδομένα, τα πραγματικά, οι πολίτες δεν λογοτομήθηκαν, ούτε είναι λωτοφάγοι, θυμούνται πάρα πολύ καλά. Αλλά θα σας πω τούτο, ότι η παρουσία του αυτές τις τελευταίες εβδομάδες σηματοδοτεί την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ. το οποίο είναι ένα ιστορικό κόμμα, ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης, εγώ το σέβομαι απεριόριστα, και γι' αυτό αν θέλετε και η επίθεση στο Δούκα, το οποίος μόνο προβλήματα προκαλεί, με όλη αυτή την αριστερόστροφη στροφή που θέλει να επιβάλλει στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να γίνει ο ισχυρός εναλλακτικός πόλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θεωρείτε και... δηλαδή ότι στη ζυγαριά ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένα κόμμα, είναι ένα κόμμα μάλλον, που είναι, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιο θεσμικά, να το πω έτσι?
2: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα. Δεν είναι προσωπική επιχείρηση, δεν είναι ΙΚΕ.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικό, με ένα προσωπικό μαγαζί, απολύτως αρχηγοκεντρικό, με έναν αλαζόνα πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τι δήλωσε χθες, ότι για να σε δεχθεί στο εγχείρημά του θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν οι βουλευτές, έτσι δεν είναι, του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: να αυτοεξευτελιστούν, να μετανοήσουν, φαντάζομαι γι' αυτό το λέω, και να... δεν ξέρω τι άλλο, να περάσουν.
0: Και μάλιστα αναφέρθηκε και σε δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους σε ερώτηση όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε, για να μην υπερτιμούμε τώρα και τον Αλέξιο, να σας πω τούτο. Και ο Κασελάκης δεύτερος βγήκε στις ευρωεκλογές, μόνος του. Ένας τελείως άπειρος και εκτός τόπου και χρόνου, έτσι δεν είναι, υπό μία έννοια. Ο οποίος κατάφερε και τότε, ήδη από το 24, χτυπούσε η καμπάνα για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει 15%. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα διεκδικεί ποσοστά και του δίνουν οι δημοσκοπήσεις χαμηλότερα από αυτά με τα οποία έφυγε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι εκεί και περιμένει.
1: Ναι, τον οποίο χώρο, κατά δήλωσή του εχθές ο κύριος Τσίπρας, ότι είπε ότι εμείς γεννήσαμε αυτό το κόμμα, γεννηθήκαμε ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το χώρο. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν καλύψει λοιπόν το χώρο...
2: Καλό θα είναι να έχουν δουλέψει και λίγο στην κοινωνία, ναι, και να μην είναι μόνο του κομματικού σωλήνα, αλλά αυτά είναι τώρα οι δικές μου αιμονές.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα αντιλαμβάνεστε, επειδή είσαστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το καταλαβαίνετε ότι έχετε και εσείς.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Ενώ θέλω να πω ότι υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία παιδιά πολιτικοί του πολιτικού σωλήνα, του κομματικού σωλήνα.
2: Όπου υπάρχουν, εντάξει, ο καθένας δοκιμάζεται και ο καθένας πετυχαίνει και αποτυχαίνει. Αλλά η δικιά μου η άποψη είναι, και εγώ μπήκα στην πολιτική έχοντας πρώτα διαγράψει μια πορεία, θεωρώ είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ασφαλώς, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έρχομαι να καλύψω λοιπόν αυτό το κενό το οποίο έχουν αφήσει οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως λέει. Φοβάστε, μάλλον ανησυχείτε, προβληματίζεστε ότι μπορεί ο Τσίπρας να διεισδύσει περισσότερο προς το μεσαίο χώρο και να αρχίσει να κουμπάει, να περπατάει στα δικά σας χωράφια, κύριε Κερίδη?
2: Θα το δούμε. Θέλω να είμαι επιφυλακτικός και πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Πόσο θα πιάσει το rebranding, δηλαδή πόσο θα πιάσει η αποτοξίνωση, να πούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, του Τσίπρα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και το όποιο ριζοσπαστικό, έτσι, ανατρεπτικό, επαναστατικό στοιχείο, και πόσο μπορεί να πλησιάσει. Mm-hmm. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο, θα εξαρτηθεί από τις επιλογές προσώπων. Mm-hmm. Έκανε μια προσπάθεια χθες, είδατε, τα μάζεψε για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί είναι έξυπνος. Εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Είναι έξυπνος, καταλαβαίνει τους κινδύνους.
0: Ναι.
1: Αυτό περί πατριωτικής εισφοράς, πώς το ακούτε, κύριε Κερίδη, στη Νέα Δημοκρατία?
2: Για θυμίστε μου λίγο.
1: Πατριωτική εισφορά, λέει, για να φορολογηθεί το 1%
0: των πλουσίων και των επιχειρήσεων.
1: Ναι, και όχι το 99%, να μην φορολογείται το 99%
0: δηλαδή,
1: των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτό που είπατε ότι τα μάζεψε, ναι, ουσιαστικά είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί παραπάνω. Γιατί είχαν κυκλοφορήσει και κάποια σενάρια, ναι, ότι θα φορολογηθεί με θέα τάξη κτλ.
2: Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει ο αγώνας να είναι διαρκής στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι να μην πληρώνουν. Και η κυβέρνησή μας δεν δίστασε να συγκρουστεί ακόμα και με προνομιακά ακροατήρια της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θυμάστε τη φθορά και την κριτική που υποστήκαμε παραμονές των ευρωεκλογών για τα POS, έτσι δεν είναι? Σήμερα η συμμόρφωση στο ΦΠΑ έχει ανέβει από το 70% στο 90%, είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το οποίο είναι και το σωστό, είναι και το δίκαιο, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινωνικά άδικο. Κάποιοι να πληρώνουν, κάποιοι να μην πληρώνουν. Από εκεί πέρα, αυτά τα περί ενός, τα 100 τα έχουμε ακούσει και από αλλού. Τα έχουμε ακούσει στη Γαλλία, τα έχουμε ακούσει στο Μαμντάνι. Αυτό το 1% δυστυχώς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να φεύγει και να μην μπορείς. Άλλωστε, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάστε το ντοκιμαντέρ, του τα είπε ο Γιούνκερ έτσι με το καυστικό του χιούμορ, ότι του έλεγε, φορολόγησε τους εφοπλιστές, έτσι δεν είναι, αυτός ο κεντροδεξιός Γιούνκερ, στον αριστερό Τσίπρα και ο Τσίπρας αδειόταν. Τώρα δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, θα φορολογήσει τα κότερα των εφοπλιστών. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε λίγο τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Και το ζήτημα, ξέρετε, ναι, από ένα σημείο και μετά, δεν είναι πώς θα φορολογήσει τον πλούτο. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, γιατί θέλω να γίνει αυτή η ουσιαστική κουβέντα. Είναι πώς θα δημιουργήσεις πλούτο. Η ελληνική πίτα έχει μικρύνει πάρα πολύ τα χρόνια της κρίσης. Το ζήτημα δεν είναι απλώς να την αναδιανύμουμε δίκαια, είναι να τη μεγαλώσουμε. Και εκεί θέλω να περιμένω προτάσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα, με την εμπειρία των 5,5 χρόνων και της καταστροφής που έφερε. Διότι, ξέρετε, πήρε τις αξίες των ακινήτων και τις καταβαράθρωσε. Πήρε τις τράπεζες και τις έκλεισε. Παρέδωσε τη χώρα στους τοκογλύφους. Μιλάω για το πρώτο εννιάμηνο. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε χρήματα στην Ελλάδα.
1: Και κάτι να κάνετε για την ακρίβεια, κύριε Κερίδη.
2: Το βαθμό, θα σας πω, το βαθμό που με αφορά, στον ένα χρόνο που ήμουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, περηφανεύομαι ότι έφερα ένα μέτρο, τη Visa Express, διαπραγματευόμενος με τους Ευρωπαίους τότε, σε πολύ βαρύ κλίμα μετά την Πύλο, όταν η εικόνα της χώρας δεν ήταν η καλύτερη και όταν η καχυποψία των Γερμανών για νέες ροές μεταναστευτικές προς τη Γερμανία δευτερογενής ήταν πολύ μεγάλη και έντονη και είχαν τεράστιο πρόβλημα. Όχι όπως σήμερα που η Ευρώπη δεν έχει πια πρόβλημα, οι ροές είναι, δεν είναι 30.000 στην αρχή του χρόνου. Και πήραμε τη Visa Express ώστε να έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από αυτό και μόνο το μέτρο, πρόσθετα έσοδα μισό δις τη διετία 24-25 και αν πάτε σήμερα στα νησιά, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Ρόδο, στην Κο, στην Πάτμο, θα δείτε τους νησιώτες μας πάρα πολύ ευχαριστημένους. Έχουμε αντικαταστήσει τις παράνομες ροές με νόμιμους, καλούς, ακριβούς Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι στηρίζουν την οικονομία την τοπική όλο το χρόνο, 12 μήνες το χρόνο, έτσι δεν είναι. Άρα ο καθένας πολιτικός έχει ευθύνη στον δρόμο προς τις εκλογές να καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες πώς θα φέρει πλούτο στον Έλληνα, ο οποίος έχει φτωχύνει, επαναλαμβάνω, παρά την πρόοδο της τελευταίας εξαετίας.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε λίγο στην υπόθεση Αβραμόπουλου και θέλω να μου πείτε πόσο πλήττει, αν θεωρείτε ότι πλήττει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλά, καλό δεν κάνει. Καλό δεν κάνει. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης έχει δώσει εξηγήσεις ήδη από το 2021, οι οποίες εμένα προσωπικά με πείθουν. Φαντάζομαι ότι και τώρα που έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του, η ελληνική δικαιοσύνη θα τις ακούσει με προσοχή. Πρόκειται για μια NGO που είχε ιδρύσει ένας πολύ βαρύς ευρωβουλευτής, ο Παντσέρη, δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχαν και πολλά άλλα έτσι προβεβλημένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως την πορεία αποδείχθηκε αργυρώνητος και δωροδοκούμενος.
0: Ναι, και μένει όμως να αποδειχτεί για ποιο λόγο μια αποδεδειγμένα διεφθαρμένη ΜΚΟ που είχε στον τίτλο της και την καταπολέμηση της διαφθοράς πλήρωνε έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο μένει ως ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, σε πολλά τιμητικά συμβούλια υπάρχει μια αντιμισθία και πάρα πολλοί άλλοι και επίτροποι σε εταιρείες και τα λοιπά. Το θέμα είναι αν ήταν νόμιμο ή όχι. Ήτανε, με την έννοια ότι πήρε άδεια από την επιτροπή, δήλωσε τα εισοδήματα, φορολογήθηκε γι' αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μένω σε όλα αυτά. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα γιατί είναι μια ανοιχτή δικαστική διαδικασία. Θυμάμαι ωστόσο ότι και η Εύα Καηλή, η οποία προφυλακίστηκε και διαπομπεύτηκε, έχουν περάσει 4,5 χρόνια και δεν της έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη. Θέλω να πω ότι κάτι
0: και
2: γίνεται.
0: Και εκεί όμως σας λέει το Πασόκ ότι εμείς με τη μία, με το που έσκασε το θέμα της Εύας Καηλή, αντιδράσαμε, δηλαδή τη διαγράψαμε. Ενώ...
2: Ναι, αλλά δεν ήταν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Έτσι, δεν είναι το ίδιο να σε βρούνε με την σακούλα με τα λεφτά, αλλά σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, υπάρχουν και τα. Τα μη πολιτικά. Εκεί ναι. υπήρχε και ένας ανταγωνισμός. Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα μας φιλέψετε, θα μας φιλέψετε και, με μια, και με ένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά, κύριε Κερίδη. Διότι, όπως και να το κάνουμε, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί, να ανακοινώσει δικό του κόμμα. Και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ανησυχία από την πλευρά της, της κυβερνητικής παράταξης, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, είμαι στεναχωρεμένος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πολύ προβεβλημένο στέλεχος της παράταξης, βουλευτής από το 1977 παρακαλώ, σε ηλικία 26 χρονών, ο νεότερος στην ιστορία της μεταπολίτευσης, σίγουρα, ο οποίος έγινε αρχηγός του κόμματος, έγινε πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος. Έχει αποφασίσει να πάρει το δικό του δρόμο. Ασκώντας μια πολύ ακραία, θα σας έλεγα, και επιθετική κριτική, ιδίως στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Τι εννοείται ακραία?
2: Όταν κατηγορείς τον Υπουργό Εξωτερικών και κατά προέκταση και τον Πρωθυπουργό για μειοδοσία, είναι κάτι που δεν μεταβολίζεται.
0: Εύκολα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μεταβολίζεται εύκολα.
1: Συνεχίστε παρακαλώ, γιατί σας διέκοψα.
2: Κοιτάξτε, ελπίζω να το ξανασκεφτεί, γιατί θα πληγώσει πάρα πολύ τον κόσμο της παράταξης. Εγώ συνομιλώ συνεχώς με τους Νεοδημοκράτες εδώ στη Βόρεια Αθήνα. Είχαμε και προχθές μια μεγάλη συγκέντρωση στο Χαλάνδρι με τον Βαγγέλη Μημαράκη. Έχω την Τετάρτη με τον Χατζηδάκη στην Κηφισιά. Συνέχεια είμαι σε επαφή με τον κόσμο της περιφέρειάς μου και βλέπω...
0: Μόνο θα πληγώσει ή θα σας κόψει και,
2: κοιτάξτε, και το 1%
0: στην κάλπη.
2: Και το 1% είναι απώλεια. Τώρα δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να όλοι ενωμένοι να δώσουμε το μεγάλο αγώνα. Διότι κακά τα ψέματα, με όλη την κριτική που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στη Νέα Δημοκρατία, εσείς αντικειμενικά βλέπετε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Διότι δεν μπορεί να είναι πρόταση αυτό που γίνεται σήμερα στην αριστερά. Εγώ το ζω κάθε μέρα στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, το πώς βρίζονται μεταξύ τους, ποιος θα πάει, ποιος θα έρθει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Ούτε βέβαια το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από κόμμα κυβερνητικής ευθύνης έκλεισε την πόρτα στη μόνη δυνατή συνεργασία, διότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, εδώ η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας καθίσταται μονόδρομος από τις αποφάσεις και των αντιπολιτευόμενων. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Κερίδη, ασφαλώς ρητορική ερώτησή σας, δεν περιμένετε απάντηση από μένα και την
0: Λουκία. Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη.
2: Και απολογούμε για μια ακόμα φορά.
0: Κανένα πρόβλημα, να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μα ήξερα να παίζω βιολί, θα έκανα καντάδα με αυτό. Ναι, δεν μπορεί να
0: αλλά
1: πάει κάπου άλλο.
0: Αλλά δεν ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά δεν ξέρεις. Και δεν προλαβαίνεις και να μάθεις, θέλω να σου πω εγώ.
1: Ούτε καν.
0: Δεν μπορείς. Δεν προλαβαίνεις. Είναι και δύσκολο το βιολί.
1: Και να προλάβαινα δεν θα έπαιρνα σε διαδικασία. Συμπαθάτε με οι βιολιτζίδες.
0: Δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά δεν προλαβαίνει.
1: Μου κάνει κάτι το δοξάρι.
0: Δεν προλαβαίνει. Έχει πολλές δουλειές μες τη μέρα και δεν γίνεται. Τον φέρνουμε από το πρωί το μεσημέρι. Έχει πολλά.
1: Ένα πράγμα. Λοιπόν, η Μιμίκα στέλνει μήνυμα από τα Φιλιατρά. Ορίστε. Είμαι ακροάτρια, λέει, του Real FM από την έναρξη της λειτουργίας του και επί 24ωρου βάσεως. Κοιμάμαι και ο Real παίζει και μάλιστα διαδικτυακά, διότι μένει στην Πάτρα, αλλά είναι από τα Φιλιατρά και τον πύργο του Άιφελ. Παρακαλώ, λέει, λίγα με τα Φιλιατρά.
0: Λίγα με
1: αγαπάμε Φιλιατρά.
0: Ναι, ναι, μα εμείς είπαμε τα καλύτερα.
1: Πάνω
0: εδώ έλεγε ο Σπύρος για τον πύργο του Άιφελ πόσο πολύ δεν θα πάει στο Παρίσι με την καλή του, αλλά θα έρθει στα Φιλιατρά.
1: Μα δεν. Θέλω να πάω στο Παρίσι.
0: Αλλά ναι, έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Αντιμετωπίζω κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Θα πάει στα Φιλιατρά. Ναι.
1: Μου λείπει χρόνος και χρήμα.
0: Έτσι.
1: Οπότε με τα Φιλιατρά νομίζω ότι θα κερδίσουμε
0: θα
1: και από τα δύο.
0: Θα είσαι μια χαρά και από τα δύο.
1: Γίνεται ένας πολύ...
0: Γκρίνια μπορεί να φας, αλλά εντάξει.
1: Προκαταβολικά και έχω προεόρτια και με θεόρτια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Real Blogger Λουκία λέει σε βρήκε μικρή ο Στραβελάκης.
0: Ναι, και με άφησε εδώ να κάνω εκπομπή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Νίκος αξίζει να ξεκουραστεί.
1: Δικαιούται. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, κυρία Ψάλτη.
0: Μάλιστα, ούτε μισό η Μαρία μας. Λοιπόν, μην μιλάς, πάμε διαφημίσεις.
3: last trace of fear. Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού». 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.
7: Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θέλεις κορυφαίες.

0: Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Καλλιθέα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καραμπόλα με τραυματίες στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως πριν το Σπαθοβούνι. Ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο. Στους 589 αυξήθηκαν οι νεκροί και πάνω από 2.800 οι τραυματίες στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε ο 43 ετών καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 31 στη Σπάρτη και 29 στην Κέρκυρα.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Γρήλος είναι αυτός.
1: Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακούμε.
0: Άρχισα να ψάχνω.
1: Αλλά μας λέει η Μαρία ότι θα γίνει ωραίο σε λίγο. Τροπικάνα.
0: Ναι. Άρχισα να κοιτάω προς τα έξω. Λέω τι έγινε, 5 η ώρα το πρωί πήγε. Γιατί αυτά το βράδυ δεν βγαίνουνε.
1: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και να συνομιλήσουμε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Μπέρδου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλησπέρα σας, κυρία Μπέρδου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Να είστε καλά. Νωρίτερα, συνομιλώντας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα.

0: Και τη χθεσινή του συνέντευξη έκανε λόγο πως πρόκειται για έναν αλαζόνα πολιτικό και έναν πρόεδρο που δεν έχει ιδρύσει ακριβώς κόμμα, αλλά έχει ιδρύσει μία οίκε, ένα προσωποπαγές προσωποκεντρικό κόμμα. Το σχόλιο σας θέλω.
1: Ναι, με χαρά. Καταρχήν δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου τι εννοεί για οίκε και εταιρείες, αν και δικηγόρος εταιρεών. Το δεύτερο είναι που θέλω να πω είναι ότι έχουν γίνει συγκροτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα παρά τον ένα μήνα της ίδρυσης οι τομείς και τα όργανα του κόμματος αυτού και αντί να κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς το οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο προσπαθεί να μετριάσει αυτό που συμβαίνει με τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο με ατελείωτα στελέχη σε πολεοδομίες, υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική πελατειακού κράτους που δομήθηκε πάρα πολύ καλά προφανώς αυτή την εφταετία και για ποιο λόγο έχει και γίνει και απόλυτη ουσία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η λογική που λέει ότι το κόμμα είναι εξουσία και κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα πριν τους χαρακτηρισμούς όλους να μας εξηγήσουν εδώ και να μην πετάνε την μπάλα στην εξέδρα για ποιο λόγο τόσα στελέχη γαλάζια άμεσα ή έμεσα σχετιζόμενα με γαλάζια στελέχη άλλα βουλευτές και υπουργούς από πάρα πολλά σκάνδαλα που έχουν βγει το φως της δημοσιότητας τυρανάνε το δημόσιο βίο και σπαταλάν τα χρήματα του ελληνικού λαού.
2: Προσπαθώ λίγο να παρακολουθήσω το σκεπτικό σας. Μήπως θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι?
1: Ναι, φυσικά. Μια αντιπροσυγκεκριμένη. Νομίζω ότι υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση και φυσικά σαφώς και έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας, της κυρίας Ασημακοπούλου. Και υπάρχει το.
2: Πώς ζημίωσε το ελληνικό κράτος η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου?
1: Εννοείται πώς ζημίωσε. Δηλαδή δεν είναι όλα με τα χρήματα.
2: Γιατί το συνδέσατε με αυτό τον τρόπο.
1: Δεν το συνδέσα με την κυρία Ασημακοπούλου. Είπα ότι είναι ένα τόνο σκανδάλων. Είπα ότι πολλά εξ αυτών έχουν ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο. Είπα ότι εδώ υπάρχει μία χρήση του νόμου η οποία είναι εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου. Γιατί αν θυμάμαι καλά με το GDPR και πόσο μπορώ να γνωρίζω, ούτε ένα λογαριασμό δεν μπορείς να κάνεις χρήση χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη του κατόχου, σύμφωνα με τον νόμο. Και εδώ πέρα υπάρχει μία χρήση για ψηφοθυρικούς λόγους της κυρίας Ασημακοπούλου, 25.500
0: λοιπόν,
1: λογαριασμών,
0: ναι,
1: οι οποίοι
0: να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, κυρία Μπέρδου, γιατί.
1: Αλλά δεν γίνεται όμως.
0: Εντάξει, ήσασταν σαφείς. Κατά τη γνώμη σας, η κυρία Ασημακοπούλου έχει ζημιώσει
1: δεν ελληνικό... είπα καθόλου αυτό. Είπα ότι είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα οι γαλάζοι και οι βουλευτές και οι υπουργοί. Ανέφερα το παράδειγμα της κυρίας Ασημακοπούλου όσον αφορά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων που αδιαφεσβήτητα συνέβη. Τώρα.
0: Επειδή έχω κάποιες. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο, κυρία Μπέρδου, και έχω κάποιες απορίες σε σχέση με τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, αν μπορείτε να μας τις λύσετε. Σε ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό, όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Εγώ νιώθω από αυτό ότι είναι σαν να κλείνει την πόρτα ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, έχει κάνει λόγο για συμπόρευση. Αυτή είναι η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εδώ λοιπόν τώρα τι συμβαίνει?
1: Να σας πω κάτι. Έχει απαντηθεί νομίζω τόσες πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Να σας πω τι συμβαίνει. Κανένας δεν είναι αποκλεισμένος. Ο πρόεδρος έχει πει και οι εκπρόσωποι ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην παστατιά της Ελλάς, όμως χωρίς προνόμια, χωρίς εξασφαλισμένες θέσεις και έχουμε πει με κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι η Ελλάς δεν έγινε για να κάνει συνεργασίες κορυφής με άλλα κόμματα. Έγινε γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο αναφοράς.
0: Άρα η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι από την μισό λεπτό, κυρία Μπέρδου, για να καταλάβω. Η πρόταση
1: δεν με αφήνετε να απαντήσω όμως, να ολοκληρώσω τη φράση μου τουλάχιστον.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω ότι η Ελλάς δεν έγινε και το έχουμε πει από την αρχή για να γίνει συζήτηση κορυφής με άλλα κόμματα. Είναι πάρα πολύ σαφής η απάντηση, οπότε δεν καταλαβαίνω και το λόγο επανάληψης, αλήθεια. Θέλω πραγματικά να είμαι πάρα πολύ προσεκτική γιατί αφορά άλλα κόμματα και άλλες διαδικασίες. Αυτό που ήθελα να πω και κλείνω είναι ότι η Ελλάς είναι ένα σημείο αναφοράς για κάθε δημοκρατικό πολίτη και προφανώς θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολιτική αναγκαιότητα και έρχεται να καλύψουμε και ένα εκπροσώπηση.
0: Άρα με λίγα λόγια, τον ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ δεν τον θέλετε, γιατί εμείς είχαμε μείνει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προτείνει αυτή τη στιγμή συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σαν Ελλάς και σας απαντώ αυτό λοιπόν ότι όχι δεν θέλει ή θέλει. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι στην Παστατιά χωρίς προνόμια. Όχι όμως συναντήσεις κορυφής.
2: Τι εννοείται όχι συναντήσεις κορυφής? Όχι συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο. Για να τα πούμε
1: κόμματα.
2: Δηλαδή ανάμεσα στους δύο προέδρους. Μάλιστα.
1: Σε κόμματα. Εννοώ για κόμματα. Αυτό. Εννοώ για κόμματα. Δεν υπάρχει αυτό που.
0: Ναι. Για μεμονωμένα στελέχη δηλαδή δεν έχετε πρόβλημα. Δηλαδή αν έρθει μόνο ο κύριο Φάμελο, παραιτηθεί α πούμε τη έδρα του και δεν έχετε θέμα. Έχετε θέμα αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την ομπρέλα τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τυχαία τον είπα τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, όχι, το ξέρω. Απλώ θέλω να είμαι έτσι συγκεκριμένη και σαφή και να διευκολύνω τη συζήτηση. Είπαμε λοιπόν και λέμε ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην Πανστατιά αυτή για την κοινή προσπάθεια, χωρίς προνόμια και χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τώρα για τώρα, από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή η Ελλάδα μέχρι και τις επόμενες εκλογές στη Βουλή.
2: Εάν ο κύριος Μητσοτάκης φέρει πιο νωρίς τις εκλογές, κυρία Μπέρδου, είσαστε έτοιμοι ως κόμμα?
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε βάλει κάτω το κεφάλι και δουλεύουμε όλοι. Αύριο είναι και η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου του κεντρικού. Οπότε λοιπόν είμαστε απολύτως έτοιμοι με θέση και με πολλή δουλειά για όλα. Έχουμε πει ότι στην επόμενη συζήτηση και το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται, θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι τομείς πια και θεσμικά ο πρόεδρος, θα ανακοινώνεται συνολικά το πρόγραμμα με αποκορύφωμα τη ΔΕΣ. Έχουν ανακοινωθεί 5 πυλώνες και έχει ανακοινωθεί έτσι και μία στόχευση για βασικούς άξονες πολιτικής που θέλει η Ελλάδα να ακολουθήσει και να πορευτεί σε αυτούς. Οπότε στην ερώτησή σας σας απαντάω, ναι, απολύτως έτοιμη.
0: Άρα και κυρίως όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι του προγραμματός σας, πότε θα είστε έτοιμοι? Γιατί χθες ας πούμε ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε, επειδή είχαμε ακούσει διάφορα από διάφορα στελέχη σας περί φορολογίας πισινών ή σκαφών κτλ. Ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε ότι στην πατριωτική εισφορά. Άρα λοιπόν κλείνει το θέμα φορολόγησης περαιτέρω φορολόγησης είτε της μεσαίας τάξης.
1: Συγγνώμη, σε διακόψα, με συγχωρείτε, δεν έχω καλό ήχο.
0: Όχι, λέω κλείνει το θέμα φορολόγησης οριστικά.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πάρα πολύ άμεσα. Οι εμβληματικές προτάσεις κάποιες εξ αυτών αφορούν και το οικονομικό πρόγραμμα και είναι πλέον κοστολογημένες. Αυτό που έχουμε πει λοιπόν και αυτή που είναι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι ότι στόχο έχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς αύξησης φόρων, κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Η επίσημη θέση λοιπόν είναι αυτή που λέμε ότι επιδιώκουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και λέμε και μιλήσαμε και είπε και η κυρία Κουφανικολάκου στη συνέντευξη τύπου πολλές φορές ότι μιλούμε για μείωση τελεστών μισθωτής εργασίας και από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ αναλυτικό το πρόγραμμα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ακόμη όμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι πέραν των 5 βηματικών προτάσεων, αν και είναι σχεδόν όλα ολοκληρωμένα. Οπότε το επόμενο διάστημα αυτό θα μπει σε λεπτομέρειες αναφορά και δημόσιο, το δημόσιο λόγο.
2: Είσαστε σαφείς. Μία τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Το κάλεσμα και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει και για τον κύριο Πολάκη?
1: Εγώ σας ξαναλέω λοιπόν ότι η επίσημη θέση και η επίσημη απάντηση, και δεν θα μπω σε διαδικασία να πω και κανένα όνομα προσωπικά και ατομικά, γιατί καταλαβαίνετε, εκτός ότι είναι άλλο κόμμα, είναι και μια διαδικασία έτσι λιγάκι που αδικεί πάρα πολύ την προσπάθεια που γίνεται. Αυτή η μεταγραφική συζήτηση, ειλικρινά νιώθουμε όλοι ότι μας αδικεί πολύ και αδικεί και τους ανθρώπους που αναφέρεται. Ξαναλέω λοιπόν ότι η γενική θέση είναι ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει και να συμμετέχει, όμως χωρίς θέσεις ρεζερβέ.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Γκάτσου.
0: Τι κύριε Παπαδάκη, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, αλλά θα μιλήσουμε, προλάβουμε να μιλήσουμε και λίγο με τον κύριο Πέτρο Παπά, να πάρουμε και μια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ.
2: Οπότε πάμε λίγο διαφημίσεις.
3: together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
14: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Come over here. Let me hold you for a little while.
0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε από το Πασόκ τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά.
2: Καλησπέρα σας.
21: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλω ένα σχόλιο σας και μία αντίδραση για τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως αυτό που είπε ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση και ότι υπήρχε ένα κενό το οποίο προφανώς έρχεται ο ίδιος να το καλύψει. Αυτό από πολλούς ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς το Πασόκ πρώτα απ' όλα.
21: Καταρχάς, να θυμίσουμε, κύριε Αγκάτσο, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρέμεινε στη Βουλή επί δύο και πλέον χρόνια, σιωπώντας, μην ασκώντας πραγματική αντιπολίτευση. Αν θεωρούσε λοιπόν ότι έπρεπε να ασκήσει αντιπολίτευση, αυτός ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το ότι δεν ασκήθηκε αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός αυτόν εξέλεξε ως πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις προηγούμενες εκλογές. Ο ίδιος παραιτήθηκε από πρόεδρος, αλλά έμεινε στο κοινοβούλιο, σιωπώντας, μην κάνοντας τίποτα στην πραγματικότητα. Και αυτό νομίζω δείχνει και την ποιότητα των λεγόμενων, αλλά και την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εκτός από το ότι διέλυσε τον πολιτικό του χώρο, τον ακούσαμε να λέει χθες πράγματα τα οποία ήταν ακατανόητα για τους περισσότερους
0: κομμάτες. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν ακατανόητο, σε ποια αναφέρεστε?
21: Ζητήσανε να σκιαγραφίσει την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική την οποία θα ασκήσει και φάνηκε τελείως απροετοίμαστος. Αυτά τα οποία είπε ήταν περίπου αυτά που λέει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή τίποτα. Δεν ακούσαμε κάποια πρόταση. Δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς κάποια πρόταση από τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τον παρακολούθησα προσεκτικά. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα να προτείνει κάτι. Και δεν κατάλαβα γιατί θεωρεί ότι η ευθύνη της αντιπολίτευσης βάραινε κάποιον άλλον πέρα από αυτόν. Το Πασόκ βρέθηκε μετά από δύο χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσπαθεί να περάσει το πρόγραμμά του και να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι το μόνο σοβαρό και ρεαλιστικό εναλλακτικό σενάριο στη Νέα Δημοκρατία, αυτή την πολύ κακή Νέα Δημοκρατία η οποία οδήγησε σε τέσσερα ακόμα χρόνια ακρίβεια στη
0: κύριε
21: χώρα,
0: Παπά, γιατί όμως δημοσκοπικά τουλάχιστον το Πασόκ δεν το πετυχαίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας και στις τελευταίες αρκετές δημοσκοπήσεις δεν είναι μία, θέλω να πω, έχει πάρει κεφάλι, να το πω έτσι, από το Πασόκ?
21: Το πόσο κεφάλι έχει πάρει βέβαια είναι και υποαμφισβήτηση, γιατί βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις η διαφορά να είναι, ας πούμε, στις δύο μονάδες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι και αναμενόμενο για ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε τώρα.
2: Πάντως δημοσκοπικά είναι σε καλύτερη μοίρα από εσάς.
21: Και σε κάποιες άλλες όταν εμφανίζουν, θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις, αρχίζει κανείς, χωρίς να έχει έτσι κάποια διάθεση συνωμοσιολογίας ή αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, να αμφιβάλλει. Δεν μπορεί να ισχύουν και οι 8 μονάδες διαφοράς και οι 2 μονάδες διαφοράς. Ένα από τα δύο θα ισχύει όταν μια δημοσκόπηση διενεργείται με δύο μέρες ή με μία μέρα.
0: Άρα πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι χειραγωγούμενες?
21: Όχι, πιστεύω ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, κυρία Γκάτσου, είναι τόσοι πολλοί αναποφάσιστοι, τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί πραγματικά, γιατί δεν υπάρχει το δίλημα της κάλπης αυτή τη στιγμή, που τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία θα δούμε στην κάλπη. Το εργαλείο, θέλω να πω, των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή μάλλον είναι αναποτελεσματικό. Δεν λέω ότι χειραγωγούνται, λέω απλά ότι δεν είναι η στιγμή. Και έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες στιγμές στην πρόσφατη πολιτική ιστορία που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν πολύ έξω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένα κόμμα όπως το Πασόκ, το οποίο είναι συγκροτημένο και έχει πρόγραμμα και είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή δίνει ένα διαφορετικό όραμα και έχει και επιτυχίες αυτή τη στιγμή στο συνδικαλισμό. Για παράδειγμα, σας παίρνω ένα παράδειγμα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Η παράταξή μας ήρθε δεύτερη από πέμπτη που ήταν πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία κινείται και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Πασόκ δεν θα έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε εκλογές από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως το νίκη, έστω και με μία ψήφο, νομίζω ότι πλέον δεν ακούγεται καθόλου ρεαλιστικό. Ούτε δεν ακούγεται ούτε στη Χάρη Λάου τρικόπη, εννοώ ρεαλιστικό.
21: Εδώ το πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει πρόγραμμα και βγαίνουν τα στελέχη του και λένε πράγματα τα οποία είναι ανερμάτιστα και τα οποία μετά αναγκάζονται να μαζεύουν πίσω. Εδώ το πιστεύει η Νέα Δημοκρατία, ότι θα κατετύχει την αυτοδυναμία, ενώ έχει ποσοστά που με το ζόρι περνάνε το 20% στην πρόθεση ψήφου. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ναι, μπορεί να είναι λίγο αυτή τη στιγμή να μην εμφανίζεται όσο δυνατό θα θέλαμε, γιατί να μην πιστέψει το ΠΑΣΟΚ ότι έχοντας το πρόγραμμα, έχοντας τα στελέχη, μπορεί να κάνει την ανατροπή? Εμείς κατεβαίνουμε στον αγώνα για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή και αλίμονο αν κατεβαίναμε σε εκλογές, είτε να αποτελέσουμε συμπληρωματική δύναμη σε κάποιον, είτε να χάσουμε τις εκλογές.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσουμε με αυτό το οποίο ξεκινήσατε εδώ στη σύνδεσή μας, κύριε Παπά. Αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, αναφερθήκατε στο 2023 ότι ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Είχατε συμπορευτεί μαζί του. Το 2023 ήσασταν και εκλεγήκατε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
21: Και ο ίδιος προκάλεσε την διάλυση του κόμματός του, μηχανοράφησε για να μην τον διαδεχθεί κανένα στη συνέχεια, ούτε η κυρία Χτσιόγλου, ούτε ο κύριος Κασελάκης, τώρα ο κύριος Φάμελος, διέλυσε τον χώρο του, οπότε η συνέπεια της διάλυσης του χώρου του ήταν ότι έφυγαν και οι ψηφοφόροι αλλά και τα στελέχη και εμείς μαζί με τους ψηφοφόρους, μαζί με τους ανθρώπους που μας ψήφισαν. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διάλυση αυτού του χώρου και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Το λένε άνθρωποι που συμπορεύτηκαν πολύ περισσότερα χρόνια μαζί του, όπως η κυρία Δούρ που το καταλογίζει ότι τους πετάνε στα σκυλιά πλέον. Όλο αυτό το οποίο έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η διάλυση, ο κύριος υπεύθυνος είναι ο κύριος Τσίπρας. Έχει το ονοματεπώνυμό του η διάλυση της κεντροαριστεράς και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ποιος θα δώσει πίστη σήμερα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε την κεντροαριστερά και ο οποίος στην πραγματικότητα πέταξε την εντολή του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή να τον εκπροσωπήσει.
0: Φαίνεται όμως, κύριε Παπά, ότι υπάρχουν φωνές και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, για να επαναφέρω αυτό που είχε πει ο κύριος Δούκας, που θέλουν ενδεχομένως μια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
21: Νομίζω, κυρία Γκάτσου, ότι αυτά διευκρινίστηκαν και από εδώ και πέρα κανείς δεν πρόκειται να πει κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω ότι δεν υπόθηκε ούτως ή άλλως έτσι ακριβώς. Οπότε στο εξής, μία είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ και μία η θέση του ΠΑΣΟΚ, είτε πρώτου το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και πολιτική αλλαγή, είτε καμία συνεργασία με κανέναν. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε διευκρινίσει σε όλους τους τόπους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Είσαστε σαφείς. Βάζετε τέλος τα φόπλακα στα όποια σενάρια την επόμενη των εκλογών για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά.
21: Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η μόνη διέξοδος είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και συζήτηση με το αν υπάρχουν κάποιες δυνάμεις να εφαρμόσουν το πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ, και αν όχι, μακάρι το ΠΑΣΟΚ αν είναι πρώτο, μετά θα είναι πολύ εύκολος ο δρόμος για να ζητήσει και πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά.
21: Να είστε καλά,
2: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, το Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis σας ταξιδεύουν στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. 4 ημέρες, ημιδιατροφή, πισίνες, παιδικές πισίνες, παιδότοπος, όλα αυτά με τη σφραγίδα της ποιότητας Manesis. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr. Βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και δύο λόγια για την Real News του Σαββατοκύριακου. Πέρα από το πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά, αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά, Μυστικός Κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης μαζί Μποτέ, μαζί μας το Ρέματα και φυσικά οι δωροεπιταγές από το Παντού App. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Παπαδάκη.
2: Σοβαρά. Πρέπει να κλείσουμε δηλαδή.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο καθόλου,
0: όχι,
2: τίποτα.
0: Εκτός αν θες να κάνεις και άλλη μια εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάτσεις.
2: Δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Με περιμένουν δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να φύγω σφαίρα για να πάω στο κανάλι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Πανανού, τη Μαρία Τιμψάλτη και την Ειρήνη Κούρτη. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης μόνο σήμερα και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, από εμένα και τον Σπύρο Παπαδάκη. Ευχαριστούμε, Σπύρο, για την παρεούλα σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο, και εγώ το ίδιο, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στη Δευτέρα εδώ με τον Νίκο Στραβελά και 3 με 5.
2: Γεια χαρά.
1: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέργεια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
26: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην Περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό ανέρχονται σε 589, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 2.800 και εκτιμάται ότι αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες μεταβαίνουν και η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέσιρι Ροδρίγκες αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάιρα που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Αναλυτικά στο enikos.gr.
5: παρελθόν αποτελεί ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερψηφίστηκε στη Βουλή με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει συμπληρωματική ψήφο από τον πρώτο γύρο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43 ετών καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο στην Καλλιθέα. Για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται 3 άτομα που συνελήφθησαν για τη δολοφονία 42χρονου πριν από λίγες ημέρες στην Ανάβησο. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Δεμένα θα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 απόψε λόγω της τριωρης τάσης εργασίας των ναυτών του εμπορικού ναυτικού.
32: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος Ντάνι Γκαρσία, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αντίθετα, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 4 χρόνια παρουσίας ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

26 του μηνός Παρασκευή, τέτοια μέρα ήταν που έφυγε ο εξαιρετικός Λάλο Σέφριν. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει αυτό το μουσικό θέμα που ακούτε και έχει κάνει και βέβαια τρελή επιτυχία, ακριβώς λόγω της σύνδεσης που είχε με το Mission Impossible. Βεβαίως πρέπει να πω ότι αν κάποιος θέλει να πει για αυτές τις δύσκολες, απίθανες αποστολές, του έχω εγώ. Αν ενδιαφέρει, του έχουμε μία τέτοια, έτσι. Ένα ταξίδι στη Βενεζουέλα, ας πούμε. Πώς να το προσπεράσεις, παιδιά, δεν ξέρω αν είχατε την ατυχία, αλλά και απαραίτητα, να συζητάμε τώρα, να δείτε ολόκληρα τετράγωνα να έχουν καταρρεύσει κυριολεκτικώς. Είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο χωρίς το δημοσιογραφικό κλισέ. Προσπαθώντας να βρεις ένα παράδειγμα, είναι το πρώτο που σου έρχεται στο νου. Εδώ έχει πέσει πυρηνική βόμβα. Βέβαια, όταν κάποιος μόλις σκεφτεί 7,2 ρίχτερ, μπορεί να καταλάβεις ότι η πυρηνική βόμβα μπορεί να φαίνεται πολύ λίγο δυνατή μπροστά στη δύναμη της φύσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δυστυχώς μετά από κάθε δυσάρεστο που συμβαίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αντί να καταλαβαίνουμε ότι όλοι μαζί κάτι θα μπορούσαμε να πετύχουμε, κάπως θα μπορούσαμε να το παλέψουμε, κάπως, εμείς εκεί, το χαβά μας, ξέρετε, τα γνωστά. Κοιτάς η Βενεζουέλα και τώρα βοηθάνε στη Βενεζουέλα και οι Αμερικανοί ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Φαντάζομαι ότι τώρα αν είχαν κάποιον να σε στηρίξουν οι Βενεζουελάνοι, αυτοί θα ήταν, οι Αμερικάνοι θα ήταν, ποιο θα ήταν, εγώ θα ήμουν. Αλλά δεν είναι ώρα για τέτοιου τύπου πολιτική ανάλυση και τα λοιπά. Δηλαδή, σας λέω ένα αριθμό και πάω παρακάτω. 50.000 αγνοούμενοι. 50.000 αγνοούμενοι. Αν σκεφτείτε ότι έχουν ήδη βγάλει από τα μπάζα 8.000 ανθρώπους, είπα μπάζα, ναι, δεν, μπάζα είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, βέβαια, καταλαβαίνετε όσο περνάει ο χρόνος, ξανεμίζονται και οι ελπίδες τους να σωθούν, να τους βγάλουμε ζωντανούς. Μακάρι. Δίνω τον αριθμό που τώρα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ως αγνοούμενους 50.000. Και βλέπουμε. Αυτό. Και βλέπουμε. Άντε, μια που είπα τα βαριά, τα δύσκολα και τα λοιπά, να πω ότι έχω απέναντι μου τη Μαρία Ψάλτη και θα μας κάνει παρέιτσα για την επόμενη ώρα και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200 και περιμένει τα σχόλια να και πάει λέγοντας. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι πολύ καλύτερο για τους Γιώργηδες. Οι Γιώργηδες που σήμερα είναι στη σόλο εκδοχή τους, με χουδαλάκι μόνο στο μικρόφωνο, γιατί ο Παγάνης, παιδιά, είναι μακριά μου, έναν όροφο κάτω. Έχει πνιγεί από τις υποχρεώσεις στην εφημερίδα. Καλό κουράγιο, ρε, τι άλλο να πω. Όχι τίποτα, δεν είναι και εδώ για να μου πει το πες ρε, το πες. Το studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr, για να επικοινωνήσουμε, να μου πείτε τα δικά σας, τι σας απασχολεί, γιατί όχι. Αν και φαντάζομαι ότι, δόξα τω Θεώ, από ειδησιογραφία ποτέ δεν μένουμε ρέστη, αλήθεια είναι. Και εγώ δεν θα ξεκινήσω, παιδιά, από τα πολιτικά σήμερα. Θα έλεγα ότι από τα απλά πράγματα καμιά φορά φαίνεται πόσο σοβαροί είμαστε. Έγινε ο θερινός πανικός. Η ιστορία με τους λαγοκέφαλους και τα λοιπά. Τα ακούσατε όλοι. Χθες λίγο εκεί προς το τέλος της εκπομπής είχε βγει και η είδηση ότι τους επικηρύξαμε τους λαγοκέφαλους. Να είμαστε καλά. 5,33 το κιλό. Εντάξει. Οκ. Okay. Τρίχες μεταξύ μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι επειδή το ψάξαμε λιγάκι παραπάνω, έκανε και μια σχετική δήλωση ο Υπουργός, οπότε δεν είναι μόνο ότι ψάξαμε, είναι η δημόσια θέση. Η θέση που λέει ότι το 5.33 αφορά το ψάρι, τα υπόλοιπα, τα έξοδα κτλ. Στις περιφέρειες θα πάνε οι ψαράδες, γιατί κάπου εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει μια ελπίδα, ξέρω εγώ, για τη χρηματοδότηση. Γιατί αυτό τώρα, λέω, γιατί μιλάει για πανικό, έτσι. Προφανώς ο αριθμός των λαγοκέφαλων, όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, έχει μεγαλώσει. Αλλά δεν έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να υπάρχει αυτό που είναι μόνο θεματική συζήτηση και εδώ παντού. Είναι άλλο το θέμα. Το θέμα έχει να κάνει με το ότι εμείς έχουμε αδειάσει τις θάλασσές μας,
αυτό που λέγεται υπεραλίευση, με αποτέλεσμα, απλά πραγματάκια είναι, βρήκε χώρο και απλώθηκε ο ξενιστής, αυτό το ψάρι. Τέλος πάντων, μας ήρθε από τα νοτιότερα και πιο ζεστά κλίματα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, προφανώς άρα και στο Κρητικό Πέλαγος και στο Αιγαίο, γιατί για την ώρα η περιοχή στην οποία υπάρχει επιδότηση είναι η περιοχή Κρήτη, και σας είχα πει για το Δωδεκάνησα, γενικώς το αφήσανε λίγο πιο φλού. Είναι ξέρω Ανατολικό Αιγαίο. Θα δούμε τώρα ακριβώς που θα κάτσει μπίλια. Λέω όμως ότι με το που το ακούσαν οι ψαράδες και είπαν, παιδιά, αυτοί οι λαγοκέφαλοι δεν πιάνονται με τα δίχτυα που έχουμε, πρέπει να πάρουμε άλλα δίχτυα. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν κάποιο είδους επένδυση για να πιάνουν τα επικίνδυνα ψάρια, τα οποία είναι επικίνδυνα μόνο αν τα φάει κάποιος. Αν και έχω αρχίσει και ακούω και διάφορα. Μαρία μου, αυτό το περί δάγκωματος, ψάχνουμε να βρούμε αυτόν που τον δάγκωσε. Δεν έχουμε βρει ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην πρώτη φορά που είχα αναφερθεί στο θέμα, γιατί είχε φτάσει στα αυτιά μου, είχα πει ότι όταν ρωτάς, ρε παιδιά, και πώς είναι τα περιστατικά, και σου λένε εδώ στην Ελλάδα ένα. Και ψάχνει να βρει αυτό τον ένα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, να το ρωτήσει πόσο σου κόψει το πόδι, να σε δω, ρε άνθρωπε μου, καταλαβαίνετε τώρα. Τέλος πάντων. Το λέω γιατί σε κάποια πράγματα από εμάς τους δημοσιογράφους μέχρι τα κυβερνητικά κλιμάκια κτλ. Χρειάζεται λίγο περισσότερη σοβαρότητα. Ξεκινάω από εμάς. Γιατί ξαφνικά αισθανόμαστε ότι ο ανταγωνιστής μας δεν είναι η αξιοπιστία μας, η αλήθεια μας κτλ. Αλλά η μεγάλη βαβούρα που μπορεί να προκαλέσουν στα social media. Άνθρωποι που δεν είναι η δουλειά τους αυτή, σηκώνεις το τηλέφωνο, γράφεις ένα βιντεάκι, τώρα μπορεί να το έχεις τραβήξει πέρσι, αλλά το ανεβάζεις σήμερα, ο άλλος το βλέπει στο Facebook, στο Instagram και πάει λέγοντας, το κάνει θέμα και wow. Έτσι, μια χαρά, όλα καλά. Και μετά θα έρθουν και επαγγελματίες που υποτίθεται ότι ο χρόνος και ο τόπος και τα λοιπά για αυτούς είναι αυτονόητες ερωτήσεις με τσεκαρισμένες απαντήσεις, και τι θα το κάνει, θα το κάνει θέμα για το δελτίο. Θέμα για την εκπομπή. Και στο τέλος άρχισα να πιστεύω ότι οι ιστορίες που με τους λαγοκέφαλους που το συχαίνομαι στο μεταξύ αυτό το άστο στόμα του, πω τόσο άσχημο, ρε παιδάκι μου, σαν να έχει 4 δόντια, αλλά είναι το καθένα πιο μεγάλο, να πούμε, του Φρέντι Μέρκιουρι. Τέλος πάντων, λέω ότι αυτή την ιστορία δεν μπορείς να την, πώς να πω τώρα, να φοβίζεις τον κόσμο, φοβερίζεις τον κόσμο. Γιατί θα κάνει νούμερα. Άμα κυνηγάς τα νούμερα, γίνεις νούμερο. Άνω τελεία, δεν είναι προφανώς το πρώτο θέμα και δεν θα μπορούσε και να είναι, και να πω ότι εκεί κατά το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας εξηγήσει αν όντως η συγκεκριμένη μέθοδος, δηλαδή πάμε να ψαρέψουμε τους λαγοκέφαλους, αν είναι αρκετά αποτελεσματική. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη μέθοδος, έτσι, να είμαι και απόλυτα ειλικρινές. Τώρα, στα υπόλοιπα, να πω ότι για μένα είναι η είδηση και θα μας ακολουθήσει και στα πολλά επόμενα χρόνια της ζωής μας, αφού θα ζήσει ο καθένας από 200, εγώ τουλάχιστον εκεί πάω. Θα ψηφίζουμε μία φορά, μία Κυριακή θα έχει, οι δημοτικές εκλογές. Το λέω γιατί αλλάζει το πράγμα. Δεν τα βρήκαν παιδιά στη Βουλή. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι υπήρχαν διάφορες διατάξεις και τα λοιπά, μας γυρνάγανε μέχρι το 58 μέσα και τα λοιπά, και τώρα έχει παρουσιαστεί ένας καινούριος νόμος, ένας καινούριος νόμος τον οποίο τον βρίσκουν αντιδημοκρατικό ή αντιπολιτευόμενο. Εσείς τώρα κρατήστε αυτό, έχει μία Κυριακή και ό,τι ψήφισες ψήφισες. Θα μου πεις, ιδίως στις δεύτερες Κυριακές, ποιος πήγαινε να ψηφίσει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής, ιδίως στη δεύτερη Κυριακή, γιατί άντε την πρώτη, στο Δήμο θα έχει και κάποιο γνωστό, ο γνωστός του γνωστού, θα σε ψήσει και ο παραδίπλα και πάει λέγοντας το πράγμα, θα πεις ότι θα πάμε να ψηφίσουμε την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη είχε αρχίσει να γυρνάει. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι δεν βλέπω να υπάρχει μια διάθεση για μια κουλτούρα συνεργασιών γενικώς. Δηλαδή, μας γουστάρει να είμαστε έτσι, ρε παιδάκι, να είστε εσύ Παναθηναϊκοί, εμείς Ολυμπιακοί, τελεία, σε γεια. Και είναι και κάτι θύματα σε το χουδαλάκι που σας μιλάει, που είναι Πανιόνι. Και κάτω και κοιτάνε όλους τους άλλους, ας πούμε, χαίρονται με τις χαρές ολονών. Δικές μου δεν έχω. Και ξέρετε, κάπου εκεί πέρα τελειώνει και η ιστορία. Δηλαδή,
Βρισκόμαστε στην περίοδο, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού. Βρισκόμαστε στην περίοδο του Παναθηναϊκού. Βρισκόμαστε στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άλλοι είναι στην άπεξο. Ωραία, καταπληκτικά. Αυτό λέω, κουλτούρα που να έχει να κάνει με τις συνεργασίες. Αυτό. Ακόμα και στα εκλογικά συστήματα και πάει λέγοντας, πρέπει να. Πώς το γράφει, τι είχε γράψει τόσο υπέροχο ο Καζαντζάκης, τώρα τι μιλάει κύριε να πω, είχε γράψει ο Θεός. Έτσι. Να αγαπάς την ευθύνη, λέει. Να αγαπάς την ευθύνη. Εσύ εδώ πέρα, ευθυνοφοβία αγαπάς μόνο, έτσι, και πέτα τα μπαλάκια αλλού. Το ιεραρχό σαν σημαντικό γιατί θα μείνει, λέω, έτσι, δεν είναι ένα θέμα που ήρθε και έφυγε, γιατί για, εδώ είναι και άμα αν Παναγία μου. Από τα ενδιαφέροντα, και πρέπει να πω μπράβο και στα παιδιά, ήταν πριν ο Νίκος Θαρολέκης, έλειπε σήμερα, όπως λέει και ο Παγάνης, Παρασκευή, είναι και 26 Ιουνίου. Θα ζητήσω εγώ εκ μέρους των παιδιών από σας κατανόηση, γιατί τα έχουμε παίξει κυριολεκτικώς. Και έχω και εδώ να πω κάτι το οποίο δεν είναι για να το πετάξουμε. Μπροστά μας, ό,τι και αν γίνει, έχουμε πάρα πολύ βαριά και δύσκολη χρονιά. Είτε είναι εκλογές που θα γίνουν τώρα κατά καλό καιρό, είτε πάει αργότερα για άνοιξη κτλ. Το οποίο μην το ξανανοίξουμε γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω. Είναι μήνες που συζητάμε για το τι θα γίνει, πότε θα γίνει κτλ. Σας είχα πει εδώ για λίγους μήνες ότι αυτή η ιστορία να βγαίνει ο καλύτερος δημοσιογράφος. Για να λέει, παιδιά, έχω πληροφορίες ότι θα γίνει εκλογική μάχη, ξέρω, Σεπτέμβρη, άντε Οκτώβρη. Και υπάρχουν κυκλωμένες στο καρνέ και στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού και δύο, ξέρω εγώ, και δύο Κυριακές. Μάλιστα. Βγαίνεις λοιπόν εσύ, λες αυτό, βγαίνει ο Πρωθυπουργός, σε διαψεύδει κατηγορηματικά, σε διαψεύδει προφανώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, το λέω γιατί νομίζω ότι κάπου χάθηκε και αυτό. Ανάμεσα στα πολλά και τις κοτούρες που έχουμε. Η κυβέρνηση έχει κάθε συμφέρον να έχει τα δύο σενάρια ζεστά. Εάν κρίνει ότι πρέπει να κάνει εκλογές, τι βολεύει να τις κάνει όταν οι άλλοι δεν θα είναι και πανέτοιμοι, να το πω έτσι. Αυτό όμως, το να δέχει τα δύο, σου δίνει το δικαίωμα της επιλογής. Σου δίνει την αβάντα της επιλογής. Αυτό συμβαίνει και μην μπερδεύεστε, ούτε να συχτηρίζετε τους δημοσιογράφους που πάλι είπατε ότι θα γίνει σενάριο. Θέλει και κόπο για να το βγάλεις και να το φέρεις το ρεπορτάζ. Το φέρνεις, ξέρουμε για ποιους μιλάμε, αλλά σας ξαναλέω ότι εγώ βλέπω μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό και μια πολιτική εξυπνάδα ή πονηριά ή ό,τι αλλιώς σας. Στα υπόλοιπα τώρα με αυτή την 24 λεπτή συνέντευξη που έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σουέτερ, να πω την αλήθεια, παρότι βλέπω και γίνεται πάρα πολύ θόρυβο σε σχέση με το Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ο Τσίπρας, επειδή θυμάμαι πολύ καλά τη συνέντευξη που είχε δώσει τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη και είχε και πάρα πολλά πράγματα, είναι από αυτές που κάτσε και την κάνα δεύτερη φορά, κρατάς και σημειώσεις και πάει λέγοντας. Τι κατάλαβε ο Χουδαλάκης και τότε και τώρα? Από τον Τσίπρα μια πολύ καθαρή θέση. Η θέση του είναι: εγώ δεν δέχομαι να κάνω νταλαβέρι με κάποιο κόμμα, ούτε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δέχομαι επίσης να πάρω κάποιους σε αυτή τη νέα προσπάθεια ως προνομιούχος, ως, τι να πω τώρα, τα που λένε. Είσαι βουλευτής, έρχεσαι ως βουλευτής. Είσαι στέλεχος, έρχεσαι ως στέλεχος. Δεν έρχεσαι ούτε ως βουλευτής, ούτε ως στελεχάρα κτλ. Άμα θέλεις να έρθεις, έλα, οι πόρτες ανοιχτές είναι, όλοι καλοδεχούμενοι είναι και πάει λέγοντας. Τώρα, αν έπρεπε να κάνω κάποιο σχόλιο, είναι ότι δεν είναι όλοι καλοδεχούμενοι, είναι αυτονόητο. Υπάρχουν και τα ανθρώπινα και τα προσωπικά κτλ. Κτλ. Και είναι αυτό που βλέπει κάποιος, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτούς που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα και προφανέστατα. Φαντάζομαι ότι πλησιάζει και ο χρόνος. Θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πράγμα για το ποιος παρετείται για να πάει στην Ελλάς. Θα γράψει τον εαυτό του, Χουδαλάκης Γεώργιος το Μανουλιές Μάριας, μέλος της Ελλάς. Μάλιστα. Okay. Αλλά για να το κάνω δεν μπορεί να γράφει βουλευτής Γιώργος. Δεν έχει Γιώργο. Γεια σου. Δεν.
Λοιπόν, με αυτούς τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Τι λίγο, πολύ μπερδεμένα. Μ' αρέσει που κάποιοι μου την είχαν πέσει κιόλας, γιατί χαρακτήρισα τη δήλωση του Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης, σας θυμίζω, είχε ήδη φύγει και είχε πάει στον Άλεξ Τσίπρας, τον οποίο είναι και κοντά. Είναι από τους βασικούς, να το πω έτσι. Γιατί είχε πει, αν βλέπετε, λέει, εσείς κάποια άλλη λύση εκτός από την αυτοδιάλυση. Λοιπόν, και λέω, αυτό θεωρώ γενναία δήλωση. Γιατί έβλεπα το πρόβλημα να έρχεται. Το πρόβλημα το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος. Και σήμερα, για να καταλάβετε τώρα, γιατί χαζή ή τέλος πάντων. Τώρα, μια καθυστέρηση είναι. Όλο και όλο το σύστημα είναι καθυστέρηση. Τι έχει ως αποτέλεσμα, ενώ τον Πολάκη. Πάρα πολλοί κόσμος τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τι είπε και τι έγινε. Τώρα συμφωνούν όλοι με τον Πολάκη γιατί λέει το αυτονόητο. Λέει το αυτονόητο. Λοιπόν, τώρα να πω και την αλήθεια, είναι λάθος δημοσιογραφικό να δίνει σε κάτι κάποιος παραπάνω σημασία από ό,τι φαίνεται να δίνει η κοινωνία. Δεν είναι μια εγχείρηση που ξέρω, διάβαλα σήμερα. Έκαναν από εδώ στην Κίνα σε κάποιον ο οποίος, μάλλον από την Κίνα εδώ, που ήταν σε ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα των ανδρών, ιδίως άμα μεγαλώνουν, έτσι, προστάτης. Λοιπόν, αυτό είναι η δυσάρα. Να κάτσεις να ασχοληθείς, να ρωτήσεις, να. Τώρα, το γιατί πλακώνονται και ξαναπλακώνονται και μετά ξαναπλακώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πια πραγματικά πόσο σαν ενδιαφέρει. Και δεν νομίζω ότι χρειάζομαι καν να επικαλεστώ τις δημοσκοπήσεις που και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που ήταν τα δύο κομμάτια, είχαμε και διασπάσεις και παλιότερα, θα θυμάστε, πάρα πολλές, έτσι. Δηλαδή από το Μέρα 25 και την Πλεύση Ελευθερίας, χαμός είχε γίνει. Η ΛΑΕ, Παναγιώτης Λαφαζάνης κτλ. Πάρα πολλές διασπάσεις. Αυτές οι δύο λοιπόν οι τελευταίες που συνέβησαν, είχαμε και την Τρίτη. Είχαμε και το κόμμα των Δημοκρατών του Κασελάκη. Τον άκουγα προχθές εδώ στον Νικό. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά να γεμίζουμε χρόνο. Στο τέλος της ημέρας θα δώσουν κάποια πραγματική ουσιαστική είδηση. Δεν θα δώσουν. Πριν πάμε στο τέλος των ειδήσεων, να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα βρίσκεται η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Βραζιλία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με τη Γερμανία που έχουν από 4 τίτλους.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά της Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου

0: Ενεργειακή Συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι!
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ανέρχονται σε 589, οι τραυματίες είναι πάνω από 2.800 και εκτιμάται ότι αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στον δεύτερο γύρο των εκλογών για δημάρχους και περιφερειάρχες. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη και 31 στον Βόλο.
11: Midea.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Ιμητού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο.

0: στους 97,8.
1: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να κλάψω και να γελάσω τελόρτε βράει. Ma mani raggia e voglio cantarizzo, sto fengo e na fanaso o andramo pai.

Αυτή η εκδοχή είναι με τους Ενκάρδια. Ενκαρδία, αν προτιμάτε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό ότι μια ομάδα Ελλήνων ψάχνουν να βρουν την γκρεκάνικη παράδοση. Μια τέτοια μέρα, και από εκεί πρέπει να πω ότι ήρθε και η αφορμή, αν θέλετε το θυμήθηκα. Τέτοια μέρα το 2015 έφυγε ο Φράνκο Κορελιάνο. Ο ίδιος ήταν ποιητής, αλλά περισσότερο απ' όλα τον θυμούνται οι περισσότεροι, και εγώ ανάμεσά τους, για το τραγούδι της αμαρτυρίας, αυτό το άντρα μου πάει.

0: Και δυστυχώς, ξέρετε, οι γερνίκες αυτού του κόσμου δεν σταματάνε ποτέ. Μόνο που εδώ, επειδή μάλιστα, και ευχαριστώ πολύ να είστε καλά για τα πάρα πολλά μηνύματα που ήρθαν και μου εξηγούσατε, ακούσατε τους ειδικούς που είπαν ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα ήταν 150 βόμβες, 180 πυρηνικές βόμβες κτλ. Κτλ. Όλες μαζί μπροστά στην οργή της φύσης, στη δύναμη του Θεού, δεν υπάρχουν. Λαγκουάιρα λέγεται τώρα το μέρος που αντικαθιστά την Γκερνίκα. Πάμε να καλωσορίσουμε και μεγάλη μου χαρά την Τζενούλα. Η Τζέννη Κρυθαράνη στην παρέα. Έλα Τζέννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαρά μου μεγάλη ψακό. Έστω και με τέτοια δυσάρεστη αφορμή.
1: Δυστυχώς οι νεκροί ανέρχονται ήδη στους 589 στη Βενεζουέλα, με περισσότεροι από 4.000 οι τραυματίες. Οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 50.000. Η μόνη χαραμάδα ελπίδας είναι πως μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 8.000 άτομα έχουν βγει ζωντανά από τα συντρίμια. Τα συνεργεία διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα. Οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές κάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμη και γκρίλους αυτοκινήτων. Βλέπουμε στις εικόνες. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και τώρα για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό ή να αναζητούν τους αγνοούμενούς τους. Οι προσπάθειες συντονισμού ωστόσο είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών στο ρεύμα και στο ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουαίρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές στις περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά είναι δυσπρόσιτες γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής είναι σοκαριστικές.
0: Εδώ είναι τα σοκαριστικά πραγματικά.
1: Βασίζονται, να πούμε, σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η έκταση της περιοχής, ο πληθυσμός, η μορφολογία. Δυστυχώς δίνουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Αμφότερα είναι σενάρια τα οποία όλοι απευχόμαστε. Βεβαίως όσο προχωράνε οι μέρες φαίνεται και το μέγεθος της τραγωδίας, κλείνει σιγά σιγά και αυτό το χρυσό παράθυρο που λένε οι ειδικοί των 72 ώρων που είναι κρίσιμο.
0: Κάνεις καλά που το αναφέρεις, γιατί δεν είναι δουλειά κανενός να κάθεται και να κάνει λογαριασμούς για το πόσοι μπορεί να είναι νεκροί, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάς για τόσες χιλιάδες αγνοούμενους ατομιά και από εκεί και πέρα το ανθρωπίνως δυνατό να είναι συνήθως αυτές οι 72 ώρες. Βέβαια θέλω να πω ότι επειδή έχουμε μαζί συζήσει κιόλας και στο ρεπορτάζ, αυτά είναι εικόνες που δεν την μπορεί να σου περάσει ποτέ. Να βλέπεις να σώνεται κάποιος άνθρωπος που ήταν εξωγώ 5 μέρες. Έχουν υπάρξει και περισσότεροι.
1: Τα είχαμε δει και πολύ πρόσφατα στο μεγάλο σεισμό της Νότιας Τουρκίας και ελπίζουμε πως θα υπάρξουν και αντίστοιχες περιπτώσεις τώρα και στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, να σημειώσω πως υπάρχει μεγάλη αγωνία και για τους τραυματίες, γιατί υπάρχει δραματική έλλειψη φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Οι υγειονομικές δομές δεν έχουν τη χωρητικότητα και την ικανότητα να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο ανθρώπων. Μιλάμε για τη χώρα που η οικονομία της έχει υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή στη Λατινική Αμερική, που είναι ακροτηριασμένη λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και τώρα αδυνατεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση που υπάρχει κίνδυνος να γίνει ανθρωπιστική.
0: Πάντως, χωρίς να θέλω να γίνω ακόμα πιο δραματικός, θέλω να πω ότι ακόμα και αν η Βενεζουέλα ήταν στην κατάσταση που ήταν και πριν να πάνε οι Αμερικανοί να πάρουν το Μαδούρο και να φύγουν, νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί είναι τόσο μεγάλο που καμία χώρα, όχι η Βενεζουέλα, καμία χώρα δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και γι' αυτό και νομίζω ότι ιδίως στο κομμάτι σε οποίο αναφέρθηκες τώρα, Τζένι, δηλαδή να μιλάμε για αυτό που μπορείς όντως να προσφέρεις, που είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν νομίζω ότι θέλει να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Αυτονόητα, έπρεπε ήδη να είναι όλοι εκεί. Αλλά από ό,τι ξέρω, είναι 2-3 χώρες όλες και όλες.
1: Κατέστη σαφές, νομίζω, από τα πρώτα κιόλας λεπτά ότι καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να διαχειριστεί αυτή την τεράστια τραγωδία. Γι' αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν στείλει και διασώστες και ανθρωπιστική βοήθεια. Αντίστοιχα έχουν πράξει και χώρες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία, όπως η Ελβετία. Η Ινδία επίσης έχει στείλει τη βοήθειά της. Ενώ η ΙΕ κάλεσε τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως τις επόμενες ώρες και μέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
0: Θα είναι. Αλήθεια είναι. Τι θα συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων. Πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Τζένι, έχεις κάτι ωραίες ευχές και ωραίες κουβέντες από τον Αβραάμ, ο οποίος σου έρχεται τα καλύτερα.
1: Και να είναι καλά.
0: Σε θέλει γενικήτρια, έτσι μου γράψα. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Αρχίζει.
16: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Με την Ariana Grande επιστρέψαμε. Να πω την αλήθεια, πολλοί ήταν περήφανοι γιατί είχε και κάποιο είδους ελληνική καταγωγή, κάποιος γιαγιάδες δηλαδή. Ο λόγος που παίζει δεν είναι ότι απλώς έχει γενέθλια κτλ. Είναι ότι είναι καταπληκτική τραγουδίστρια. Και κάποιες φορές απορεί κανένας πώς είναι δυνατόν να παίρνεις ένα τέτοιο ταλέντο, πραγματικό ταλέντο, solid που λένε σε καλά ελληνικά, και να το βάζει τραγουδί, μην πω τώρα από γεματιάτικα τη λέξη που χρειάζεται, αλλά ιδίες. Έτσι. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τη Μελωδία της Ευτυχίας και επειδή δεν το διαλέξαμε, να της δώσουμε κάτι που να είναι ανάλογο με το ταλέντο της.

Παυλάρα μου, να σε βοηθήσω εγώ. Αγόρι μου, μην τελειώνει. Αυτό είναι. Γι' αυτό έχουμε την επικοινωνία. Ο Παύλος από τον Ντίσσελντορφ. Άκουσε και του άρεσε πολύ το τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να βοηθήσω. Το συγκρότημα λέγεται Ενκάρδια ή Ενκαρδία, αν προτιμά στα ελληνικά. Και το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό. Ήταν πασίγνωστο το Άντρα μου πάει. Τον Μπραντιουάρντι που λες εδώ πέρα. Ναι, κάποιες ομοιότητες βρίσκω κι εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η γρεκάνικη παράδοση, η παράδοση της Μεγάλης Ελλάδας, έτσι. Μάγνα Γκρέτσια λέγεται η περιοχή εκεί πέρα. Είναι κάτι μοναδικό, συγκλονιστικό, ιδίως για εμάς τους Έλληνες. Τώρα άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, άλλα προγραμματίζουμε, αλλά έτσι είναι. Με τις δικές σας παρεμβάσεις. Θυμάμαι είχα πάει ένα καταπληκτικό ταξίδι στην περιοχή. Δεν είναι πια κοντά μας, ο Άρης Σταθάκης. Είμαστε παρέα με τον Άρη. Θυμάμαι, ο Άρης ήταν βουνό, έτσι. Ήταν ένας άντρακλας ψηλός, ογκώδης και δυνατός άνθρωπος γενικός και πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Τα παιδάκια είχαν ξεμάθει να μιλάνε τα ελληνικά της κάτω Ιταλίας. Αν πήγαινες όμως σε μία... σε μια πλατεία στην ευρύτερη Απουλία και έβρισκες μεγάλους ανθρώπους, μιλάγανε κανονικότατα αυτά που ακούτε. Δηλαδή μιλάμε ότι καταλάβαινες πολύ καλά τι σου έλεγαν. Είναι σαν να πας εγώ σε μια περιοχή στην Ελλάδα με πολύ έντονη ντοπιολαλιά. Λοιπόν, τα ακούγαμε. Μας καλέσανε εκεί πέρα και τα λοιπά. Ήταν τρελά χαρούμενοι που ήρθαν από την Ελλάδα, φίλοι και τα λοιπά, και εκεί δημοσιογράφοι και τα διάφορα δίσκολα. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο Άρης συγκινήθηκε τόσο πολύ που τραντάζονταν σύγκορμος. Ήταν τρομερή εμπειρία και βέβαια θέλω να πω ότι πέρα τα τραγούδια, όταν είπαν τον εθνικό ύμνο, πρώτα είπαν για το Viva Italia βέβαια και μετά είπαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και τώρα που τα θυμήθηκα, έτσι κάπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ένα κόσμο ο οποίος θα μας παίρνει και θα βρίσκει ό,τι μας ενώνει με τους διπλανούς, τους παραδιπλανούς κτλ. Πώς είπε πριν η Τζέννη εδώ, η Τζέννη Κρυθαρά, η Τζενούλα, που είπε για την Τουρκία, το σεισμό κτλ. Θυμάστε στα δύσκολα, αδέρφια. Όταν όμως τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και ξανανεβαίνουν ψηλά οι φελοί που επιπλέουν, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι η ιστορία του στυλ να πάρουν και αυτοί F-35 και τα λοιπά μπορεί να έχουν την επικοινωνιακή τους διαχείριση όλα αυτά, αλλά είναι τραγικά κακό να βλέπεις ότι κάποιοι μας έχουν βρει και εμάς και τους απέναντι. Θα μου πεις οι απέναντι τέτοιοι που είναι, τι να κάνουμε, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά μας έχουν βρει και εμάς και τους απέναντι πελατάκια. Πελατάκια τρελά. Και έχουμε και έναν πλανητάρχη. Ο Τραμπ δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πλανητάρχης. Θέλω να πω ότι όλοι οι προηγούμενοι είχαν κάποια μεγαλύτερη σχέση με το πολιτικό κατεστημένο, το σύστημα των Αμερικανών. Ετούτος εδώ είναι εκτός του συστήματος. Απολύτως βέβαια. Ένα κομμάτι των billionaires, έτσι, μιλάμε για τους, τα πιο μεγάλα πορτοφόλια. Και τι βλέπει? Βλέπει 800 εκατομμύρια, 800 εκατομμύρια, 800 δισεκατομμύρια κτλ. Έτσι τα μετράει όλα. Γιατί να δώσω στον Ταγί Περντογάν αυτό? Είναι πολύ απλό, γιατί μπορεί να ξαναγοράσει άλλα 250 Boeing. Μακάρι να ήταν τα πράγματα τέτοια που να μπορούσαμε να έχουμε, το ξαναλέω, όλα αυτά που είναι πάνω στο τραπέζι και μας ενώνουν με τον ωραίο τρόπο. Όχι μόνο στις καταστροφές φυσικές και τα λοιπά.

0: Στον αγώνα ενωμένοι. Πολύ καλό, να σε καλά Παράσο. Να πω ότι αν όλα πάνε καλά θα βγάλουμε στις 6 και κάτι την κυρία Κούφωνη Κολάκου, έτσι, την εκπρόσωπο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να τον ρωτήσουμε, οπότε όποιος γουστάρει να ρωτήσει οτιδήποτε, παρακαλώ με τον τρόπο τον καθώς πρέπει, έτσι. Ας στείλει το email του στο studio@papakirialfm.gr να θέσω το ερώτημα που πιθανόν εγώ να μην έχω σκεφτεί και να σας απασχολεί. Περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκτός σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: La mélancolie du bordel en colo, rire de tous nos sens et des heures à vanner, insolente innocence de mes plus belles années.
0: Άντε να το πω και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει ό,τι χρειάζεται τέτοια εποχή. Εβδομαδίος διαγωνισμός, έτσι, ο οποίος από ό,τι βλέπω μισό λεπτάκι είναι για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, άρα έχουμε πλησιάσει πια επικίνδυνα. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, 6 τυχεροί θα κερδίσουν 4 μέρες στο Dauphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasses Travel. Ο Real FM και η Manasses Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dauphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα παρακαλώ, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με την σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεσε που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστε ταξιδιωτικέ εμπειρίε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε πειθεί, η Σύρο έχει τη δικιά τη αρχοντιά, διαφορετική. Έχει γραφικότητα και αρχοντιά μαζί. Εκείνο το μοναδικό δημαρχιακό μέγερο, μέγαρο, είναι. Λες Παναγία μου, πού βρίσκομαι. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την EasyJet με τη EasyJet. Φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της EasyJet. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, το επαναλαμβάνω, Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του αγαπημένου Μάνου Νιφλή και του Μπάμπου Παπαδημητρίου.
2: Real FM. Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Real FM. Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα στο Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Αυξάνεται δραματικά ο ρυθμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 589. Οι τραυματίες είναι πάνω από 2.800, ενώ 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες μεταβαίνουν στη Βενεζουέλα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Δέλση Ροδρίγες αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάιρα, που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παρελθόν αποτελεί ο δεύτερος γύρος των εκλογών για δημάρχους και περιφερειάρχες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει συμπληρωματική ψήφο από τον πρώτο γύρο. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται ότι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43 ετών καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματήρη συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο στην Καλυθέα. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Δεμένα θα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 απόψε, λόγω της τριώρης τάσης εργασίας των ναυτών του εμπορικού ναυτικού.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος Ντάνι Γκαρσία, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Στο μπάσκετ στην Κύπρο θα διεξαχθεί πιθανότατα το Super Cup στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
23: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
16: Real Weather.
20: Γενικά εύθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με το Τάμπουρι Μάνα επιστρέψαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 6 και 8. Μας ακούτε σε 97 και 8. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι εδώ απέναντι μου, πολύ ο δικός και ο Κοσολιέρης. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη περιμένει στο 211-200-8-200. Και βέβαια πρέπει να πω και να ευχαριστώ βέβαια μαζί με αυτό. Έχει γεμίσει και όπως συμβαίνει πάρα πολλά απογεύματα το στούντιο παπάκι realfm.gr. Ευχαριστώ πολύ και τη Σοφία Γαλάνη που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να είμαστε ωραία και εμείς εδώ και να καλωσορίζουμε εξαιρετικούς ανθρώπους, καλεσμένους κτλ. Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή τη χαρά, είναι η πρώτη μας επικοινωνία με την νέα εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου. Καλώς, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Καλώς. Έχετε και τηλεφωνικά.
0: Να είμαστε καλά, θα τα πούμε για από κοντά φαντάζομαι κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι ανήκω στις μπανανόφλουδες.
1: Δεν χρειάζεται να συστήνεται κανείς κάποιος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να εξηγούμε ανεξάρτητα από το τι θέση παίρνει κανείς σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει μείνει από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Και μιλώ για το κλείσιμο του κύκλου που αναφέρθηκε όχι μόνο στα κόμματα, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, αλλά αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό. Έχει κλείσει ο κύκλος του, αλλά φαίνεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις αρκετά ισχυρός, πολύ ισχυρός.
1: Και το ερώτημά σας είναι...
0: Το ερώτημα είναι αν έχει κλείσει ένας κύκλος όταν εξακολουθεί ο κόσμος να σε θέλει, να σε ψηφίζει, να σε γουστάρει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας χθες είναι η σταδιακή αποδόμηση της σχέσης εμπιστοσύνης αυτής της κυβέρνησης με την κοινωνία. Αυτή είναι αισθητή από όλους μας. Δηλαδή όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι έρχεται να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά τον προοδευτικό χώρο. Και εμείς αυτό είναι η αλήθεια ότι επιδιώκουμε, την επανίδρυση μιας μεγάλης συγκροτημένης προοδευτικής παράταξης που χωράει κάθε πολίτη που θέλει να δει κάτι διαφορετικό στην καθημερινότητά του και θέλει να προσεγγίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος, με το σύστημα, με τους θεσμούς που ανέφερα πριν, με διαφορετικούς όρους.
0: Σε σχέση με το να το ανατρέψει κάποιος, θέλω να πω ότι... Άκουσα, ας πούμε, τον Χρήστο το Γιαννούλη, είναι συνάδελφος, πολλά χρόνια τον γνωρίζω, φαντάζομαι τον γνωρίζετε κι εσείς. Έκανε μια αυστηρή κριτική στον κύριο Φάμελο. Δεν θέλω να σχολιάσετε δύο πράγματα, αλλά θέλω να σχολιάσετε το ότι δεν φαίνεται κατά τον κύριο Γιαννούλη να γίνονται επιλογές που θα προωθούσαν μια τέτοια αλλαγή πολιτικής τάξης στα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σχολιάσω αυτή την πρόταση με την έννοια ότι δεν έχω ακούσει αναλυτικά. Ίσως αν μου διευκρινίσετε να μπορέσω κι εγώ να σας πω κάτι.
0: Φαντάζομαι,
1: παραπάνω.
0: Κυρία Κουφο-Νικολάκου, ότι πάει κατευθείαν στο κομμάτι αυτό που δεν έχει συνεργασία Ελλάς-ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και σου λέει γιατί.
1: Γιατί. Το έχει εξηγήσει στο παρελθόν ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά ας κάνω κι εγώ μία προσπάθεια εδώ. Γιατί σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, που είναι κρίσιμο. Ξέρετε, είμαστε μπροστά σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων. Η χώρα ταλανίζεται από διαφθορά, έχουμε εκ νέου αύξηση της φτώχειας, του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, έχουμε μια κατάσταση αφόρητη, θλιβερή, σχεδόν ντροπιαστική σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας και την παιδεία. Έχουμε ανθρώπους της μεσαίας τάξης οι οποίοι αισθάνονται σε μη μνημονιακή περίοδο ασφυξία. Όσον πρόκειται για μνημονιακή περίοδο, επομένως αυτό που μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι η πρόσθεση των ήδη υφιστάμενων δυνάμεων του πεδίου, αλλά ο πολλαπλασιασμός. Δηλαδή η δημιουργία μιας προοδευτικής παράταξης με διαφορετικούς όρους από εκείνους οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πρόσωπα τα οποία έχουν τη δική τους επαγγελματική εμπειρία, τη δική τους πολιτική συγκρότηση και μια εξίσου δική τους κοινωνική αντίληψη, την οποία κομίζουν στην συμπαράταξη αυτή τη στιγμή. Στελέχη τα οποία έχουν την εμπειρία της προηγούμενης διακυβέρνησης βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα, και έχουν εισφέρει τα μέγιστα σε αυτήν εξάλλου, αλλά από εκεί και πέρα το να ενώσεις ένα παζλ το οποίο αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί, τουλάχιστον δεν λειτουργήσε ως συγκροτημένος αντιπολιτευτικός πόλος, μάλλον δεν έχει κάποιο νόημα σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τις με τις πολλαπλασιασμούς και τις προσθέσεις και τα λοιπά, μπορώ να καταλάβω ότι έχετε το απόλυτο δικαίωμα, κάθε κόμμα έχει, να κάνει τους δικούς του λογαριασμούς, να το πω έτσι. Θα το θέσω λίγο πιο ανθρώπινα όμως και στα αλήθεια, αναρωτιέμαι σε αυτή τη χώρα που είμαστε αυτοί που είμαστε, η Ιερουσαλήμ είναι μικρή, όλοι ψιλογνωριζόμαστε μεταξύ μας ή τέλος πάντων είναι εύκολο να μάθει ο ένας του αλλού τα πεπραγμένα. Δεν είναι ένα έτοιμο δυναμικό, πολιτικό δυναμικό που θα μπορούσε να βοηθήσει τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, ή θέλετε να τραβήξετε μια διαχωριστική γραμμή που να λέει πιστικά
1: τίποτα από τα δύο. Όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι αυτή η συμπαράταξη δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσα από τη Βουλή σε αυτό το στάδιο. Ο ίδιος έκανε το γενναίο βήμα και παραιτήθηκε. Επομένως θέλει τους ανθρώπους να έρχονται χωρίς αυτό το συγκεκριμένο φορτίο, έτσι αυτό ανέφερε. Επομένως βεβαίως και είναι ευπρόσδεκτα στελέχη με εμπειρία υπό αυτή την έννοια, αλλά από την άλλη δεν είναι και θεμητό να απευθύνει σε ένα γενικό κάλεσμα, έτσι. Γιατί πρέπει να δείξει θεμνότητα και σεβασμό στις διαδικασίες άλλων πολιτικών χώρων σε αυτό το στάδιο. Περί αυτού πρόκειται.
0: Για να το ξεκαθαρίσω, επειδή το είπα και το θεωρώ ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθαρός στο τι θέλει ο ίδιος, ρωτάω γιατί οι ερωτήσεις από ό,τι φαίνεται αναπαράγονται. Και πολλοί από τους ακροατές έρχονται και ρωτάνε πράγματα που έχω ήδη ακούσει και εγώ να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Θέλω να πάω τώρα να φύγω από αυτό και να πάω στο παρακάτω. Το παρακάτω προφανώς χρειάζεται να έχει ένα σχέδιο. Να, για παράδειγμα, το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων είναι η ακρίβεια. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Μάλιστα άκουσα και τον κύριο Λιαργκόβα πριν από ένα-δύο ώρα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο που είπε ο άνθρωπος είμαστε η χώρα με την χειρότερη αγοραστική δυνατότητα και αυτό μάλιστα το πέρασαμε για τη Βουλγαρία. Το κρατάω λοιπόν και έρχομαι και ρωτάω ποια είναι η οικονομική δυνατότητα, η πραγματική οικονομική δυνατότητα να πει κάποιος θα μοιράσω 1, 2, 3, 5, 6. Γιατί κάτι άκουσα χθες να λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 6 δισεκατομμύρια, τα οποία όμως δεν ξέρω αν είναι όλα προς αξιοποίηση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ανέφερε τη διαφορά ανάμεσα στην υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση να εξασφαλίζει ένα συγκεκριμένο πλεόνασμα και στο υπερπλεόνασμα που εξασφαλίζει εν της πράγμαση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο στάδιο αυτό. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Τι λέμε εμείς? Λέμε ότι η κυβέρνηση ασκεί μία μικρονοϊκή δημοσιονομική πολιτική. Γιατί εξασφαλίζει υπερπλεονάσματα σε μία περίοδο που δεν χρειάζονται υπερπλεονάσματα. Δηλαδή, ας πούμε, την περίοδο διακυβέρνηση 15-19 τα χρειαζόμασταν, σε αντίθεση με αυτά που λέγονται και ακούγονται εκεί έξω, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές, έτσι, γιατί έπρεπε να πείσουμε ένα ιδεολειπτικό διεθνές νομισματικό ταμείο, το οποίο δεν, με τίποτα δεν μπορούσε να πιστεί ότι η Ελλάδα είναι ικανή να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Και εν μέρει αυτό είναι αντιληπτό, διότι ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο μνημόνιο τα κατάφερε η Ελλάδα. Επομένως τότε χρειάζονταν τα υπερπλεονάσματα, είχαν μια συγκεκριμένη στόχευση. Πλέον το ότι κρατάει μια μνημονιακή πρακτική η κυβέρνηση σε μια μη μνημονιακή περίοδο προφανώς έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, μια αρνητική επίδραση στη ζωή των συμπολιτών μας.
0: Ας πούμε, το υπερπλεόνασμα αυτό, λέτε ότι έχει την αρνητική.
1: Αυτή η απόσταση από το 2 στο 5 θα μπορούσε να είναι μειώσεις φόρων. Ναι, στις δαπάνες υπάρχει ένα ταβάνι, το οποίο προβλέπεται από τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, για να ξέρει και ο κόσμος, έτσι, του συμφώνου, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, για αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή για μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία. διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στον ΩΣΑ είναι περίπου η τέταρτη υψηλότερη σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση των μισθωτών ενός νοικοκυριού με δύο παιδιά, ενώ σε ό,τι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων είναι η τέταρτη του τέλους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι δαπανών που έχει διαφορετική στόχευση για τη συμπαράταξη και διαφορετική για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι διαφορετικό να ξοδεύεις κάπου όπου υπάρχει ένα, ας πούμε, εκτόπισμα, ένα όφελος σε βάθος χρόνου, και διαφορετικό να τα ξοδεύεις σε κουπόνια, σε επιδοματική πολιτική πρόχειρη και σε φοροαπαλλαγές στον πλούτο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ κοστολογημένο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, που λαμβάνει υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Και οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα να δοθεί έμφαση στους άξονες της υγείας και της παιδείας. Τα πράγματα πηγαίνουν πραγματικά πάρα πολύ άσχημα εκεί.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο είμαι λίγο μπερδεμένος.
1: Παρακαλώ,
0: ολοκλήρωστε.
1: Μισό λεπτό και τελειώνω, γιατί σας έχω πει πράγματι πολλά. Τρίτον, το επόμενο πράγμα που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, συγγνώμη για τον ήχο που ακούτε, γιατί είμαι στο γραφείο, είναι ότι η πίτα πρέπει να μεγαλώσει πριν να γίνει τέτοιου είδους αναδιανομή. Οπότε μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον παραγωγικό μετασχηματισμό. Και τέταρτον, έχει πει ότι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας χρειάζονται άμεση προστασία από την ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό έχει εισηγηθεί άμεσα μέτρα, βραχυπρόθεσμα μέτρα και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα. Αυτό ανέφερε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας χθες.
0: Έχω μια ερώτηση, γιατί έχει προκληθεί και μια σχετική σύγχυση, αν κρίνω σωστά τα μηνύματα. Ακούστηκε ότι υπάρχει διάθεση, τέλος πάντων, να φορολογηθεί η υπερπολυτελή ζωή, ο υπερπλούτος. Εχθές άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα για να γίνουν καινούργιοι φόροι. Mm-hmm. Τι κρατάω από αυτά?
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι η συμπαράταξη έχει και εκπρόσωπο τύπου και επικεφαλής, επομένως κρατάτε αυτό που ακούσατε. Δηλαδή, το μόνο το οποίο έχουμε αναφέρει σε ό,τι αφορά τη φορολογία αυτή τη στιγμή, ως ένα σχετικό αντίβαρο και περισσότερο ως μία πιο δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, είναι ότι πρέπει να επανεξεταστεί η φορολογία της περιουσίας, της κινητής περιουσίας, που αφορά τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Μόνο αυτό έχουμε αναφέρει. Μόνο αυτό είναι στο τραπέζι. Και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλή φορολογία στα μερίσματα, όσο και η Βουλγαρία. Και αυτό με ένα προοδευτικό και με ένα δίκαιο τρόπο.
0: Το
1: και
0: ρωτάει
1: αυτό θα
0: ένας
1: και θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
0: Θα το περιμένω και εγώ και φαντάζομαι και πάρα πολύ, γιατί ακούω πάρα πολύ για τη ΔΕΘ. Αλλά οι απορίες έρχονται μία δίπλα την άλλη.
1: Ο Τάσος... Εγώ θα τις απαντήσω όλες. Είμαι απολύτως διαθέσιμη.
0: Σας έχω να πω, σας έχω βάλει καλό βαθμό. Όπως και αν έχει, διαβάζω εδώ, το μπορείτε να ρωτήσετε πώς σκοπεύει το κόμμα τους να φέρει ανάπτυξη στο κράτος μας, μέσω φόρων.
1: Όχι, επουδενή. Η ανάπτυξη για εμάς έρχεται μέσω αυτού που ανέφερα πριν, δηλαδή του παραγωγικού μετασχηματισμού. Αυτό ακούγεται γενικό, αλλά συνοδεύεται από μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Το πρώτο πράγμα είναι για εμάς το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης θα αυξήσει τις επενδύσεις, τις παραγωγικές επενδύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διαφημίζει επενδύσεις μη παραγωγικές, δηλαδή μισές περίπου είναι σε ακίνητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, αυτό που θέλουμε είναι να επενδύσουμε πολύ πιο συγκροτημένα, αξιοποιώντας πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Εθνικού Σκέλους, και μοχλεύοντας και ιδιωτικά κεφάλαια, είναι το μοντέλο της Βρετανίας, και επενδύοντας από εκεί και πέρα στη βιομηχανία, έτσι που δεν υπάρχει, στον πρωτογενή τομέα, στις υποδομές και τα δίκτυα, στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτά για μας είναι πάρα πολύ βασικά. Δεύτερον, υπάρχει μια, λέγοντας πρωτογενής τομέας, υπάρχει και μια πάρα πολύ αναλυτική πρόταση για το πώς θα πρέπει να ενισχυθεί, και αυτό έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και σε σχέση με την καταπολέμηση της ακρίβειας, πώς θα πρέπει να ενισχυθεί εν της πράγμας η αγροτική παραγωγή. Επομένως και εδώ υπάρχει μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα. Σε σχέση με την ακρίβεια που αναφέραμε πριν, για παράδειγμα, εκτός από τα άμεσα μέτρα που είναι τι. Είναι ένα βασικό καλάθι επισητιστικής ασφάλειας με διατίμηση προϊόντων. Είναι η διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό, παρακολουθώ από τον παραγωγό, όχι όπως το πόσο κάνει, από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, είναι η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στα βασικά προϊόντα, είναι η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά είναι και άλλα ζητήματα που ενισχύουν την ίδια την παραγωγή. Ας πούμε, η επέκταση της γεωργίας ακριβίας, η ενίσχυση της ασφάλειας του αγρότη, η Εθνική Τράπεζα Γης, η συμβολιακή παραγωγή, η σύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα, ένα ολοκληρωμένο πλάνο αν θέλετε, το οποίο συνολικά στοχεύει στην αναβάθμιση της παραγωγής στη χώρα και σε αυτό που ονομάζουμε μετασχηματισμό.
0: Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, όσο μπορείτε σύντομα. Κυρία Κουφονικολάκου, υπάρχει και το... Εκεί είναι το κομμάτι της ανθρωπογεωγραφίας, όχι συγγνώμη, του ανθρωποκεντρισμού που το είχαμε συνδέσει ως πολιτική δράση όλα τα χρόνια που ο Αλέξης Τσίπρας ηγείτο στην αριστερά. Η Τζέση, ας πούμε, για παράδειγμα, μας ρωτάει για τον... για το Χατζή, έτσι. Ο άνθρωπος είναι με πολύ οργανική ανεπάρκεια και τα λοιπά στα προσφυγικά και αναρωτιέται γιατί δεν το σηκώνεται.
1: Το έτσι, σηκώσαμε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Παρακαλώ να τη δείτε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εσείς να απαντάτε. Ναι.
1: Εγώ απαντώ. Όχι. Σε όποιον ρωτάει, απαντάω. Κοιτάξτε, είναι λογικό γιατί ο κόσμος δεν έχει ακόμη επαφή. Δηλαδή, δίκιο έχουν που ρωτούν οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχει επαφή ακόμη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της παράταξης. Επομένως. Και εμείς είμαστε λίγο σε μια κατάσταση όπου τώρα αναπτύσσουμε όλα τα κανάλια επικοινωνίας μας και θέλουμε ειλικρινά να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά ώστε να φτάνουν αυτές τις πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Είπατε, αλλά έχουμε βγάλει ανακοίνωση βεβαίως.
0: Είπα ότι ήταν τελευταίο, σιγά μην με αφήσουν. Αύριο τι έχετε?
1: Αύριο έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο. Είναι το πρώτο μας Εθνικό Συμβούλιο. Είναι ένα από τα πολύ θεμελιώδη συλλογικά μας όργανα. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις στο μέλλον του, θα υπάρξει μια ομιλία, μια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία υποθέτω ότι θα μιλήσει και για τις προγραμματικές μας θέσεις και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για τους οργανωτικούς μας στόχους. Επομένως, τώρα επειδή δουλεύουν φούλοι οι μηχανές, σήμερα είχαμε και την συνεδρίαση των τομεαρχών, είμαστε σε μια κατάσταση από τη μία... μιας αίσθησης μεγάλης ευθύνης για όλο αυτό που συμβαίνει, το οποίο το θεωρούμε ιστορικό. Από την άλλη, έχουμε και αυτόν τον ενθουσιασμό και τη χαρά του ότι κάνουμε κάτι πολύ καινούργιο.
0: Να είστε χρήσιμοι. Έχουμε τα καλύτερα. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε να είμαστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Real FM.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Εκπαιδεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό

0: 4.268 αυτοκίνητα και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε ένα μήνα ήταν το Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό αποκαλυφθεί έως αχαρνών λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Σε 589 ανέρχονται νεκροί και πάνω από 2.800 είναι οι τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδός βοσκοτόπους στην Καστοριά για να λάβουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 32 στην Πάτρα.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην περιφερειακή Μυτού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

Είμαστε στα 26 λεπτά πριν τις 7 και επιστρέψαμε με Wicked Game. Να ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Να απολογηθώ και για ένα φάουλ. Ο Γιώργος Αθηνιλιούπολη μας μαλώνει και έχει δίκιο.

0: ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να καλέσουμε κάποιον από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που συμβαίνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, περίμενα να δω πολλά περισσότερα ονόματα στο μηνιαίο πλάνο αυτής της εκπομπής. Ήταν η τρίτη κυρία Κουφανικολάκου που καλέσαμε, οπότε δεν ήταν πολύ. Είναι όμως φάουλ το να μην έχει το κουκουέ θέση εδώ μέσα. Αν και φαντάζομαι και ο Γιώργης θα καταλάβει ότι αφενός είναι η διαχείριση κάθε μέρα της επικαιρότητας και τα λοιπά, αφετέρου ότι εντάξει, τουλάχιστον τούτη η ζώνη απογευματινή με τον Νίκο Μπογιόπουλο δεν θα μπορούσε να έχει έλλειψη, όχι σε καμία περίπτωση. Πριν πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι από την καθημερινότητα και όλος αυτός ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί για τους λαγοκέφαλους και τα λοιπά, να περάσει πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek, με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικούρες πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για κάθε χρήση. Και για να μην τα αφήσω να είναι στον αέρα, να πω ότι αν θυμάστε καλά, εμείς όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το θέμα, είπαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο δημοσιογράφος, εντάξει κιόλας, δεν έγινε τίποτα. Καλό είναι να ρωτάει και να ρωτάει ειδικούς. Ευτυχώς ειδικοί υπάρχουν. Θαλάσσιος βιολόγος είναι ο κύριος Δημήτρης Πάφρας. Τον είχαμε φιλοξενήσει μια φορά για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη με τους λαγοκέφαλους. Σήμερα θα του ζητήσουμε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ή να το πω έτσι, να ελπίζουμε ότι θα τελειώσει το πρόβλημα. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το βλέπω. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς σε βρίσκουμε. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ περισσότερο θόρυβος από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Είναι εμπορικό θέμα, είναι ολοφάνερο. Αλλά πάμε στο ζουμί. Με την επικήρυξη του λαγοκέφαλου έναντι 5,33 ευρώ το κιλό, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί το πρόβλημα ή θα αμβληθεί ή θα εξαφανιστεί?
1: Να εξαφανιστεί είναι αρκετά δύσκολο. Να μειωθεί είναι πολύ πιθανό, βλέπουμε και σαν παράδειγμα την Κύπρο. Από τη στιγμή που επικηρύχθηκε, γιατί είναι ένα ψάρι αρχικά που είναι ξενικό, δεν έχει θηρευτές, και το μέτρο που πήρε τώρα η κυβέρνηση είναι να δίνει στους επαγγελματίες ψαράδες την κινητήριο δύναμη μέσω ενός οικονομικού κίνητρου να μπορούν να ψαρέψουν και να βγάλουν αυτό το ψάρι. Γιατί είναι ένα ψάρι, όπως είπαμε, το οποίο δεν καταναλώνεται και δεν πουλείται. Άρα ο μοναδικός τρόπος είναι η επικήρυξη με κάποιο οικονομικό κίνητρο. Όταν στις θάλασσές μας βλέπουμε ότι δεν έχει πολλούς θηρευτές και χρειάζεται ένα μέτρο στήριξης, θεωρώ ότι αυτό που προσφέρει αυτή τη στιγμή θα μπορέσει η εξίσωση του λαγοκέφαλου να αρχίζουν να μειώνονται τα αποθέματα και να μπορέσουν να ασκήσουν οι επαγγελματίες ψαράδες μια μεγαλύτερη αληφτική πίεση στο κομμάτι αυτό με τους λαγοκέφαλους.
0: Όταν λέμε τώρα ότι στην Κύπρο πέτυχε, μπορείς να μας δώσεις, σε συγγνώμη για τον Νικό Δημήτρη, μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα πώς ήταν και πώς έγινε το πράγμα? Δηλαδή είχαν, ξέρω εγώ, 1000 λαγοκέφαλους και τώρα έχουν 5? Κάνω ένα ερώτημα έτσι, πώς να πω, θεωρητικό.
1: Από τη στιγμή που έγινε η επικήρυξη με το χρηματικό κομμάτι στους λαγοκέφαλους στην Κύπρο, έχουμε καταγραφές περίπου για 100 τόνους εξαλίευσης από επαγγελματίες ψαράδες. Άρα το ποσοστό, καταλαβαίνετε, 100 τόνους αλίευμα από τα νερά της Κύπρου, συγγνώμη, είναι αρκετά μεγάλο. Άρα αν ασκήσουμε ένα κομμάτι τέτοιο αλιευτικής πίεσης σε ένα συγκεκριμένο είδος, καταλαβαίνουμε ότι τα αποθέματά του σιγά σιγά θα μειώνονται.
0: Θα κάνω μια χαζή ερώτηση, αφελή, τέλος πάντων, ό,τι είναι. Μην με κατηγορήσεις. Ρωτάω γιατί και εγώ βλέπω, όπως βλέπουν και οι τηλεθέατες, βλέπω σε εκπομπές και τα λοιπά, ξαφνικά να έχει γεμίσει όχι μόνο η περιοχή Πέριξ της Κρήτης, αλλά να βλέπω λαγοκέφαλους παντού και στο Ιόνιο και πάει λέγοντας. Και απορώ καταρχήν αν είναι έτσι ή αν είναι δημοσιογραφική αδεία, και αν με το να το κυνηγάνε στην Κρήτη και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα μπορέσει να, πώς να, να το φράξει με κάποιο τρόπο.
1: Ας μιλήσουμε αρχικά να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι αυτό. Ο Λαγοκέφαλος, οι πρώτες καταγραφές στα ελληνικά ύδατα έγιναν, όπως έχουμε αναφέρει, το 2005, νοτιοανατολικά της Κρήτης. Η Κρήτη σε σχέση με πιο ψηλές περιοχές έχει πιο θερμά νερά και επειδή ήταν και οι πρώτες περιοχές οι οποίες υπήρχαν οι καταγραφές, αντιμετωπίζει τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διάφορης αυτή μάζας πληροφορίας που έχει δοθεί τώρα στα μέσα, παρουσιάζουν το Λαγοκέφαλο ότι πάνε πραγματικά σε τεράστιους ιχθυοπληθυσμούς. Οι συνθήκες της Ρόδου αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Για τον Εβοϊκό π.χ. που αναφέρουν, και είμαι άνθρωπος ο οποίος βουτάω, κάνω καταδύσεις στον Εβοϊκό, βλέπω κάποια είδη λαγοκέφαλου, νανολαγοκέφαλου, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το παρουσιάζουν.
0: Και να σου πω την αλήθεια, και εγώ στο μάτι κάνω μπάνιο τις περισσότερες φορές, αλλά στην άδεια μου ελπίζω να κάνω και κάνα μπάνια στην Κρήτη. Τέλος πάντων, έχονται ερωτήσεις που δεν έχω ιδέα τι να απαντήσω. Ισχύει ότι ο θηρευτής του είναι η Χελώνα Καρέτα Καρέτα, ο Κωνσταντίνος?
1: Ναι, είναι ένας από τους καλύτερους θηρευτές αυτή τη στιγμή του Λαγοκέφαλου, μαζί με τη Ζαργάνα, η οποία ακόμα δεν είναι επιβεβαιωμένη, τον Κυνηγό και τον Ροφό. Είναι είδη τα οποία είναι θηρευτές, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενικό και οι θηρευτές του αυτή τη στιγμή στα δικά μας νερά είναι ελάχιστοι για να μπορούν να μειώσουν τα αποθέματα.
0: Καλά, τώρα αυτό και αν θα σου φανεί χαζό, αλλά εγώ θα το ρωτήσω και δεν βαριέσαι, μέχρι συντροπή δική μου, μη ζητώ από αυτούς μας ακούν. Η Ζαργάνα είναι μεγάλο ψάρι, δεν είναι πολύ μεγάλο ψάρι?
1: Καλά, η Ζαργάνα, σχετικά υπάρχουν και μεγάλα, όπως η Βασιλική Ζαργάνα, που είναι αρκετά μεγάλο ψάρι. Υπάρχουν και ψάρια τα οποία εσείς θεωρείτε αυτά που είναι τα λεπτά, τα μακριά, που είναι σαν καλαμάκι, την κοινή Ζαργάνα.
0: Αυτή η οποία τη Αυτή η κοινή Ζαργάνα μπορεί να φάει το Λαγοκέφαλο, το λέω γιατί μέσα στα ρεπορτάζ, δεν ξέρω και αν είναι ελληνικά, ξένα, χάνεται λίγο η μπάλα, έτσι. Βλέπω κάτι Λαγοκέφαλος που είναι πολύ μεγάλα, είναι αρκετά μεγάλα ψάρια. Δεν είναι μπαρμπούνια.
1: Αυτά τα άτομα δεν μπορούν να φαγωθούν από τη Ζαργάνα. Αυτά τα ψάρια μπορούν να φαγωθούν που βλέπουμε τις τάξεις του ενός κιλού, από ένα πολύ μεγάλο κυνηγό, από μια χελώνα η οποία έχει πολύ δυνατό μπροστά το μπροστινό μέρος με το στόμα. Καταλαβαίνετε ότι τα ψάρια αυτά έχουν πολύ γρήγορη ανάπτυξη στα δικά μας νερά και η ταχύα αναπαραγωγή. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εξάπλωση του Λαγοκέφαλου στα δικά μας νερά. Οι συνθήκες, γιατί είναι θερμόφυλα ήδη και βλέπουμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής οι θάλασσες μας ζεσταίνονται όλο και περισσότερο, γι' αυτό έχουμε και αυτή την ταχεία εξάπλωση του Λαγοκέφαλου.
0: Λοιπόν, καταρχήν είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Δημήτρης Πάφρας, και η τελευταία μας ερώτηση για να σε ευχαριστήσουμε και να σε αποδεσμεύσουμε έχει να κάνει με το αν είναι ξεκάθαρο αν τρώγονται ή όχι, ή πώς τρώγονται. Το λέω γιατί άκουσα σοβαρούς ανθρώπους, το Λαζάρο ας πούμε τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, να λέει ότι δεν τρώγονται. Και μετά άρχισαν φίλοι γνωστοί από εδώ από εκεί, που δεν ξέρω πώς τα ξέρουν, να λένε ότι στην Ιαπωνία το τρώνε το ψάρι.
1: Υπάρχουν παραπλήσια συγγενικά είδη τα οποία τρώγονται. Ο κοινός περιέχει μια φυσική τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία υπάρχει και στους ιστούς του και στα όργανα του, είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί για κατανάλωση. Μάλιστα. Άρα θυμόμαστε ότι ο κοινός λαγοκέφαλος δεν τρώγεται ούτε μετά από ψήξη, ούτε από μεγάλες θερμοκρασίες. Είναι ένα είδος που δεν θα το προτιμήσουμε να το καταναλώσουμε ποτέ.
0: Καλά τώρα. Θέλει και λίγο τρέλα τώρα, έτσι. Δηλαδή να σου λένε τοξικό για εσύ να λες όχι, θα το φάω. Εντάξει. Να ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Θαλάσσιος βιολόγος ο Δημήτρης Πάφρας. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artect, The Red Show της Κοσμοτέ Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Αυτό είναι μία λεξούλα.

Να απαντήσω και στο Βαγγέλη που ρωτάει ποιον έχει καλεσμένο ο Νίκος Μπογιόπουλος. Νομίζω ότι είχε ένα αφιέρωμα στο Σπανό και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εγγύησε ένα. Σπανός, τελεία, παύλα. Ας εκμεταλλευτώ αυτά τα λίγα λεπτά που έχουν μείνει για να πάω και σε ένα θέμα το οποίο δεν το πολύ άκουσα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθεί. Και μιλάω για το ότι πατώσαμε, παιδιά, πατώσαμε στις εξετάσεις και μάλιστα σε ένα μάθημα το οποίο υποτίθεται ότι για τη δικιά μας παιδεία πρέπει να το έχουμε πολύ ψηλά. Ξέρετε που πατώσαμε, στα αρχαία. 55% περισσότερο δηλαδή από ένα στους δύο ήταν κάτω από τη βάση. Αν προσθέσει κανείς εδώ ότι δεν είναι μόνο ότι πατώσαμε, είναι ότι αυτό που λέμε αριστούχοι, θέλεις κι άλλοι να τους βρεις. 1,5% ήταν οι αριστούχοι. Αριστούχοι θεωρούνται όλοι όσοι γράφουν πάνω από 18, έτσι, το θυμίζω. Πατώσαμε, κανονικά. Και νομίζω ότι φαίνεται τελευταία, φαίνεται όλο και πιο πολύ, σαν να μην μπορεί να το επικοινωνήσουν το μάθημα στο μυαλό τους τα παιδιά, σαν να μπορεί να καταλάβουν τους μηχανισμούς αρχαίας γλώσσας. Δεν ανάγκη να εξαφανιστούν όλοι όσοι μπορούν να μας μάθουν για να το πάρουμε χαμπάρι, έτσι. Και για να μην νομίζετε ότι είναι μόνο τα αρχαία, αριστούχοι και στα νέα το ίδιο ποσοστό ήταν, το 1,5%. Δεν είναι καλά νέα όλα αυτά. Λοιπόν, ο Γιάννης μου κάνει νόημα ότι μπορεί να πέσει το τελευταίο και να το λυσάξουμε παρέα, έτσι. Αφού εγώ προαναγγείλω τον Νίκο Μπογιόπουλο, αφού σας ευχηθώ καλή Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσετε υπέροχα, για να έχει και κάμια μερούλα μαζί να την κολλήσετε ακόμα καλύτερα, είναι και περίοδος που αρχίζουν και οι άδειες, έτσι, αρκετής κόσμος, να περάσετε καλά, όσο γίνεται αυτό και χωρίς πολλά έξοδα. Αυτό που ακούτε είναι μάλλον πολύ σπάνιο να το έχετε ξανακούσει.

Εντάξει τώρα, θα μου πεις you shook me all at long και να μην είναι η CDC, είναι δυνατόν? Ναι ρε παιδιά, είναι. Γιατί? Γιατί το συγκεκριμένο που ακούσατε τις φωνές φαντάζομαι ότι γνωρίσατε κάποιοι. Σελίν Διόν από τη μια, Αναστάζια από την άλλη και μια ροκιά τρελή, έτσι. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει πάρει ένα βραβείο που είναι αρνητικό. Είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, πατάτα μεγάλη. Τέτοια μέρα το 2008, το Total Guitar, το περιοδικό από μόνο του, το Total Guitar, το ψήφισε ως τη χειρότερη διασκευή που έχει γίνει ποτέ. Με αυτό σας αφήνω, φιλιά πολλά.

0: FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβλης έως Νέα Φιλαδέλφια, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο διαχωριστικό διάζωμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Αυξάνεται δραματικά ο ρυθμός των θυμάτων από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 589 είναι οι νεκροί, 2.800 τραυματίες, ενώ 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες μεταβαίνουν στη Βενεζουέλα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάιρα, που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Κατηγορούνται ότι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκοτόπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Καταργήθηκε ο δεύτερος γύρος των εκλογών σε δήμους και περιφέρειες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή προβλέπει συμπληρωματική ψήφο από τον πρώτο γύρο, η οποία θα είναι μια εναλλακτική επιλογή που θα προστίθεται στην καταμέτρηση όταν ο πρώτος συνδυασμός δεν φτάσει το 42%. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο στην Καλλιθέα. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας. Δεμένα θα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 10 απόψε λόγω της τρίωρης τάσης εργασίας των ναυτών του εμπορικού ναυτικού.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Αρίτς Ελουστόντο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Ισπανός αμυντικός Ζωάν Σάστρε, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έλυσε τη συνεργασία τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή στις 12 Ιουλίου ο Λυκαβητός θα πλημμυρίσει από τους ήχους, από τις μελωδίες μιας μουσικής ιδιοφυΐας. Ο Γιάννης Πανός θα είναι εκεί και θα είναι μέσα από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, θα είναι μέσα από τη Γιώτα Νέγκα, από την σπουδαία την Τάνια Τσανακλίδου, σε ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη, Κώστα, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλώς σε βρήκαμε Νίκο.
0: Γιατί η επιλογή Σπανός?
1: Γιατί η σπουδαιότητα του έργου του δεν είναι όσο αναγνωρισμένη θα έπρεπε να είναι πρώτα, και αυτά που έχει γράψει θεωρούμε ότι είναι αριστουργήματα και πρέπει να ακουστούν και να ακούγονται ακόμα.
0: Είναι, Γιάννη, πιο διάσημα τα τραγούδια του Σπανού από το όνομά του?
2: Καλά, είναι πολύ γνωστός ο Γιάννης Σπανός. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι τα τραγούδια.
0: Ότι είναι του Σπανού.
2: Ότι είναι του Σπανού. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που έχουν οι συνθέτες που είναι low profile άνθρωποι και που δεν διαφημίζουν τόσο πολύ το έργο τους. Οπότε νομίζω ναι, ο Γιάννης ο Σπανός, ενώ έχει γράψει απίστευτα τραγούδια, πολύ γνωστά σε όλους, οποίοι τα τραγουδάμε καθημερινά, δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του.
0: Να πάρουμε μια γεύση.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι του Νταλάρα. Ο Νταλάρας βέβαια, αυτός ο τεράστιος ερμηνευτής το λέει. Αλλά και αυτό που θα ακούσουμε είναι του Γιάννη του Σπανού.

0: Μου λέγατε τώρα που εμείς ακούγαμε αυτό το αθάνατο έργο, αυτό το αθάνατο τραγούδι του Σπάνου, ότι ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός, ένας άνθρωπος ευγενικός και έλεγες Κώστα, ένας άνθρωπος βαθιά λαϊκός.
1: Βαθιά λαϊκός και με περιεχόμενο λαϊκό. Δηλαδή και αυτό που ακούμε τώρα είναι κάτι το οποίο αν κάτσεις και το αναλύσεις, το περιεχόμενο του όλο περιλαμβάνει όλη τη λαϊκότητα εκείνης της εποχής. Διαλέγει λοιπόν το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου από την Αλάνα συγκεκριμένα και ό,τι άλλο προσέξετε έχει διαλέξει εκείνη την εποχή είναι άκρως χαρακτηριστικό για αυτό που συνέβαινε. Παρόλο που πολιτικά και αν θέλεις δεν ήταν κανένας ένας άνθρωπος που είχε εκμεταλλευτεί ας πούμε την εποχή σε σχέση με το όλο αυτό που συνέβαινε προς οφελός του όπως το κάναν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ειδικά τη δεκαετία του 60 και του 70. Λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η πολιτική κατάσταση ευνοούσε ας πούμε την τάση προς το πολιτικό τραγούδι. Αυτός έγραψε πολιτικό τραγούδι χωρίς να το επιδεικνύει ούτε μία στιγμή. Διαλέγοντας απλά το στίχο αυτόν που τον εξέφραζε και ντύνοντάς το με τη μουσική που εκτιμούσε και πίστευε ότι θα εκφράσει κάθε λαϊκό άνθρωπο. Αυτό ξεκινάει από την ζωή του επειδή από μικρός έχει φύγει. Έφυγε από το σπίτι του, πήγε νωρίς στην Ευρώπη, γνώρισε άλλους πολιτισμούς, άλλα ήθη, άλλα έθιμα και επέστρεψε στην Ελλάδα αφού φέρνει μαζί του και το νέο κύμα. Είναι τώρα, τα λέω λίγο μαζεμένα όλα, αλλά έχει λοιπόν μέσα του τη λαϊκότητα από όλο τον κόσμο που γύρισε.
0: Είχα διαβάσει, έλεγες, σε μια συνέντευξη εν ώψη και της συναυλίας στις 12 του μήνα, ότι το πιο δύσκολο στο Σπανό είναι η απλότητά του.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιστεύω. Είναι τόσο δύσκολο που μπορεί και να χαντακωθείς εκεί μέσα. Να, ο Γιάννης, ας πούμε, μπορεί να το επιβεβαιώσει πιο καλά από μένα. Γιατί ο Γιάννης τώρα ενορχιστρώνει κάτι το οποίο έχει τόσο λεπτές και καθαρές γραμμές που δεν σε παίρνει να κάνεις και πάρα πολλά. Έτσι νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω. Ο Γιάννης ο Σπανός χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: ευγένεια και ήθος. Θα σας εκμυστηρευτώ ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 15 περίπου χρόνια όταν ήμουνα στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου και θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα μαζί του. Τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε για το τι τραγούδια να επιλέξουμε ρεπερτόριο. Εγώ είχα μπροστά μου μια λίστα που είχε 80 τραγούδια και τα 80 δεν ήξερες ποιο να πρωτοδιαλέξεις, τι να αφήσεις απ' έξω. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του λέω κύριε Σπανέ, δεν ξέρω τι να πρωτοβγάλω, λέω. Είναι όλα αυτά, είναι όλα τόσο πολύ γνωστά και μεγάλα τραγούδια. Και αισθάνθηκα από μέσα, από το τηλέφωνο, τη συστολή. Ο τρόπος που κολακεύτηκε, αλλά δεν μου το έδειξε, αισθάνθηκα τη συστολή του. Αυτό ήταν ο Γιάννης ο Σπανός.
0: Δουλεύοντας πάνω στις νότες του, ενορχιστρώνοντας, διευθύνοντας την ορχήστρα στη συναυλία, πώς το βιώνεις αυτή τη δημιουργία αυτού του ανθρώπου?
2: Όταν έρχεσαι σε πολύ στενή επαφή με ένα υλικό, καταλαβαίνεις και πράγματα για τον χαρακτήρα του συνθέτη. Καταλαβαίνεις τις αιμονές του, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν πλησιάζει ένα τέτοιο υλικό που από μόνο του έχει ένα ειδικό βάρος, εσύ οφείλεις αφενός μεν να αφήσεις αυτό το ειδικό βάρος να βγει μπροστά, μπροστάρεις, αφετέρου προσπαθείς με έναν τρόπο κάπως να το φέρεις και λίγο πιο προς το σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα πολλά από αυτά τα κομμάτια έχουν γραφεί πριν από 40 χρόνια. Έτσι, με άλλη αισθητική εκείνης της εποχής, με άλλους, ναι, εν πάση περιπτώσει προσπαθείς χωρίς όμως να αλλοιώσεις το χαρακτήρα και το ύφος και την αισθητική του ίδιου του συνθέτη. Αυτό είναι για μένα ο κανόνας.

0: Κώστα, για πες για τη γνωριμία σου, για τη σχέση με το Σπανό.
1: Εμένα ξεκινάει από... είναι η πρώτη, στα πρώτα μου βήματα, δηλαδή μετά τη συνεργασία μου με τη Μαρινέλα, μεσολαβεί μια συνεργασία ενός έτους με τον Αντώνη Καλογιάννη και έρχεται μετά η συνεργασία μου με το Σπανό και Δημοσχολείου. Οντισιόν ήτανε, είχαμε μαζευτεί κάποιοι τραγουδιστές, με διαλέξαν εμένα σε αυτό το σχήμα τότε. Και εκτός από την συνεργασία και την επαγγελματική τέλος πάντων σχέση που αναπτύξαμε, κάναμε και παρέα. Δηλαδή βγαίναμε και βόλτες. Και ήταν και, ο Γιάννης ήταν ένας τύπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα λαϊκά μαγαζιά, αυτά που λέμε ας πούμε που είναι λίγο... πώς να το πω τώρα να μην ακουστεί.
2: Underground
1: ακριβώς. Πολύ underground
0: όμως. Ήταν νυχτερινός τύπος.
1: Γιατί και μάλιστα μου έλεγε πάντοτε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα δεις και θα ανακαλύψεις αυτά που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Οι πιο καθαροί άνθρωποι, μου έλεγε, ζούνε βαθιά μέσα στη γη. Και μάλιστα αυτό το έχω καταλάβει και γιατί δεν ήταν ανάγκη να είμαστε στην Αθήνα. Δεις, όποια πόλη και να ήμασταν, ανακάλυπτε πάντοτε αυτό το μέρος. Αυτά τα σημεία που υπήρχαν εκεί πέρα για να κάτσει και να πιει ένα ποτό, ξέρω εγώ, και να ακούσει μουσική, λαϊκή μουσική, όχι τώρα λαϊκά σκυλάδικα, ρε παιδί μου, τέτοια. Και μετά να έχει κάτι να κουβεντιάσει.
0: Δεν κορδωνότανε ποτέ.
1: Ποτέ. Σου λέω, είχε η μεγάλη και ιδιαίτερη αδυναμία απέναντι στο λαϊκό άνθρωπο.
2: Και στη λαϊκή μουσική.
1: Και στη λαϊκή μουσική φυσικά, ναι.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι. πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει επίθεση 4 drones εναντίον πλοίων, προκαλώντας ζημιές σε ένα τάνκερ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο. Περισσότερα στο real.gr. Σε 589 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 2.800 τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς βοσκότοπους στην Καστοριά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στο Κηφισό.
17: Real Traffic.

0: Και εδώ βεβαίως ακούμε τη Μακαρίτη σαν την Μπριζίτ, Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Μπεμπέ.
0: Είχε γράψει και για τη Μπριζίτ Μπαρντό.
2: Και για Σπάνος. Την Μπαρντό και για όλη τη γαλλική σχολή εκείνη της εποχής.
0: Βλέπω ότι διαβάζοντας και παρακολουθώντας έτσι μια σειρά κείμενα για το Σπάνο πριν τη συνάντησή μας, είχε γράψει πάνω από 200 γαλλικά τραγούδια. Είχε συνδεθεί με ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε τη δεκαετία του 60. Ισχύει. Στην μουσική σκηνή της Γαλλίας.
2: Ισχύει, γιατί ξεκίνησε ως πιανίστας, έπαιζε σε καμπαρέο όταν έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Γαλλία, έτσι έβγαζε τα προστοζήν. Και στην πορεία ανέδειξε το συνθετικό του ταλέντο, τραγουδήθηκε από όλη την γαλλική σκηνή εκείνης της εποχής και έτσι ήρθε στην Αθήνα, γύρισε πίσω στην Ελλάδα.
0: Η Γαλλία είναι η αριστερή όχθη του Σικοάνα, έτσι,
2: σωστά,
0: εκεί
2: σωστά,
0: είναι
2: σωστά, ο Σπάνος. Σωστά, σωστά, σωστά. Και όλα αυτά που λέγαμε πριν για τα λαϊκά μαγαζιά, το ίδιο ίσχυε και στη Γαλλία, εννοείται, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Εννοείται, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Και έρχεται λοιπόν και φέρνει ακριβώς αυτό τον αέρα τότε.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ο δημιουργός, θα λέγαμε, του νέου κύματος.
2: Ακριβώς. Κουμπώνει σε αυτό το πράγμα που ουσιαστικά ξεκίνησε από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον αείμνηστο τον Πατσιφά και ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα και έτσι ξεκίνησε αυτό που λέμε, ακόμα και σήμερα νέο κύμα. Ήταν ο κύριος εκφραστής.
1: Όμως αυτό να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι μάλλον να τονίσουμε ότι ο Γιώργος Παπαστεφάνου είναι αυτός που συστήνει το Σπανό στον Πατσιφά. Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που ο Πατσιφάς λέει στον Παπαστεφάνου: θέλω να γνωρίσω το Σπανό. Και ξεκινάει όλο αυτό που τότε για μένα είναι σε επίπεδο αισθητικής πάρα πολύ ψηλό. Το νέο κύμα είχε μια τελείως διαφορετική. Πώς να το πω, μια τελείως διαφορετική πρόταση για εκείνη την εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Μια ευρωπαϊκή άβρα με χαρακτηριστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα. Ο Σπάνος έκανε αυτό. Τον τοποθετώ με έναν τρόπο και στους αναμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ήταν και άλλοι πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, ήταν ένας αναμορφωτής. Και ο Σπανός πιστεύω ότι ήταν και αυτός ένας αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού με αυτό το ρεύμα που δημιούργησε.
0: Είπες για τον Παπαστεφάνου, Στεφάνου εκείνη την εποχή στους στίχους υπέγραφε, δεν υπέγραφε
1: ναι, ναι, με το πραγματικό του, ναι, ναι.
0: Και θα δούμε πόσο καθοριστικός είναι ο Παπαστεφάνου στην υπόθεση του Γιάννου Σπανού.
2: Επίσης να πω ότι ο χώρος του ήταν ο χώρος των Μπουάτ. Αυτό ήταν το μότο του για όλη του τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι προς το τέλος της ζωής του πάλι στις Μπουάτ είχε καταλήξει να παίζει. Γύρισε και έπαιζε στην Απανεμιά πάλι. Στην αναβίωση της Απανεμιάς. Θέλω να πω ότι αυτός ήταν ο φυσικός του χώρος.

0: Γιάννη, έλεγες πριν για τη δυσκολία να διαλέξεις τραγούδια από αυτή το πέλαγος της δημιουργίας του, του Σπάνου στην εκπομπή που είχες επιμεληθεί. Φαντάζομαι την ίδια δυσκολία είχατε και τώρα για τη συναυλία του στο Λυκαβητό.
1: Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια. Γιατί στην εκπομπή ήταν, φανταστείτε, τότε ήταν και 3-4 ώρες εκπομπή. Τώρα είναι ακόμα. Είναι 2 ώρες η συναυλία περίπου, 2-2,5 ώρες και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια.
0: Έβλεπα ότι έχει στο ενεργητικό του ο Σπανός πάνω από 140 μουσικά άλμπουμ. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε εκατοντάδες τραγούδια.
2: Χιλιάδες ίσως.
0: Μιλάω για εκείνα τα οποία τα ξέρουμε, τα σιγοψιθυρίζουμε.
1: Αν βάλουμε και τα γαλλικά μέσα, νομίζω ότι είναι, ναι, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
2: Αυτά που γνωρίζουμε πάντως και τα τραγουδάμε, ξεπερνάνε σίγουρα τα 100.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
0: Τι θα ετοιμάσετε λοιπόν για το Λυκαβητό, τι έχετε προγραμματίσει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι εκτός από τους τρεις ερμηνευτές, την Γιώτα την Έγκα, την Τάνια Τσανακλίδου και τον Κώστα τον Τριανταφυλλίδη, θα είναι και τρία νέα παιδιά που καταρχήν είναι ο Μελωδία, η κασέτα του Μελωδία είναι έτσι, η συναυλία για τον Γιάννη τον Σπανό. Θα είναι και τρία νέα παιδιά που προτείνει ο Μελωδία σαν νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Όπου, επειδή του Γιάννη του άρεσε πάρα πολύ να δουλεύει με νέους, ουσιαστικά σεβόμαστε και αυτή του την πλευρά και εμφανίζουμε αυτά τα παιδιά που για πρώτη φορά θα βάλουν στο στόμα τους ένα ρεπετόριο που δεν το είχαν πολύ ακουμπήσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, πέραν από τις κλασικές φωνές της Τάνιας, του Κώστα και της Γιώτας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
13: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έτσι συστήνεται λοιπόν ο Σπανός. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς
0: το πρώτο τραγούδι.
2: Και η στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παπαστεφάνου, ο οποίος υπογράφει εκείνη την εποχή ως Στεφάνου. Και είναι αυτός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι αυτός που επιμένει να έρθει ο Σπανός. Του λέει, έλα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Τον πάει στον Πατσιφά και τα λοιπά. Έτσι δεν ξεκινάει η ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάει η ιστορία, η συνεργασία και η μεγάλη φιλία. Ήταν και μάλιστα ο Παπαστεφάνου τον έφερε σε επαφή και με την Αρλέτα.
0: Την οποία υπεραγαπούσε.
1: Ακριβώς. Και επίσης και η ίδια η Αρλέτα τον αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην υπόθεση Σπανός που είναι η σχέση του με τον κινηματογράφο, η μουσική του για τον κινηματογράφο.
1: Έχει γράψει εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά, εκεί τέλη 60, αρχές 70. Θα θυμίσω, καλώς ήρθε το δολάριο με την Μπέμπα Μπλάνς στο τραγούδι «Ένα ητό αγάπησα», και θυμάμαι το «Σαν με κοιτάς» με τον Γιάννη Τοφέρτη και τη Μαρία τη Δημητριάδη. Δεν θυμάμαι την ταινία ποια ήταν, εκείνο το καλοκαίρι νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει ήταν, ναι. Είχε γράψει σπουδαία τραγούδια για τον κινηματογράφο ο Σπανός.

0: Μπέμπα Μπλάνς που έλεγες προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εκεί που του λέει του Φέρμα ο... Ποιος έπαιζε, ο Μουστάκας έπαιζε.
1: Ο Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου.
0: Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου, ναι, ναι. Που κάνει τη διαπραγμάτευση για τον μπαλέτο και του λέει, παντρών του λέει, πρέπει να απαντήσεις όμως, γιατί μου ζητάνε τον μπαλέτο από Λονδίνο, Παρίσι, Δουργούτη. Ναι. Αποφάσισε το... Ο Σπανός, ισχύει αυτό που έχω διαβάσει, Κώστα, που έλεγε, αν μια μελωδία δεν σε αναγκάζει να την σφυρίξεις, δεν κάνει, δεν είναι μελωδία.
2: Δεν είναι μελωδία, ναι, ναι, ισχύει. Ξέρεις τι γινότανε στο σπίτι του στη Μοσχονησίων, εγώ θυμάμαι όταν δουλεύαμε μαζί, υπήρχαν μέρες που πέρναγα με το αυτοκίνητο να τον πάρω και να πάμε στη δουλειά. Μια φορά λοιπόν, επειδή καθόμουν, είχα πάει πιο νωρίς, μου λέει ανέβα πάνω, μου λέει μέχρι να ετοιμαστώ και μπαίνω μέσα και βλέπω δύο βουνά κασέτες, τώρα ποιος, κασέτες, πώς το λένε,
0: τις παλιές, τις
2: ναι, εμείς το ξέρουμε, αλλά μπορεί κάποιοι που μας ακούνε να μην ξέρουν τι είναι αυτό.
0: Ήταν ένα παραλληλόγραμμο που...
2: Ακριβώς, ένα παραλληλόγραμμο που είχε
0: που γύριζε ταινίες, σε ένα κασετόφωνο.
2: Γύριζε, ναι. Λοιπόν, και έχει μέσα, πρέπει να είχε 500 από τη μία μεριά και 500 από την άλλη, τα οποία ήταν τραγούδια. Που έχει τραγούδια, μουσικές που είχε γράψει ο Γιάννης και που έγραφε συνεχώς. Είχε ένα κασετοφωνάκι μονίμως πάνω στο πιάνο και όποτε καθότανε, το έβαζε μπρος το κασετοφωνάκι και έγραφε. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Και του λέω μια μέρα, ρε Γιάννη, αν μπω κατά λάθος μέσα και πάρω 3-4 από το κάθε βουνό κασέτες, θα καταλάβεις τίποτα. Μου λέει, τι να καταλάβουν, λέει, πάρ' τα όλα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να μπει και μια τάξη εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζει με αυτό που είπες. Μελωδία που δεν έχεις την ανάγκη να τη σφυρίξεις, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Πάμε να ακούσουμε μία εμβληματική συνεργασία, μία από τις κορυφές της ελληνικής μουσικής, η Τάνια Τσανακλίδου, που η σχέση της και η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό είναι από τα διαμάντια της μουσικής μας δημιουργίας.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Καλώς ήρθατε!
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Βέλη κατά του Ιράν, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγορεί την Τεχεράνη για ανόητη, όπως αναφέρει η παραβίαση της εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσε 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που περνούσαν το στενό του Ορμούζ. Τις τελευταίες 3 ημέρες, 115 πλοία και 2.500 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε και την Ευρώπη, απειλώντας με δασμούς σε 100% τις χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια που άφησε πίσω του το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι νεκροί ανέρχονται σε 589, ενώ 2.800 είναι τραυματίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπου στην Καστοριά προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Δήλωναν τις εκτάσεις είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές και αμυγδαλιές ή για είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Τα Βαλκάνια πρόκειται να πλήξει από αύριο ο πρωτοφανής καύσωνας που σάρωσε τις προηγούμενες ημέρες τη Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας περίπου 300 θανάτους, κυρίως σε Ισπανία και Γαλλία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ήδη η Κροατική Ακτή, ενώ ρεκόρ ζέστης αναμένεται σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη του Eco Rally Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας. Έχει 9,7 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο, τον Γάλλο Σεμπαστιάνο Ζιέ με το Γιώτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
21: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια μουσική ιδιοφυΐα, σε έναν από τους παραγωγικότερους, σε έναν από τους σπουδαιότερους, σε έναν από τους πιο καθοριστικούς συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, στο Γιάννη Σπανό. Τον συνθέτη που εκτείνεται από το νέο κύμα ως το λαϊκό τραγούδι, έναν άνθρωπο ο οποίος διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα, και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι το αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, η συναυλία, η σπουδαία συναυλία που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν από τους ερμηνευτές σε αυτήν την παράσταση, μαζί με την σπουδαία, τη μεγάλη, την Τάνια Τσανακλίδου, μαζί με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει την ορχήστρα σε αυτή την σπουδαία συναυλία. Και λέγαμε, παιδιά, λέγαμε προηγουμένως για το λαϊκό Σπανό. Και εδώ πήραμε μια χαρακτηριστική γεύση. Και προσθέτω σε αυτό, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα και εσύ Γιάννη, ότι και αυτό του Σπανού είναι που ακούσαμε.
1: Έτσι.
2: Και αυτό του Σπανού είναι ακριβώς.
1: Έχουμε μια τάση εδώ στη χώρα μας να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, σε αυτό που εκπροσωπούν μέσα από την τέχνη τους. Το Σπανό λοιπόν τον είχαν χαρακτηρίσει ως ένα συνθέτη που έγραφε μουσική, μπαλάντες. Αυτό το πράγμα δεν του άρεσε καθόλου, τον νευρίαζε πάρα πολύ. Τον νευρίαζε γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ένα λαϊκό άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι έκατσε και έγραφε λαϊκά τραγούδια, που είναι μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Δεν μπορεί να πει τίποτα για αυτά. Και τα έχουν τραγουδήσει και μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Νταλάρας, ο Μυθικότσης, έτσι. Και ο Μητροπάνος. Νομίζω ότι δεν είχε αναστολές ο Γιάννης ο Σπανός. Δεν είχε αναστολές στο τι σημαίνει στη λαϊκότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που αισθανόταν βαθιά λαϊκός. Και αυτό φαίνεται και στα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει.
2: Υπάρχει ένα περιστατικό που είχα ακούσει. Νομίζω το λέει και ο ίδιος σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που έχει βγει για τη ζωή του. Και όταν του έδωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τους στίχους, το λάθος θα είναι αν θα είναι το άκουπος κλαίει ο Παγλωμάς ή το Μια Κυριακή. Νομίζω ότι είναι το Μια Κυριακή. Του λέει, άστο ρε Γιάννη, αυτό δεν είναι για σένα, αυτό είναι λαϊκό. Εκεί παρεξηγήθηκε αυτός. Ο Σπανός του λέει, του Λευτέρη, γιατί ρε Λευτέρη, του λέει, εγώ τι είμαι δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να γράψω λαϊκά τραγούδια. Έλα ρε Γιάννη, του λέει, εντάξει, εσύ γράφεις πολύ ωραία τα υπόλοιπα. Και κάθεται και φτιάχνει το Μια Κυριακή, και όπως καταλαβαίνεις, και αυτός που το άκουσε μετά, λέει, κατάλαβε ότι ο άνθρωπος δεν αστείευεται. Έτσι, κάνει κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μάλιστα το υπηρετεί και το τιμά κιόλας. Ήταν ένα περιστατικό που ήταν χαρακτηριστικό, ναι.
0: Ότι δεν ήθελε να είναι.
2: Ναι, ναι, τσαντίστηκε πολύ με αυτή την κουβέντα.
0: Αλλά δεν ήθελε και να λένε ότι είναι του Σαλονίου.
1: Και πιο extreme λαϊκό, όπως ήταν το ρίξα στο κορμί μου σπίρτο και το να τη βγήκε στην
0: Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα που δεν κουνήθηκε με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Έχω διαβάσει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω στη Lifeo ήταν, που ήταν με έναν συνεργάτη του, όχι ακριβώς συνεργάτη, εν πάση περιπτώσει έναν φοβερό μεγάλο θαυμαστή του, και ήθελε να τον πειράξει ο Σπανός, και του λέει, ξέρεις, εμένα, του λέει, μ' αρέσουν μερικά λαϊκά τραγούδια, λέει ο Σπανός στο φίλο του, στο θαυμαστή του, όπως λέει δάσκαλε αυτός, λέει, το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Με αυτή τη μαλακία, δάσκαλε. Λέει, αυτή η μαλακία είναι δική μου.

0: μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιάννη Σπανού είναι η μελοποίηση ποίησης. Σωστά.
1: Τρεις ανθολογίες. Τρεις ανθολογίες. Έκανε τρία άλμπουμ από τα πιο σημαντικά της ελληνικής δισκογραφίας και μελοποίησε ποιητές και του προηγούμενου και του... μάλλον σίγουρα, του προπροηγούμενου και του προηγούμενου αιώνα.
0: Και όχι μόνο Έλληνες. Δηλαδή βλέπω ότι έχει μελοποιήσει από Αραγκόν έως Ελιάρ. Μιλάμε για την παρουσία του στη Γαλλία.
1: Έτσι. Από Βυζινό έως Καβαδία. Καβαδία ήταν ο πρώτος που μελοποίησε.
0: Ακριβώς. Μετά ακολουθεί...
1: Σκαρίμπα.
0: Μετά ακολουθεί ο Μικρούτσικος και τα λοιπά. Ο πρώτος ο οποίος ανοίγει το δρόμο της μελοποίησης στίχων του Καβαδία είναι ο Σπανός. Και έχουμε τρεις τέτοιες, έλεγες Γιάννη, τρεις τέτοιες ανθολογίες.
2: Ξέρεις, τώρα θυμάμαι, ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει υπογράψει το ποίημα ή το στίχο. Εμένα με ενδιαφέρει το ποίημα. Δεν διαβάζει ποτέ, δεν κοίταζε.
1: Ποιανού είναι.
2: Προσπαθούσε να μην βλέπει ποτέ ποιανού είναι. Δηλαδή, αν ήταν του Μπογιόπουλου ή του Παπαζαχαριάκη, δεν τον ένοιαζε. Ή του Σκαρίμπα ή του Καβαδία. Τον ένοιαζε μόνο το περιεχόμενο. Έτσι λειτουργούσε.
0: Αναζητούσε και εκεί στον λόγο, στη γραφή, τη μελωδία.
2: Δεν θεωρούσε ότι. Δεν μπορεί να αριστούργημα να το γράψει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη να πιάσω, ας πούμε, το ποίημα του. Δανείζομαι τώρα, έτσι, του Λιβαδίτη, ας πούμε. Okay, αν είναι καλό και. Δεν χρειάζεται να δεις ποιανού είναι.
1: Αυτό φαίνεται και από την επιλογή των ποιημάτων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει από το Βυζινό, που είναι πιο παλιό, πιο παλιός, μέχρι και πιο σύγχρονο.
2: Σύγχρονα, έτσι,
1: πιο
2: σύγχρονο.
0: Μα υπάρχει στο ρεπερτόριο ότι υπάρχει Παλαμάς, υπάρχει Λαπαθιώτης, υπάρχει Ρώτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε... Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά του έχουμε και αυτούς τους σπουδαίους ξένους ποιητές. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε αυτά τα τραγούδια. Ίσως έχει μια σημασία να αναδειχτεί κάποια στιγμή και αυτή η πλευρά του.
2: Βεβαίως. Και του σημασία σπάνου. Έχει και ουσία έχει. Και καλό είναι άμα μας ακούνε και όποιος ακούει, τέλος πάντων, να κάτσει και να τα αναζητήσει. Θα μορφωθεί καταρχάς.
1: Εγώ θα έκανα, δηλαδή, μια επόμενη συναυλία που θα σκεφτόμουν να κάνω για τον Γιάννη Σπανό θα ήταν αποκλειστικά οι τρεις ανθολογίες, για παράδειγμα. Όπως ένα άλλο που έχω στο μυαλό μου είναι να κάνω τη γαλλική του πλευρά, μόνο. Έτσι, δηλαδή είναι πολύπλευρος. Μπορείς να ασχοληθείς με ξεχωριστά πράγματα εκτός από το παίζω ένα ανθολόγιο όλου του έργου. Μπορεί να κάνεις και ειδικές βραδιές με τις ανθολογίες, με τη γαλλική του περίοδο, με τα λαϊκά του.

0: Ένα από τα, από τις μεγάλες του αγάπες ήταν ο κήπος του στο,
1: τα λουλούδια,
0: στο Κιάτο.
1: Τα λουλούδια του, ναι, στο Κιάτο και στην Ερέτρια. Είχε αυτή τη, το πάθος, πήγαινε εκεί, πάντοτε τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Ο Γιάννης πίστευε ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται, όσο πιο κοντά στη φύση βρίσκεται, τόσο πιο καλά θα κάνει, πιο όμορφη θα κάνει τη ζωή του. Και πολλές φορές η σιωπή, έλεγε, έχει κάνει μεγαλύτερη φασαρία, όχι φασαρία, κάπως το έχει πει, τώρα διαφεύγει, αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ τη σιωπή.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη έγραψε το «Με πνίγει τούτη η σιωπή».
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ναι, είναι λίγο, πώς το λένε, σε σύγκρουση αυτό, αλλά εντάξει. Είχε πάθος με τη φύση, να αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η διακριτικότητα, γιατί ίσως νομίζω μαζί με τον Κουγιουμτζή, ήταν, αυτά είναι τα, οι χαρακτηριστικότεροι, ναι, εκφραστές αυτού που λέμε σεμνότητα, διακριτικότητα. Είχε να κάνει και με την προσωπική του ζωή. Ήταν έτσι δηλαδή στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος.
1: Α, όχι, γλεντζές ήταν και πολύ έτσι.
2: Σε ό,τι αφορά τη διακριτικότητα, ναι. Ναι. Πολύ διακριτικότητα.
1: Όμως όταν βρισκόμασταν, όταν κάπου ήμασταν, ήταν πολύ πρόσκαμος.
2: Εξωστρεφής
1: άνθρωπος, mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αγαπούσε και πάρα πολύ τις γλώσσες. Νομίζω μίλαγε 4 ή 5 γλώσσες. Και ανάγνωση και γραφή. Τελευταία θυμάμαι διάβαζε και μάθαινε αράβικα. Εγώ επειδή ξέρω ρώσικα, μιλούσαμε στα ρώσικα. Ήξερε καλύτερα από μένα να γράφει και να διαβάζει.
0: Και από ό,τι έψαξα και διάβαζα.
1: Γαλλικά δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Εντάξει, έζησε κιόλας εκεί, αλλά ναι. Όλες αυτές οι γλώσσες που λες, και αραβικά και ρωσικά και. Τα μάθανε μόνος
1: του. Μόνος του, ναι, ήταν αυτοδίδακτος.
2: Είχε ταλέντο, είχε ταλέντο.
1: Αλλά κάτι ακόμα εντυπωσιακό. Διάβαζε, έπαιρνε ένα βιβλίο και το διάβαζε όλο. Φοβερό.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό που είπες, αυτή την αντίφαση.
1: Ναι, την αντίφαση, τη σιωπή με το με πνίγει τη σιωπή.

0: Real FM.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει επίθεση 4.

10.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδός βοσκοτόπους στην Καστοριά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιάννη, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως ακροατές, φαντάζομαι ως μουσικός, το αντιλαμβάνεσαι και με άλλους όρους. Δηλαδή μιλάω για αυτή την ευχέρεια του Σπανού να κινείται με την ίδια άνεση σε διαφορετικά είδη μουσικής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που παιδί έπαιζε Τσαϊκόφσκι, έτσι, στο πιάνο, ο οποίος μιλάει με όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής. Τζαζ, νέο κύμα, ναι, ναι, τσιφτετέλια, ναι. Παραδοσιακότροπα, να τα πω έτσι, τραγούδια, ζεμπέκικα.
1: Δεν έβαζε αποκλεισμούς. Του άρεσαν όλα τα είδη, άκουγε τα πάντα, ήταν ανοιχτός σε όλα και γι' αυτό το λόγο έχει γράψει και τόσο διαφορετικά πράγματα. Ήταν ανοιχτός ο Γιάννης, δεν είχε αναστολές ότι όχι, μην γράψω εκείνο, μην κάνω εκείνο, γιατί δεν είμαι αυτός, είμαι ένας άλλος. Όχι, ήταν ανοιχτός σε όλα.
0: Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός, ναι, κτλ. Η ικανότητα όμως να μπορεί να το υπηρετεί είναι ένα άλλο πράγμα, φαντάζομαι. Έχει να κάνει με μια ευφυΐα, ιδιοφυΐα.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, ξέρεις, να μπορείς να γράψεις 4-5 διαφορετικά είδη και σε όλα αυτά τα είδη να έχεις επιτυχίες. Γιατί μπορεί να γράψεις 4-5 είδη, αλλά 1-2 να είναι αυτά στα οποία σου προσφέρουν επιτυχίες. Ο Σπανός με ό,τι καταπιάστηκε, έγραψε επιτυχίες.
0: Κώστα, μας έλεγες μια ιστορία. Για ποιο τραγούδι έλεγες που πήγε μια κυρία και του είπε.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Είχαμε τελειώσει τη δουλειά και έρχεται μια κυρία κάποια στιγμή και του λέει: αχ, κύριε Γιάννη, πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι. Πρέπει να το είχατε γράψει σε πολύ έτσι, μια, φαντάζομαι σε μια παραλία ηλιόλουστη καλοκαίρι. Και της λέει Γιάννης, ναι, το έγραψα, λέει, αλλά όχι, ήμουνα, λέει, στο Κιάτο, έβρεχε καταρακτοδός, ήταν ένας χάλια καιρός και έκατσα και έγραψα αυτό το τραγούδι.

0: Εδώ, Γιάννη, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει πίσω του τραγούδια που αναγνωρίζονται από τις πρώτες νότες?
1: Είναι η συνέχεια αυτού που είπε προηγουμένως ο Κώστας για τη μελωδία, που είπε ότι θεωρούσε ότι ο Σπανός ότι αν η μελωδία δεν την παίρνει κατευθείαν να τη σφυρίξεις, δεν έχει δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά. Είναι αναγνωρίσιμος καταρχήν. Είναι αναγνωρίσιμος, το στυλ είναι αναγνωρίσιμο, έχει δικό του στυλ, τελείως δικό του στυλ. Προσωπικό μουσικό ύφος, έτσι.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του νέου αέρα που φέρνει ο Σπανός.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα επιρροή από τη γαλλική σχολή, έτσι, από τη γαλλική μάλλον σκηνή. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στα γαλλικά και το έφερε και το έβαλε στην ταινία μετά, όπου μπήκαν ελληνικοί στίχοι.

0: Real FM.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πολλές φορές στην σημερινή εκπομπή και αυτό του, και αυτό του Σπανού είναι, έτσι. Μάλιστα διάβαζα σε μια συνέντευξη, από τις σπάνιες συνέντευξεις, δεν χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή τα τραγούδια του γίνονταν διάσημα χωρίς αυτός να επιδιώκει, να τα επικοινωνήσει, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Έλεγε ότι όταν το ρωτούσαν, «Μα δεν σας ενοχλεί που δεν ξέρουν ότι είναι γραμμένο από εσάς?» Και απαντούσε, βλέπω εδώ, ότι για μένα, λέει, το μόνο που έχει αξία είναι να ακούω τον κόσμο να σφυρίζει τις μελωδίες μου. Και δεν με ενδιαφέρει εάν το ξέρουν, αν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό μου.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, τι θα περιμένει ο κόσμος την Κυριακή 12 Ιούλη στο Λυκαβητό?
1: Θα περιμένει κάτι το οποίο δεν θα το έχει ξαναδεί σίγουρα και δεν το έχει ξανακούσει, και θα είναι και μάλιστα, θα δει και τρεις διαφορετικές γενιές τραγουδιστών στο έργο του Σπανού. Ο Γιάννης έχει κάνει μια δουλειά που ενώνει αυτές τις γενιές μέσα από το έργο του Σπανού. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσει κάποιος το απόγευμα της Κυριακής και να ανηφορήσει στο λόφο του Λυκαβητού για να ακούσει κάτι που θα του μείνει αξέχαστο, νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι που μου είπε κάποια στιγμή, μου εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή η Τάνια Τσανακλείδου. Ξεκίνησα με Σπανό και βλέπω την καριέρα μου σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος της πάλι με Σπανό.
0: Ποιοι θα είσαστε επάνω στο Λυκαβητό?
2: Λοιπόν, είπαμε για τους τραγουδιστές Γιώτα Νέγκα, Τάνια Τσανακλείδου, Κώστας Τριανταφυλλίδης και Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι μια ορχήστρα από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες, 8 μουσικοί. Και περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε να έρθει, να μπει στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του Σπανού. Νομίζω ότι ο Λυκαβητός του πάει πάρα πολύ και του Σπανού σαν θέατρο. Του άρεσαν τα θέατρα που ο κόσμος αγκαλιάζει τη σκηνή. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θέατρα. Ξαναλέω ότι είχε ξεκινήσει από το νέο κύμα, άρα από τις Μπουάτ. Άρα μιλάμε για κλειστούς χώρους μικρούς που ο κόσμος ήταν δίπλα στον μουσικό και δίπλα στον τραγουδιστή.
0: Αυτό. Α, μου λέγατε ότι στο Κιάτο, στον τόπο καταγωγής, ναι, του δηλαδή, έχουν πάρει μια πρωτοβουλία, έχουν φτιάξει, ναι, έναν χώρο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι στο Κιάτο είχε και το αγαπημένο του στέκι, που την οδό Αριστοτέλους, έτσι, που είχε ένα δικό του χώρο που έπαιζε. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, εγκαινιάστηκε στο Κιάτο ένα πολιτιστικό κέντρο καινούριο, που ονομάστηκε Γιάννης Σπανός. Και πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο.
0: Την Κυριακή, λοιπόν, στο Λυκαβητό, 12 Ιουλίου, μια συναυλία, αφιέρωμα στον μεγάλο, στον σπουδαίο, στον ιδιοφυή Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί η Τάνια Τσανακλείδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι εκεί ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Όλα αυτά σε ενορχήστρωση και σε διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη μου, Κώστα μου, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε μαζί.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από τις συνομιλίες που έγιναν στην Ουάσιγκτον. Προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του καθεστώτος ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών. Βέλη κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγορεί την Τεχεράνη για ανόητη, όπως αναφέρει, παραβίαση της εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσε 4 μη επαδρομένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που περνούσαν το στενό Τορμούζ. Τις τελευταίες τρεις ημέρες 115 πλοία και 2.500 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, ενώ περισσότεροι από 50.000 είναι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ένοχοι κρίθηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκότοπους στην Καστοριά προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για νέα ψηφιακή απάτη που έχει στηθεί στο διαδίκτυο με σκοπό το άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών. Ψεύτικη ιστοσελίδα προτρέπει τους χρήστες να καταχωρήσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου. Τα Βαλκάνια πρόκειται να πλήξει από αύριο πρωτοφανής καύσωνας που σάρωσε τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας περίπου 300 θανάτους, κυρίως σε Ισπανία και Γαλλία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ήδη η Κροατική Ακτή, ενώ ρεκόρ ζέστης αναμένεται σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Σε οριστική συμφωνία με τον Ολλανδό διεθνή αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι που αγωνιζόταν στην Ίντερ, ήρθε ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα στην Ολλανδία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας για 1+1 χρόνο. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σέντρασε μία ώρα στα παιχνίδια Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
19: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σου δεν μ' άρεσε ποτέ ο Elvis, έτσι?
1: Ναι, μου το έχεις πει αυτό.
0: Ναι.
1: Μου το έχεις πει ότι δεν σου άρεσε.
0: Ποτέ.
1: Αλλά υπάρχει λόγος σήμερα. Καταρχάς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Σαν σήμερα λοιπόν, πρόσεχε, 26 έκτου του 2026 σήμερα, έτσι. 26. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία του. Μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε από τη ζωή. Ξέρω ότι μου έχεις πει ότι δεν σου πολύ αρέσει.
0: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ακόμα και καλλιτέχνες μπορεί να μην μας αρέσουν, μπορούμε να τους αποδεχθούμε ως ανθρώπους οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους πάρα πάρα πολύ έντονο και
0: αυτό...
1: καθόρισαν τη μουσική. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε.
0: Ναι, αυτό προφανώς δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά ποτέ δεν μου άρεσαν τα τραγούδια του. Ποτέ δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω. Εκφράζει μια σχολή που δεν...
1: Μια σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το rock and roll, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Όχι με τη μορφή που το...
1: Όχι με αυτή τη μορφή.
0: Όχι. Βασικά όχι το rock and roll. Άλλο το rock, άλλο το rock and roll.
1: Ναι, για το rock and roll.
0: Ναι, όχι, δεν τρελαίνομαι. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Αποδεχόμαστε όμως το πόσο σημαντικό ήταν.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και... πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αν ξέρεις όταν φάγανε τα ναρκωτικά.
1: Πολλούς.
0: Ένας από τους πολλούς.
1: Ένας από τους πολλούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν αυτός που ήταν. Έλα, μην διαφωνήσουμε τώρα για την Elvis Presley.
0: Όχι, γιατί.
1: Τι κάνεις, Μανώλη?
0: Εξαιρετικά.
1: Καλά είσαι?
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πιστεύω ότι το καλύτερα δεν μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση. Δεν γίνεται καλύτερα.
1: Έχεις φτάσει δηλαδή στο ανώτατο όριο.
0: Ναι, ναι, καλά. Στην ανώτατη βαθμίδα. Δεν υπάρχει άλλη κλίμακα.
1: Είναι πολύ καλά λοιπόν ο Μανώλης Παρτάλης
0: δηλαδή, σήμερα. Όταν φτάνεις πια σε αυτή την κλίμακα, μόνο κάτω μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας πάνω πουθενά. Δεν πάει
1: ναι.
0: πάνω.
1: Ναι, ναι. Άρα
0: το
1: λοιπόν
0: πιστεύω.
1: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Μανώλης Παρδάλης που είναι πάρα πολύ
0: Παθένης
1: καλά.
0: Αρτάμ, στο...
1: πάρα πολύ καλά.
0: Και στο άλλο είναι η Ελένη Κατσαμπέκη. Πώς είσαι, Ελένη μου, καλά?
1: Είναι καλά. Και εκείνη πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Απόψε.
0: Τέλεια, πολύ.
1: Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιάννη, καλά.
1: Μπορεί και καλύτερα.
0: Εντάξει, ο Γιάννη.
1: Εντάξει,
0: έχει
1: λίγο πιο ειλικρινή.
0: Περιθώρια βελτίωση.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Βάσια.
1: Και στη.
0: Καλά. Εντάξει,
1: καλά, καλά. Όχι με ενθουσιασμό όμως. Ναι, καλά. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί έχουμε ναι, και ώρες μπροστά τώρα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και ο Γρηγόρης Διβάνης βεβαίως απόψε μαζί.
0: Διβάνης.
1: Στα βιβλία ειδήσεων.
0: Καλά. Δεν τον βλέπω πουθενά, δεν ήρθε.
1: Είναι στο γραφείο του άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είχαμε αναγγελία, ρωτάμε.
1: Και έχει δουλειά απόψε αρκετή. Αν ο Γρηγόρης Διβάνης, θέλω να σου πω. Λοιπόν, άκου Μανώλη. Υπεγράφει τριμερή συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου-Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δα.
1: Βεβαίως, είναι επίσημο.
0: Κάτσε, περίμενε. Πριν από μια ώρα, δύο, ήταν επίσημο το ότι οι Ιρανοί έχουν σπάσει την εκεχηρία και τα στενά του.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου-Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει.
1: Έτσι, άλλο είναι αυτό. Σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο προβλέπει Λιβανέζικο στρατό σε περιοχές, τις περιοχές αυτές με τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Να πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Τι να πω, μακάρι να πω. Και επειδή είπες για το Ορμούς, εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχηρία. Του αποδίδει δηλαδή αυτά τα πλήγματα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο στενό του Ορμούς,
0: ναι,
1: σε πλοία. Και είπε ότι είναι μία ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συνέχισε βέβαια τη σκέψη του να πει ότι θα έχει κάποια επίπτωση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Βρίσκω πολύ πιο σημαντικό το ότι εξαντλεί τη σκόνη κυμωλίας από τα καταστήματα της Γαλλίας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ωραίο κόλπο είναι αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι δουλεύει όμως.
1: Ποιο είναι αυτό το κόλπο? Ποιο είναι αυτό το κόλπο?
0: Βάφουν, λέει, οι Γάλλοι με κυμωλία τα παράθυρα των σπιτιών τους. Διότι υπάρχει το γνωστό χρώμα κυμωλίας, έτσι. Και καλύπτουν με νερό, κυμωλία και νερό, τα τζάμια τους, και μια λάσπη δηλαδή, η οποία αφήνει να περάσει το φως, αλλά αντανακλά σημαντικό μέρος της θερμότητας.
1: Ναι, το χρώμα κυμωλίας αυτό, έτσι.
0: Δεν είναι, είναι κυμωλία. Όχι χρώμα, είναι κυμωλία αναμειγμένη με νερό.
1: Μάλιστα.
0: Το χρώμα φαντάζομαι θα έχει και άλλα συστατικά.
1: Πάντως αυτός ο καύσωνας νομίζω ότι είναι γύρω στους 300 νεκροί στην Δυτική Ευρώπη.
0: Εντάξει, πρέπει να δούμε πόσοι είναι από τις θερμοκρασίες και πόσοι έχουν πνιγεί.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι, είναι ο αριθμός αυτός που σου είπα είναι συνολικός. Δηλαδή αφορά σε ανθρώπους που έχουν πάθει και θερμοπληξία.
0: Ναι, είναι όμως διαφορετικό. Αυτό λέω, είναι διαφορετικό. Ναι. Γιατί
1: συνέπεια
0: του καύσωνα πέφτω. Δεν ξέρω, κολύμπι, πνίγομαι. Είναι άλλο πράγμα από το πεθαίνω λόγω της ζέστης.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται. Φυσικά και αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το κύμα καύσωνα, τέλος πάντων, θα φτάσει στα Βαλκάνια αύριο Σάββατο. Έτσι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και θα επηρεάσει αρκετές χώρες με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τις χώρες αυτές. Δηλαδή Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία. Θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, τώρα δεν ξέρω σε εμάς θα έρθει.
0: Εγώ διάβασα κάτι προβλέψεις για μελτέμια.
1: Ναι.
0: Και για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Πρέπει να σου πω ότι δεν κατάφερα να κάνω το δρομολόγιο σήμερα για να βγάλω φωτογραφίες. Αλλά στον δρόμο ερχόμενος είδα πάλι τα τέρατα. Δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα δεν έχουν, από εκεί που πέρασα εγώ δηλαδή δεν έχουν μαζέψει. Ναι. Είδα όμως και ένα οικόπεδο καθαρισμένο και μου έκανε εντύπωση.
1: Α, να, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση γιατί έκανε μπαμ, ρε παιδί μου. Ήταν ένας χώρος που περνάω κάθε μέρα και που ξαφνικά τον είδα ανοιχτό, λέω, τι έγινε εδώ.
1: Και μια και είπες για το ταυριανή, για τον αέρα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο είναι πολύ ψηλός σε Αττική, Εύβοια Βιωτία, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο.
0: Θα σου πω τώρα τι γίνει γενικώς, τι γίνεται με τον αέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις δει αυτά τα ελένιτ που βάζουν μπροστά από τις οικοδομές?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα βάζουν με κάτι υποστηρίγματα της πλάκας. Στη γειτονιά μου λοιπόν έχουν... Χτίζουν 2-3 σπίτια. Ένα από αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είχε πέσει μια φορά. Πήγε να πέσει με σπίτι τους μια φορά. Το στηρίξανε. Τώρα, εδώ και καμιά εβδομάδα δεν ξέρω σε τι στάδιο είναι οι εργασίες και έχουν σταματήσει για κάποιο λόγο. Είναι λοιπόν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια τα οποία τα κλείνουν με ένα λουκέτο.
1: Ναι.
0: Το ένα από τα δύο κομμάτια, όταν λέμε μεγάλα, μιλάμε για ύψος 1,5-2 μέτρα, 2-2,5 μέτρα και μήκος το κάθε κομμάτι γύρω στα 3-4 μέτρα. Το ένα από αυτά έχει γύρει τουλάχιστον 60 μοίρες. Εάν φυσήξει λίγο ακόμα, και βέβαια η αλυσίδα είναι, θα πάει στην παρασία αρκετά, αυτό θα πέσει. Τώρα θα πέσει πάνω σε αυτοκίνητα, θα πέσει πάνω σε κάνα ταλέπορο που θα περνάει εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω που θα πέσει. Έχουμε ειδοποιήσει. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα Δήμου. Κανονικά πρέπει να επιληφθεί αστυνομία, γιατί αυτό είναι φωνικό όπλο. Εδώ δεν είναι, δεν έχουμε να παρκάρουμε, πάρτε τα big bag. Εδώ είναι θέμα ασφάλειας πλέον. Εντάξει. Όλα καλά. Εκεί είναι. Περιμένει το αεράκι να έρθει. Λοιπόν, βλέπεις τι λέει ο Χιλιάρχος?
1: Όχι. Δεν το διάβασα. Τι λέει?
0: Ξεκινάμε, λέει, απρόσωπα πάλι. Μας έστειλε η Θεία Λένα πάλι. Όχι, πες μου τώρα, έπαιξε Έλβης αυτό το πράγμα. Και μετά έπαιξε ο Φρέντης. Όχι, πες, όχι, πες. Τι σου έμεινε? Διότι μετά τον Έλβης Πρίσλι έχουν μπει Queen.
1: Εντάξει ρε παιδιά τώρα, δηλαδή εντάξει, δώστε μου λίστα. Ξέρω εγώ αν διαφωνείτε τόσο πολύ, μπορεί και ο Χιλιάρχος να συνεργαστούμε σε αυτό. Να επιλέγουμε μαζί, εγώ δέχομαι, δέχομαι.
0: Δηλαδή μπήκε ο Φρέντι Μέρκιουρι μετά να σκουπίσει.
1: Βρε παιδιά τώρα, γιατί όλα τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι, εγώ το λατρεύω το Φρέντι Μέρκιουρι. Είναι και ο Έλβις Πρίσλι. Σήμερα είναι μια μέρα που αφορά στον Έλβις Πρίσλι. Να μην το πούμε, δηλαδή Μανώλη.
0: Είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι, τελειώσαμε.
1: Τι εννοείς, να βρίσκω ειδήσεις σχετικές με το Φρέντι Μέρκιουρι?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά...
1: κάθε μέρα. Πώς το εννοείς?
0: Λοιπόν,
1: είναι δραματική κατάσταση όπως και χθες, αλλά και σήμερα, και περνάει ο χρόνος στη Βενεζουέλα.
0: Ορίστε.
1: Είναι 50.000 οι αγνοούμενοι, το είπε σήμερα και ο ΙΕ, το ανακοίνωσε ο υπεύθυνος ανθρωπιστικής βοήθειας. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Είναι πλέον, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας επίσημος αριθμός αυτός.
0: Πόσοι?
1: 50.000.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: 920 νεκροί, σκηνές καταστροφής. Αδιανόητες σκηνές καταστροφής. Βρίσκονται εκεί περίπου 35 ομάδες διασωστών. Αυτό σημαίνει γύρω στους 1.500 διασώστες, σκύλοι διάσωσης και τα λοιπά. Προσπαθούν να βρουν κάτω από τα ερείπια ανθρώπους. Οι εικόνες που μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων είναι... εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που βλέπουμε, αυτή την καταστροφή. Πραγματικά δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί εκεί. Να. Συγκλονιστικό.
0: Μάλιστα. Είναι. Είναι 920 επιβεβαιωμένοι νεκροί.
1: Οι νεκροί είναι 920. Ναι. Οι αγνοούμενοι είναι 50.000.
0: Και 9.000 οι διασωθέντες.
1: Να.
0: Εντάξει, να. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τώρα.
1: Όσο περνούν οι μέρες, αυτό όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Θα σου πω κάτι, επειδή είμαστε και δύο παιδιά του ρεπορτάζ, επειδή έζησα το σεισμό της Λυκομέξ, ναι. Έχω ζήσει το σεισμό της Πάτρας, μάλλον ψέματα, το σεισμό της Πάτρας δεν τον έζησα, έφυγα για να τον καλύψω.
1: Ναι.
0: Αρκετά νέος τότε. Το σεισμό της Λυκομέξ προφανώς, και το σεισμό της Τουρκίας. Λοιπόν, μου διαφεύγει κάποιος μεγάλος. Τώρα δεν μιλάω για Σαντορίνη και τέτοια. Εντάξει, αυτά τα βλέπαμε τώρα από εδώ. Δεν νομίζω ότι μου διαφεύγει κάποιος καταστροφικός. Εννοώ σε αυτό το διάστημα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για νωρίτερα αλλά, και τα λοιπά. Ναι. Θυμίσου ότι στη Ρικομέξ πότε ήταν, 7η μέρα, 8η, που βγήκε ο τελευταίος άνθρωπος, που ήταν και γυναίκα συναδέλφου. Εντάξει, έτυχε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και ο Γρηγόρης πρέπει να τα θυμάται, γιατί και ο Γρηγόρης ήταν τότε στο ρεπορτάζ και αν θυμάμαι καλά ήταν και στη Ρικομέξ. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, τι αντοχές μπορεί να έχει και τι δίψα για επιβίωση και πόση τύχη μπορεί να τον αγκαλιάσει.
1: Κοίταξε, Μανώλη, σίγουρα αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, το έχουμε δει και στην Τουρκία όπως είπες, έχουμε δει και σε άλλες χώρες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν μιλήσει και για το πώς κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί. Όμως όταν μιλάμε για 50.000 αγνοούμενους,
0: εντάξει, που είναι προφανές ότι
1: όσα σωστικά συνεργεία και αν βρίσκονται εκεί, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όντως μπορεί να είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανοί, να κρατιούνται ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.
0: Και να μην έχουν τύχη.
1: Να μην έχουν όμως τύχη. Ισχύει. Να μην... Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 50.000 άνθρωποι είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Είναι τεράστιος.
1: Για να πούμε ότι θα γίνουν 50.000 θαύματα.
0: Είναι, όχι, προφανώς δεν θα γίνουν. Επίσης,
1: εντός εισαγωγικών το βάζω.
0: Μέσα στις 50.000 θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πάψουν να είναι αγνοούμενοι, δηλαδή θα βρεθούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Είτε θα έχουν, γιατί και οι επικοινωνίες είναι δύσκολες, είτε θα φιλοξενούνται κάπου.
1: Είναι δύσκολοι,
0: είτε...
1: μπορεί να είναι τραυματισμένοι, να έχουμε μεταφερθεί σε κάποια νοσοκομεία και να μην είναι σε θέση να πούν την ταυτότητά
0: τους. Αλλά σίγουρα ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχει έρθει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Μην την κοιτάς, σε μένα έχει έρθει.
1: Α.
0: Ναι. Που μου λέει... Δεν είμαι, μου λέει, πολύ σίγουρος αν πρέπει να προφυλαχθούμε από τους λαγοκέφαλους ή από τους κουφιοκέφαλους. Θέλω να σου πω ότι το βρίσκω πάρα πολύ ουσιαστικό το μήνυμα αυτό. Κέριο και πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο, είναι το ότι πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αυτή.
0: Αυτό δεν σημαίνει, μην ακούσω κανένα τέτοιο, ότι θα μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Ο λογαριασμός του ρεύματος θα μειωθεί όχι επειδή θα πέσει η χρέωση, αλλά επειδή ένα μέρος του ποσού θα αφαιρεθεί από το σύνολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η πληρωμή στους δήμους.
1: Mm-hmm.
0: Και τι κυρώσεις θα έχει αν δεν γίνεται η πληρωμή στους δήμους.
1: Mm.
0: Γιατί οι δήμοι, ως γνωστόν, όταν χρωστάς στο δήμο, το μόνο που μπορεί να σου κάνει, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε κάποια στιγμή να βεβαιώσει την οφειλή σου στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο. Κοίτα, αυτό που έχει υποθεί, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι με το νέο σύστημα θα αποστέλλεται ένας ετήσιος λογαριασμός στους πολίτες, έτσι είπε ο Υπουργός. Θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Θα μπορεί το ποσό αυτό να εξοφλείται σε 12 μήνες και θα υπάρχει και έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής. Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε σήμερα. Αυτά είπε ο Υπουργός Εσωτερικών σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το ακούω. Με ενδιαφέρον λόγω του ότι θα υπάρχει έκπτωση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολλοί εκείνοι πάντως που θα έχουν τη δυνατότητα.
1: Και ελπίζω να είναι ελκυστική η έκπτωση, έτσι.
0: Πρώτον, δηλαδή και δεν ξέρω επίσης και τι ύψος θα είναι το ποσό που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως άλλος ένας κωδικός πληρωμής.
1: Αυτό ήθελα να πω, Μανώλη. Ακριβώς αυτό ήθελα
0: είναι
1: να πω.
0: Είναι άλλος ένας κωδικός
1: πληρωμής.
0: Άλλο ένα
1: πληρωμής. Λοιπόν. Άλλο ένα λοιπόν.
0: Λοιπόν, ένα αρεφάκι καινούριο.
1: Έτσι. Ένα νέο αρεφ στη ζωή μας.
0: Για να έχουμε να πορευόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν έχουμε πολλά. Πάρτε άλλο ένα. Εντάξει. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Τα ίδια πληρώνες, τα ίδια πληρώνεις.
1: Βέβαια.
0: Εφόσον πληρώνεις σε μηνύα βάση.
1: Ναι, τα ίδια. Τώρα... Με άλλο τρόπο. Αλλά θα τα πληρώνεις μια χαρά.
0: Απλά ξαναλέω, μην πει κανείς, φτύνει είναι το ρεύμα. Δεν φτύνει είναι το ρεύμα.
1: Όχι τώρα, πώς θα το πει αυτό κάποιος. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Το ρεύμα είναι αυτό.
0: Ξέρεις
1: που
0: στην ψυχολογία πόσο εύκολα χτυπάει.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό.
0: Όταν ο λογαριασμός 20
1: μικρός.
0: Ευρώ πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, 20, τι είναι τα δημοτικά τέλη. Μάλιστα, πότε θα έρθουνε πρώτοι του έτους.
1: Στο μωρέ τώρα, ναι, εντάξει.
0: Και περίμενε. Πρέπει να πληρώνω κάθε μήνα, το οποίο σημαίνει ότι αν πληρώσω τον τρίτο μήνα και τους τρεις μήνες θα έχει μια ψηλοπλούς αύξηση. Εντάξει, καλά είναι. Παίζει πολύ ωραίο ψυχολογικό παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο, είναι θαυμάσιο.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπεγράφει στην Ουάσιγκτον. Προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του καθεστώτος ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει επίθεση 4 ντρόουν σε ένα τόσο ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών. Για παραβίαση

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αφού τώρα θα μοιράσουμε τις πληρωμές, θα πληρώνουμε το ρεύμα μας.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα πράγματα, μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι, σε άλλο ταμιάκι θα πηγαίνουμε να πληρώνουμε για τα δημοτικά τέλη. Εντάξει, είναι κακό.
1: Νοικοκυρεμένα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κύριος
1: Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική
0: γραμμή. Ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστόδουλίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους του σταθμού.
0: Τι κάνετε, πώς πάμε?
2: Καλά είσαι. Ναι, ζεσθενόμαστε.
0: Ναι.
1: Air condition έχετε ανάψει?
2: Όχι, χρησιμοποιώ ανεμιστήρα προς το παρόν. Όταν υπάρχει ήπια ζέστη, ανοίγω τα διαβερή κουφώματα και προτιμώ δηλαδή το φυσικό δροσισμό με ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Και για οικονομικούς λόγους, να υποθέσω.
2: Εντάξει, αν θέλετε, πείτε το και γι' αυτό.
0: Είναι πιο οικονομικός ο ανεμιστήρας από το εργοτήσιμο?
2: Καλά, δεν καίει τίποτα. Δεν καίει ανεμιστήρας. 50 βάτ είναι τίποτα.
1: Τι να κάψει, βέβαια.
2: Μια λάμπα.
0: Ναι, αυτοί που έχουν και το που βάζει και νεράκι και.
2: Και αυτό. Άμα μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μια και το.
2: Προτιμώ πιο φυσικού τρόπου δροσισμού.
0: Ναι. Στη Γαλλία βάφουν λίγα τα τζάμια του με κυμολία.
2: Ναι.
0: Για να είναι, λέει, βοηθάει, δεν ξέρω. Για να το κάνει προφανώς.
2: Δημιουργεί ένα αντιλιακό φίλμα, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, okay. Έρχεται, λέει, και εδώ
0: έρχεται.
2: Ο Ευρωπαϊκός

0: ονομάζεται, και στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, τι σημαίνει έρχεται εδώ είναι το θέμα. Γιατί αν έρθει με τις θερμοκρασίες που έχει πάει έξω, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε.
2: Το θέμα είναι η υγρασία, φαντάζομαι. Δηλαδή, ναι. Αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα και τον αέρα, έχουμε βοριαδάκι.
0: Εντάξει, αυτό ναι. Μασώνει. Αυτό μασώνει.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Λένε ότι, αρκετοί, ότι είναι καλό να χρησιμοποιείς ανεμιστήρα και όταν έχεις το air condition.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ο συνδυασμός κλιματιστικού με έναν ανεμιστήρα οροφής κυρίως, αριστερόστροφο κατά προτίμηση. Ο λόγος είναι ότι όταν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας οροφής, ανασηκώνει από το δάπεδο του δωματίου τον βαρύ ψυχρό αέρα προς τα πάνω και εσύ έχεις εκείνη τη στιγμή την αίσθηση χαμηλότερης θερμοκρασίας. Mm. Δηλαδή, ενώ μπορεί να έχεις σετάρει στο κλιματιστικό 28 βαθμούς, αυτό που αισθάνεσαι εσύ δεν είναι 28, είναι 25.
1: Συγγνώμη, ο αριστερόστροφος που λέτε, όταν τους πουλάνε, τους πουλάνε.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, έπρεπε να βλέπετε το ύφος του Μανώλη όταν τα λέγατε αυτά. Έκπληκτος ήταν. Αποκάλυψη ήταν αυτό.
1: Έχει κάποια ρύθμιση ή τους πουλάνε έτσι αριστερόστροφος και δεξιόστροφος?
0: Όλοι οι ανεμιστήρες έχουν διπλή περιστροφή και κουμπάκι που περιστρέφεται αντίθετα.
1: Είμαι τόσο άσχετος πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή έχει και τους δύο τρόπους.
1: Ναι. Η οροφής.
0: Το χειμώνα ναι, πρέπει να λειτουργεί δεξιόστροφα ο ανεμιστήρας, γιατί κάνει το ανάποδο. Συμπιέζει το ζεστό αέρα που έχει ανέβει στο ταβάνι του δωματίου
2: το
0: προς τα κάτω. Για να εσύ το θες προς τα κάτω, στα πόδια σου, ναι, όχι το κεφάλι σου.
2: Παραμένει έκπληκτος ο Μανώλης. Δηλαδή πραγματικά παραμένει έκπληκτος.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, τι να κάνω αφού αυτή είναι...
1: Ο εσείς τίποτα, εγώ θα πάω να ψάξω το κουμπάκι. Δεν είναι. Πραγματικά δεν είναι, ιδέα δεν είχα.
2: Ωραία, πάμε σε αυτή την αλλαγή στον τρόπο εισπράξης των δημοτικών τελών που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών.
0: Ναι. Ο κ. Θεοδωρικάκος νομίζω ανακοίνωσε, αλλά από 1η Ιανουαρίου του 2028. Είναι, νομίζω έχουμε άλλα δύο χρόνια περίπου.
1: Μέχρι τότε
0: ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αλλά πάση περιπτώσει η καλή πρόθεση μετράει. Διότι κακά τα ψέματα, μέσα σε έναν λογαριασμό του ρεύματος, όπως τα έχετε δει, θα έχετε διαπιστώσει, έχουμε βάλει τα πάντα μέσα, έτσι. Από ρυθμιζόμενες χρεώσεις που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, τα τέλη χρήσης και σύνδεσης των δικτύων, ΑΔΜΙΕ, ΔΔΙΕ, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επενδύουμε τις επενδύσεις που κάνουμε, που επενδύουμε για project ΑΠΕ, ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ και ένα σώρο πράγματα. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι απλά, σε ένα μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε λίγο, τα 110 είναι το ρεύμα και τα 90 ευρώ είναι όλα τα άλλα. Και λέει, τώρα θα αφαιρέσει τους δημοτικούς φόρους, μάλλον τα δημοτικά τέλη είπε, και θα πηγαίνουν, εγώ πιστεύω, σε αυτό στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που περνάει τώρα στο νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: που θα υπάρχει και ο δημοτικός ένφια, κάπως έτσι, τέλος πάντων, το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα περαστούν όλα και οπότε θα σου έρχεται, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή οι δήμοι στέλνουν τους φόρους και τα τέλη ξεχωριστά από τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού κλπ. Αυτό θα γίνει. Τώρα πόσο θα ελαφρυθεί ένας λογαριασμός ρεύματος, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μένει να το δούμε ποιοι αλγόριθμοι, ποιοι συντελεστές θα μπουν σε αυτό το νέο σύστημα.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα έτσι όπως έρχονται, δεν έχεις την επιλογή να το καθυστερείς? Δηλαδή, αν το καθυστερείς, είναι όλο μαζί, πρέπει να τον πληρώσεις το λογαριασμό,
0: ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: έχεις την επιλογή να αφήσεις
0: όχι,
2: κάτι
0: να
2: και να το αφήσεις αργότερα.
0: Μόνο,
2: ναι,
0: όχι,
2: δεν μπορείς να το κάνεις. Όταν γίνει αυτό, δεν υπάρχει ο κίνδυνος ο κόσμος να μην τα πληρώνει, τέλος πάντων?
0: Θα πηγαίνουν στην εφορία.
1: Ναι, αλλά θέλει χρόνο για να πεις.
0: Ναι, με τις υπόλοιπες.
2: Ναι, όλα οι υποχρεώσεις. Ναι,
0: ναι, όλες οι υποχρεώσεις. Θα πηγαίνουν μέσω εφορίας. Να δε. Αυτό θα γίνεται. Φαντάζομαι δηλαδή.
2: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διευθέτηση καινούρια, ποια είναι η σκοπιμότητα?
0: Η σκοπιμότητα είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ επιβαρημένοι οι λογαριασμοί ρεύματος, αντιδρούν κυρίως οι εταιρείες οι ενεργειακές. Mm. Σου λέει ότι ο άλλος έχει να μου πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν μου το πληρώνει γιατί του έχεις και, αυτά τα, και, αυτά, και αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Οπότε σου λέει, εγώ γιατί να γίνω ο ενδιάμεσος εισπράκτορας? Mm-hmm. Εντάξει, σε αυτό δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Γιατί σου λέει, εγώ πουλάω ας πούμε ρεύμα. Ο άλλος έχει να το πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν έχει να πληρώσει και τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτή αυτό το τσουβάλιασμα όλων μέσα, τα πάντα.
2: Πώς αποφασίστηκε και έχουν μπει όλα αυτά στους λογαριασμούς ρεύματος, δηλαδή γιατί...
0: Αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον κώδικα ηλεκτρικής προμήθειας, είναι με παλιούς νόμους όπου αποφασίστηκε πριν από πολλά χρόνια οι Δήμοι να εισπράττουν τους φόρους και τα τέλη μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Το πολύ
0: και όχι ωραίο, μόνο, και νερού και νομίζω.
1: Το όχι, όχι, δεν είναι νερού, θα σας πω γιατί. Το πολύ ωραίο είναι ότι όταν κάνεις ένα διακανονισμό, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί να κάνεις μια κατάθεση του ποσού που εσύ έχεις. Δηλαδή χρωστάς 180 ευρώ αλλά έχεις 100. Βάζεις 100 ευρώ. Το δέχονται όλοι οι πάροχοι. Στην ΕΙΔΑΠ δεν έχεις τέτοια δυνατότητα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να κάνεις τμηματική πληρωμή.
1: Δεν δέχεται την πληρωμή. Και δεν μπορείς να βάλεις ούτε να το στρογγυλοποιήσεις. Αν είναι 30 και 47.
0: Πρέπει να είναι 30,47.
1: Τελείωσε. Αν πας να βάλεις 30, δεν το πάρει.
0: Ούτε παραπάνω.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνονται διακανονισμοί, γίνονται διακανονισμοί όλου του ποσού που αφορά και το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Απίστευτο μπέρδεμα μετά στην κατανομή.
0: Ναι, αυτό εντάξει, πρέπει και κάποια στιγμή να τακτοποιηθεί από πλευράς μηνιαίων λογαριασμών ρεύματος, ενώ από αυτά που είναι να πληρώσουν, γιατί πληρώνουμε και άλλα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην τα πληρώνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίων, που με αυτά τα χρήματα μαζεύονται 800 εκατομμύρια περίπου το χρόνο και επιδοτούμε επενδύσεις ΑΠΕ. Για ποιο λόγο θα πρέπει ένας που κάνει μια επένδυση ΑΠΕ να επιδοτείται πλέον? Δεν είμαστε στο 2005 ή στο 2010, είμαστε στο 2026.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει υπερπροσφορά και θα πρέπει ο κάθε επενδυτής να μπαίνει στο χώρο της ενέργειας όπως μπαίνουν αυτοί που πουλάνε φυσικό αέριο και οι υπόλοιποι ενεργειακοί παίχτες. Οπότε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θα πρέπει να συνεχίζω να το πληρώνω.
1: Οπότε θα σταματήσουν τώρα να διαμαρτύρονται οι πάροχοι και όποτε θα εφαρμοστεί θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται οι Δήμοι.
0: Ναι,
1: ωραία, ενδιαφέρον θα είναι. Θα το δούμε.
0: Σίγουρα, θα το δούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα δώστε μας ένα λεπτό να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και να δούμε λίγο τι γίνεται με τις ρευματοκλοπές, διότι λέγαμε. Μας λέγατε δηλαδή και εσείς ότι, και όλοι λέγανε γενικώς, ότι όταν θα μπουν οι έξυπνοι μετρητές, όταν έρθει η ώρα που θα, το δίκτυο θα εξυγχρονιστεί εξ ολοκλήρου, θα μηδενίσουμε και τη ρευματοκλοπή. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και ότι κάποιοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Επιστρέψαμε.
2: Και έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη στο τηλέφωνο. Έχει έρθει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, τη συζητάγαμε τώρα, οπότε να σας την κάνουμε την ερώτηση αυτή, μήπως γνωρίζετε. Λέει η ακροατής μας, ρωτήστε για τους ενοικιαστές, τώρα πληρώνουν αυτοί τα τέλη. Με το νέο καθεστώς ποιος θα το πληρώνει?
0: Ο ιδιοκτήτης, το λέει ξεκάθαρα. Άμα δείτε την τροποποίηση που έχει γίνει στο νομοσχέδιο για το δημοτικό ένφια, αυτός θα περνάει θα κατευθείαν μόνο στον ιδιοκτήτη.
1: Αύξηση του ενοικίου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Απλά πράγματα.
1: Γιατί δεν είναι, τώρα να μην το συζητήσουμε. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα το συζητούσαμε μεταξύ μας και με τον Γιάννη και μας έρχεται. Έχει λογική αυτό ότι ο ενοικιαστής κάνει χρήση των δημοτικών υπηρεσιών. Σκουπίδια, φως κτλ.
0: Ναι, προσέξτε, υπάρχουν οι δημοτικοί φόροι, υπάρχουν τα δημοτικά τέλη. Ναι. Υπάρχει ο φόρος ηλεκτροδοτούμενο χώρου. Υπάρχουν, δηλαδή θέλω να πω, το ΤΑΠ για παράδειγμα, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γιατί να το πληρώνει?
1: Το ΤΑΠ όχι, το ΤΑΠ είναι του ιδιοκτήτη προφανώς.
0: Το πληρώνει ο ενοικιαστής, το λογαριασμό του ρεύμα. Έχετε δει εσείς κανένας να αναφέρει το ΤΑΠ?
2: Όχι βέβαια.
1: Εντάξει, ένα προσαρμογή στα ενοίκια, μια χαρά.
0: Σίγουρα, όπως το λέτε.
2: Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά πάντως, έτσι.
1: Θα το απορροφήσει ο ιδιοκτήτης? Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Θα δούμε πώς θα δουλεύει στην πράξη.
1: Για να δούμε. Για πάμε λίγο τώρα λοιπόν στους έξυπνους μετρητές. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια σπήρα, μια οργάνωση, εγκληματική οργάνωση βέβαια, έκλεβε ρεύμα ψηφιακά θα λέγαμε, μέσω έξυπνων μετρητών, ευφυών μετρητών, ουσιαστικά παρέμβαιναν στο λογισμικό του έξυπνου μετρητή, σπάζοντας τους κωδικούς του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης, για να μην μπαίνω σε τεχνικά αντικείμενα. Ναι. Θέλω να πω ότι ένα πράγμα hacking, ας πούμε, δηλαδή hacker στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής πια έχουμε, χωρίς φυσική παρέμβαση, όπως είναι ο συμβατικός τρόπος που ξέραμε μέχρι σήμερα, που πηγαίνει κάποιος, σπάει τις σφραγίδες, επεμβαίνει με το χέρι του μέσα στα εντόστια του μετρητή, αλλάζει την πολικότητα των καλωδίων, βάζει μαγνητάκια, παρακάμπτει το καταγραφικό, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τώρα τίποτα. Μέσω ψηφιακής τεχνολογίας γίνεται παρέμβαση στους αλγόριθμους που κάνουν την καταγραφή και την επεξεργασία των ηλεκτρικών δεδομένων, καταναλώσεις κλπ. Real time. Βέβαια όμως πρέπει να πούμε ότι ο ΔΔΕ έχει και το αντίδοτο. Υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλετε να το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές, που μπορούν και καταλαβαίνουν, εντοπίζουν με κάποιες παραμέτρους οι οποίες αλλοιώνονται, όπως είναι η τάση, η συχνότητα για παράδειγμα, η ένταση του ρεύματος, Διότι θα σας πω για ένα απλό παράδειγμα. Σε μια περιοχή υπάρχει ένας μετασχηματιστής και δίνει 1000 κιλοβατόρες ρεύμα. Και μετά από τα δεδομένα καταγραφής δείχνουν ότι παίρνουν 2000 κιλοβατόρες. Πού πήγαν οι 8000?
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Καταλαβαίνουν δηλαδή, υπάρχουν διάφορα, θα έλεγα, εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν και τους εντόπισαν. Το θέμα είναι ότι η ζημιά αυτή προκάλεσε ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα λέει ότι ήταν οι πελάτες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, αλυσίδα τροφίμων κλπ.
1: Είναι τώρα να βάλω εγώ, ας πούμε, για το σπίτι μου να κάνω σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ας πούμε, για να κλέβουν. Δεν είναι.
0: Όχι, υπήρχε αυτό που σου παρήχε, σου λέει, εγώ θα σου μειώσω το λογαριασμό του ρεύματος κατά 50%. Θα μου δίνεις όμως ένα ποσό κάθε μήνα, 10, δηλαδή πληρώνεις 10.000 λογαριασμό, εσύ θα πληρώνεις 5 και θα μου δίνεις ένα χιλιάρικο, για παράδειγμα. Λοιπόν, και το κάνανε για πάρα πολύ καιρό αυτή την κομπίνα.
1: Άρα αργήσανε να τους εντοπίσουν.
0: Εντάξει. Πάντως θέλω να πω ότι ακόμα και με τους ψηφιακούς μετρητές είδατε ότι τελικά μπορεί να υπάρξει ρευματοκλοπή.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, παίρνανε αυτή η σπήρα, αυτό το κύκλωμα, έπαιρναν για να δώσουν σε έναν, ας πούμε, που θέλανε να δώσουν. Ναι. Παίρναν από έναν έξυπνο μετρητή, μπορούσε να κάνει και συνδυασμό.
0: Όχι, πολλούς συνδυασμό.
2: Από πολλούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή μπορεί εγώ που έχω έξυπνο μετρητή, για παράδειγμα, να μην βλέπω καμιά τρομερή διαφορά στις καταναλώσεις.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Άρα παίρνει λίγο από μένα, λίγο από τον Μανώλη κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι παίρνεις από μένα?
2: Ρεύμα θα σου πάρω.
0: Και μεταπουλούσαν το ρεύμα σε πελάτες φθηνότερα.
1: Τα βλέπετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, έτσι. Ευθέως απειλούμε πλέον δημόσια. Εντάξει, την αλήθεια έχουμε φτάσει.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Μες στη ζωή είναι όλα.
1: Έχουμε ξεπεράσει πια.
0: Έχουμε αλλάξει πίστα, είναι πιο μπροστά.
1: Άμπραβο, άμπραβο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, θα πάρουμε ρεύμα από σένα. Εντάξει.
2: Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χριστοδουλίδη, όταν αναγνωρίζετε, δηλαδή εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει, ο ιδιώτης, ο οποίος έχει πέσει θύμα αυτής της...
0: Μα δεν έχει πέσει θύμα, μισό λεπτό. Πηγαίνανε στον μετρητή, τον ψηφιακό του πελάτη.
2: Α, μάλιστα.
0: Μισό λεπτό. Όχι σε κάποιον άσχετο, στον πελάτη του. Mm-hmm. Παρεμβαίνανε σε αυτόν τον μετρητή.
2: Μάλιστα.
0: Όπου αυτός τώρα θα πληρώσει τεράστια ποσά, δηλαδή όλο το χρονικό διάστημα που γινόταν η κλοπή, νομίζω το πρόστιμο είναι επί 2, νομίζω 54 λεπτά η κιλοβατόρα, συν το ποινικό κομμάτι, συν την ποινική δίωξη, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Σταυρίδη.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.
1: Γεια σας. Έχει, λέει, τρόπο να σε εντοπίσει.
2: Έχει τρόπο.
1: Ναι, ναι, αλλά...
2: Έχει τρόπο, το είπε
1: πήγαινε,
2: και ο Χριστοδουλίδης.
1: Ναι, πήγαινε 100%.
2: Όχι, δεν θα κάνουν τίποτα, όχι, όχι.
1: Όχι, το λέω για να μην έχουμε...
2: Ναι, ρε, παιδί,
1: να μην... Γιατί μπαίνουν ιδέες, δεν ξέρω.

0: Την καλλιτέχνηδα Ρέιτσελ Κιν την ξέρεις?
1: Όχι, δεν την ξέρω, Μανώλη μου.
0: Ούτε ως Ραϊέ?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ούτε εγώ την ήξερα.
1: Και
0: μέχρι που άκουσα σήμερα ένα τραγούδι της. Και νομίζω ότι προφανώς έχω μείνει πολύ πίσω στη μουσική. Σου λέει τίποτα το τραγούδι Oscar Winning Tears?
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό σου λέει.
1: Δεν μου λέει. Τι, σου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή το άκουσες και ενθουσιάστηκες?
0: Ναι.
1: Να υποθέσω. Ωραία, να το ζητήσουμε να το ακούσουμε λοιπόν.
0: Το άκουσα και δεν είναι μόνο ότι ενθουσιάστηκα, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, και επειδή λέγαμε πριν, και πού εντάσσεται μουσικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν αργότερα, γιατί είναι και Παρασκευούλα σήμερα.
1: Βέβαια είναι Παρασκευούλα σήμερα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις
1: και εμείς εδώ
0: και επιστρέφουμε. Ξανά.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
2: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου έπειτα από συμπλοκή στην Καλλιθέα ανακοίνωσε η αστυνομία. Σημειώνει ότι είχε οπαδικό υπόβαθρο, ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων τα 7 έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18 γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από τις συνομιλίες που έγιναν στην Ουάσιγκτον. Προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του καθεστώτος ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν για παραβίαση της εκεχηρίας του Ορμούζ, αναφέροντας επίθεση 4 ντρόουν εναντίον πλοίων και ζημιές σε ένα τάνκερ. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, ενώ περισσότεροι από 50.000 είναι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τα Βαλκάνια πρόκειται να πλήξει από αύριο ο πρωτοφανής καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο σιναριαμό βρίσκεται ήδη η Κροατική Ακτή, ενώ ρεκόρ ζέστης αναμένεται σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Βαλένθια, καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα για την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπρανκού Μπατιό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μάλλον δεν έχω πολύ χρόνο για να ακούω μουσική πια, αυτό καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ ωραίο πάντως, Μανώλη.
0: Ναι, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο για να ακούω μουσική. Και φεύγουνε, τα χάνω.
1: Έλα, κερδίζεται αυτό, κερδίζεται. Έρχεται και καλοκαιράκι τώρα. Εντάξει, κερδίζεται
0: νομίζω. Θα λιώσουμε στη μουσική. Έχεις δίκιο.
1: Καλό θα μας κάνει. Λοιπόν, απόψε είχαμε και μία εξέλιξη σε ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες, στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών. Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μάλλον τέθηκε ένα σχέδιο νόμου που αφορά στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ πολλών τα οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μαρκουίζο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Μεταξύ λοιπόν των ρυθμίσεων αυτό είναι και η απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, με αυστηρές κυρώσεις και για την κυκλοφορία σε οδούς με αυξημένη έτσι, επικινδυνότητα. Νομίζω ότι επικεντρώνεται αρκετά στο θέμα των προστήμων αυτό το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τις βλέπετε εσείς αυτές τις ρυθμίσεις?
2: Ναι, αρχικά δεν πάει στα πρόστιμα, πάει στο να αφαιρέσεις τη δυνατότητα από κάποιους πιτσιρικάδες, να τους πω παιδιά, τη δυνατότητα να οδηγούν τέτοια οχήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές οι αλλαγές. Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν με σκοπό να αποτελέσουν μια εναλλακτική μετακίνηση και έχουμε και έτσι, ας το πω και εισαγωγικά, κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες να μπορέσουμε κάπως να αλλάξουμε τα μέσα που κυκλοφορούμε. Αλλά δεν καταφέραμε λοιπόν να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας και να πάρουμε πατίνια ο καθένας από εμάς. Αντιθέτως, έχουν προστεθεί τόσες χιλιάδες πατίνια τα οποία τελικά τα οδηγούσαν ανήλικοι, κατά κύριο λόγο. Και θεωρώ ότι δεν έχουν την ωριμότητα, δεν μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις, δεν έχουν σωστή κρίση, δεν φοβούνται και δεν έχουν αντίληψη του τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε μετακινούμε με όποιο μέσο σε ένα κοινόβι των δρόμων και ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όλη αυτή η διαδικασία. Συνεπώς, εκεί που επιτρεπόταν από 12 μέχρι 16, έρχεται και λέει το νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι 17 ετών απαγορεύεται να οδηγείς οποιοδήποτε τέτοιο μέσο σε δρόμο που κυκλοφορούν άλλα οχήματα, όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά, γιατί είσαι και ευάλωτος χρήστης και δεν σε βλέπουν και δεν ξέρεις.
1: Είναι καθολική αυτή, δηλαδή σε άλλους δρόμους το αφήνει ανοιχτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
2: Όπου κυκλοφορεί αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, άλλο όχημα απαγορεύεται, δηλαδή σε όλους τους δρόμους. Τώρα, αν κάποιο παιδί έχει ένα τελειωτικό όχημα και το βάζει σε ένα χώρο που είναι skate park ή ένα χώρο, ας πούμε, σε αθλητικό κέντρο ή κάπου αλλού, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που μπορεί κάποιος να το κάνει, γίνεται, δεν απαγορεύεται. Αυτό λογικά. Εμείς μιλάμε για οτιδήποτε βγαίνει στον δρόμο και κυκλοφορεί με άλλα οχήματα. Και αυτό έπρεπε να γίνει. Ήταν μια αλλαγή, η οποία ήταν και μια αντίδραση γρήγορη, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα με τα πατίνια. Είναι ένα καινούριο είδος μετακίνησης. Οπότε έρχεται την κατάλληλη στιγμή, έχουν γίνει κάποια ατυχήματα, έχουν σημειωθεί κάποια σοβαρά ατυχήματα. Και έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί και από προσωπική εμπειρία θα σας πω, έχοντας ταξιδέψει σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνήθως αυτά τα πατίνια δεν τα οδηγούν 17χρονοι, 18χρονοι, 20χρονοι, τα οδηγούσαν 13χρονοι, 14χρονοι. Ναι. Και είδα και πάρα πολλές φορές και ακόμα μικρότερα παιδιά της ηλικίας των 8 και 9 ετών, που πραγματικά οι γονείς τους υπέκυπταν στις πιέσεις των παιδιών τους επειδή κάποιο άλλο παιδί είχε. Και ξέρετε ότι αυτό πολύ εύκολα σε κλειστές κοινωνίες δεν μπορείς να το φρενάρεις εύκολα, όπως και το κινητό τηλέφωνο. Και έτσι οι γονείς, χωρίς να αντιλαμβάνονται σε τι κίνδυνο θέτουν την ακεραιότητα των παιδιών τους, τους προμήθευαν αυτά τα πατίνια. Οπότε θεωρώ ότι ο νόμος έρχεται εδώ και καλύπτει αυτό το κενό που και διευκολύνει, θα έλεγα, για τον πατέρα και τη μητέρα να μην προσφέρουν στα παιδιά τους τέτοια οχήματα για μετακίνηση ανοιχτή στον δρόμο και στην κυκλοφορία.
1: Στο θέμα της ηλικίας εδώ, σε αυτή την περίπτωση της παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Έτσι. Ένα δεύτερο πράγμα που εξετάζει έτσι, ρυθμίζει μάλλον αυτό το σχέδιο, είναι οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Εδώ το πρόστιμο πηγαίνει από τα 30 ευρώ στα 350.
2: Ναι, κάποια δίκτυα είναι αρκετά επικίνδυνα και υπάρχει μεγαλύτερο όριο, δηλαδή να πω ότι το πιο τραβηγμένο είναι η Συγκρού, η οποία έχει όριο 90. Δεν μπορεί ένα όχημα το οποίο πάει μέχρι 25 χιλιόμετρα να μπει σε αυτό το δρόμο και με αυτή την ισορροπία και με αυτόν τον όγκο και να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα σε ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Άρα σου λέει, θα πηγαίνει σε κατοικημένη περιοχή, σε δημοτικό δίκτυο, είναι η καλύτερη του περίπτωση. Εγώ θα τολμούσα να πω και σε κάποιους δρόμους όπως είναι η Κηφισίας, η Μεσογείο. Υπάρχουν όρια 50, αλλά όχι παντού. Γίνεται 70, τι θα κάνεις, το παίρνεις στον νόμο. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν είχα τη δυνατότητα να έχω ένα τέτοιο όχημα που δεν το παίρνω γιατί φοβάμαι, δεν θα έβγαινα στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και σε λεωφόρους. Θα κυκλοφορούσα πιο πολύ σε μικρά στενάκια τα οποία θα μου παρήχανε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί είναι και έχω πιο χαμηλές ταχύτητες. Άρα θεωρώ ότι πρέπει ο νόμος κάποια στιγμή να βάλει κάποια όρια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι προς την κατεύθυνση. Έχουν βάλει πολύ λίγα σημεία τα οποία πραγματικά θα λειτουργήσουν θετικά στην όλη κατάσταση. Όπως και το κομμάτι της ασφάλισης.
1: Αυτό
2: είναι σημαντικό,
1: ναι.
2: Επίσης και αυτό. Διότι, ας το πω απλά, ένα άτομο το οποίο είναι 80 κιλά και πηγαίνει με ένα τέτοιο όχημα 25 χιλιόμετρα, άμα χτυπήσει έναν άνθρωπο ή χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, προκαλεί και ζημιές και μπορεί να τραυματίσει κάποιον πάρα πολύ σοβαρά. Άρα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το όχημα και να μπορεί να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση. Πολύ σημαντικό. Και για αυτούς που είναι τα θύματα του πατινιού, εάν είναι θύμα του πατινιού, ότι ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορεί και να πατίνει, να πατηθεί από ένα αυτοκίνητο, από ένα λόγιο.
0: Ναι. Ο νόμος προφανώς είναι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Απλά ακούγοντάς σας, κύριε Μαρκουζίου, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή είναι τουλάχιστον μια πενταετία, ίσως και παραπάνω, που έχει φουντώσει η αγορά των πατινιών και που τα κυκλοφορούσαν όντως παιδιά 11-12-13 ετών.
2: Και μικρότερα.
0: Θέλω να πιστεύω, ας πούμε, ότι... σημασία δεν έχει, θέλω να πιστεύω, είναι ότι συμβαίνει πραγματικά. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά άργησε.
2: Ακούστε.
0: Το λέω αυτό γιατί. Διότι όλες αυτές οι χιλιάδες των πατινιών που έχουν αγοραστεί, γιατί μιλάμε για χιλιάδες, αν είναι μικρότερες ηλικίες, αυτομάτως καθίστανται ενεργά.
2: Ναι, ούτως ή άλλως υπάρχει και αυτό.
0: Γιατί δεν αγοράστηκαν για τα παιδιά, δεν αγοράστηκαν για τους μεγάλους.
2: Αυτά τα οποία αγοράστηκαν για τα παιδιά, τα οποία αγοράστηκαν ως παιχνίδια, όχι ως μεταφορικό μέσο,
0: ναι, ναι.
2: Μπορούν να παίξουν σε κάποιους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, το 12-15 ή το 12-16 νομίζω ήταν για πατίνι που πάει μέχρι 6 χιλιόμετρα και κινείται πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία σαν πεζός. Ωραία, αυτό είναι ένα διαφορετικό και αυτό δεν τους το δίνει πλέον τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να το κάνουν.
0: Ναι.
2: Άρα, κλειδί στους ανοιχτούς δρόμους τώρα, που δεν επιτρεπόταν τον 15χρονο νομίζω και πάνω, αλλά είχαν αφήσει πολλοί γονείς δυνατότητα και εκεί ήταν και το κομμάτι πέραν το ότι άργησε, γιατί το αργεί κάποιος είναι σχετικό. Σας είπα ότι αυτό είναι μια πενταετία και για μένα είναι μια πολύ καλή χρονική περίοδος που γίνεται αυτό. Δεν έχουν σημειωθεί τόσα τραγικά. Είναι πραγματικά τραγικά, όσο και ένας θάνατος που υπήρξαν θάνατοι, τραυματισμοί από πιτσιρίκια που μπορούν να το κάνουν και στην πλατεία. Έστω και λίγο αργά, θέλετε, έγινε. Γίνεται πράξη.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό προφανώς.
2: Όπως και τα τροχαία δυστυχήματα, έτσι. Ήταν καιρός, αυτό και αν άργησε, αλλά ήρθε επιτέλους και λειτουργήσε και υπήρξε μια σημαντική μείωση και έχουμε και μια περαιτέρω. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 26 σε σχέση με το 25 που ήταν σαφώς μειωμένο, έτσι. Θεωρώ πως δύο τρόποι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν και γι' αυτό είμαι θετικός απέναντι σε αυτή την αλλαγή που έρχεται. Ο ένας είναι με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το τι διακυβεύεται, για το πόσο επικίνδυνη είναι η διαδικασία αυτή και το πόσο εύθραυστοι είμαστε, την αρχή να αντιλαμβάνει ο καθένας να προστατεύει την οικογένειά του. Και το άλλο είναι η εφαρμογή των νόμων, γιατί πάντα υπήρχαν νόμοι και πάντα θα υπάρχουν. Πρέπει να εφαρμόζονται και τώρα εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο βαθμό. Και έστω με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά, να τη βελτιώσουμε και να ανεβάσουμε και επίπεδο αυτοεκτίμησης. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να μην τον εκθέτουμε σε κινδύνους.
0: Απολύτως σωστό είναι αυτό που λέτε. Εννοείται, ναι, βέβαια, η λογική της ζώνης και του κράνους και της υπερβολικής.
2: Και το πατίνι που πηγαίνανε χωρίς κράνος. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου για αυτά τα οποία νοικιάζει κάποιος που θα βρει τον τρόπο να ασφαλίσει το κεφάλι του που είναι υποχρεωτικό και δεμένο το κράνος. Συνεχίζουμε να βλέπουμε δικάβαλα παιδιά ηλικίας 15-16 χρονών και να είναι μαζί δύο. Άλλοι είναι χρησιμοποιούν το κινητό και μιλάμε για ένα δύσκολο, εγώ δεν το λέω επικίνδυνο μεταφορικό μέσο, το λέω ένα δύσκολο συγχειρισμό μεταφορικό μέσο που απαιτεί τεράστια προσοχή, προσήλωση και προδιαγραφές που θα πρέπει να κινείται. Γιατί είπαμε αυτά δεν είναι εύκολα οχήματα να το οδηγήσει κάποιος με υψηλό κέντρο βάρους, μικρή διαμέτρου, ρόδα, σύστημα πέδησης. Εντάξει, θα το έλεγα ικανοποιητικό οριακά ή ανάρτηση ανύπαρκτη σχεδόν.
1: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί κάποια πρόβλεψη ώστε να παίρνουν ένα τύπο διπλώματος ή τουλάχιστον να γνωρίζουν τη σήμανση στους δρόμους, τα σήματα δηλαδή, όσοι οδηγούν τα πατίνια?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις, δηλαδή να είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο, να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της σήμανσης, έτσι ώστε να ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και γενικότερα θα θέλανε και αυτό, τη γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ποιος είναι ο νόμος, τι επιτρέπει, τι απαγορεύει. Και λίγο μέσα σε αυτό και το κομμάτι της ενσυναίσθησης να βάλουμε. Ότι αν τους βάλεις να αντιληφθούν ότι αυτός ο κώδικας είναι ένας μπούσουλας για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Και πρέπει να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε.
1: Ξέρετε, το λέω γιατί κάποιες φορές κυκλοφορώντας κι εγώ ως οδηγός στους δρόμους με τα πατίνια, μπορεί ένα νεαρό άτομο, έτσι, αρκετά νεαρό άτομο που δεν γνωρίζει, να μην ξέρει για παράδειγμα ποιος έχει προτεραιότητα όταν είναι από δεξιά ή πώς μπαίνει στην πλατεία, ποιος έχει προτεραιότητα. Δεν το γνωρίζουν αυτό.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Θα έπρεπε τουλάχιστον μια εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις στο τέλος, θα μπορούσε και με εξετάσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό. Παίζει το ρόλο του και έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι, επειδή είπαμε πριν ότι τα παιδιά της ηλικίας των 12, 13, 11 ετών δεν μπορούν να πάσουν σωστές αποφάσεις και σε άμεσο χρόνο και δεν αντιλαμβάνονται και τον κίνδυνο καθόλου, καλώς δεν θα το οδηγούν. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι, δεν ανεβαίνω καν έτσι να πω ότι να το κάνω 5-10 μέτρα.
1: Είναι η δεύτερη φορά που λέτε ότι τα φοβόσαστε. Εσείς κιόλας που έχετε τόση εμπειρία.
2: Δεν με ενδιαφέρει να ανέβω πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Σας πω ότι είναι 25 χιλιόμετρα, γιατί το επικοινωνώ και με τους μαθητές μου. Πάρα πολύ εύκολα, εάν δεν φοράς έναν εξοπλισμό για γόνατα, για καλάμια, για παπούτσι, ένα μπουφανάκι, κάτι καλό. Με το που θα σηφθείς κάτω σε 80 βαθμούς στην άσφαλτο, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. Θα είναι πολύ δυσάρεστο και θα δημιουργήσει και μεγάλες βλάβες στο σώμα μας. Ακόμα και να μην σπάσουμε κάτι, να σηφθούμε. Επιστημονικά, με τεστ πραγματικά, τα οποία αποδεικνύουν και μέσα από τα εργαστήρια και μέσα από τα επίγοντα που βλέπουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολοι τραυματισμοί.
0: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, με τους δρόμους, πότε πιστεύετε θα ασχοληθεί η πολιτεία?
2: Ακούστε, οι δρόμοι πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εθνικό δίκτυο έχουμε ένα άριστο δίκτυο και γι' αυτό
0: Λοιπόν,
2: πάμε τώρα στο κομμάτι των δρόμων. Να σας πω μόνο για την περιφέρεια Αττικής, ότι η περιφέρεια Αττικής έχει πλήν των δήμων, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο 1770 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι τη Βιέννη. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν έργα τα οποία έχουν ενταχθεί. Τουλάχιστον για την περιφέρεια στα 280 συνένα έργα που έχουν γίνει 300 συνένα για ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις υποδομών. Γιατί επί της ουσίας είναι η συντήρηση και μετά από κάποια χρόνια να γίνονται αναβαθμίσεις. Όμως πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι και ο δρόμος έχει σχεδιαστεί 70-80 χρόνια πίσω και οι υποδομές χρειάζονται ολοκληρωτικές για να πεις ότι κάνεις ένα τέλειο δίκτυο, το οποίο δεν είναι εύκολο. Και χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά κεφάλαια, έτσι ώστε να αλλάξει όλο το δίκτυο. Οπότε πάμε σε μια διαδικασία προτεραιοποίησης που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, σε μικρές συντηρήσεις, μικρά έργα, επεμβάσεις και βέβαια σε μεγαλύτερες όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν έχουν οριμοριμάσει μελέτες, όταν υπάρχουν τα κεφάλαια, όταν έχουν βρεθεί δηλαδή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία συντηρείται σε έναν βαθμό ικανοποιητικό, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα στους Δήμους είναι ακόμα πιο δύσκολα, στα πιο μικρά στενάκια, στο να φανταστείτε πόσο αρχίζει μεγαλώνει και αυτό το δίκτυο, στο να πεις ότι το αλλάζεις τακτικά. Και όσο αυτός ο φούρτος μεγαλώνει, γιατί ξέρετε η Αττική κάθε χρόνο επιβαρύνεται από νέα οχήματα μεγαλύτερα και περισσότερο κόσμο πληθυσμιακά που μένει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και μεγαλύτερες ευθορές. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια καμωμένα, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το βλέπουμε, επικοινωνούμε και με τον κόσμο και με τους πολίτες σε όλους τους δήμους και στους 66 και προσπαθούμε να δίνουμε άμεσες λύσεις, όπως σας είπαμε, προτεραιότητα σε αυτά τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τον πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι, αλλά στο Νορβηγία-Γαλλία έχουμε ήδη 3 γκολ και είμαστε στο... στην ενυδάτωση.
1: Λέει ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα ότι λέει: εγώ είμαι με την Αργεντινή και μάλιστα φανατικά, αλλά η Γαλλία έχει μακράν την πληρέστερη ομάδα στο Μουντιάλ. Πολύ δύσκολα θα χάσει το τρόπαιο.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι θα το πάρει η Γαλλία, αλλά.
1: Για να διαφωνήσεις με τον
0: όχι.
1: Γιάννη. Α,
0: όχι, όχι, καθόλου. Ίσα και εγώ είμαι με την Αργεντινή. Απλά είπα εσχάτως ότι πιστεύω και στην Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, το έλεγες αυτό, όντως. Ναι. Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγήθηκαν 2-0 οι Γάλλοι και με τη Σέντρα οι Νορβηγοί μείωσαν. Και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν προκριθεί. Οπότε είναι και ελεύθερο το ποδόσφαιρο που παίζουν. Ελεύθερο με την έννοια του ότι δεν έχουν το άγχος της πρόκρισης, γιατί προφανώς γίνονται δοκιμές, παίζουν συστήματα κτλ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Εκτός αν θες να χάσεις, οπότε.
1: Θα δω, το αφήνω ανοιχτό αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο, το συζητάμε μετά τους τίτλους.
0: Μάλιστα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Θρήνος και απόγνωση στη Βενεζουέλα με 50.000 αγνοούμενους από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με το νεότερο με 50.000 αγνοούμενους από τους δύο φωνικούς σεισμούς.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Χατρίκ λέει ο Ντεμπελέ σε μισή ώρα. Ένα τρία είναι. Δεν ξέρω τι. Βροχή από γκολ, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ο Στέλιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Μάλλον αλλού πάει το μήνυμα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πάμε όμως το μήνυμα από τη Σιένα.
0: Διάβασε το εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Τι ωραία, ρε Σιμανόλη.
0: Με πιάνει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από την καυτή Σιένα. 38 σήμερα. Για να τελειώσει, λέει, με ωραίες εικόνες η εβδομάδα. Λοιπόν, η πρώτη φωτογραφία έχει στρωθεί το χώμα στην πιάτσα, έτοιμη για το πάλιο. Πάλιο, λέγεται.
0: Πάλιο.
1: Πάλιο. Mm. Στις 2 Εβδόμου. Η περίφημη τράπεζα που ιδρύθηκε το 1472, όπως πολύ σωστά ήξερες και είπες ότι είναι η παλαιότερη, η Monte dei Paci, βιτρίνα από το κλασικό μπαρ Νανίνη. Μανώλη, φαντάζομαι, λέει, να το θυμάσαι.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Κάτι θυμάσαι. Τζελατερία Νις, the best gelato in town.
0: Κάτι θυμάμαι και από εκεί.
1: Κάτι θυμάσαι και από εκεί. Και η άλλη φωτογραφία, Μανώλη, λέει, το μαγαζί με τα ηλεκτρονικά που έλεγες έχει γίνει μπαρ.
0: Και από εκεί κάτι θυμάμαι.
1: Μ' αρέσουν όλες πάρα πολύ, αλλά αυτή η φωτογραφία, η τρίτη, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όλες οι φωτογραφίες είναι ωραίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και άμα είσαι εκεί είναι ακόμα πιο ωραία.
1: Να πάμε. Πρέπει να πάμε στη Σιένα.
0: Τι ώρα?
1: Πρέπει να πάμε.
0: Το κανονίσουμε. Λοιπόν.
1: Για να δούμε και το σκίτσο. Δεν το έχω δει το σκίτσο. Λοιπόν, είναι τρεις φανταστικοί πιτσιρικάδες. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Σχεδιασμένοι από τον πάνω.
0: Λίγο μουρτζούφλιδες τους βλέπω.
1: Ωραίοι είναι, είναι πολύ ωραίοι. Είναι αυτό το ψιλοάγριο αλλά και αθώο μαζί.
0: Α.
1: Πολύ ωραίο φατσάκι. Πάρα πολύ ωραία φατσάκια. Και λέει ο ένας, τι σκέφτεσαι να γίνεις τον μεγαλώσεις? Και απαντάει ο άλλος, ψηφοφόρος.
0: Ναι, δικαιολογείται η...
1: Ναι, ο Πάνος λέει ότι το σημερινό σχόλιο, αυτό το σκίτσο, είναι αναφορά στις εξετάσεις και στο σύστημά τους. Και μας σημειώνει κιόλας ότι ένα τρία η Γαλλία.
0: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα σήμερα ένα άρθρο με τους επιτυχώ, με τους αρίστους.
1: Mm-hmm. Τα παιδιά που πιάσανε, ναι, βαθμολογίες πολύ ψηλές.
0: Άγχος πολύ.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση η ιστορία των διδήμων που αντιμετώπισαν προβλήματα και κινητικά. Και τα, δηλαδή,
1: προβλήματα υγείας, ναι, κατά τη διάρκεια του σχολείου.
0: Που φτάσανε, που ήταν αποκλειστικά λόγω του άγχους.
1: Πολύ δύσκολη πίεσης, κατάσταση. Έτσι. Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, ήρθε η επιτυχία, αλλά θέλω να πω κάτι. Εκ του αποτελέσματος, okay, αλλά δεν... Συγγνώμη, θα το πω, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά προφανώς, και συγχαρητήρια και μπράβο τους. Δεν αξίζει τον κόπο να αρρωστήσει κανείς.

0: και στο βωμό οποιασδήποτε επιτυχίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν θες να ρωτήσεις, βγαίνει από μόνο του. Είναι οι συνθήκες που μας αναγκάζουν.
1: Ναι. Είναι αλλά όταν πιέζεις τον εαυτό σου στα άκρα των δυνάμεών του, τον βάζεις σε κίνδυνο, η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό είναι, καλά προφανώς είναι λάθος, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή το ότι μπορεί να αρρωστείς δεν σου δίνει κανένα εισιτήριο επιτυχίας.
1: Δεν είναι συνειδητό αυτό έτσι όπως
0: όχι,
1: γίνεται.
0: Δεν είναι. Αλλά φαίνεται, δηλαδή διάβασα και από τα παιδιά που δεν αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, κάποια από αυτά περιόρισαν τις ώρες ύπνου, μοίρασαν το χρόνο τους για να μπορούν να έχουν κάποιες... Ας πούμε, διάβασα για ένα παλικάρι που κέρδισε και σε ένα διαγωνισμό ποίησης.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραίο.
0: Προφανώς δεν έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα να ασχολούνται και με ένα δεύτερο αντικείμενο και να αριστεύουν και σε αυτό και να θέλω να πω δηλαδή ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ως κοινωνία του να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία χωρίς πίεση.
1: Ναι, κοίτα,
0: δεν
1: τώρα...
0: βοηθάει και το σύστημα προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων και μπαίνεις θέλοντας να πετύχεις το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις, δηλαδή έχεις προσδοκίες από αυτό που πας να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι όλα γύρω-γύρω, έτσι όπως είναι δομημένα, με βάση το σύστημα το συγκεκριμένο, είναι αγχωτικά. Είναι πολύ αγχωτικά. Πολύ δύσκολα. Πολύ πιεστικά.
0: Λάθος δεν είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστό. Πάντα μία εξεταστική διαδικασία είναι μία στρεσογόνος κατάσταση. Κοίταξε, για μένα, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ψηλά, ίσως το λάθος είναι ότι ανεβάζουμε συνέχεια, το σχολείο δηλαδή, ανεβάζει συνέχεια τον πύχη των όσων πρέπει το παιδί να αφομοιώσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είχαμε ξανασυζητήσει, ειδικά στα μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης, το επίπεδο των μαθηματικών, της φυσικής, της χημίας κτλ. Κυρίως των μαθηματικών, είναι υπερβολικά υψηλό. Υπερβολικά υψηλό. Δεν ξέρω αν αυτό θέλουμε. Αν αυτό είναι ο στόχος.
0: Κατά βάση δεν ξέρω τι θέλουμε.
1: Ή αποστήθηση της ιστορίας.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει τι θέλουμε.
1: Ακόμα και οι ερωτήσεις κριτικής έτσι, ικανότητας που βάζουν στην ιστορία είναι ένας τυφλοσούρτης. Ναι. Είναι τυφλοσούρτης, δεν είναι πραγματική κριτική σκέψη. Είναι συνδυαστικές ερωτήσεις αναμενόμενες. Τις πιάνουν τα φροντιστήρια, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτές τις συνδυαστικές ερωτήσεις. Και απλά σου ζητάνε μία αστήρα αποστήθηση.
0: Πόσα χρόνια έχεις κάνει εκπαιδευτικό ρεπορτάζ?
1: Πολλά. Πολλά χρόνια.
0: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει το σύστημα?
1: Χρόνια. Κοίταξε, το σύστημα το έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι, να αλλάξει, ναι, δραστικά.
1: Όχι.
0: Προς την κατεύθυνση.
1: Όχι.
0: Του να...
1: Όχι. Πιστεύω, καταρχάς, εγώ αυτά τα χρόνια που έκανα το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ δεν έχω δει μια πραγματικά πολύ πολύ σοβαρή προσπάθεια να μπει μια επιστημονική ομάδα και να ξετινάξει ένα-ένα τα μαθήματα. Κατάλαβες αυτό? Ναι, να υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες κάθε αντικειμένου, κάθε μαθήματος, ειδικά σε αυτά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, να τα βάλει στη σωστή τους διάσταση.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ προφανώς να κρίνω τα της θετικής κατεύθυνσης, γιατί δεν έχω γνώσεις καθόλου. Ακούω αυτό που λένε οι επιστημονικοί φορείς, η Μαθηματική Εταιρεία, η Ένωση Φυσικών κτλ. Που εντοπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα όμως της θεωρητικής. Ναι, μπορείς να τα κάνεις στα λατινικά πάρα πολύ δύσκολα. Μπορείς, δεν είναι... αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Να κάνεις τα λατινικά πάρα πολύ δύσκολα. Μπορείς, ρε παιδί μου, δεν είναι. Γίνεται. Μπορείς να κάνεις την ιστορία να μην μπορεί να γράψει κανένας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι να μάθουν τα παιδιά ιστορία.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα. Σωστό.
1: Και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν θες να κάνεις κάποια αλλαγή, θα πρέπει να πας από κάτω. Από τις πρώτες τάξεις. Από τις πρώτες τάξεις του σχολείου πρέπει να αρχίσεις. Από την πρώτη δημοτικού. Μη σου πω από τον νηπιαγωγείο. Και όχι από την τρίτη ηλικία.
0: Ήταν η κορυφαία συντάκτης, λέει. Έμπαινε στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Τι κάναν τα πλακάκια. Γενική γραμματής κλειδώνονταν στο γραφείο τους.
1: Πόπο.
0: Για να μην τη συναντήσουν. Αλήθεια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και όχι, εγώ το πιστεύω αυτό. Το έχεις αυτό, ναι, το έχεις αυτό το στυλάκι. Να το κορυφαία νούμερα ένα. Φαντάσου είναι τέτοια η ζέση του που ακούγεται απ' έξω.
1: Ναι, είναι φίλος μου ο Δημήτρης, γι' αυτό μου.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, στην Ελλάδα λέει όταν ολοκληρωθούν τα νέα έργα υπολογιστικής ισχύως που προγραμματίζονται, η ετήσια κατανάλωσή τους θα αντιστοιχεί στο 7% της συνολικής σημερινής κατανάλωσης της χώρας. Πέρσι τα data centers συνολικά παγκόσμια κατανάλωσαν ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι 10ος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρισμού στον κόσμο. Αν η κατανάλωση διπλασιαστεί στο 30% όπως προβλέπεται, το σχετικό αποτύπωμα άνθρακα θα πετούσε 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα, αναπτυγμένα σε βάθος δεκαετίας για να τη σταθμιστεί. Τα data centers χρειάζονται επίσης 9,3 δισεκατομμύρια λίτρα νερού για ψήξη, περισσότερο από όσο απαιτείται για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εκτάσεις γης σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερες από την πόλη του Μεξικού. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν μην καταναλώσετε πολύ νερό, δεν φτάνει για τα data center μας. Α, και φτιάξτε και καμία ΑΠΕΟ, φόρτσα παουκάρα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Τα data centers χρειάζονται 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού για ψήξη. Περισσότερο από όσο απαιτείται για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εκτάσεις γης σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερες από την πόλη του Μεξικού. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Πού θα το βρούμε? 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα. Πιστεύεις υπάρχουν στον πλανήτη?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν θα άντεχε το βάρος. Έχουμε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θες να μας τα πεις πριν να τελειώσει.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι αυτά που λέω εγώ, ξέρετε ότι δεν λέω καλές κουβέντες για άνθρωπο, είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν σου λέω εγώ ότι κρυβόντουσαν μέσα στα γραφεία κάποιοι, κρυβόντουσαν, το έχω δει με τα μάτια μου. Εντάξει, το έχω δει με τα μάτια μου. Να κρύβεται αυτό για να μην συναντήσει η ρεπόρτερ.
0: Έχουμε κλέψει ρεύμα και δεν έγινε τίποτα.
1: Τι?
0: Τίποτα, δεν έγινε συνήθεια.
1: Δεν άκουσα και το ρεύμα. Εγώ λέω για το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, ειδικά στη Μητροπόλεως, που τότε υπήρχε το ρεπορτάζ στο φόρτε του, γιατί τώρα ρεπορτάζ δεν υπάρχει στα Υπουργεία. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
2: Συμβατικά.
1: Τότε, συμβατικά, ναι.
0: Τι εννοείται δεν υπάρχει ρεπορτάζ, καταλαβαίνω.
1: Τότε, την δεκαετία του 90, ναι, ή παλιότερα, οι ρεπόρτερ των Υπουργείων πήγαιναν κάθε μέρα στο Υπουργείο.
0: Αυτό λες, ναι.
1: Κάθε
0: ναι,
1: μέρα.
0: Ισχύει.
1: Και όταν γυρνάγανε στις εφημερίδες ή στα κανάλια, έπρεπε να έχουν ένα θέμα για να παίξουν. Όχι θέμα κοινής λήψης ή κοινό θέμα. Έπρεπε κάτι να έχουν. Για να γράψουν ή στην εφημερίδα ή το βγάλουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Κατσαμπέκη πάντα, γιατί έχω τύχει να είμαι στις συσκέψεις τότε στο κανάλι που δούλευε η κυρία Κατσαμπέκη και που δούλευα και εγώ, πάντα η Κατσαμπέκη ερχόταν με τις κασετούλες αυτά, έλεγε αυτό, πουλάγε και ωραία το θέμα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο δημοσιογράφος σε μια σύσκεψη να πουλάει ωραία το θέμα.
0: Ναι.
1: Το πουλάγε ωραία και έκανε το βράδυ και προκαλούσε εγκεφαλικά. Όχι ότι και αυτή δεν έτρωγε εγκεφαλικά από άλλα κανάλια, αυτά είναι αλληλένδετα, ξέρεις.
2: Αλλά ήταν έτσι πάει.
1: Αυτό πάει έτσι. Μη μου πει κανένα δημοσιογράφο ότι εγώ έχω μόνο τα αποκλειστικά κλπ. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν ρίχνει γκάφα, θα φά και την γκάφα. Ή θα έχει όλο ένα θέμα καλύτερο από σένα, μία μέρα και στην άλλη μέρα θα έχει το καλύτερο. Έτσι πάει αυτά.
0: Έτσι πήγαινε.
1: Έτσι πήγαινε, ναι. Mm. Συμφωνείτε, κυρία Ελένη.
2: Απόλυτα, κύριε.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα χρόνια. Τώρα το χρόνο με το ίντερνετ είναι άλλο το κόλπο. Δεν είναι καμία σχέση
0: Μάλιστα.
1: με αυτή τη δημοσιογραφία που έχουμε ζήσει. Λοιπόν, ναι, τώρα ημίχρονο. Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Οι Νορβηγοί έχουν κατεβάσει κάποιους δεύτερους παίκτες, δεν έχουν βάλει τον Χάλατ. Άλλωστε προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Τρία γκολ ο Ντεμπελέ. Έχει βγάλει μάτια το παλικάρι. Ενώ στο άλλο παιχνίδι.
0: Αυτός που βάλε τον γκολ, πάντως του μοιάζει του Χάλαν.
1: Όχι, δεν ήταν. Είναι ο παίκτης Ρέιτζερ.
0: Δεν τον βλέπω, Άσγκαρ.
1: Ναι.
0: Άσγκαρ.
1: Ο Άσγκαρ που παίζει Ρέιτζερ.
0: Ναι.
1: Ο Άσγκαρ το έβαλε στο 21, είχε προηγηθεί στο 7 με τον Ντεμπέλε.
0: Α, έτσι πες, ότι παίζει με τα δεύτερα η Νορβηγία.
1: Γιατί εγώ να το περνάω αυτό, ευχαριστώ μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν κατάλαβα τι σημαίνει δεύτερα και πρώτα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δεν παίζει ο Χάλαντ.
1: Ναι, δεν παίζει ο Χάλαντ και. Μία ομάδα είναι.
0: Δεν είδα και όλη την σύνδεση στην υπόλοιπη, τι να σου πω.
1: Εντάξει, λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά εκεί δεν είναι το θέμα μας.
0: Από τη Γαλλία λείπουνε.
1: Όχι, φυσικά.
2: Όχι, φυσικά.
0: Άρα
2: τον
0: υπάρχει
2: παράζει.
0: Θέμα λοιπόν.
1: Εντάξει, λείπουνε. Δεν έχω δει τη σύνδεση της Γαλλίας. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Τη γράφω το ταμπλό.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε λοιπόν ότι στο 7 ο Ντεμπελέ το 1-0 για τους Γάλλους. Ο Άσκαρτ στο 21 είχε μειώσει σε 2-1 γιατί ο Ντεμπελέ είχε κάνει στο 20 το 2-1 αμέσως βγάλαν αντίδραση. Και στο 32 πάλι ο Ντεμπελέ κάνει το 3-2. Λοιπόν, και το άλλο μάτς, Σενεγάλη-Ιράκ, είναι 1-0. Εδώ, το γκολ το έβαλε ο Ντιαρά στο 4ο λεπτό μόλις. Εδώ θέλω να σου πω τώρα ότι η βαθμολογία όπως είναι δεν δίνει ελπίδες στη Σενεγάλη. Γιατί αν τελειώσουν έτσι τα παιχνίδια, η Γαλλία θα έχει 9, η Νορβηγία 6, προκρίνονται. Η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς. Με 3 βαθμούς δεν περνάς ως τρίτος καλύτερος από τους 8 ομίλους από τους 12. Γιατί περνάνε οι τέταρτοι. Εδώ σήμερα, χθες, τα ξημερώματα μάλλον, η Παραγουάη που έχει 4 βαθμούς είναι ακόμα. Να δούμε πώς θα τελειώσουν όλοι οι όμιλοι. Σε αντίθεση με τη Σουηδία που επίσης η Σουηδία έχει 4 και πέρασε, ή το Εκουαδόρ που έχει 4 και πέρασε, γιατί είναι η διαφορά των τερμάτων και όλων αυτών. Η Παραγουάη δεν έχει αυτό το χάντικαπ, οπότε μπορεί να έχει 4, αλλά περιμένει. Εντάξει. Θες να σου πω την είδηση του μπάσκετ που έχει βγει πριν από λίγο, ότι ο Μπρανκού. Αχ, κόλλησα τώρα. Ο Μπατιό. Ο Μπατιό πλήρωσε ο Παναθηναϊκός τη ρήτρα στη Βαλένθια και ο Μπρανκού Μπατιό θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να επισημοποιηθεί. Στον Ολυμπιακό ανανέωσε ο Ντάνι Γκαρσία μέχρι το 2027 για ένα χρόνο και τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Και ράλι που σου αρέσει. Το, μην πεις ότι έχεις δική το ράλι.
0: Τι να δω.
1: Είδες το ράλι Ακρόπολη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Δεν σ' αρέσει. Τι είναι αυτό πράγμα. Δεν σ' αρέσει το ράλι.
0: Πειράζει.
1: Τα γκάζια.
0: Όχι.
1: Ξέρεις τι ωραίο που είναι να ταγκάζει για να βλέπεις ότι ο άλλος να μπαίνει με πατημένες έκτες σε στροφή
0: κλειστή. Αν δεν είμαι μέσα, μου είναι αδιάφορο.
1: Αν να είσαι μέσα, δεν γίνεται να είσαι μέσα. Ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Αχ, γιατί μου το αντιμετωπίζεις έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μου συμφωνούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Τεράστιο, εντάξει.
0: Ο Κερίν Εβίλ.
1: Ο Κερίν Εβίλ με Hyundai προηγείται μετά την πρώτη μέρα. Ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου του 2024. Πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στην δεύτερη απογευματινή δική στο Στήρι 2 στη Βιωτία. Αξιοποίησε το έπακρο ότι ήταν 7ο στη σημερινή σειρά εκκίνησης στο δρόμο. Είχε προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων έναντι του παγκόσμιου πρωταθλητή 9 φορές, του Σεμπαστιάν Οζιέ. Έτσι λοιπόν είναι μπροστά ο Νεβίλ με Hyundai και ο Οζιέ είναι στη δεύτερη θέση με το Toyota. Έχουν διαφορά 9,7 δευτερόλεπτα. Καλύτερος Έλληνας είναι ο Γιάννης ο Πλάγος με Skoda Fabia. Είναι 300 στη γενική κατάταξη. Είναι 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ. Αύριο ξεκινάνε από το πρωί οι αγώνες. Ο αγώνας που είναι ο 8ος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Με διαδρομές Γυμνό 1 και 2 στην Αρκαδία, Κολίνες, στην Αρκαδία, Μέναλο και Κεφαλάρι στο Αργολίδα. Και μετά την Κυριακή όλος ο αγώνας είναι στην Κορινθία, εκεί στους Αγίους Θόδωρους και στο Λουτράκι για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Ελένη.
1: Η κυρία Ελένη θέλει κάποια ερώτηση, κάτι?
2: Όχι, δεν θέλει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ.
1: Παραμένει το 1-0. 10 λεπτά κρατάει άλλος καθυστερής στο Σενεγάλη Ιράν. Να θυμίσω εγώ για τον κόσμο που θα έχει όρεξη το βράδυ να δει. Ουρουάη Ισπανία στις 3. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 3.
0: Περίμενε. Ουρουάη
1: Ισπανία 3. Και πράσινο ακροτήρι, θα πω τις βαθμολογίες. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 3. Ώρα 6 το πρωί.
0: Μπώνεις, εντάξει, ναι.
1: Ώρα 6 το πρωί Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Επειδή είσαι έτοιμος να με ρωτήσεις, να προλάβω να πω τις βαθμολογίες. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε.
0: Θα σου έρθει μήνυμα, το ξέρεις.
1: Στο Αίγυπτος Ιράν. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ αμφιβολία, είναι πολύ αμφίροπα. Ναι. Η Αίγυπτος έχει 4 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το Ιράν έχει 2, 2 έχει το Βέλγιο, 1 η Νέα Ζηλανδία.
0: Και αν κερδίσει το Ιράν.
1: Αν κερδίσει το Ιράν, πάει στους 5, ναι. Περνάει. Μένει η Αίγυπτος με 4. Και αν το άλλο παιχνίδι, το Βέλγιο, κερδίσει, πάει στους 5 και μένει η Αίγυπτος να περιμένει ως τρίτη καλύτερη. Με αυτά τα σενάρια που λέμε τώρα. Mm. Και το άλλο, ο άλλος όμιλος και ο άλλος όμιλος είναι. Η Ισπανία έχει 4.
0: Το Ιράν πήγε κανονικά, εντάξει, τους αφήσανε.
1: Ναι, εντάξει, τους αφήσανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ισπανία έχει 4. Η Ουρουάη 2, το πράσινο ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1. Δύσκολα πιστεύω εγώ. Η Σαουδική Αραβία την ξεχνάω και 3 να πάρει, θα πάει στους 4. Αλλά ό,τι και να γίνει, έχει ήδη η Ισπανία 4. Οπότε για την τρίτη θέση λέμε. Αν η Ουρουάη κερδίσει, πάει στους 5. Οπότε να δούμε, εδώ είναι δύο όμιλοι πολύ πολύ, πολύ, πολύ αμφίροποι.
0: Ανοιχτά είναι, ναι.
1: Ανοιχτά είναι και για τους δύο. Εντάξει.
0: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά. Θα τα πούμε
0: στο τέλος.
1: Θα τα πούμε στο τέλος. Γιατί θα δούμε. Η Γαλλία θα βάλει και άλλα γκολ. Εντάξει, γιατί.
0: Να δούμε η Γαλλία αν θα βάλει και άλλα γκολ. Οι άλλοι δεν παίζουν. Οι άλλοι παίζουν τάβλοι. Να δούμε αν θα πάρουν καλά διπλό οι άλλοι να βάλουν καλά.
3: Είναι το πτυγόν.
1: Ξέρεις.
0: Τίποτα με τις πόρτες, μήπως που βγάλουν καμιά πόρτα καλή.
1: Ακούστε, ξέρεις ότι είμαι.
0: Να δούμε αν θα βάλει καλή.
1: Ξέρεις ότι είμαι πολύ φιλογαλός σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Και έχει ωραία προφορά.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Έχει ωραία προφορά.
1: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, αλλά είμαι πάρα πολύ φιλογάλος. Εντάξει, γιατί καταρχήν έχει μία σύνθεση και έχει δίπλα του άλλη μία.
0: Θα μου κάνεις πρόβλεψη.
1: Τι.
0: Θα μείνει ή θα φύγει η κυρία Ελένη τώρα?
1: Η κυρία Ελένη πρέπει να φύγει αναγκαστικά. Εντάξει. Απλώς θέλω να σου πω ότι η Εθνική Γαλλία, για να ξέρεις και το ξέρεις, έχει ο Ντεσάμπ και γυρνάει στον πάγκο και έχει άλλους 11 εισάξιους παίκτες για να βάλει. Που αυτοί δεν το έχουν όλες τις ομάδες.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι Παρασκευή βράδυ,
1: ναι.
0: Και από το πρωί ήμουν σκασμένος γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα τσακωθούμε μετά τις 12.
0: Εντάξει, ό,τι θες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Μανώλη μας.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη μας. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με εμφύλιο πόλεμο απειλεί η Χεσμπολάχ εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτίου Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν για παραβίαση της εκεχηρίας στο Ορμούζ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι έγινε επίθεση 4 drones εναντίον πλοίων, προκαλώντας ζημιές σε ένα τάνκερ. Θρήνος και απόγνωση κυριαρχούν στη Βενεζουέλα, με 50.000 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στη χώρα σπέβδουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα για τη διάσωση εγκλωβισμένων. Στους 920 ανέρχονται νεκροί και πάνω από 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου έπειτα από συμπλοκή στην Καλλιθέα ανακοίνωσε η αστυνομία. Σημειώνει ότι είχε οπαδικό υπόβαθρο, ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων τα 7 έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18 γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Τα Βαλκάνια πρόκειται να πλήξει τις επόμενες ημέρες ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ήδη η Κροατική Ακτή, ενώ ο ρεκόρ ζέστης αναμένεται σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο Eco Rally Ακρόπολης, ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του αγώνα. Έχει προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων από τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζιέρ με το Toyota. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia, ο οποίος βρίσκεται στην 30η θέση, 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής, Κυριακά, καλοκαιρινό, 26 Ιουνίου. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Έχουν αρχίσει και τα δεύτερα ημίχρονα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε, καληνύχτησαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, θερμό και με ανέμους λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, και απόψε μαζί έως τις 2, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή. Τι έχει δώσει, τη συγγνώμη, πέναλτι υπέρ της Γαλλίας?
1: Όχι,
0: φυσικά. Α, για να δούμε.
1: Το κόψε το πέναλτι.
0: Είναι πέναλτι, δεν το κόψε το πέναλτι, εντάξει, είναι πέναλτι όμως. Ο κύριος Χαράλαμπος από τα Μέγαρα, ελάτε κύριε Χαράλαμπε.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Σας ακούω.
2: Θέλω, έχω ένα πρόβλημα σοβαρό, το οποίο δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί. Έχω βρει τείχο μπροστά μου δηλαδή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με τη ΔΔΕ.
0: Ναι.
2: Έχω χειροστάσιο και συνέχεια κάνει εκρήξεις και τα ζώα μου τρομάζουν πάρα πολύ, τραυματίζονται.
0: Τα
2: Μέγαρα, ναι.
0: Τι εκρήξεις κάνουν?
2: Κάνει εκρήξη ο υποσταθμός. Είναι,
0: βγάζει. Α, ο υποσταθμός του ΔΔΕ, συγγνώμη. Ναι.
2: Έχω,
0: ναι,
2: 200 μέτρα μακριά από τη φάρμα μου. Ναι. Έχω έναν υποσταθμό που παίρνω και εγώ ρεύμα από αυτόν. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έγινε μόνο τώρα. Το έχω αναφέρει εκατομμύρια φορές. Τώρα έχω στείλει και εξώδικα. Είναι και καταγεγραμμένο και στις κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν υδρώνει το αυτή τη ΔΔΕ. Προσπαθώ να κλείσω και πόσο καιρό ραντεβού με το διευθυντή. Μου κρύβεται, μάλλον. Δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλοι και δεν ξέρω. Είμαι πολύ απογοητευμένος, απελπισμένος. Και
0: είναι, η εκρήξη των υποσταθμών, φαντάζομαι, είναι.
2: Γίνονται, μέχρι τώρα έχουν γίνει 3 εκρήξεις. Μέσα σε πρώτο, η πρώτη έγινε 28 Πέμπτου, η άλλη 6 Έκτου και η άλλη σήμερα.
0: Συνοδεύονται και από βλάβη.
2: Δευτερόλεπτα το ρεύμα κλείνει. Για δευτερόλεπτα κλείνει το ρεύμα. Πέρσι είχα για μισή μέρα. Δηλαδή, γιατί το και πέρσι.
0: Α, έχει και διακοπή ρεύματος, μάλιστα.
2: Έχει διακοπή, ναι, έχει διακοπή. Το θέμα είναι ότι βρίσκω ένα τείχο από τη ΔΔΕ. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή. Δεν μπορεί κανένας να μου βρει λύση. Ήρθε εδώ η ΔΔΕ που τους φώναξα, τους είπα ότι γιατί δεν είχα ρεύμα για λίγο. Ήρθε η ΔΔΕ, είδανε όλη την κατάσταση. Έχω στείλει εξώδικα και στα κεντρικά στο ΔΔΕ και εδώ πέρα. Δεν γίνεται τίποτα. Η αστυνομία τώρα, έφυγε η αστυνομία. Έχω πάρει και την πυροσβεστική, έχω πάρει και το 112. Τα έχω πάρει όλα, όλες. Δηλαδή, είμαι συνέχεια, κάνω ό,τι μπορώ. Συνέχεια.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά που είναι τεράστια, δεν είναι η ψυχολογική μου κατάσταση που είμαι σε πολύ χάλια κατάσταση τώρα. Όλα αυτά με την οικογένειά μου, δεν τη έχω να τη δω ένα μήνα τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ότι και τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ υποφέρουν διότι έχουν σπασμένα κόκαλα.
0: Τι εννοείται, δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη.
2: Τα ζώα με την έκρηξη που κάνει ποδοπατσιούνται. Τα λαπατάει το ένα άλλο.
0: Ναι, δεν το ήξερα, δεν το. Ναι.
2: Ναι, και έχω ζώα τα οποία δεν γίνεται μόνο έκρηξη. Τα ζώα τσαλαπατσιούνται. Έχω χειροστάσιο. Τα κερινά μου, επειδή είναι βαριά ζώα, με τον δρόμο που γίνεται, τσαλαπατσιούνται όλα, στριμώχνονται σε μια αγωνία. Και το ένα τραυματίζει το άλλο. Να φανταστείτε, εγώ έχω μπει σε 3 επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία δεν τα έχω πάρει και κάτι. Ας πούμε, δεν πειράζει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έτσι, θα τα πάρω κάποια στιγμή, αν τα πάρω. Η μονάδα είναι πλήρως. Έχω μπει στο υπόμετρο στο 14, το οποίο είναι για την ευζοία. Τους δίνω νερό πόσιμο. Κάνω ό,τι είναι προβλεπόμενο. Τα πάντα, ό,τι είναι προβλεπόμενο. Και παρόλα αυτά, παρόλο που έχω επενδύσει πάνω σε αυτή τη δουλειά. Έχω καταστραφεί δηλαδή τώρα. Έχω ήδη καταστραφεί και άμα συνεχιστεί αυτό, γιατί ήδη μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει 3 φορές. Δηλαδή, άμα συνεχιστεί, γιατί γίνεται καλοκαίρι συνήθως από τα πουλιά, από ό,τι μου έχουν πει. Έτσι, άμα συνεχιστεί αυτό, πάει. Καταστρέφομαι κι εγώ, αλλά και τα ζώα υποφέρουν, που είναι πιο σημαντικό κομμάτι από αυτό. Από όλα.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σας πω κάτι, κύριε Χαράλαμπε, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Ναι, είναι ένα κομμάτι δύσκολο που πρέπει να έχω και χαρτί από κτηνίατρο. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που είναι, πρέπει να γνωρίζει κάποιος, που λίγοι γνωρίζουν θέμα ζωοτεχνικά. Είμαι και ζωοτέχνης.
0: Ζωοτέχνης.
2: Ναι. Έχω σπουδάσει, δηλαδή, πάνω ζωική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά, δηλαδή, όμως, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με κτηνοτροφικά ζώα, είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβει. Εγώ όμως θέλω κάτι, πρέπει κάτι άλλο να κάνω. Πρέπει να το δημοσιοποιήσω τώρα στα social και θα πρέπει να βγω αύριο και στη τηλεόραση. Ήδη προσπαθώ να μιλήσω με κάποιο κανάλι να βγω να τα πω όλα και να τα δείξω και τα ζώα. Σε την κατάσταση, σε τι κατάσταση είναι δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχω κάνει ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ, το έχω, ό,τι περνάει από το χέρι μου.
0: Ναι. Κρατάω την επισήμανσή σας, κύριε Χαράλαμπε. Δεν ξέρω, δεν μου έχει ξανατύχει κάτι αντίστοιχο, για να μην ειλικρινήσω.
2: Το ξέρω.
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να σας απαντήσω, αλλά να το δω όσο μπορώ τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Είπατε τρεις εκρήξεις έχουν
2: κάνετε,
0: γίνει.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο.
0: Αλίμονο.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας, οδηγός. Ελάτε, κύριε Ηλία.
3: Καλησπέρα, κύριε Παγκαλή.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
3: Με αφορμή τα πατίνια πήρα.
0: Ναι.
3: Τα άκουγα προηγουμένω. Μακάρι να γίνει αυτό. Κάνουν το 17 να απαγορεύεται.
0: Αφού είναι.
3: Έτσι, αλλά δεν ξέρω.
0: Αφού μπήκε στη δημόσια διαβούλευση. Αφού μπήκε, λέω, στη δημόσια διαβούλευση, προφανώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και νόμος του κράτους.
3: Μακάρι. Θα αφορά και κρανός.
0: Ορίστε. Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
3: Θα τους επιβάλλει και κρανός, να φοράνε και κρανός.
0: Αφού θα απαγορεύεται έως 17 ετών.
3: Θα απαγορεύεται.
0: Έως 17 ετών δεν θα μπορούν να...
3: Ο 17, ο 18.
0: Δεν έχω διαβάσει το σύνολο του νομοσχεδίου. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχει και το κράνος υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να το έχει. Δεν μπορεί να μην το έχει.
3: Μάλιστα. Πάντως εδώ στη Γερμανία που είμαι εδώ για 15 χρόνια... Ναι, μεν, 15-16 ετών παιδιά με τα πατίνια και δύο επάνω. Και δύο πάνε. Αλλά πάνε με μεγάλη προσοχή και χωρίς κράνος από τη δεξιά πλευρά του πεζοδρομίου, από το ποδηλατόδρομο. Όχι στο δρόμο επάνω, ας είσαι με την πόλη.
0: Καλά, εδώ πέρα κάνουμε απίστευτα, γίνονται απίστευτα πράγματα.
3: Καλά, στην Ελλάδα πάει τέρμα τον γκάζι. Όσο πιάνει το πατίνι, 20, ναι, ναι. 40, 30 χιλιόμετρο πιάνει.
0: Εσείς είστε στο εξωτερικό, οδηγό στο εξωτερικό,
3: Ναι. Είμαι 15 χρόνια τώρα μόνιμος εδώ. Τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα 25, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη μέχρι και κάτω Συρία, Ιορδανία, Ιράκ και δεν σημαζεύεται. Σε αυτά όλα τα κράτη που σου ανέφερα τώρα, πιάσα από Συρία, Ιορδανία έως και Αγγλία πάνω που έχω φτάσει, χάρη μου.
0: Ναι.
3: Στον κύκλο, γιατί κάτι με την κυρία Κασαπέκη είχατε πει προηγουμένως, είχατε κάτι τον κύριο που συστάγατε. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτός ο κανονισμός. Όποιος είναι σε μια πλατεία, τη λέμε εμείς, στον κύκλο, και υπάρχουν 4-5 δρόμοι που μπαίνουν στην πλατεία να κάνουν το γύρο. Όποιος μπαίνει στην Ελλάδα έχει προτεραιότητα γιατί είναι εκ δεξιών. Δεν το καταλαβαίνω. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Όποιος είναι στον κύκλο μέσα σε όλο τον κόσμο έχει προτεραιότητα. Στην Ελλάδα μόνο συμβαίνει αυτό. Και δεν μπορούν να το αλλάξουν χιλιάδες χρόνια. Εγώ να σου πω, όταν κατεβαίνω κάτω, όταν μπαίνω σε κύκλο, αμάν, τους βλέπω με 14 μάτια, είμαι μέσα στον κύκλο να περάσω, να μην περάσω ή θα μου χωθεί.
0: Ναι.
3: Στην Αγγλία πριν 7-8 χρόνια, όχι παραπάνω, πριν 13 χρόνια, Έλληνας οδηγός, φορτηγό, είναι μόνο με το τράκτορα. Κάπου πήγαν, φάγανε, κάνανε. Ήπιαν και τις πίτες τους. Και μπαίνει στον κύκλο νομίζοντας είναι στην Ελλάδα. Νομίζοντας ότι είναι στην Ελλάδα. Μπαίνει στον κύκλο και παίρνει παραμάζωμα το λιοταγί και σκοτώνει τον οδηγό από δεξιά που είναι. Έμαθα αγγλικά καλά στο τέλος, πίσω από τα κάγκελα που το βιάσανε στο αλκοτέστ.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό το πράγμα πρέπει, δεν ξέρω, αυτή η υπεύθυνη, δεν ξέρω, να το αλλάξουν. Οκ, και εδώ στη Γερμανία. Είσαι εκ δεξιά, έχεις προτεραιότητα σε ένα σταυροδρόμι. Okay. Είναι πιο σφαρδής μέσα στην πόλη. Είναι πιο σφαρδής, υποτίθεται κεντρικός δρόμος. Και έρχεται ένα στενάκι από τα δεξιά σου. Έχετε το νου σου. Έτσι και έρχεται αυτοκίνητο πράγμα σου προτεραιότητα. Διότι είναι από δεξιά σου. Αλλά στο κύκλο μέσα έχει προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
3: Και όσο για τα παρατημένα τα πατίνια, και εδώ πάει στο σπίτι του, στην πόρτα του απ' έξω, εκεί το παρατάει, το πετάει έτσι, δεν το βάζει στο... Ναι, δεν το βάζει στο στάτ που έχει στο στηριχτήρι εκεί να το στηρίξει. Έτσι. Και τα παρατάνε όπου να είναι. Όχι μόνο όπως είναι ο σταθμός, η στάση του λεωφορείου εκεί.
0: Άρα
3: όχι,
0: δεν είναι μόνο 50... ελληνικό φαινόμενο αυτό.
3: Όχι, όχι. Εδώ στο σπίτι μου εμένα. Το σπίτι μου για να... Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Που δεν είναι πολύ κεντρικό στο δρόμο μας. Και εγώ ησυχία ωραία. Γιατί το προηγούμενο σπίτι δεν είναι κεντρικό. Και εκεί υπάρχει. Εδώ στο σπίτι μου τώρα που είμαι, τρία εδώ, στα 50-30 μέτρα, άλλο πεθαμένο κάτω, άλλο στηριγμένο. Αυτό υπάρχει παντού. Όπου και να πάω, κοιτάξτε, το μάτι μου είναι πάντα έτσι, λέω, για να παρατηρήσω, δούμε τι γίνεται. Και όντως υπάρχει παντού αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Παντού.
0: Κύριε Ηλία, με τη ζέστη, πώς πάει το πράγμα?
3: Όχι, υπομονή θα κάνουμε, άλλες δύο μέρες ακόμα μέχρι την Κυριακή. Θα πέσει στα 22 από εβδομάδα, από Δευτέρα 22-25, είναι καλά.
0: Είναι τόσο, επειδή εσείς τώρα γνωρίζετε και τα ελληνικά δεδομένα, είναι τόσο αφόρητη η κατάσταση όσο περιγράφουν?
3: Κύριε Βαρδάλη, 39 σήμερα, έτσι, εχθές προχθές 38-37, και αυτό τι, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα κάτω από 26 δεν πέφτει.
0: Ναι.
3: Γιατί εγώ πιάνω δουλειά κάθε βράδυ 7-8 η ώρα και τελειώνω στις 3.
0: Μάλιστα, δύσκολες συνθήκες.
3: Πέρυσι, προπέρυσι που είχε κάνει πάλι κάτι ζέστες και έχεις ανάλογες, έπεφτε μέχρι τα 20-19, ναι, τα ξημερώματα. Εφέτος, κάτω από 26, τώρα, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, κάτω από 26 δεν έπεσε. 37, 38, σήμερα 39. Και αύριο το ίδιο θα είναι. Και από Δευτέρα, από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και στο ίντερνετ, θα πέσει 24, 23, 25.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Ευχαριστώ. Αλλά πολύ.
3: Είναι η υγρασία,
0: ναι,
3: εδώ.
0: Η υγρασία, ναι,
3: που έχουμε. Σαν να είμαι τώρα στην Ελλάδα και να είναι 44, 45. Έτσι δηλαδή. Από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, τρέχοντας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, να βάλεις τον κλιματισμό να δουλεύει για να πάω 7 χιλιόμετρα στη δουλειά μου. Από εκεί θα μπω στο φορτηγό, θα το βάλω να δουλεύει, μέχρι να παρκάρω το γιοταχή να ξαναγυρίσω το φορτηγό. Έχει δροσίσει το αυτοκίνητο μέσα.
0: Ναι. Είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
3: Ναι. Τι να κάνουμε όμως. Αν μην γκρινιάζουμε και όλα καλοκαίρι.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα.
3: Όχι, δεν μπορώ. Αλίμονο σε αυτούς ακούω πολλούς που είναι Αγγλία. Έχει και νεκρούς, πεθάνανε πάρα πολύ. Και
0: στην Αγγλία, ναι.
3: Και εδώ γύρω στα 10. Και εδώ 12-14 άτομα στα ποτάμια που πάνε να κάνουν μπάνι και στις λιπούλες. Ναι. Και δεν έχουν κλιματιστικά, μωρέ. Εδώ στο σπίτι, εδώ και η Ολλανδία είναι και προχθές ένας. Δεν ξέρω στο δικό σου σταθμό. Όποιος είναι τεχνίτης για τα κλιματιστικά, να σηκωθεί και να έρθει στην Ολλανδία να βγάλει μερογάμα του. Δεν έχει ψυκτικούς. Μα δεν έχουν και κλιματιστικά αυτοί. Δεν έχουν και κλιματιστικά. Πότε θα παραγγείλουν από την Κίνα, να τα βάλουν στο καράβι και να περάσουν τα στενά από εκεί. Και να πάει το καλοκαίρι τελείως. Δεν έχουν ψυκτικούς. Έχουν μερικά ψυκτικά σε μερικά.
0: Σύρμα, το λέγαμε ότι η ψυκτική θα είναι ένα επάγγελμα που θα προφανώς θα έχει ζήτηση από εδώ και πέρα σε αυτές τις χώρες που δεν είχαν κλιματιστικά. Και εντάξει, βέβαια δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά, ο ψυχτικός.
3: Ήταν τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί και επιστήμονες.
0: Καλά, και ο τεχνίτης δουλειά κάνει και πολύ χρήσιμο.
3: Αλίμονο. Πάμε. είτε μια κοπελίτσα γύρω στα 25-28 πριν μια εβδομάδα, είχαμε βάλει ανακοίνωση στην οικοδομή. Ήρθε και έκανε έλεγχο το αέριο.
0: Τι
3: το
0: λέτε?
3: Αέριο και το καλοριφέρ όλο.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, κοπελίτσα. Με τα κομπιούτερ, με την παλιτσούλα τη, ήρθε 9,5 ώρα, ήταν από τις 8 μέχρι τις 12, έλεγε η ανακοίνωση.
0: Εντάξει, γιατί δουλειά είναι, τι πάνε να πει. Αν το...
3: πάει στα άλλα διαμέρια.
0: Αφού το έχει σπουδάσει.
3: Ναι, μπράβο τη. Έκανα 15 λεπτά εκεί, μετά κλείσε όλες τις πόρτες, έλεγε. Να... Ναι, από... και τα παράθυρα. Mm-hmm. Και έβαλε εκεί το... τα κομπιούτερ και πιτρολούσε. Και... μπράβο τη. Μπράβο τη. Σε 10 λεπτά τελείωσε, πήγε στο διπλανό. Κοπελίτσα, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία, να είστε καλά.
3: Να κάνουμε άλλες 10 μέρες με ρούλα, μου μείνανε, να αναχωρήσω κι εγώ έτσι προς τα κάτω.
0: Θα έρθετε Ελλάδα.
3: Να πάω και λίγη ελληνική ζέστη. Ναι, ναι, ναι, για 3 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
3: Για 3 εβδομάδες, ναι. Μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Άντε, με το
3: έγινε,
0: καλό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά. Να είστε
3: καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου έχετε στείλει τώρα πολλά μηνύματα. Ο Νίκος μου λέει, επειδή οδηγώ αρκετά χρόνια, περίπου 30, και εδώ λέει, στην Ελλάδα παλιότερα η πλατεία έχει προτεραιότητα, κάποια στιγμή τώρα τελευταία αποφασίσαν να έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ όταν είναι να μπω στην πλατεία σταματάω πάντα. Για τους βλέπω που έρχονται και... λέω ότι φάω ή εκ δεξιών, δεν είναι. Τι να σας πω. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μια πλατεία που έχω στο μυαλό μου τώρα στο Μαρούσι πάντα σταματάω, ενώ σε μια πλατεία στο Γέρακα πάντα σταματούν οι άλλοι. Αλλά εκεί έχει και φανάρι.

0: Εντάξει, αυτός που μπαίνει στην πλατεία έχει προτεραιότητα. Όταν βλέπεις όμως τον άλλο ότι είναι μέσα στη διαδρομή. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, περνούσα εγώ από έναν δρόμο. Πάντα όταν και στόπ που δεν έχω, κόβω. Αν είναι στενό. Σήμερα, λοιπόν, περνάω από ένα στενό που δεν έχω στόπ. Έχω κόψει και βλέπω τον άλλο ότι τον χτυπάει και ο ήλιος. Δεν ξέρω αν είναι αφηρημένος. Και λέω θα γίνει. Στα κοκαλώνω. Πέρασε. Δεν κοίταξε καν. Δεν έτρεχε. Δεν κοίταξε καν. Λέω τώρα και να κορνάρεις. Δεν έχει κανένα νόημα. Πέρασε. Το θέμα ήταν να μην πέσει πάνω μου που δεν έπεσε. Να μην πέσω εγώ πάνω μου που δεν έπεσα. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Μου λέει εδώ ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία και εδώ λέει πολλά παιδιά με τα πατίνια πάνε και στο δρόμο και εδώ λέει κάνουν παρανομίες και δύο και τρία άτομα. Πού χωράνε ρε παιδιά τρία άτομα πάνω στο πατίνι? Πώς αντέχει το πατίνι τρία άτομα? Πάω να καταλάβω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Απορρίπτει Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον. Απειλεί με εμφύλιο πόλεμο. Περισσότερα στο real.gr. Θρήνος και απόγνωση στη Βενεζουέλα με 50.000 αγνοούμενους από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Με καφέ και τσιγάρο.

0: 36 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου έχει στείλει εδώ ο Γιάννης. Εντάξει Γιάννη, τώρα οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μπαίνεις εσύ και ψάχνεις τώρα την νομοθεσία, δεν λέει κάτι. Σου λέει κάτι είναι οδηγός έξω. Μου τη στέλνει εδώ στη Γερμανία, είχε ένα από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια στην Ευρώπη για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κατατάσσονται επίσημα ως μικρά ηλεκτρικά οχήματα. Βασικοί κανόνες κυκλοφορίας, όριο ταχύτητας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι αυστηρά τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ηλικιακό όριο επιτρέπεται η οδήγηση άτομα άνω των 14, δεν απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, που επιτρέπεται η οδήγηση υποχρεωτικά σε ποδηλατόδρομους ή λωρίδες ποδηλάτων, αν δεν υπάρχουν τότε στο οδόστρωμα. Που απαγορεύεται αυστηρά οδήγηση σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση. Αριθμός αναβατών επιτρέπεται αυστηρά μόνο ένας. Έως και σου λέει, σου έχουν στείλει ότι κάνουν και εδώ παρανομίες και δύο και τρεις. Το πρόστιμο για δεύτερο άτομο είναι τσουχτερό. Okay. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλο μου, τι κάνεις?
0: Καλά Ιωσήφ, εσύ?
1: Το παλεύουμε. Να δώσω λίγο κάποιους χαιρετισμούς πρώτα.
0: Έλα, ναι.
1: Τον Αυγολέμωνο, πολύ φιλικούς χαιρετισμούς. Την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξηρομερίτη, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα κανένα, ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μήπως είδες το Αμερική-Τουρκία, κατά λάθος?
0: Όχι, δεν το είδα. Θα σου πω, δεν το είδα, δεν άντεχα πρώτα απ' όλα να το δω. Αλλά δεν είχε και ενδιαφέρον, διότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί, η Αμερική έχει προκριθεί, οπότε...
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ξέρεις, δεν ήταν ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, που...
1: Ήμουνα πολύ πέστο κολλημένο σε αυτό, δηλαδή δεν μπορούσα να αποφασίσω τι ήθελα. Δηλαδή ήθελα να κερδίσει η Αμερική από τη μία πλευρά. Αλλά από την άλλη λέω, άμα χάσουν από την Τουρκία και ένας Αμερικανός να αντιπαθήσει την Τουρκία από αυτό, καλό θα είναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση τι Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε. Γιατί έβλεπα εκεί πέρα, πες το τέλος του αγώνα, κάνανε ένα zoom εκεί πέρα στους Τούρκους φιλάθλους. Και ήταν ένας εκεί πέρα που έκανε εκείνο, ξέρεις, με τον αγώνα που κάνουμε. Αν
0: ναι,
1: κατάλαβες
0: ναι,
1: ποιο λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Εκεί πέρα καθαρά και κάτι έλεγε εκεί πέρα. Αυτό γιατί δεν το κάναμε εμείς εκεί πέρα ένα μημάκι να το διασπείρουμε στην Αμερική? Σαν Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουν σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν. Δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα με τους κινητήρες για τα ΚΑΝ είναι ένα σοβαρό θέμα.

0: είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν αντιλέγω. Είναι πολλά τέτοια σοβαρά θέματα.
1: Ένα σοβαρό θέμα υπό την έννοια του ότι φαίνεται ότι ο Τραμπ, ας πούμε, έχει μια πολιτική που, εντάξει, δεν είναι προβλέψιμη ούτως ή άλλως. Και από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει σε αυτό, ούτε κογκρέσο θα πάρει έγκριση, ούτε τίποτα. Δηλαδή...
0: Κοίταξε, εγώ δεν θα είχα κάνει, διαφωνώ δηλαδή που έκανε αυτή τη συνθηκολόγηση με το Ιράν. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί το έχει κάνει, αλλά διαφωνώ απόλυτα. Εγώ θα το είχα πάει ακόμα σκληρότερα την κατάσταση.
1: Προφανώς για να μην
0: μεγάλο...
1: προφανώς για να μην το πάει πιο σκληρά, πάει να πει ότι δεν μπορεί να το πάει πιο σκληρά. Ή έχει μετρήσει ότι το να το πάει.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγει. Ναι,
1: ή έχει μετρήσει ότι το να το πάει πιο σκληρά θα αποβεί εις βάρος του.
0: Κοίταξε, ρε Μανώλη, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό.
1: Πάντως, ο Τραμπ το ξεκίνησε, ο Τραμπ το τελειώνει. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, θέλω να σου πω.
1: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι νίκησε η Αμερική.
0: Δεν μπορεί να πεις ότι έχασε.
1: Όχι, αλλά δεν μπορείς να πεις και ότι νίκησε.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Όχι, δεν θα πω ότι έχασε, αλλά δεν θα πω και ότι νίκησε.
0: Ναι. Κοίταξε.
1: Ποιος ήταν ο στόχος?
0: Προβλημάτισαν αρκετά πράγματα. Υπήρχε ένα βιβλίο που είχε γράψει ένας αξιωματικός του στρατού συνταγματάρχης, νομίζω, το οποίο λεγόταν Breaking the Phalanx. Το έγραψε, νομίζω, τέλη δεκαετίας του 90.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο βιβλίο. Και έλεγε για το πώς, ας πούμε, πρέπει. Και μπήκε τον πελάτο που το έγραψε. Έλεγε πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί ο Αμερικανικός στρατός. Γιατί είχε τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος και το πώς ξοδεύαμε τα χρήματα δεν ήταν ο βέλτιστος τρόπος για τον κόσμο που είχε εξελιχθεί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό τώρα που βγήκε εδώ πέρα σε αυτή την εμπλοκή με το Ιράν επαλήθευσε κάποια πράγματα τα οποία έδειξαν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι βέλτιστα, πώς να σου το πω έτσι, οργανωμένες για ασύμμετρο πόλεμο. Και είναι πολλά ερωτηματικά τα οποία...
1: Παρά το ότι είχε όλα τα μέσα, έτσι.
0: Κοίταξε, είναι κάποια προγράμματα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα να σου δώσω που είναι άσχετο κάπως με αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη, ας πούμε, στα φόρουμς και λοιπά. Εάν θα έπρεπε στις πολεμικές ασκήσεις που κάνει η Αμερική να συμπεριλαμβάνει τα αθόρυβα δίζελ υποβρύχια.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο που μου λες.
0: Ναι, στο φαίνω, ναι, είναι πολύ εξειδικευμένο.
1: Δηλαδή,
0: αλλά όμως
1: εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν βρεθείς ξαφνικά αντιμέτωπος με την Κίνα, θα βρεθείς αντιμέτωπος με τέτοια υποβρύχια.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα. Είναι κάποια προγράμματα, ας πούμε, τα οποία τα είχαν παγώσει. Δηλαδή, ξεκινάνε και σταματάνε. Βγαίνει ο δημοκρατικός, θα σταματάει.
1: Είναι κάτι που απαγορεύεται.
0: Είπες?
1: Είναι κάτι που απαγορεύεται. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρω, έτσι.
0: Τι εννοείς απαγορεύεται, κατάλαβα.
1: Η χρήση, ας πούμε, τέτοιων υποβρυχίων δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται.
0: Όχι, δεν είναι ότι απαγορεύεται. Είναι ότι θέμα ότι, ας πούμε, το acoustic signature, πώς το λένε τώρα αυτό εδώ. Ο θόρυβος που κάνει, ας πούμε, το ένα υποβρύχιο σε σχέση με το άλλο είναι διαφορετικός.
1: Ωραία, άρα γιατί η Αμερική το έχει παγώσει αυτό?
0: Η Αμερική δεν το έχει παγώσει, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να λειτουργείς με diesel και να θες να κάνεις, ας πούμε, τον γύρο του κόσμου.
1: Α, αυτό
0: γιατί
1: είναι,
0: κάπου
1: εντάξει,
0: θα πρέπει,
1: ναι,
0: να κάνεις, ας πούμε, ανεφοδιασμό καυσίμων.
1: Σωστό.
0: Ενώ με ένα πυρηνικό υποβρύχιο προχωράς και δεν σταματάς. Καταλαβαίνεις το
1: μοτοκό. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, παλιά, ας πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αυτό ο λόγος για τον οποίο οι Βρετανοί είχαν, ας πούμε, τα Falklands, το Hong Kong κλπ. Έχει υπολογιστεί κάθε πότε πρέπει να φορτώνουν κάρβουνο.
1: Ναι, άρα κάθε επιλογή έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της, προφανώς, έτσι.
0: Ναι, οπωσδήποτε είναι πιο φθηνά. Θέλω να σου πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σωστά τοποθετημένες για να πολεμήσουν ένα τέτοιο πόλεμο. Και είδες, ας πούμε, ότι, δεν ξέρω αν είδες, τους τελευταίους δύο μήνες μόνο έχουν εγκρίνει πόσα προγράμματα τα οποία είναι εστιασμένα στο πώς να καταρρύψουν drones. Βγάλαν και προγράμματα τα οποία ήταν στο ντουλάπι, τα είχαν παρατήσει, όπως, ας πούμε, κάποια συστήματα laser. Και έχουν αρχίσει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για αυτό το λόγο αν είναι το τελευταίο κεφάλαιο που έχουμε δει από αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια ειρήνη τώρα και μετά τις εκλογές να ξαναρχίσουν τα τράβαλα.
1: Καλά, εύθραυστο είναι αυτό πολύ, προφανώς. Μπορεί και νωρίτερα. Πάντως.
0: Οι άλλοι θα τον δώσουν σίγουρα πάτημα να το ξαναξεκινήσει, αν θελήσει.
1: Ναι. Πάντως, διαβάζοντας το. Εντάξει, εσείς προφανώς έχετε καλύτερη εικόνα αυτών που συμβαίνουν, πληροφόρησης εννοώ, αλλά διαβάζοντας ένα δημοσίευμα για την κατάθεση του πιλότου που καταρρίφθηκε το αεροσκάφος του, αναφορικά με αυτό που λέει ότι είδε, μία συστοιχεία drones που θύμιζε μέδουσα, αν θυμάμαι καλά, το οποίο λέει παραξένεψε πάρα πολύ τους επιτελείς και έλεγαν ότι δεν μπορεί το Ιράν να έχει μια τέτοια τεχνολογία, να πετάνε δηλαδή και μεγάλα και μικρότερα drones, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι το είδε, γιατί ήταν το
0: δεύτερο. Παρουσίασε νομίζω ένα drone το οποίο το Shahed 192 είναι, δεν θυμάμαι τώρα, το είχαν παρουσιάσει σε ένα show, ας πούμε, από αυτά τα στρατιωτικά τα show, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχε τουρμπίνα και ήταν κοντά στο Predator σε σχεδίαση. Κοίταξε,
1: ναι, δεν τα ξέρω τώρα από αυτό καθόλου. Δεν τα ξέρω, λέω. Σου λέω ότι και εγώ αυτά που διαβάζω.
0: Ούτε και εγώ τα ξέρω τόσο καλά. Απλά θέλω να σου πω ότι η τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί το Ιράν για πολλούς λόγους, όπως άλλωστε έχει κάνει και η Αμερική, έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες για να δοκιμάσει και να βελτιώσει τα όπλα της. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Και για να δοκιμάσουν το doctrine, το δόγμα πολέμου που έχουν, και σαν αεροπορία και σαν άλλους τρόπους. Και νομίζω σε κάποιο βαθμό και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι τώρα χρησιμοποιούν αυτή την σύραξη σαν ένας τρόπος και αυτοί να δοκιμάσουν κάποιες τεχνολογίες τους, κάποιες τακτικές τους. Έτσι. Δεν είναι τόσο σίγουρο. Δηλαδή έχεις ένα αεροπλάνο το οποίο είναι stealth, έτσι. Το αεροπλάνο αυτό είναι stealth όταν το βλέπεις από μπροστά. Όταν το βλέπεις από πίσω ή όταν το βλέπεις από πάνω. Δεν είναι απαραίτητα stealth.
1: Ναι, εννοείς ότι η εκπομπή αερίων δεν μπορεί να είναι stealth.
0: Η εκπομπή αερίων θα υπάρχει μέχρι ένα βαθμό. Έτσι. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα για αυτά. Επίσης η επιφάνεια βλέποντάς το από πάνω προς τα κάτω είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όταν το βλέπεις από μπροστά. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τα υπτάμενα ραντάρ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι, τώρα δεν είναι να τα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή, θα φάμε τρεις ώρες. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, όλα αυτά είναι θέμα δόγματος. Και τα συστήματα που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν οι Αμερικάνοι κατά των drones είναι, λειτουργούν, ας πούμε, με περιορισμένη ακτίνα. Όταν εμείς αναπτύσαμε το Artemis, αν θυμάσαι, το πρόβλημα ήταν ότι είχε ένα όριο, είχε ένα φάκελο δηλαδή που μπορούσε να ρίξει. Δεν μπορούσε να ρίξει κάποιον, ας πούμε, στα 30.000 μέτρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε, ας πούμε, να ρίξει κάποιον που ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνεις το να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να έχεις μια οπτική ακτίνα. Είναι αυτό που λέμε το πεδίο του επίγειου ραντάρ. Γι' αυτό υπάρχουν και τα ραντάρ του αέρος. Είναι δηλαδή αυτά τα. Και αυτό που θέλω να σου εξηγήσω, δηλαδή προσπάθησα και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση που δεν ήταν αυτό που θέλω να συζητήσουμε. Είναι ότι πιστεύω τουλάχιστον τα επόμενα 2,5 χρόνια θα γίνουν κάποιες αλλαγές τώρα και στο δόγμα και στην τεχνολογία, για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο πόλεμο. Οπότε από αυτή την πλευρά ήταν μεγάλο όφελος για τον Αμερικανικό στρατό αυτό.
1: Ναι. Ήθελα να σε δώσουμε ένα λεπτό να πάμε σε διακοπή και να γυρίσουμε. Ένα λεπτό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Real FM. 50 λεπτά μετά τις 11, έλα Ιωσήφ.
4: Επειδή δεν ήθελα να πω κάποια πράγματα, δύο λεπτά μου επιτρέπετε.
3: Έλα, πες μου.
4: Ή να απαντήσω σε αυτό και μετά να τα πω.
3: Όχι, όχι, γιατί θέλω να κάνουμε την επόμενη φορά, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τους βετεράνους. Αλλά δεν είναι τώρα τις παρούσεις.
4: Τους βετεράνους, τι είναι στους βετεράνους των πολέμων?
3: Ναι, ναι. Και επίσης ήθελα να μου πεις τι βλέπεις, ποια είναι η πληροφόρηση που έχεις για τις ενδιάμεσες.
4: Φίλε, τι να σου πω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Εγώ πω, αυτό που βλέπω είναι ότι...
3: Νωρίς είναι,
4: ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει μια φάση. Οι Δημοκρατικοί πάνε ακόμα πιο αριστερά και οι Ρεπουμπλικάνοι πάνε ακόμα πιο δεξιά. Το τέλος, ποιος θα φροντίσει αυτούς που είναι στη μέση, κανένας δεν ξέρω.
3: Ναι.
4: Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι εγώ έχω τοποθετηθεί πολύ καθαρά σε κάποια πράγματα και δεν μου αρέσει να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ανακρίβειες για το τι έχω πει. Έτσι. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν είπα συγκεκριμένα για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ξεκαθάρισα συγκεκριμένα στην αρχή ότι είχε κάποιες δικαιολογίες και αιτίες για να εισβάλλει η Ρωσία. Οπότε ήμουνα αρχικά με την πλευρά της Ρωσίας. Και όπως έχω πει από πλευράς Ισραήλ Παλαιστίνης, εγώ είμαι με την πλευρά του Ισραήλ.
3: Ναι.
4: Οπότε αν το ψεάξεις και το δεις, το ένα στρατόπεδο είναι Ισραήλ-Ουκρανία. Το άλλο στρατόπεδο είναι Ρωσία-Γκάζα. Έτσι.
3: Εγώ δεν, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα στρατόπεδα.
4: Δεν με ενδιαφέρει αν ταιριάζω. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Και είναι δικές μου και όποιος δεν τις γουστάρει ας μην ακούει.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα, όχι και στην Αμερική, θέλω να πω συγγνώμη, στην Αμερική, όχι όπως στη Βρετανία που σε βάζουν μέσα αν γράψεις κάτι λάθος στο Twitter, έτσι. Στην Αμερική ακόμα υπάρχει ελευθερία του λόγου και είναι το πρώτο amendment, έτσι. Είναι το πρώτο πρόθεμα του συντάγματος. Οπότε λέμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα.
3: Καλά, αυτό για τη Βρετανία δεν το ξέρω.
4: Που έχει κρίνει το ανώτατο δικαστήριο για να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου. Οπότε εμένα δεν θα μου πει κανένας τι θα πω και τι δεν θα πω.
3: Καλά, προφανώς ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
4: Ήθελες να ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο, για σπί?
3: Όχι, όχι, σου είπα τα, αλλά την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και για τις ενδιάμεσες.
4: Την επόμενη φορά, φίλε.
3: Ναι, ναι, ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, τέλος πάντων, τι ώρα είναι. Εδώ ο κύριος Πάνος λέει: η αμερικανική πολεμική μηχανή τύθηκε από το Ιράν, καθώς και η επιρροή της στη Μέση Ανατολή. Η ήττα των υπεριαλιστών δίνει ελπίδες στους λαούς για περισσότερη ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία των μικρότερων κρατών. Κύριε Πάνο, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που. Αυτό που λέγαμε τώρα με τον Ιωσήφ, εγώ δεν θεωρώ ούτε ότι κέρδισε ούτε ότι έχασε. Ο πλανήτης βγαίνει χαμένος από αυτή την ιστορία. Και επίσης εγώ διαφωνώ και με τον Ιωσήφ και με όλους για το γιατί πρέπει να πάρω, λέω με τον Ιωσήφ επειδή μιλούσαμε τώρα με τον Ιωσήφ, έτσι. Γιατί πρέπει να πάρω το μέρος κάποιου σε ένα πόλεμο, ασχέτως του τι κάνω εγώ προσωπικά? Θέλω να παρακολουθώ αυτά τα οποία εξελίσσονται και να διαμορφώνω συνεχώς την άποψή μου. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο μεσοβέζικο, λίγο, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Μπορεί να μην είμαι και τόσο τολμηρός στις επιλογές μου σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω. Προφανώς και το έχω ξαναπεί για τη Γάζα, για τους Παλαιστίνιους. Προφανώς και θεωρώ ότι εκεί, εγώ θεωρώ, υπάρχει μια γενοκτονία. Προφανώς και οι Ισραηλοί βρήκαν ισχυρότατο πάτημα για να κάνουν ό,τι έκαναν. Αλλά είναι συζητήσεις αυτές που δεν έχουν αρχή και τέλος. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι πολύ απλό. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
5: Ναι, κύριε Παρδάλη, κοιτάξτε, το πιο ισχυρό όπλο είναι το χρήμα. Εάν εγώ έχω πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και χρηματοδοτήσω μια κυβέρνηση, μάλλον δωροδοκίσω ένα χειριστή ντρόουν, θα είναι ικανός να ρίξει τον ντρόουν στην ίδια τη χώρα. Τι μας λένε τώρα, ποια όπλα και ποια...
3: Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα σενάριο που είναι... Όχι ότι δεν γίνεται.
5: Συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι που είναι...
5: Σας σήμερα μην ξεχνάτε ότι προκυρήθηκε το δημοψήφισμα, έτσι, μην το ξεχνάμε, το οποίο ήταν όχι 65 με 67% και έγινε ναι με όλο το πολιτικό σύστημα να ζητάει συμφωνία, δηλαδή μνημόνιο με το 43-36.
3: Το οποίο πάντως, επειδή το θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και μίλησα και με κάποιους άλλους εγκράτες, το οποίο δεν ήταν δεσμευτικό, ήταν συμβουλευτικό.
5: Καθόλου
3: πρέπει
5: να ξέρετε ότι τα δημοψηφίσματα.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Ζαφυρόπουλε, λυπάμαι.
5: Μα τι λέτε, τότε το δημοψήφισμα.
3: Λέω αυτό που λέω, είναι ξεκάθαρο.
5: 1974 στου 8.
3: Όχι, μην μου πάτε στο 74. Μιλάω για αυτό το δημοψήφισμα.
5: Πώς ήταν συμβουλευτικό.
3: Το λέει. Ορίζεται ξεκάθαρα και από το Σύνταγμα ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ένα δημοψήφισμα.
5: Τότε γιατί γίνονται τα δημοψηφίσματα.
3: Όχι, μην με ρωτάτε, δείτε. Τους δύο τύπους δημοψηφισμάτων. Επειδή το ψάξα πάρα το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
5: Υπάρχει κεντρική ιδέα στο δημοψήφισμα.
3: Αφήστε την κεντρική ιδέα. Αφήστε την κεντρική ιδέα. Υπάρχει το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
5: Συγγνώμη, το άρθρο 44 δεν ορίζει αν είναι συμβουλευτικό ή γνωμοδοτικό.
3: Τώρα δεν θα κάνουμε εδώ ανάλυση του συντάγματος.
5: Όχι, το Σύνταγμα δεν έχει πολλές ερμηνείες, είναι συγκεκριμένες ερμηνείες.
3: Το Σύνταγμα έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
5: Δεν νομίζω. Επειδή είναι Παρασκευή όμως, θέλω λίγο να διασκεδάσω το κοινό.
3: Ναι.
5: Και έχω ειδικά για την εκπομπή σας γράψει ένα μικρό τραγουδάκι. Τραγουδό λοιπόν. Πήρανε τα σπίτια οι τραπεζίτες και ζήτανε τώρα τα χωράφια. Μας χρεοκοπήσαν τα λαμόγια και άρπαξαν όλα τα χρυσάφια. Σύννεφο το ψέμα των κομμάτων και βροχή τα δάκρυα στο μαντίλι, μας προσμένουν τσέπες αδιανές και αγρότες με τρακτέρ το δίλι. Η επανάσταση ολοπλησιάζει και ο λαός σωστά τη συντονίζει. Θα έρθει η ώρα που η δικαιοσύνη το σάπιο σύστημα στις φυλακές θα κλείσει. Κι αν αυτό που ζούμε μας πληγώνει, πρέπει όλοι να εξεγερθούμε. Μόνο έτσι τα πράγματα θα αλλάξουν. Άλλη μέρα αύριο ξημερώνει. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Παρδέλη.
3: Δεν περίμενα να το τραγουδήσετε, περίμενα να το απαγγείλετε, αλλά είχε ενδιαφέρον.
5: Στίχη μουσική δική μου και έρμηνε.
3: Όχι, η μουσική δεν είναι, είναι γνωστή η μουσική.
5: Είναι του Καβαδία, είναι από το...
3: Αυτό λέω, άρα όχι η μουσική δική σας.
5: Ναι,
3: η στίχη, ναι.
5: Σωστά με διορθώνετε. Θέλω να πω ότι έγραψα τους στίχους και παρέφρασα λίγο τον Καβαδία, τον αγαπημένο μου ποιητή.
3: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
5: Τον παρέφρασα. Λοιπόν, απάνωτος, παιδιά, ούτε συζήτηση. Αυτό το σύστημα πρέπει να πεθάνει για να ζήσει ο λαός.
3: Απάνωτος είναι ωραίο σύστημα ποδοσφαιρικό αυτό.
5: Να ξέρετε, ο λαός θα νικήσει όπως και να έχει. Εκλογές δεν θα γίνουν. Επανάσταση θα γίνει και θα νικήσει.
3: Έχετε πει πολλές φορές, είχατε κάνει 2-3 προβλέψεις για χρόνο εκλογών. Έχετε πέσει έξω, θέλω να σας πω.
5: Να σας πω, για το χρόνο των εκλογών δεν έχει καμία σημασία ποιες εκλογές και πότε θα γίνουν.
3: Όχι, έχει σημασία.
5: Γιατί είναι μαϊμού και τα γκάλωπ. Είναι όλα μαϊμού.
3: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα άλλο πράγμα. Καλά. Οι κυβερνήσεις δεν ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν τις δημοσκοπήσεις. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από το λαό.
5: Α, πάντοτε. Και με τα μπόνους των 50 ευρώ. Και
3: ναι, τον μπόνους των 50 ευρώ είναι μια συζήτηση πολύ σοβαρή. Δεν διαφωνώ καθόλου.
5: Και με αποχή 45% ή 50%.
3: Προβλέπεται.
5: Ναι, θα μπορούσαν αυτές οι έδρες να κενώνονται, να πληρούν.
3: Ναι, προβλέπεται, σας λέω, από το ναι, εκλογικό σύστημα.
5: Μου επιτρέπετε, σήμερα ψηφίστηκε ένας αντισυνταγματικός νόμος, ηλίθιος νόμος για μένα, όπου θα μπορούν να ψηφίζονται και 2 και 3 κόμματα για να μπορεί να βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, για λόγους οικονομικούς προφανώς, ένας δήμαρχος ή ένας κοινοτάρχης, οπουδήποτε, έτσι. Λοιπόν, εγώ προτείνω το εξής. Το έχω ξαναπροτείνει στην εκπομπή σας την προηγούμενη εβδομάδα. Όποιος είναι πρώτο κόμμα, να παίρνει 151 έδρες κατευθείαν.
3: Δεν πάει έτσι.
5: Οι υπόλοιποι να μοιράζονται τις
3: υπόλοιπες
5: έδρες.
3: Δεν μπορεί να πάει έτσι.
5: Δεν πάει.
3: Είναι μεσάνυχτα. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλό βράδυ.
5: Είναι μεσάνυχτα. Είναι καλή ώρα αυτή.
3: Καλό λοιπόν, βράδυ. Να είστε καλά.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.
3: Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
6: Real FM. Η ώρα είναι 12.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από 2 περιοχές του νοτιού Λιβάνου με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Θρήνος και απόγνωση κυριαρχούν στη Βενεζουέλα με 50.000 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με το νεότερο επίσημο απολογισμό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου έπειτα από συμπλοκή στην Καλλιθέα ανακοίνωσε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων οι 7 έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18 γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Νορβηγία-Γαλλία 1-4 τελικό και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 στις καθυστερήσεις για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκριση στους 32 για Γαλλία και Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Στις 6 το πρωί Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 27 Ιουνίου. Και ο κύριος Σταυρακάκης είναι εδώ, διότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες.
1: Και ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί έχω από μια μεριά τον κύριο Τζιβελεκίδη, ο οποίος μου λέει την Νορβηγία θα πάνε στον τελικό. Απ' την άλλη, έχω σένα που είσαι εναντίον της μεγάλης εθνικής ομάδας της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και, αλλά εγώ δεν πτωούμαι, όπως βλέπεις, να πούμε τι έχει γίνει. Η Γαλλία λοιπόν 4-1 την Νορβηγία σε ένα ουσιαστικά διάφορο βαθμολογικά, γιατί και οι δύο περνάνε. Η Γαλλία 3 γκολ ο Ντεμπελέ. Σκόραρε ο Άσος στο 7, στο 20, στο 32. Ο Ντουέ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων το 4ο γκολ. Για τους Νορβηγούς που στο 50 χάσαν με τον Λάσεν πέναλτι, ο Άσκαρτ στο 21 έχει πετύχει τον γκολ. Απ' την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, η ομάδα της Σενεγάλης 4-5-0 συγγνώμη, το Ιράκ. Στο 4ο λεπτό ο Ντιαρά, στο 56 ο Σαρ, ο Γκέι στο 59 και στο 71 και ο Εντίγ στο 82. Η Γαλλία 3 στα 3, 9 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 βαθμοί, περνάνε στους 32. Η Σενεγάλη 3 βαθμοί, χωρίς βαθμό το Ιράκ. Η Σενεγάλη με τους 3 βαθμούς δεν μπορεί να ελπίζει, γιατί έχουν προβάδισμα οι ομάδες που έχουν 4 βαθμούς ή παραπάνω για την τρίτη θέση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η Γαλλία θα περιμένει τον τρίτο από το DFG, δηλαδή από το 4ο, 5ο, 6ο. Εκεί είναι Παραγουάη, Σουηδία και στο G, στον όμιλο στον 6ο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε το Βέλγιο, χωρίς να έχουν γίνει αγώνες τρίτης αγωνιστικής. Οπότε η Γαλλία περιμένει. Η Νορβηγία όμως βγήκε, θα είναι η Αχτέλε Φαντοστού η ομάδα που θα παίξει στο νοκάουτ παιχνίδια.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολο. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια που λέμε να πούμε ένα λεπτό, ποιοι είναι οι διασταυρώσεις τώρα στα νοκάουτ που έχουν βγει. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει η Νότια Αφρική με τον Καναδά, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η ΗΠΑ με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Αχτέλε Φαντοστού με την Νορβηγία και τέλος. Και αναμένουμε. Εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε. Έχουμε τώρα το βράδυ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Το είπα Βοσνία, πώς το βλέπεις?
1: Το είπα Βοσνία. Κάτσε ρε παιδί μου. Στους 16, στους 32 λες?
0: Ναι, ναι.
1: Τους Αμερικάνους.
0: Γιατί έχει μια σημειολογία, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί?
0: Βοσνία, εντάξει.
1: Τι εννοείς, επειδή είναι μουσουλμανική χώρα.
0: Και Γιουγκοσλαβία γενικώς.
1: Και Γιουγκοσλαβία, εντάξει, ναι, αλλά είναι καλύτερη ομάδα νομίζω, είπα. Φυσικά η άλλη είναι μια επικίνδυνη πάντα ομάδα. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ώρα 3. Ουρουγουάη.
0: Πάντως η ποδοσφαιρική σχολή είναι η Ιουγκοσλάβικη, δεν είναι η Αμερικανική.
1: Εντάξει, είναι Αμερικάνικη. Σωστό.
0: Έτσι.
1: Η Ιουγκοσλάβικη που έχω πει πολλές φορές.
0: Δεν μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, έχω πει πολλές φορές και το συνεχίζω να το υπερθυματίζω ότι η Ιουγκοσλάβια είχε 2 πολέμους, διαλύθηκε σαν κράτος και οι χώρες που έγιναν, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Σλοβενία, Κροατία, ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία, βλέπουμε ότι αθλητικά είναι, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό, είναι πρωταγωνιστές. Μπορεί να πέρασαν 2 πολέμους, να τους διέλυσαν, όμως έχουν την αθλητική παιδεία αυτή. Τι να πούμε, ότι όλες οι ομάδες τους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, είναι στο προσκήνιο. Ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία και στο ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα και στο χάντμπολ είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά και οι άλλοι, και οι Σλοβαίνοι, και οι Κροάτες, και οι Μαυροβούνιοι, και οι Βόσνοι, και οι Σέρβοι, δεν ξέχασα κανέναν.
0: Όχι.
1: Από αυτές τις χώρες, έδειξαν ότι παρά τον πόλεμο και παρά έχουν μια βάση αθλητική, η οποία αυτή η βάση αθλητική τη συνέχισαν και παρά τις αντικσότητες.
0: Κύριε Δημήτρη, μου έχουν παιδεία.
1: Έχουν παιδεία, βάση αθλητική. Και ξαναλέω ότι στη Σερβία, το να φύγει ένα παιδί 16-17 χρονών να πάει στο εξωτερικό να παίξει σε οποιοδήποτε άθλημα, είναι φυσικά για το προς το ζήν, για να βγάλει χρήματα. Όμως έχουν και αυτή την παιδεία, έχουν αυτή την κουλτούρα που θέλουν να φύγουν μακριά από τη χώρα τους, να αναδειχθούν και να, φυσικά να βγάλουν και χρήματα γιατί είναι επαγγελματίες. Όμως είναι εθνικιστές, εθνικιστές με την καλή έννοια, για να μην αρχίσουν τώρα τα μηνύματα, με την καλή έννοια, το βλέπεις όταν παίζει η Εθνική Σερβίας ή η Εθνική Κροατίας και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Είναι πολύ με την πατρίδα τους, με τη χώρα τους. Λοιπόν, 3:00 Ουρουγουάη Ισπανία, 3:00 Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία, 6:00 Αίγυπτος Ιράν, 6:00 Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Να σου θυμίσω βαθμολογίες.
0: Συγγνώμη.
1: Να θυμίσω βαθμολογίες.
0: Ναι, και σου είπα 6 και περίμενε μήνυμα.
1: Περίμενε λεπτό. Τώρα μη με.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ
1: λοιπόν,
0: να
1: μην. Λοιπόν, Αίγυπτος Ιράν. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
0: Αίμα κι άμμος.
1: Αίμα κι άμμος στον όμιλο. Ισπανία εδώ έχει 4. Ουρουγουάη 2. Στον Ουρουγουάη έχουν πλακωθεί με τον προπονητή. Πράσινο Ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1. Πιστεύω ότι και το Πράσινο Ακροτήρι είναι στο κόλπο.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν είναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει 1.
0: Εκεί θα, αν κερδίσει, θα πάει στους 4.
1: 4.
0: Ναι,
1: παίζει με το Πράσινο Ακροτήρι, σωστά. Mm. Όμως το άλλο, Ισπανία Ουρουγουάη, για να έχει η Σαουδική Αραβία ελπίδες.
0: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία.
1: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία, να πάει στους 7, να μείνει η Ουρουγουάη στους 2 και να προκριθεί ως δεύτερη η Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς, γίνεται.
1: Ναι,
0: ανοιχτό είναι.
1: Ανοιχτό είναι. Και τα δύο, αυτοί οι δύο όμιλοι είναι ανοιχτοί.
0: Και η Ισπανία δεν νομίζω θα παίζει βιστά για την Ισπανία.
1: Όχι, ρε, πια βιστά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Βιστά δεν παίζει τώρα όταν είσαι στους 4. Γιατί έχει και τη διασταυρό. Δεν θέλει να βγει τέταρτη. Τρίτη.
0: Άρα με δεδομένο το ότι η Ισπανία θα κυνηγήσει την νίκη και πιθανότατα θα την πάρει.
1: Όχι, μία, δεν υπάρχει βιστό.
0: Έχει μια ευκαιρία η Σαουδική Αραβία να κάνει. Ο Δόνης δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει βιστό. Τώρα το Σάββατο. Το Σάββατο τα παιχνίδια είναι. Ωραία, πάλι έχουμε. 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία στις 12 τη νύχτα, Κολομβία Πορτογαλία στις 2.30, 2.30 ώρα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουζμπεκιστάν. 5
0: το πιο
1: η ώρα...
0: αδιάφορο είναι αυτό, έτσι.
1: Ποιο?
0: Λαϊκή Δημοκρατία,
1: ναι,
0: εντάξει, του Κονγκό Ουζμπεκιστάν.
1: Ναι. Αλγερία Αυστρία στις 5 και στις 5 είναι η Ιορδανία Αργεντινή. Και ξεκινάνε και τα play-off το Σάββατο την Κυριακή, ώρα 10. Το Νότια Αφρική Καναδά.
0: Σε ποδοσφαιρική ώρα, επιτέλους.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Νότια Αφρική Καναδά.
1: Ώρα 10 την Κυριακή.
0: Τι βλέπεις?
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική. Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο.
0: Γιατί πρέπει να αρχίσουν και οι γηπεδούχοι σιγά σιγά να φεύγουν.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό είναι σχετικό. Λοιπόν. Πάμε τα υπόλοιπα που σου είπα να τα ξαναπούμε. Διαβάζω ότι σκούπισε την Νορβηγία, τη δεύτερη Νορβηγία που παίξε με τα δεύτερα, η Εθνική Γαλλία, στο απόλυτο με τον Ντεμπελέ να κλέβει την παράσταση και να κάνει hat-trick. Οριστικά στο Παναθηναϊκό, παίχτης της ομάδας είναι ο Μπραγκού Μπατιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, έδωσαν τη ρήτρα που έπρεπε για τον Σενεγαλέζο Γκάρτ και έκλεισε στους πράσινους στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά τον Μουσταφά Φαλ, κάνουν δικό τους και τον Μπρακού Μπατιό. Για...
0: Όπου θέλω να σου πω ότι πανηγυρίζουν στα,
1: μισό, να δω,
0: στα
1: λεπτό,
0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Φάλε.
1: Μισό να δω για πόσα χρόνια ο Μπατιό. Για 3 χρόνια. Πανηγυρίζουν ποιοι?
0: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το Φάλ.
1: Για το Φάλ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, για τον Μπατιό. Ο Μπατιό και αυτός είναι πολύ καλός.
0: Ναι, όχι για το Φάλ και για άλλους λόγους.
1: Ναι,
0: πέραν το ότι ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Επειδή ήταν ένας παίκτης που ήταν στον Ολυμπιακό και
0: όχι
1: και
0: μόνο γι' αυτό, διότι θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν άδικο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν, το Φάλ, αν εξαιρέσει τους τραυματισμούς, είναι εξαιρετικός παίκτης.
1: Φυσικά. Τώρα, να δούμε λίγο τι στο ποδόσφαιρο είπαμε. Ντάνι Γκαρσία ανανεώσει με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο ακόμη. Τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και στον Παναθηναϊκό έκλεισε ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός διεθνής αμυντικός. Δεν τον πήρε ο Κούμαν τώρα στην αποστολή για το Μουντιάλ. Έπαιζε στην Ίντερ. Τη Δευτέρα θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που κάνει προετοιμασία η ομάδα, για να υπογράψει και να είναι στην αποστολή και να, μάλλον να ξεκινήσει την προετοιμασία. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Φυσικά όλα αυτά που λέω εγώ είναι να πιάσουν και οι παίκτες να πιάσουν, γιατί ωραία είναι αυτά λόγια κάθε καλοκαίρι, όμως το σημαντικό είναι να τους δούμε να πιάνουν.
0: Ναι. Ερώτηση φίλου και δική μου.
1: Ναι.
0: Πότε θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να ανακοινώνει στο μπάσκετ?
1: Είμαστε κοντά. Να πω ένα λεπτό για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, ότι ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους από 2 χρόνια στον Ηρακλή ο Δημήτρης Τουρνάρας, ο τερματοφύλακας που είναι γεννημένος το 2001, και αυτός επιστρέφει. Και έρχεται και ο Πούποβιτς ο Μαυροβούνιος στους Ερυθρόλευκους, επίσης τερματοφύλακας. Νομίζω ότι μπαίνει τώρα, μπαίνει σε μια... Ο Ολυμπιακός δεν έχει και άγχος όταν είσαι...
0: Ναι, άγχος δεν έχει,
1: ναι, αλλά... όταν είσαι ο Ολυμπιακός που έχει πάει την Ευρωλίγκα, δεν έχεις άγχος. Εντάξει, να το λέμε αυτό. Δεν έχεις το άγχος αυτό που έχουν όλοι οι άλλοι. Πιστεύω ότι μέσα στην ομάδα θα αρχίσουν τα τέλεια και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ακόμα να σου πω, είπαμε για το ράλι, γιατί εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο ράλι που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ο Thierry Neuville, ο Βέλγος, με Hyundai, πρώτος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας. Έχει 9,7 δευτερόλεπτα από τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Νέβιλ είναι με Hyundai, ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το Toyota, και έχει προβάδισμα 9,7 δευτερόλεπτα από τον Γάλλο 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Ελληνικά πληρώματα πια.
1: Ελληνικά πληρώματα, ναι. Είπα ότι ο Γιάννης ο Πλάγος με Skoda Fabia είναι στην 30η θέση της γενικής μετά την σημερινή ημέρα που πέρασε, ναι, με 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νέβιλ.
0: Δεν έχω πια τη δυναμική που είχαμε.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν είναι τώρα, τώρα μιλάμε για πολύ δυνατά. Για να είσαι εργοστασιακό και να παίρνεις μέρος σε αυτό το ράλι. Συγγνώμη που σου λέω, αλλά είναι σαν να είσαι ποδοσφαιρικιστής και να παίρνεις μέρος στο Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Είναι, εντάξει, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά έχουμε συμμετοχές και αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, Σάββατο. Σάββατο ξεκινάει με το γυμνό εκεί στην Αργολίδα στις 7:54 το πρώτο, είναι η 8η ειδική διαδρομή. Οι κολλήνες στην Αρκαδία 9:19, η 10η ειδική το Μέναλο 11:05, το Κεφαλάρι 11η ειδική 12:58, το γυμνό 16:39 και το Μέναλο 19:05. Γυρνάνε μετά στους Αγίους του Ολουτράκη και την Κυριακή έχει άλλες 4 ειδικές για να ολοκληρωθεί ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο μου λέει να σου
1: πω. Ωραίο το Βερολίνο.
0: Ότι η Σενεγάλη με τα 5 γκολ που έβαλε είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.
1: Πώς είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση?
0: Πώς παίζουν και τα γκολ.
1: Μισό λεπτό, ναι, αλλά η Σενεγάλη λοιπόν, θα απαντήσω εγώ στον κύριο Νίκο, έχει. Είναι με 3 βαθμούς. Μισό να το τσεκάρουμε.
0: Μήπως δεν συμπληρώνονται
1: οι... Αν δεν συμπληρωθούν, μισό, στην ειδική βαθμολογία, αυτή τη στιγμή η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία έχουν περάσει. Δηλαδή έχουν περάσει ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους. Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία περάσανε. Μετά είναι η Παραγουάη που περιμένει. Η Παραγουάη έχει 4 βαθμούς. Μετά είναι η Σενεγάλη, περιμένει. Δεν έχει περάσει. Περιμένει.
0: Μα δεν είπε ότι έχει περάσει.
1: Μετά,
0: μετά...
1: με τη διαφορά, ναι, τη βοηθάει αυτό. Μετά είναι η Κροατία με 3 βαθμούς. Η Νότια Κορέα 3. Η Αλγερία 3. Και έπονται Σκωτία με 3. Πράσινο Ακρωτήρι με 2. Βέλγιο με 2. Και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1. Η πρώτη οχτάδα είναι Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, Κροατία, Νότια Κορέα και Αλγερία. Εντάξει. Έχουν περάσει όμως οι τρεις πρώτες.
0: Ναι, οι τρεις πρώτες, ναι.
1: Με τη βούλα.
0: Ναι, έχουν εξασφαλίσει. Εντάξει, οι υπόλοιποι...
1: τώρα οι υπόλοιποι αναμένουν. Διότι αν η Σενεγάλη που έχει 3 βαθμούς την καπελώσει μια χώρα με 5 ή με 4, μένει πιο πίσω.
0: Σωστό.
1: Και θα δίνει αγώνα να έρθει στην 8η θέση.
0: Στην οχτάδα, ναι.
1: Στην οχτάδα. Γι' αυτό περιμένουμε την ιστορία της Σενεγάλης που έστω ξύπνησε και έβαλε τα 5 γκολ και αυτό είναι σημαντικό. Κρατάει την ιστορία αυτή για να μπορεί να ελπίζει.
0: Τη διατηρεί στο παιχνίδι, μάλιστα.
1: Να είναι στο παιχνίδι. Λοιπόν, κάνεις μια ερώτηση, έχεις για να φύγω.
0: Είμαστε...
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Εντάξει,
1: τι ώρα θα εμφανιστείς απόψε, μάλλον το πρωί?
0: Στο παιχνίδι του Ιράν.
1: Στο παιχνίδι του Ιράν.
0: Βέβαια.
1: Θα το δεις δηλαδή αυτό?
0: Πρώτα θα ζούμε καλά.
1: Δεν το χάνεις,
0: Όχι, όχι, θέλω να δω τα ρέμι.
1: Θέλει τα ρέμι,
0: ναι, ναι.
1: Να το παστελώνει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Εναντίον Σαλάχ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πολύ. Είναι δύο. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι άλλο επίπεδο, βέβαια.
1: Ναι. Θες να δεις να γίνει το παστέλωμα, ε?
0: Θα δω το παιχνίδι βασικά και θα σου στείλω μήνυμα.
1: Εντάξει, αναμένω το μήνυμά σου.
0: Εντάξει.
1: Και περιμένω με αγωνία να μου στείλεις μήνυμα. Ωραία. Αύριο μου θες να σε πάρω το πρωί να πάμε μέχρι τις Κολλήνες Αρκαδίας να δούμε ράλι.
0: Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ.
1: Άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση.
0: Δεν θα το έβλεπα ούτε στην τηλεόραση.
1: Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Δεν μου αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
1: Μα είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν σου πάω για φόρμουλα που μπερδεύεσαι, ζαλίζεσαι. Εδώ ο άλλος μπαίνει. Τι, ναι, τι Στη φόρμουλα μπερδεύεσαι έτσι όπως το έχουν κάνει. Άστο. Ο άλλος μπαίνει με τελειωμένες σέκτες, να πούμε.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Πάνω στη τροφή και προσπαθεί να το κρατήσει για τι παίζει το χρονόμετρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να έχουν.
1: Δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Καλοτάξι δυνάνε οι άνθρωποι.
1: Και κάνει και τα άλματα.
0: Έτσι, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί τους θα τους φυλάει μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Αν σε έπαιρνα, ρε παιδί μου, εδώ.
0: Ναι.
1: Για να κλείσω, για να μην έχει γραμμές. Λοιπόν, αν σε έπαιρνα, σε έπαιρνα και σου λέγα ότι θα πάμε στο ελικοδρόμιο στα Σπάτα στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Θα ερχόμουν για τον καφέ, θα ερχόμουν.
1: Περίμενε. Θα μπούμε σε ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε στο χωριό Κολλήνες,
0: ναι,
1: να προσγειωθούμε στο γήπεδο του χωριού.
0: Ωραία.
1: Και να πάμε να δούμε την ειδική.
0: Θα πηγαίναμε.
1: Θα ερχόσουν δηλαδή.
0: Ναι, θα ερχόμουν. Για την παρέα, για σένα.
1: Για την παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις και όλα τα facility. Ωραία. Και αν σε γύρω να σε γύρω πάλι με ελικόπτερο.
0: Άσε, δεν με νοιάζουν τα facility.
1: Μα δεν σε πήγαινα με αυτοκίνητο.
0: Για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Για την παρέα. Ναι. Με ελικόπτερο θα σε πήγαινα.
0: Βρε και με τα μάξι, για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Δεν έχεις ποτέ έτσι μια αφή. Να μπει σε ένα. Εγώ έχω πει στον Γιάννη τον Πλάγο που είναι το όχημα, είναι με την ελληνική αστυνομία τρέχει ο Γιάννης, ένα αστυνομικό. Του έχω ζητήσει κάποια στιγμή να το κάναμε, να με βάζει σε έναν αγώνα και μου έχει υποσχεθεί ακόμα. Περιμένω την υπόσχεσή του. Εσύ δεν θα έμπαινε ποτέ σε ένα αγωνιστικό.
0: Όχι, δεν με
1: γιατί δεν είμαστε και έτοιμοι, πρόσεξε. Δεν είμαστε και έτοιμοι σωματολογικά.
0: Ναι.
1: Βιολογικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μια μέρα
0: όχι,
1: μια νεαρή δημοσιογράφο ρώταγε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίο είναι μέτρο στι αναβάσει. Πανελληνονίκης και λοιπά, και της ρώταγε μπορώ να έρθω και να τρέξω κι εγώ μαζί σας και λοιπά. Την κοιτάει καλά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και της λέει όχι, είναι λίγο δύσκολο γιατί είσαι προετοιμάστη. Λοιπόν, το ίδιο και εμείς πιστεύω ότι είμαστε προετοιμάστη. Μια βολτούλα όμως θα μας πηγαίνανε.
0: Ναι,
1: ελαφριά.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Όχι με έκτες, με τέταρτη.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Δεν θα πήγαινας. Προτιμάς να μπαίνεις εδώ στις τροφές, στην Κηφισία και όχι να.
0: Ούτε
1: δεν μπαίνεις. Εντάξει. Να
0: δεν με συναρπάζει ο ήλιγος στα χέρια.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πίστεψε με.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Λέω ότι εμένα δεν με συναρπάζει.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να το βλέπουν οι άλλοι, για να το κάνουν οι άλλοι, εγώ δεν το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, ό,τι πεις. Δεν μπορώ να σε πιέσω. Πάντως, αν μπορούσα να σου κάνω αυτό το δώρο να πηγαίναμε μια μέρα.
0: Θα ήταν ευπρόσδεκτο και θα ερχόμουν να σου ξαναλέω για την παρέα για κανέναν άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, όποιος προλαβαίνει να παίξει, Ισπανία-Ρουάι, τι κάνουμε εκεί.
0: Ισπανία-Ρουάι, άσο καρφωτό είναι.
1: Ισπανοί. Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα αφήσουν την ευκαιρία τώρα. Και Αίγυπτος-Ιράν διπλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο παιχνίδι πολύ.
1: Είναι δύσκολο και κοίτα με, κοίτα εδώ. Και είναι και τι. Κοίτα. Φουφού. Μην έχουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Να, εδώ λέει.
1: Ναι.
0: Να του πεις λέει από τότε που έφυγε η Λάντσια από το WRC.
1: Ναι.
0: Χάλασε το μαγαζί.
1: Εντάξει. Σωστή παρατήρηση, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Και η Toyota και η Hyundai.
0: Να, λέει ο Ιωσήφ λέει να τον πάρει από την Αριζόνα να πάτε.
1: Είδε ότι ο Ιωσήφ είναι σωστό.
0: Ή να μπει στο αγωνιστικό. Εγώ δεν μπαίνω.
1: Περίμενε, παιδί μου, να το πάω διαφορετικά. Μου δίνεις ένα λεπτό για να φύγω πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Στο αγωνιστικό δεν μπαίνεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Σε ένα ωραίο Τσέσνα μονοκινητήριο θα μπαίνες.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Πά και εκεί αδρεναλίνη είναι.
0: Σε ένα Τσέσνα μονοκινητήριο θα μπαίνω.
1: Θα μπαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ασφάλειας.
1: Τότε.
0: Στο Τσέσνα θα πετάξεις, θα δεις από πάνω κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο υπάρχει μια άλλη ένταση που εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, εντάξει. Δεν.
0: Δηλαδή είναι συγκρίνεις ο παλιά που λέγαμε Σαραβάκος Αναστόπουλος.
1: Δεν συγκρίνονται αυτά,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν είναι συγκρίσιμο.
1: Αυτό η αεροσηλεία που λες.
0: Το να πετάξεις με ένα τσέσνα είναι μια εμπειρία, όπως είναι βεβαίως εμπειρία και να τρέξεις με ένα αγωνιστικό.
1: Εγώ δεν σου πάω να τρέξεις, εγώ σου πάω να κάνεις μια βόλτα.
0: Να κάνεις μια βόλτα. Ναι, δεν...
1: υπό ήρεμες συνθήκες.
0: Ωραία, τι, ποια, άρα τι θα καταλάβω υπό ήρεμες συνθήκες.
1: Σας δείτε, ρε παιδί μου, πώς είναι να μπαίνεις με τελειωμένες έκτες.
0: Μα δεν είναι ήρεμη τελειωμένη έκτη. Άμα η ήρεμη θα είναι η τελειωμένη έκτη, αποφάσισε.
1: Ήρεμη είναι η τελειωμένη έκτη όταν είναι. Ο άλλος είναι οδηγός αγώνων.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Δεν μπορώ να το μεταπίσω με τίποτα.
0: Στην
1: ευθεία, δεν μπορεί να κάνει τελειωμένες έκτες, ρε Γιώργο.
0: Στην ευθεία τι να το κάνω.
1: Δεν θα το κάνει στην ευθεία τελειωμένες έκτες. Εντάξει, λοιπόν.
0: Στην ευθεία.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ καλύτερο το
0: για
1: ράλι.
0: Για να κολλήσω ξέρεις. Πίσω στο κάθισμα.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πολύ καλύτερο το ράλι από τη φόρμουλα, να ξέρει. Εντάξει.
0: Δεν τα. Ούτε αυτά μπορώ να τα συγκρίνω.
1: Εντάξει, να πω. Εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε και για τεράστιες διαφορές στις υποδομές.
1: Εντάξει. Εγώ δεν σέβομαι. Εγώ απλώς σου προτείνω κάποια πράγματα.
0: Και αυτά που κάνουν στη φόρμουλα που μπαίνουν σε εκεί που παίζουν τα. Τι έχουν τα flaps πλέον που έχουν βγάλει. Ναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σου
0: αφήσω.
1: Παρακαλώ, πάρτε ένα τηλέφωνο σα. Να
0: βραγιάζει, αλλάζουμε ταχύτητα και τέτοια πράγματα.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Μανώλη, να πείτε τα θέματά σα.
0: Να το έρχεται και ο Μπούμεραγκ από.
1: Και τι λέει ο Μπούμεραγκ.
0: Από Αυστραλία, από να συμμετέχει. Μελάντα 1500 έρχεται.
1: Μελάντα 1500 είναι πολύ δυνατό εργαλείο.
0: Να συμμετέχει.
1: Πολύ δυνατό εργαλείο, να ξέρει. Βλέπει ότι παρόλο γεγονό ότι δεν οδηγώ, ξέρω για τα αμάξια.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Ωραία, λοιπόν, χάρηκα. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσει με τον κύριο Μανώλη. Έχει πολλά θέματα να πείτε.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Και όποιος θέλει να στον πάρει μαζί του μια βόλτα.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Τα έχουμε πει βέβαια κύριε Γιώργο, αλλά δεν έχει σημασία. Περιμένουμε, λέει, να έρθει η ζέστη που πλήττει τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, λένε ότι θα έρθει και από εδώ. Αλλά προφανώς παίζουν ρόλο σε κάθε χώρα και γενικότερα οι κλιματολογικές συνθήκες. Θέλω να πω δηλαδή και η διάρκεια, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι 39, 40, 41 βαθμοί που είναι καύσωνας στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που αν έρθουν αυτές τις θερμοκρασίες θα το ζήσουμε. Και θα παίξει μεγάλο ρόλο, πάντα παίζει μεγάλο ρόλο και η υγρασία. Συνήθως στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά υγρασίας όσο έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης εδώ, λόγω και της μορφολογίας και λόγω του ότι της γεωγραφικής θέσης της χώρας, έχουμε καθιερώσει το air condition. Δεν θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια είδος πολυτελείας. Θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Αυτό δηλαδή που στην Ευρώπη δεν έχουν air condition γιατί δεν το χρειάζονταν, εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και πολύ περισσότερο προς τα τέλη, είναι κάτι που θεωρείται πολύ δεδομένο. Τα τελευταία δε χρόνια, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά του πετρελαίου κτλ, στα τα τελευταία χρόνια

αν δείτε και τις αγγελίες ενοικιάσεων, καταγράφεται ύπαρξη κλιματιστικού στην πλειονότητα των κατοικιών που ενοικιάζονται, καθώς μπορεί να είναι και το μοναδικό μέσο είτε για ζέστη είτε για κρύο. Και επίσης πολλοί είναι εκείνοι που έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια το κλιματιστικό στην Ελλάδα ως το κύριο μέσο, κυρίως για το χειμώνα, για τη θέρμανσή τους. Έτσι, λοιπόν, άρα όλα αυτά, κύριε Γιώργο, προφανώς παίζουν το ρόλο τους. Διαβάζω πάντως εδώ ότι αναμένουμε μελτέμια. Και αυτό δεν είναι καλό πράγμα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στα τέλη του Ιουνίου και ήδη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, όχι τόσο μεγάλες, δεν έχει σημασία όμως, πάρα πολλές πυρκαγιές ήδη έχουν καταγραφεί, και το να έχουμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες από τώρα ή έστω και τώρα, δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Αντώνη, αυτές τις ημέρες, τώρα λέω σήμερα ότι θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω να δω το παιχνίδι πρωταθλού στις 6, αλλά αυτές τις ημέρες γενικά που εξελίσσεται την τρίτη αγωνιστική των ομίλων, δεν πολύ παρακολουθώ. Μου είναι ψηλοδιάφορα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι στα νοκάουτ από το βράδυ της Κυριακής θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έβγαλε, μου γράφει ο κύριος Σάκης, οι ΑΔΕ διευκρινήσεις για τους φόρους στο ΤΕΜΟΥ. Δεν είναι μόνο το ΤΕΜΟΥ, είναι όλα τα... Είναι πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Και δεν είναι μόνο τα κινέζικα. Υπάρχουν και καταστήματα από την Τουρκία. Πολλά, πολλά. Τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον οι αγορές βγαίνουν ασύμφορες, θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Κυριάκη, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα από αυτούς τους κινέζικους κολοσσούς. Και λέω δεν έχω δει αντίδραση. Εκτιμώ, δεν γνωρίζω, εκτιμώ ότι κάτι σχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους φόρους. Όχι στο σύνολό τους. Σίγουρα κάτι θα μετακυληθεί και στον καταναλωτή. Θέλω να δω αν θα προχωρήσουν σε κάποιο είδους προσφορές, προσπαθώντας να ισορροπήσουν την κατάσταση. Αλλιώς όντως οι αγορές θα είναι ασύμφορες. Ωστόσο, αυτό το αλλάζουν όλες τις αγορές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, γιατί οι τιμές αυτών των καταστημάτων δεν υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε θα το δούμε.

Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν αγοράζεις κάτι από την κινέζικη αγορά έναντι 20 ευρώ, λέω τώρα ένα τυχαίο, μια τυχαία τιμή, και βρίσκεις το ίδιο ακριβώς αντικείμενο στην ευρωπαϊκή αγορά ή εδώ στην ελληνική αγορά με 30 και 40 ευρώ, το οποίο πάλι κινέζικο είναι, τα 3 ευρώ επιπλέον δεν είναι ιδιαίτερο κόστος. Ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες αγορές, γιατί τώρα μπαίνει ο άλλος, ας πούμε, μέσα, θέλει να πάρει 3 πράγματα και φεύγει με 103. Ναι. Εκεί δεν θα διαφωνήσω. Το 103 προφανώς είναι υπερβολή. Σε πιο στοχευμένες αγορές. Αλλά, ξαναλέω, επειδή η πλειονότητα των προϊόντων που πολλούνται και στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και το κόστος είναι έως και διπλάσιο για κάποια τώρα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή το ψιλολόι δεν θα συμφέρει πια να τα αγοράσεις από αυτά τα μαγαζιά. Αλλά ένα gadget, μια συσκευή, κάτι, δεν νομίζω ότι το βρίσκεις ακόμα και με τα 3 ευρώ επιπλέον πιο φτηνά σε άλλες αγορές. Θα το δούμε πάντως. Θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Στις 22 Ιουνίου ο Αβραμόπουλος δήλωνε: «Δεν θα κάνω χρήση βουλευτικής ασυλίας. Θα πάω ίδιος στις Βρυξέλλες για να εκτελεστεί το ένταλμα». Δύο μέρες είναι που έχει κάνει την προσφυγή, κυρία Νίκο, στον αεροπάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Τι να σας πω. Καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τα λεγόμενα του. Δεν μπορώ να πω κάτι. Όντως δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας. Μετά προσέφυγε στον αεροπάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί ότι δικαιολογούν αυτή του την προσφυγή. Ξαναλέω, ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενα και τις πράξεις του. Πάντως, το ένα σίγουρα αντικρούει το άλλο. Την τελευταία λίγη εβδομάδα μου γράφει ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ήταν το Ριφιφί και είχε μια σύνδεση, ναι, μια, όπως το λέτε, μια σύνδεση με την ιστορία του Παναγιώτη, του παιδιού που είχε καρκίνο κοντά στο 2000, που ανοίχθηκε λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα για να μπορέσει να πάει στην Αμερική. Μαζεύτηκαν 300.000, επί 8 μήνες τα χρήματα έμειναν δεσμευμένα από την τράπεζα, με αποτέλεσμα το παιδί να χαθεί και τα χρήματα να αποδεσμευτούν 2 μέρες μετά το θάνατό του. Έχω, λέει, μια απλή απορία, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ στενάχωρη. Πόσο τυχερές είναι οι τράπεζες που αυτό δεν έγινε στις μέρες μας. Δεν μπορώ να φανταστώ για πόσες μέρες θα γεγόταν η Αθήνα αν αυτό γινόταν σήμερα. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μικροί άνθρωποι ήμασταν πριν 25 χρόνια που αφήσαμε να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Η αλήθεια είναι ότι το Ριφιφί με πολύ εύστοχο τρόπο συνέδεσε την ιστορία του Παναγιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που λέτε, το πόσες μέρες θα κυγόταν η Αθήνα. Είμαι γενικά, δεν είμαι υπέρ των αυτού του είδους των αντιδράσεων. Αλλά αν είχαμε την ελάχιστη ενσυναίσθηση σκέφτομαι σε ένα ιδανικό σενάριο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τι θα συνέβαινε αν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό όπως αυτό που περιγράφεται στο μήνυμά σας και που είναι μια πραγματικότητα, η πλειονότητα των Ελλήνων
απέσυρε τις καταθέσεις της από την τράπεζα. Εγώ προσωπικά, αν είχα καταθέσεις, θα μου πείτε τώρα, εύκολο το λες, γιατί δεν έχεις. Πιθανόν. Αλλά αν είχα καταθέσεις και μάθαινα ότι συνέβη κάτι τέτοιο, το επόμενο πρωί θα τα τράβαγα όλα. Δεν χρειάζεται να καεί ούτε ένας θάμνος. Η δύναμη των πολιτών είναι σε κάθε δράση που μπορούν να αναλάβουν χωρίς να χρειαστεί να τρέξει ούτε μία σταγόνα υδρότας. Ειλικρινά το πιστεύω. Η ζημιά αυτού που σας περιγράφω, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο, θα ήταν πολλαπλάσια επί της χιλίης από το να είχαμε επεισόδια για μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα. Κάποτε θυμίζω ότι όταν εκκινούσαν τα επεισόδια με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, πηγαίναμε μια εβδομάδα με κλειστό το κέντρο. Τόσο, άποψη είναι αυτή, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Κύριε Νικόλα, το διάβασα, διάβασα αντίστοιχο μήνυμα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Είπαμε ότι δεν έχω, ότι είχα να πω, το είπαμε. Άκου, λέει, τι κάνουν οι Έλληνες. Έψαχνα, λέει, προβολάκια για τη μηχανή μου. Πήγα σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, βρήκα αυτό που ήθελα και μου λέει 20 ευρώ το ένα προβολάκι και 10 ευρώ διακόπτης on-off. Το έψαξα στο ίντερνετ, το ίδιο ακριβώς, δύο προβολάκια και ο διακόπτης ολοκληρωμένο σετ, 15 ευρώ. Όχι, λέει, καλύτερα να τα αγοράσω από την Κίνα απευθείας. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτά τα μαγαζιά έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να γίνουν reseller. Δηλαδή να αγοράσουν σε προνομιακή τιμή αρκετά κομμάτια και να τα μεταπουλήσουν. Τα οποία θα τους μείνουν τώρα στο χέρι, δεν θα ξέρουν να τα κάνουν. Ή εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσαν να βγάλουν κέρδος. Άρα το κέρδος τους το έχουν βγάλει οι Κινέζοι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμένα μου έχει τύχει να βρω το ίδιο ακριβώς, όταν λέω το ίδιο, από την ίδια εταιρεία, η ίδια και η συσκευασία, το ίδιο προϊόν, με από 27 ευρώ το που έλεγε κάποιος ένα μαγαζί εδώ στα βόρεια-ανατολικά, από 27 το που έλεγε 53. Πόσο να το έκανε εισαγωγή νόμιμα για να το φτάσει να το πουλάει 53. Πάλι 23 και 3, 26. Πάλι με συμφέρει. Και 10 ευρώ να μου βάζει φόρο, εάν θέλω ντε και καλά να το πάρω, πάλι με συμφέρει. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξαναλέω, τα ψιλολόγια θα κοπούνε. Γενικώς, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα λειτουργήσει. Δεν είναι όμως τα ψηλολόγια που μπορείς να τα βρεις εδώ. Έτσι. Αλλά ας περιμένουμε. Πρώτη του μήνα είναι κοντά. Πρώτο θα ζωμαστε καλά και θα το δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

σε πολύ λίγο πάμε στην ώρα μία. Γίνεται, μου γράφει εδώ ο κύριος Άκης, χαμός με τις προπαραγγελίες του video game GTA 6. Ανακοίνωσε το PlayStation και το Xbox ότι μπορεί να υπάρξει έλλειψη από κονσόλες στην αγορά, γιατί θα τρέξει ο κόσμος να αγοράσει μαζικά μόλις κυκλοφορεί στο παιχνίδι. Φαντάζομαι θα βγουν σε πακέτο. Οπότε λογικό μου ακούγεται. Δεν έχω παρακολουθήσει. Ξέρω όμως, γιατί μου ήρθε ένα mail, ότι είχε μια αναβάθμιση το GTA για τους ήδη υπάρχοντες κατόχους του τίτλου. Μια αναβάθμιση που έδινε ένα κτίριο και μια πόλη, κάτι τέτοιο. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, γιατί δεν ασχολούμαι γενικά. Απλά μπήκα να το διαβάσω από περιέργεια. Οπότε δεν ξέρω και τις προπαραγγελίες και δεν ξέρω και το κόστος. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι μετά από τόσα χρόνια μιλάμε για μακράν το πιο βίαιο παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο πωλείται στους άνω των 18, εντάξει το παίζουν 10 χρόνια, και μακράν το πιο απαγορευμένο κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι παιχνίδι που υπάρχει. Παιχνίδι ανοιχτό, ανοιχτού δικτύου, κάνεις ό,τι θες, σκοτώνεις με το αυτοκίνητο, σκοτώνεις με όπλα, κάνεις οτιδήποτε θα μπορούσες να κάνεις στην κανονική σου ζωή, αν ήθελες να πας ισόβια ή να σκοτωθείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φύγαμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Real FM.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: Επιστρέψαμε, πέμπτη και τελευταία ώρα, 9 λεπτά μετά τη μία. Ο Απίθαρχος, ελάτε Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Απίθαρχε.
1: Είπα να σας κάνω λίγη παρέα.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν μου λέτε κύριε Παρδάλη.
0: Αν μπορώ.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα.
0: Σε ποιο...
1: Γενικά, τι ψυχάνε εμείς, σε τι μας περιμένει.
0: Τι να σας πω, δύσκολα νομίζω ότι είναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπροστά μας είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Μην ξεχνάτε ότι ο δολοφόνος ξαγυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα, είναι λίγο γενικό.
1: Ποιο, για το δολοφόνο?
0: Ναι, ναι.
1: Ο δολοφόνος δεν ξέρετε ποιος είναι?
0: Δεν θέλω να μου πείτε.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα μου κάνετε spoiler και δεν θα δω μετά την ταινία.
1: Όχι, δεν είναι ταινία.
0: Α.
1: Είναι πολιτική. Έχουμε πολιτικούς δολοφόνους. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Θέλετε να πω ονόματα?
0: Ο ένας είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, και ο άλλος?
0: Ποιο, ο Σαμαράς.
1: Βέβαια.
0: Καλά, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Θα ανακοινώσει όπου να είναι.
0: Πιθανότατα.
1: Κι εγώ έτσι λέω, πιθανότατα. Δεν είναι ανάγκη να σας πω τα εγκλήματα που έχουν κάνει και οι δύο. Τα ξέρετε. Και μάλλον τα ξέρει και ο κόσμος.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε εσείς εγκλήματα. Εγώ θα πω λάθη.
1: Λάθη?
0: Ναι, εγώ θα πω λάθη. Εγώ δεν υιοθετώ τον όρο εγκλήματα.
1: Ωραίο.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ναι. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Για μένα ήταν εγκληματίες.
0: Για εσάς, εγώ σας λέω. Είναι η άποψή σας. Εγώ σας λέω τη δική μου.
1: Ναι, ναι, δωρείτε. Το σέβομαι.
0: Η τωρινή κυβέρνηση πώς πάει? Καλά?
1: Όχι, καλά.
0: Όχι, ρωτάω για να δω το πού κινούμαστε.
1: Μη σας περνάει καθόλου από το μυαλό.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν μου περνάει από το μυαλό. Ρωτώ.
1: Ναι.
0: Και εσάς και οποιονδήποτε που θα με πάρει και θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω λίγο.
1: Να δείτε τι.
0: Την αίσθηση που έχετε εσείς ή όποιος άλλος συνακροατής, με όποιον άλλο συνακροατή μιλάω.
1: Ναι.
0: Πάντα το κάνω δηλαδή αυτό.
1: Ναι, καλά κάνετε. Δεν έχω εκτίμηση σε αυτή την κυβέρνηση καθόλου. Τίποτε. Είναι αστεία. Πρώτα απ' όλα είναι αστεία. Αν και ληστρική. Εντάξει. Αν και απατεώνες. Όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε απατεώνες, αλλά δεν είχε τόσους πολλούς, ας πούμε, όσους είχε. Τώρα είναι και παλιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι ο απατεώνας.
1: Ορίστε.
0: Βαριά, λέω, κουβέντα δεν είναι.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Α, πολιτικός. Ναι, εντάξει.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες είναι το βιός τους αυτού.
0: Ναι.
1: Για να συνέλθει αυτή η χώρα, που για μένα δεν είναι χώρα, είναι χώρος.
0: Χώρα είναι τώρα, εντάξει, μην το...
1: Χώρος είναι. Δεν είναι χώρα. Οι χώρες δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να συνέλθει αυτή, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να συνέλθει. Να είναι ανακλητική η Βουλή.
0: Τι να είναι?
1: Ανακλητική.
0: Δηλαδή?
1: Στην αρχαιότητα.
0: Ναι.
1: Όταν υποσχόταν ένας πολιτικός θα κάνει κάτι και δεν το έκανε, το ξυλώναν, τέρμα έπεφτε. Mm. Έτσι. Μόνο έτσι. Αυτοί τι θα κάνουν, λέει. Αν γίνει ανακλητική, δεν θα μπορούν να βγάζουν τα προγράμματα που βγάζουν και λένε θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο και μετά. Ναι, κάναμε αυτό και αυτό, αλλά για αυτά δεν προλάβαμε στην άλλη τετραετία. Όχι, αυτή είναι απατεωνιά. Αν είναι ανακλητική, τέρμα, την ξυλώνεις κατευθείαν. Και τις απαγορεύεις να κατέβεις στις επόμενες εκλογές. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα. Θα περάσουν άλλες μία εκλογές και μετά μπορούν να...
0: Α, και μέσω εκλογών λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι ας πούμε αλλαγή ηγεσίας όπως γίνεται στη Βρετανία.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Mm.
1: Όχι, όχι.
0: Βέβαια, ξέρετε ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: η οικονομία μας δεν θα τέχε ούτε ένα μήνα.
1: Γιατί θα γινόταν? Πρώτα απ' όλα, αν γινόταν ανακλητική η Βουλή, δεν θα λέγανε βλακίες, δεν...
0: Συγνώμη,
1: θα υποσχόντουσαν πράγματα.
0: Γιατί
1: δεν ξέραν τι θα...
0: Πού είναι, σε ποιο μέρος του πλανήτη είναι, υπάρχει ανακλητική
1: Βουλή? Αυτό γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.
0: Αλλά στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αυτό διόρθωνε τα πάντα. Διόρθωνε τα πάντα. Τέλος πάντων, μας περιμένουν πολύ άσχημες μέρες. Να, κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, έχετε κλέψει ποτέ σας κάτι από ένα σήμαντο πραγματάκι? Έτσι, μηδαμινής αξίας, μέχρι κάποιας αξίας.
0: Κάποιες αξίες όχι, δεν έχω κλέψει.
1: Μηδαμινής.
0: είχα παιδάκι, είχα ζητήσει να πάρω κάτι από το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Ήμουν με το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Ήμασταν στην πλατεία της Κηφισιάς και μου είχε πει όχι.
1: Ναι.
0: Και εγώ θεώρησα καλό, αφού μου είπε όχι,
1: ναι,
0: να απλώσω το χέρι μου. Δεν έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν δηλαδή το κοντούλης και δεν... Να απλώσω το χέρι μου και να... Κάτι ένιωσα στο χέρι μου και το άρπαξα.
1: Ναι. Αυτό ήταν.
0: Ναι, και μετά... Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Σας πιάσανε?
0: Τι να με πιάσουνε? Με τσάκησε ο πατέρας μου.
1: Όχι.
0: Θεός χωρίς την ψυχή του.
1: Αφήστε τον πατέρα σας. Ο πατέρας καλά έκανε και σας τσάκησε. Δεν σας κατάλαβε ο καταστηματάρχης και τα λοιπά.
0: Ο καταστηματάρχης τι να δει, ένα χεράκι τώρα?
1: Ωραία, ωραία,
0: που αυτό
1: δεν
0: αμέσως δεν, δεν έφυγε κάτι. Μία-δυο τσίχλες είχα πάρει, τις επέστρεψε επιτόπου.
1: Ωραία. Αφού λοιπόν δεν σας πιάσανε, δεν έχετε κλέψει.
0: Α, έτσι το εννοείται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν με καλύπτει η λογική.
1: Ο
0: κλέφτης είναι μόνο όποιος πιάνουνε.
1: Τη δική μου λογική θα ακούσετε. Εγώ ήμουν κλέφτης. Έχω κρεσκίσει τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τον καιρό που δεν υπήρχαν κάμερες, αν θυμόσαστε. Και τότε δούλευα στην οικοδομή και πήγαινα στο Πλαβενίτη και έκανα κολαζό κανονικό. Έτρωγα και τις σοκολάτες μου και τα πάντα μου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και πήγαινα να πέτω στο ταμείο παίρνοντας μια πορτοκαλάδα για να μου πούνε τι έκανες εδώ, ας πούμε, και σηκωνόμουν και έφευγα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είχαν πιάσει όμως ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω πιαστεί ως κλέφτη, αν και έχω κάνει διαρρήξεις σε πολιτικά γραφεία.
0: Τι εννοείται?
1: Το καιρό που ήμουν στο Ποντίκι σας έχω πει.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει διάρρηξη σε πολιτικά γραφεία. Είχα φωτογραφίσει κάτι, έγραφα.
0: Αυτό όμως είναι βαρύ ποινικό, δεν είναι?
1: Ναι, δεν με πιάσαν όμως. Δεν τα πήρα.
0: Τα φωτογραφίσατε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατασκοπία το λέμε αυτό.
1: Άστε το όπως θέλετε, δεν είναι κατασκοπία.
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν ήταν στρατιωτικά μυστικά.
0: Καλά, η κατασκοπία, υπάρχει και η βιομηχανική κατασκοπία, ναι, και η πολιτική και τα,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Αυτά ήταν κυβερνητικά. Τέλος πάντων.
0: Άρα εθνικά θέματα.
1: Ορίστε.
0: Το κυβερνητικό είναι και εθνικό.
1: Όχι, δεν ήταν εθνικά θέματα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πιάσανε. Δεν έχω πιάσει. Ο Τσίπρας λένε ότι είναι τίμιος. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν έχει πάρει τίποτα. Απλώς δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Μόνο αν σε πιάσουν είσαι κλέφτης. Αλλά κατά κοινή ομολογία υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν πρόλαβε κιόλας.
1: Δεν πρόλαβε να κλέψει.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν αυτό. Γενικώς πάντως δεν έχει κατηγορηθεί ο Τσίπρας.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει κατηγορηθεί γιατί δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όταν σε κατηγορούν, δεν είναι ανάγκη να σε πιάσουν. Υπάρχει κατηγορία και εξετάζεται από το δικαστήριο. Αν σε πιάσουν, δεν σε κατηγορούν απλά.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, εκεί είναι το τελέσμα ο γεγονός. Mm. Λοιπόν, σας λέω ότι το εξής. Ο Τσίπρας τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, πώς τα λένε αυτά που έχουν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και βγάζουν λεφτά από αυτό.
0: Ίδρυμα.
1: Λοιπόν.
0: Είναι της μοδός.
1: Είναι της μοδός. Έχει τεράστια έξοδα. Ο Τσίπρας που τα βρήκε τα λεφτά και τα κάνει όλα αυτά?
0: Προφανώς έχει υποστήριξη.
1: Έχει υποστήριξη, δηλαδή λαϊκή ή ξέρω εγώ βιομηχανική.
0: Λαϊκή δεν νομίζω να έχει κάνει κανέναν έρανο.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από εκεί είναι τα λεφτά, αλλά δεν λέει από πού είναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σας πω. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν, είτε Τσίπρας βγει, που δεν πιστεύω να βγει, εκτός αν ο κόσμος έχει αποτρελαθεί τελείως και ψηφίσει τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία από ό,τι δείχνει. Αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει. Αν θέλεις να πεις ψέματα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Τι πρέπει, για πείτε μου. Βοηθήστε με λίγο σε αυτό.
1: Αν θέλεις να πείτε ψέματα, υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα σας πω δύο.
0: Ναι.
1: Ο ένας τρόπος είναι να κάνεις μια... Πώς λένε αυτές που κάνουν κάθε λίγο οι εφημερίδες, ας πούμε...
0: Δημοσκόπηση.
1: Δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Αν θες να πεις ψέματα, κάνε μια δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και το άλλο είναι, αν θες να πεις ψέματα, πες μια διαφήμιση.
0: Πες μια διαφήμιση.
1: Βέβαια.
0: Τι εννοείτε.
1: Ορίστε.
0: Τι
1: διαφήμιση, διαφήμιση. Α, διαφήμιση, ένα προϊόν.
0: Και γιατί αυτό γιατί συνεπάγεται και ψέμα.
1: Γιατί όλες οι διαφημίσεις λένε ψέματα.
0: Μισό λεπτό. Η διαφήμιση, για να μην ξεχάσουμε τώρα για αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η διαφήμιση έχει ένα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Να προωθήσει ένα προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Σας έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, σε καιρό τώρα, ας πούμε, ότι στο ελικοδρόμιο του Αντένα είχα συναντήσει τον πρόεδρο μιας μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας,
0: ναι,
1: της Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Και είχα βρει τον
0: δεν
1: πρόεδρο.
0: Υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πεθάνει αυτός που την είχε.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει πια ως εταιρεία. Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ούτε την πουλήθηκε ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω γιατί λέτε ψέματα, ας πούμε, στις διαφημίσεις. Και η Ράκη λέει όχι, λέει, εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα. Απλώς υπεροάλλουμε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω, η μία οπτική είναι αυτή. Η άλλη οπτική είναι ότι δεν λέμε όλη την αλήθεια. Ή λέμε μόνο την αλήθεια που θέλουμε εμείς να πούμε.
1: Παλιά οι διαφημίσεις όμως δεν ήταν έτσι. Δεν τις προλάβατε εσείς.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην πλειονότητά τους οι διαφημίσεις ήταν πάντα έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμα δηλαδή...
1: Δεν τις προλάβατε εσείς. Τις διαφημίσεις.
0: Δώστε με ένα παράδειγμα.
1: Τις διαφημίσεις που εννοώ εγώ τώρα το 1950 και το 1900 μέχρι το 1960... Έτσι. Και λέγανε ανακοίνωση και ανακοινώναν.
0: Α, αυτό εννοείται. Εντάξει.
1: Ναι. Και βγήκαν και λέγανε βγήκε αυτό το προϊόν.
0: Ωραία. Αυτό ναι. Πάντως ακόμα...
1: Δεν ήταν με εικόνα. Γράμματα ήταν.
0: Ναι. Ακόμα πάντως και τη δεκαετία του 70. Δεν σας πάω πιο νωρίς, γιατί πιο νωρίς δεν υπήρχε, ας πούμε, και τηλεόραση στην Ελλάδα.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έτσι. Ακόμα...
1: Όχι, υπήρχε.
0: Εντάξει, ήταν πολύ, ήταν δισεύρετο είδος τη δεκαετία του 60.
1: Ναι, υπήρχε γύρω στο 63-64.
0: Ναι, ήταν δισεύρετο πάντως, δεν ήταν δηλαδή...
1: Και υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ακόμα και οι πολύ απλές διαφημίσεις, βρεφικό γάλα, έτσι, το οποίο διεφήμιζε ότι μεγαλώνει γερά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα. Αλλά ήταν η μισή αλήθεια, γιατί το παιδί δεν θέλει μόνο βρεφικό γάλα για να μεγαλώσει. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ακούστε να. Το μισό ψέμα είναι ψέμα. Όταν εγώ σας πω...
0: Η μισή αλήθεια πάλι δεν είναι μισό ψέμα.
1: Η μισή αλήθεια πάλι είναι ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε γιατί. Για να γίνει ένα ψέμα πιστευτό, πατάει πάνω σε βάση αλήθειας. Αν δεν έχει δώσει αλήθεια, δεν γίνεται πιστευτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμφωνείτε σε αυτό.
0: Ναι, θέλει δώσει αλήθεια στο ψέμα. Αλήθεια.
1: Χωρίς βάση αλήθεια δεν μπορεί ένα ψέμα ολόκληρο. Αλλά αυτό που λέτε το βρεφικό γάλα, πάλι λέει ψέματα, γιατί δεν έκανε γερά παιδιά. Γερά παιδιά κάνει το γάλα της μάνας.
0: Καλά, το γάλα της μάνας κάποτε τελειώνει και πάμε στο επόμενο.
1: Όχι, υπήρχαν πολλές μάνες που δεν είχαν γάλα στην πρώτη εβδομάδα ή καθόλου. Αυτές ήταν αναγκασμένες να πάρουν εκ των πραγμάτων, ας πούμε. Αλλά και άλλες, ας πούμε, που θέλανε να διαφυλάξουν το στήθος τους, να μην, ξέρω, χαλάσει και τα λοιπά, αρχίζανε που ακούγανε αυτό το πράγμα, λέει, γιατί να δίνω στο παιδί μου αυτό το γάλα και αν πάρω... Γιατί να δίνω το δικό μου και να μην πάρω, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, πάντως η διαφήμιση κατά βάση λέει ψέματα. Έτσι.
0: Η διαφήμιση λέει αυτό που θέλει να δει ο καταναλωτής.
1: Ναι, ναι. Έχει με δώσει ψέματος. Άντε να είμαι πιο μαλακός.
0: Η διαφήμιση είναι θελκτική. Θα σας το πω διαφορετικά.
1: Τέλος πάντων, σήμερα πάντως...
0: Δεν υπάρχει διαφήμιση που θα σας πει ότι αυτό έχει αυτό το καλό και έχει και αυτό το κακό.
1: Ναι.
0: Θα επικεντρώσει μόνο στα καλά. Ωραία.
1: Υπάρχουν και διαφημιστές σε πολιτική,
0: από όλα υπάρχουν.
1: Εκείνα τι διαφημίζουν. Ξέρετε τι διαφημίζουν αυτοί. Ο ένας διαφημίζει με τελοπών, ποδιπών, στομαχοπών.
0: Τώρα πια όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, αυτό είναι πώληση.
1: Ναι, αλλά κάνει και διαφήμιση.
0: Εντάξει, για να πουλήσει πρέπει να διαφημίσει. Δεν γίνεται
1: διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί πολιτικοί κάνουν διαφήμιση.
0: Έχουν κάνει στη ζωή. Ναι, έχουν κάνει κάποιοι. Εγώ δεν το θεωρώ μεμτό αυτό.
1: Μεμτότατο είναι.
0: Εξαρτάται που απευθύνεται το καθένα σε πειθαρχία.
1: Φαντάζεστε τώρα το 1900.
0: Απίθαρχια, ακούστε να δείτε. Εγώ μπορώ να πουλάω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι να έχει κρίση και ο εκείνος που με ακούει για το αν θα αγοράσει από μένα. Και το ότι πουλάω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγοράσετε εσείς.
1: Όχι.
0: Έτσι λέω.
1: Δεν είπα αυτό, ούτε υποστηρίζω αυτό το πράγμα.
0: Άρα όσο και να διαφημίσω κάτι...
1: Θα σας πω τι γίνεται. Επειδή ορισμένοι συμπαθούν ορισμένους, σου λέει, για να το λέει αυτός αυτό, έτσι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, βασίζονται στην αξιοπιστία τους που πιστεύουν ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας κρίνει.
1: Όχι... Ναι, οπωσδήποτε ο καθένας κρίνει.
0: Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του για τα λεγόμενά του και βεβαίως και ο πολίτης οφείλει να κρίνει.
1: Πάντως, για να χαίρομαι για σας. Ακόμα δεν έχετε πει ψέματα.
0: Ψέματα σε τι πράγμα να πω.
1: Γενικά, δεν έχετε πει ψέματα.
0: Δεν έχω τέτοια πρόθεση.
1: Αν αρχίσετε να δείτε διαφημίσεις, θα έχετε αρχίσει να δείτε.
0: Δεν είμαι διαφημιστής.
1: Όχι. Άλλη αλλά πολλοί δημοσιογράφοι λένε διαφημίσεις.
0: Δεν είμαι διαφημιστής. Εγώ η δουλειά μου είναι άλλη.
1: Αυτό είναι το έσχος της ΕΣΥΑ, γιατί υπάρχει καταστατικό που απαγορεύει στους δημοσιογράφους.
0: Ποιο καταστατικό τώρα, ελάτε σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει το
0: πράγμα. Υπάρχει, εντάξει, καλά.
1: Εντάξει, ούτε εγώ την εκτιμώ την ΕΣΥΑ και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε κι εσείς. Εντάξει, αλλά... Οι ίδιοι δημοσιογράφοι να παραβιάζουν αυτό το καταστατικό που είναι ένα παλιόχαρτο.
0: Παλιόχαρτο το καταστατικό δεν είναι.
1: Τι είναι.
0: Το καταστατικό όταν είναι μια χαρά.
1: Όταν
0: δεν τηρείται. Δεν φταίει το καταστατικό που δεν τηρείται.
1: Το καταστατικό σαν γράμμα δεν
0: εντάξει.
1: Αλλά η ΕΣΥΑ δεν φταίει. Η ΕΣΥΑ φταίει. Τέλος πάντων.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ολοκληρώσω τα πειθαρχία.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Στο ψέμα λέει το περιτύλιγμα είναι αληθινό. Γεια σου, ξηρομερίτη. Καλή βάρδια, φίλε μου. Ο κύριος Μιλτιάδης, με τη συμμετοχή σας μου λέει ακόμα ιδέες. Λυπάμαι. Να είστε καλά, κύριε Μιλτιάδη. Γεια σου, Νίκο. Πες λέει το απίθαρχο ότι πρέπει να πουλάει κουπόνια. Όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί. Ευχάριστο Σαββατοκύριακο, κύριε Μανώλη, ο κύριος Λευτέρης. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα, υποθέτω ότι θα κάνει. Θα το κάνει αφού προκηρυχθούν οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό. Αν προλαβαίνει με τα χαρτιά, με σεβασμό προς τη Νέα Δημοκρατία και στα άτομα που προσπαθούν για την Ελλάδα. Τι να σας πω, κύριε Λευτέρη, δεν ξέρω. Νομίζω πριν, αλλά. Καλησπέρα, Μάνο. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος ότι ο Τσίπρας και ο Σαμαράς είναι πολιτικά δολοφόνοι, έτσι. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος που ψηφίζει κάθε 4 χρόνια, ξέρει τι ψηφίζει. Ψηφίζει υπεύθυνα ή ανεύθυνα. Μην γκρινιάζουμε ότι για όλα αυτά είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, κύριε Αλέξανδρε, έχω ξαναπεί ότι οι κυβερνήσεις είναι δική μας επιλογή. Όταν πάω να ψηφίσω έχοντας επιλέξει το Χ, προφανώς για να είναι αυτή η επιλογή μου θεωρώ ότι είναι μια υπεύθυνη επιλογή. Τώρα, μην γελιόμαστε. Μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που να μην υποστηρίζει την επιλογή του. μετά τις εκλογές κόψω χέρδες, έχω γνωρίσει πολλούς. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Έχω γνωρίσει όμως και εκείνους που είναι πάντα ικανοποιημένοι από την επιλογή τους. Πάντα. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή τους. Η ψήφος ούτως ή άλλως είναι μυστική. Δεν έχω υποχρεώσει ποτέ κανέναν, ούτε πρόκειται να μου πει τι θα ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όπως δεν λέω κι εγώ τι θα ψηφίσω ή τι ψηφίζω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κοψοχέριδες λοιπόν έχω γνωρίσει πολλούς, αλλά έχω γνωρίσει και πολλούς που θεωρούν ότι η επιλογή τους είναι πάντα η σωστή επιλογή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είπαμε, όλοι κρινόμαστε. Για πάμε στο γείτονα εδώ τον κύριο Σπύρο. Έλατε κύριε Σπύρο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Όλοι κοψοχέριδες είμαστε.
0: Όλοι δεν είμαστε κύριε Σπύρο.
2: Εμείς θέμε για όλα.
0: Ξέρω πολύ κόσμο που θεωρεί ότι αυτό το οποίο υποστηρίζει δεν έχει σημασία τι, είναι το σωστό τέλος.
2: Είναι καλό αυτό γεγονός, αλλά πάντως για να βγαίνουν αυτοί που, γιατί όταν περπατάς στον δρόμο ή σε ταξί οπουδήποτε, λέει κοψοχέριδες είμαστε γιατί βγάζουμε αυτούς τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εντάξει, και το κοψοχέρι είναι λίγο υπερβολικό. Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μου κοβόταν το χέρι, να είμαι ειλικρινής, αλλά ότι έχω παραδεχτεί στον εαυτό μου ότι έχω κάνει λάθος επιλογή, έχω κάνει. Τι να συζητάμε.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου άρεσε το τραγούδι που είχατε βάλει, ο Αμανές μάλλον, που είχατε βάλει στις και 10.
0: Ναι.
2: 12 και 10. Δεν το θυμάμαι τον τίτλο. Αμανέ τον χαρακτήρισα. Ήταν πολύ ωραίος. Λοιπόν, χθες το βράδυ...
0: Συγγνώμη κύριε Σπύρο. Νίκο, το μήνυμα δεν το είδα. Έχεις δίκιο. Λέει, ρώτησε λέει, που βρίσκεται λεφτά ο Τσίπρας. Γι' αυτό σου είπα, πες το ότι που λέει κουπόνια προς το κουκουέ. Αλλά δεν το διάβασα την κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Γι' αυτό ρώτησα. Δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Νίκο, ζητώ συγγνώμη. Έλατε κύριε Σπύρο.
2: Ναι, για τα σκουπίδια χθες το βράδυ που λέγανε για τους σωρούς, τα χορτάρια κλπ.
0: Ναι.
2: Είναι γεγονός αυτό.
0: Στο Μαρούσι, χαμός γίνεται.
2: Έχει ο γιος με ένα οικόπεδο στα Βρυλίσια.
0: Ναι.
2: Και εδώ και πολλά χρόνια δεν προλαμβάνω να το καθαρίσω. Την επόμενη μέρα ο Δήμος θα έχει πάρει. Αντίθετα με το Δήμο Μαρουσίου που συνεχίζει.
0: Σας λέω, εγώ κάνω τη διαδρομή κάθε μέρα από Σισμανογλίου, όλο το πλαίνο του νοσοκομείου. Πιάνω εκεί που είναι η λαϊκή αγορά, που είναι μετά το ναι, πλαϊνό μέρος του νεκροταφείου και κατεβαίνω τη Μεσογείο.
2: Κατάλαβα, ξέρω το δρόμο.
0: Γίνεται χαμός.
2: Το ξέρω εκεί. Εγώ μιλάω για την άλλη πλευρά που είναι,
0: ναι,
2: είναι στην Ολύμπου και Σαλαμίνα.
0: Α, ναι, κατάλαβα που λέτε.
2: Ναι.
0: Χαμός. Λοιπόν. Εκεί που σας λέω εγώ, χαμός.
2: Εκεί, εντάξει. Πάντως,
0: σάκι δήμο, πάνω σε σάκους.
2: Από το Δήμο Βρυλισσίος δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Ναι.
2: Από το Δήμο Αμαρουσίου έχω το αντίθετο, γιατί πάω να βάλω τα σκουπίδια τα επιλεγμένα και ντρέπουμε να τα πετάξω.
0: Να σας πω, δεν υπάρχουν επιλεγμένα σκουπίδια. Τουλάχιστον στην περιοχή που κινούμαι εγώ στο Μαρούσι, είναι ανάστα ο κύριος, δεν είναι όλα ανάκατα.
2: Αυτό λέω, ότι δεν έχεις που να πετάξεις τα επιλεγμένα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Αφήστε δε που γίνεται και το φοβερό με τη μετακίνηση των κάδων.
2: Ναι.
0: Μετακινούν τους κάδους για να παρκάρουν.
2: Είναι σπασμένοι και οι κάδοι, όλοι σπασμένοι.
0: Μετακινούν τους κάδους, σας λέω, για να παρκάρουν.
2: Είναι μεγάλη δρόμη εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Που κάθουμε, στην περιοχή που κάθουμε, είναι μεγάλη δρόμη. Τέλος πάντων. Πήγα ξανά στο ΚΙΠΑ και τους ζήτησα να μου δώσουν γραπτός με μήνυμα.
0: Ναι.
2: Με email μου στείλανε μια επιστολή να κάνω αυτό.
0: Και τελικώς.
2: Τους απάντησα πάλι με email και τους λέω ότι ναι, θέλω εκείνο. Πήγα να ζητήσω να μου στείλουν με email το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Τι θέλω,
0: και...
2: τέλος πάντων. Μου λέει δεν υπάρχει, λέει, email, είσαι διαγραμμένος. Και το γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποια εφημερίδα, πού την είδα εγώ την εφημερίδα.
0: Άρα αυτό που σας έλεγα, δεν θεωρείστε πλέον ανάπηρος.
2: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναπεράσετε και πά.
2: Θα ξαναπεράσω.
0: Mm.
2: Το αποτέλεσμα είναι να ξαναπεράσω από και πά. Λοιπόν, μου βγάζει μια εφημερίδα εκεί πέρα με ένα ντοσέ μεγάλο. Λέω τι θα το κάνω εγώ αυτό, βγάλε μου το σημείο. Και μου δίνει 4 φύλλα.
0: Ναι.
2: Μου εκτύπωσε 4 φύλλα.
0: Στον ΕΦΚΑ πήγατε.
2: Τα οποία είναι με τέτοια γράμματα των εφημερίδων της κυβερνήσεως, ψηλά, ναι. τα οποία νόημα εγώ δεν μπορώ να βγάλω φυσικά. Δεν ξέρω αν ο δικηγόρος μπορεί να βγάλει νόημα.
0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας... θα έλεγα πάντως, επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και επειδή τα διάβασα πολύ προσεκτικά τα χαρτιά που μου φέρατε,
2: ναι.
0: Επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, εάν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα, εγώ προσωπικά θα βάζα δικηγόρο. Για να μην χάσετε...
2: Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω, δικηγόρος θα σας κατευθύνει. Για να μην χάσετε συντάξιμα, γι' αυτό το λέω, μήνας.
2: Δεν με ενδιαφέρει συντάξιμα, εγώ είμαι συνταξιούχος.
0: Γιατί δεν παίρνετε επίδομα αναπηρίας, μην πάτε, ναι, οπότε δεν έχει νόημα. Συγγνώμη.
2: Προφανώς παίρνω ένα χιλιάρικο και γι' αυτό δεν δίνω.
0: Μάλλον άλλος είναι ο λόγος. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε έτσι στον ΟΠΕΚΑ. Κοιτάξτε το λίγο. Εφόσον χρήζεται και βοήθεια σε τέρου προσώπου, από ό,τι θυμάμαι.
2: Έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, οπότε το γράφει. Για κοιτάξτε το λίγο.
2: Τέλος πάντων, εκείνο που ξεκίνησα να κάνω είναι να ξαναρχίσω την αρχή, να ζητήσω να περάσω από επιτροπή.
0: Τώρα ο γιατρός χρειάζεται, που θα κάνει ηλεκτρονικά, γίνει το φάκελος πια.
2: Ναι, θα ξαναγίνουν όλα ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι.
2: Αφού επισκεφτώ όλους τους γιατρούς και δώσω τα 50 και τα 100 που θα μου ζητήσουν, με τα ταξί, με τα...
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε τους γιατρούς?
2: Ορίστε.
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε? Είστε ασφαλισμένος?
2: Με τα ταξί, με τα...

0: τέλος πάντων, το θέμα είναι η ταλαιπωρία που με βάζουν να κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ταλαιπωρία. Μόνο την ταλαιπωρία. Σκέφτομαι να ξαναπάω από γιατρούς, να τους παρακαλά, να μου δώσουν, να μου κάνουν εισηγήσεις κλπ. Άσχετα με τα λεφτά που θα εξοδεύω.
1: Θα έλεγα πάντως, κύριε Σπύρο, να αναζητήσετε το ενδεχόμενο να λάβετε κάποιο επίδομα. Εφόσον δεν δικαιούστε από τον ΕΦΚΑ, μήπως δικαιούστε από τον ΟΠΕΚΑ.
0: Να, δεν έχω πάει στον ΟΠΕΚΑ.
1: Κάντε όμως, δηλαδή, τρέχετε που τρέχετε, κάντε μια κίνηση. Αμαρτία είναι να δικαιούστε κάτι και να μην το πάρετε. Δεν το ξέρω, αλλά...
0: Δεν ξέρω, δεν έχω γνώση καθόλου για τον ΟΠΕΚΑ, δεν έχω...
1: Για να ζητήσετε λίγο, για δείτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε.
0: Θα ρωτήσω ένα λογιστή που έχω.
1: Ναι, για να δείτε λίγο, γιατί...
0: Αν ξέρει αυτός.
1: Ξέρετε, είναι το να δικαιούστε κάτι και να μην το παίρνετε, αν δικαιούστε, είναι αμαρτία από το Θεό.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Φαντάζομαι δεν σας περισσεύουν.
0: Όπως είδατε, όλα οι περιπτώσεις είναι σοβαρές και είναι μη αναστρέψιμες.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Δεν καταλαβαίνω εκεί που γράφουν ότι είναι αναστρέψιμες. Όχι, λέει, όχι, όχι.
1: Όχι, είναι, ναι, ξεκάθαρο είναι. Μα είναι κανονικά. Θα έπρεπε να έχει γυρίσει σε διαβίου αυτόματα, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Θα το ψάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο.
0: Χθες το βράδυ, επειδή παίρνω ένα χάπι για το μπροστάτη, με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα και ξύπνησα στις 4 ώρα με 10.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν πειράζει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δικαιώματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε, εγώ εσχάτως, όταν λέω, εννοώ χτες, έμαθα ότι υπάρχουν επιθέματα για ανθρώπους με αναπηρία τα οποία συνταγογραφούνται και είναι και ακριβά, πολύ ακριβά, και δίδονται δωρεάν. Κανονικά, τώρα, για να είμαστε εντάξει, κανονικά οι δομές υγείας της χώρας, όταν ένας άνθρωπος είναι ανάπηρος, θα έπρεπε να τον προσεγγίζουν και να του λένε, κοίτα να δεις κάτι, δικαιούσε, 1, 2, 3, 4, 5, και μπορείς να τα πάρεις με αυτόν, αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα δεν σου λένε τίποτα. Πρέπει να κάνεις μόνος σου τις κινήσεις. Αν ξέρεις, αν σου πει κάποιος, αν έχεις κάποιον να σου πει. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Επίσης, εάν προκύψει κάτι νέο που να αφορά τα άτομα με αναπηρία που έχουν κριθεί από τις επιτροπές, μία νέα παροχή, πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι, οι ασφαλισμένοι. Δεν μπορούν να μυρίσουν τα νύχια τους. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν να δουν αν θα δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα ή αν θα το πει κάποιο ραδιόφωνο. Το πιθανότερο είναι ούτε το ένα να γίνει ούτε το άλλο. Θα έπρεπε το κράτος πρόνοιας να παίρνει και να λέει, πού σε κύριε τάδε, έχουμε και αυτή τη νέα παροχή την οποία τη δικαιούσε. Και όχι να είναι όλα αφημένα στην τύχη τους. Α, ξέρεις, υπάρχει αυτό. Ας κάνουμε μια αίτηση. Α, το δικαιούσε, πάρτο. Αυτά είναι τσαπατσούλικα πράγματα. Και δεν είναι μόνο τσαπατσούλικα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι και εκ του πονηρού. Δεν μπορεί μια καινούργια παροχή, ας πούμε, να πρέπει να κάνεις αίτηση για να την απολαύσεις ως άτομο με αναπηρία. Θα έπρεπε να έρχεται το κράτος για να σου λέει, κυρία, ποιος τι είναι ο καθένας, δικαιούσε πλέον και αυτό, πάρτο. Λέει, δεν έχετε κάνει αίτηση. Πού να κάνουμε, τι το ξέραμε. Δεν ρωτήσατε. Αυτό, πιτσιρικάδες, το λέγαμε κολοκυθιά.

0: Λοιπόν, μου λέει το σκεπτικό δράπανο εδώ, έχω λέει την εντύπωση πως δεν έχεις δει βία παιχνίδια για το GTA 6. Έχω δει αυτό και μου φτάνει. Μπορεί να έχει και πιο βία, ξέρω εγώ. Θα έχει σίγουρα. Κύριε Πάνο, ναι, και εγώ νομίζω ότι χρηματοδοτούνται τα ιδρύματα των τέως πρωθυπουργών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ποσό που μου έχετε γράψει. Καλή βάρδια εύχομαι. Στο λιμάνι κάνει βάρδιες ο κύριος Πάνος. Να είστε καλά. Η Ιωσήφ, είναι το πιτς. Το αεροπλάνο, δεν το ξέρω. Να το ψάξω, να το ψάξω. Έλα, ξηρομερητή.
1: Θα με επιδοτήσει κανένας.
0: Έλα.
1: Εμένα θα με επιδοτήσει κανένας, δεν.
0: Να σε επιδοτήσει. Τι επιδότηση θες.
1: Επιδότηση, γενικά επιδότηση.
0: Τι γενικά, πρέπει κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Τι, να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, να έχω φτηνά.
0: Αν θες τέτοια πράγματα.
1: Στο πετρέλαιο, να βάζω φτηνό πετρέλαιο. Εντάξει,
0: καλή επιτυχία.
1: Πώς λέει άλλος, καμιά αύξηση θα πάρουμε, θα πάρετε. Τίποτε μηδέν στο πηλίκον. Να σου πω το ψέμα, τι είχες μια κουβέντα για το ψέμα.
0: Ο απίθαρχος, συζητούσαμε για τις διαφημίσεις και ότι η διαφήμιση λέει ψέματα. Εντάξει, όλο ότι η διαφήμιση λέει τη μισή αλήθεια.
1: Και την υπόλοιπη μισή την κρύβει, Εντάξει, μωρέ, πώς θα ψωνίσει ο κόσμος τώρα,
0: αυτό δεν είναι δυνατόν να σου πει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν πας, να πούμε, αν πάει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ και δει τα προϊόντα παρατεταγμένα στα ράφια, σίγουρα να πούμε θα πάρει αυτό που του είναι γνωστό. Θα πάει κατευθείαν. Δηλαδή, αν δει ένα άλλο προϊόν χωρίς να έχει ετικέτα, χωρίς να έχει κάποια
0: κάποτε
1: διαφήμιση, δεν θα το πάρει.
0: Κάποτε. Τώρα με
1: τι κάποτε.
0: Θα σου πω. Κάποτε και εγώ ψώνιζα τα γνωστά. Όταν είδα τις τιμές των γνωστών να ανεβαίνουν τρεις ορόφους, είπα θα δοκιμάσω και αυτό που δεν ξέρω. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ποιο είναι αυτό που δεν ξέρεις όμως?
0: Αυτό που δεν διαφημίζεται.
1: Αυτό δηλαδή, όπως λέει τώρα, γιατί αυτό ξεκινάει επειδή και ο άνθρωπος γίνει προϊόν. Δηλαδή σου λέει, ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει η μάνα του? Γιατί να πάω δηλαδή έναν καλό ηθοποιό, μα ποιοι είναι αυτοί τώρα, τους ξέρει η μάνα τους? Δεν είναι, ξέρεις.
0: Καλά, η μάνα τους τους ξέρει, για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Φαντάσου, ας πούμε, να είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια ταινία. Έτσι. Να είχαμε, χωρίς brand name, χωρίς πρώτο όνομα, πηγαίναμε.
0: Να κάνουμε εμείς οι δύο ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνω εγώ παραγωγή, να κάνεις εσύ και ο Δεσίας.
0: Τον Καλογύρου το θυμάσαι με τη Μάρθα Καραγιάννη.
1: Ναι, το θυμάμαι. Λέω τώρα, λέω έτσι.
0: Λοιπόν, και κάπου στη γωνία να περιμένει ο Βουτσάς με τα τόπια.
1: Ναι, αν δεν φωνάσαμε ένα ταινίρο, η ταινία μας πήγε να πήγαινε.
0: Αν θες και ταινίρο.
1: Τι, μα πώς θα γίνει.
0: Βρε, και εγώ θέλω, αλλά ποιος θα τον πληρώσει. Πλήρωσε τον εσύ και θα τα βρούμε.
1: Και πάνω σε αυτούς, πάνω και σε αυτούς. Στους ποδεσφαιριστές, στους ηθοποιούς, στους τραγουδιστές. Στηρίζεται να πούμε μια ολόκληρη τέτοια βιομηχανία.
0: Βιομηχανία, προφανώς.
1: Και γίνεται και από εκεί, αρχίζει το ταραβέρι να μου και πάρτε. Ρε, το καλύτερο προϊόν, να βγάλουμε ένα σαμπουάν αύριο και να πάμε να το βάλουμε. Τίποτα, no name. Δεν θα το πάρει κανένας, καταλαβές.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θα το πάρει κανένας.
0: Ποιος σε ψάχνει τέτοια ώρα?
1: Έλα, έρχομαι, έλα. Ναι, γιατί, πού είναι? Ναι, εγώ σε πήρα από αυτό το νούμερο. Συνεχίστε το δρόμο σας, έλα. Γεια. Με ψάχνουν οι γυναίκες, Μανολή.
0: Καλώς είσαι, εντάξει.
1: Μ' αγαπάνε οι γυναίκες.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Σου κάνω τα χατήρια, ρε φίλε.
0: Και αυτό καλό είναι για τις γυναίκες.
1: Όχι πάντα, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει. Ξάρτα, δεν ξέρω τι.
1: Κάποιος θα μου πει και σεξιστή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μου έχουν βάλει διάφορα παρατσούκλια, δεν με νοιάζει όμως.
0: Εσένα.
1: Βέβαια.
0: Ποιος σου έχει βγάλει παρατσούκλια?
1: Διάφοροι, γιατί το ξενομέρι τη παρατσούκλια δεν ήταν.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό έχει γεωγραφικό προσδιορισμό.
1: Ναι, έχει, αλλά όταν εγώ έλεγα κάποτε ότι είμαι από εκεί, πολλοί λίγοι ξέραν και μου λέγανε πού είναι αυτό. Και του έλεγα γεωγράφοι, τι είστε, ανοίξτε ένα χάρτη, στην Ελλάδα βρίσκεται. Και που δεν το ξέρετε εσείς, τι να κάνω. Και αρχίσαν τώρα, ήταν και λίγο η διάλεκτο, ξέρω εγώ, λίγο έτσι. Και αρχίσανε, άρε ξέρω μερίτη, άρε βλάχο, άρε έτσι, άρε αλλιώς, άρε ναι. από εκεί. Ξέρεις, η ταμπελίτσα είναι εύκολη, καταλαβες. Και η αλήθεια και η ψεύτικη, και το ένα και το άλλο. Πάντως ναι. το ψέμα, φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ψέμα. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κακία. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε επιψέματα στη ζωή μας.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πει, κοίτα, έχουμε πει ψέματα, έχουμε κρύψει την αλήθεια γιατί έχουμε φοβηθεί την ευθύνη και έχουμε πει ψέματα για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση.
0: Ναι, τη σημασία δεν έχει. Η σημασία έχει, το ψέμα είναι ψέμα.
1: Ξηρομελή. Το ψέμα είναι ψέμα, ναι. Το ψέμα, όπως και η κλοπή είναι κλοπή. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αν κλέψεις.
0: Μπα να πάρεις μια καραμέλα ή να ληστέψεις μια τράπεζα. Και οι δύο ναι, κλοπές είναι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε ένα ευρώ πάρεις, είτε 100 πάρεις, είτε σε πιάσουν είτε δεν σε πιάσουν. Από τη στιγμή που το έχεις κάνει.
0: Η κλοπή είναι κλοπή, συμφωνώ.
1: Πριν να το κάνεις, το έχεις σκεφτεί να το κάνεις. Δηλαδή το σκέφτηκες, το έκανες.
0: Βέβαια, η σκέψη βέβαια δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Η πράξη.
1: Ναι, αλλά όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου. Κάτι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το σκεφτείς και να μην το κάνεις ποτέ.
1: Αν θα ισορροπήσεις να μην το κάνεις.
0: Ναι, γιατί θα σκεφτείς και τις συνέπειες.
1: Ναι, όχι μόνο τις συνέπειες. Μπορεί να σκεφτείς και ότι αυτό δεν σου ταιριάζει. Ότι δεν θες να το κάνεις. Δεν είναι
0: σωστό
1: και
0: αυτό. Και αυτό.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να σκεφτείς και να καταλήξεις κάπου.
0: Ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ναι, δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν μου ταιριάζει.
0: Σωστό.
1: Γιατί, okay. Άσχετα με τις συνέπειες ή όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν θα το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις και δεύτερη και τρίτη. Γιατί θες, είναι γλυκό το δαχτυλάκι στο μέλι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Και γλύφεις το δαχτυλάκι, θες να ξαναδοκιμάσεις. Οπότε δεν γίνεται να κλέψεις μία φορά μόνο, ούτε να πεις ψέματα μόνο μία φορά. Να το κάνεις και δεύτερη και τρίτη.
0: Κοίτα,
1: και
0: η αλήθεια είναι ότι με το ψέμα, γιατί κλοπή είναι άλλο πράγμα, με το ψέμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε και μετά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια.
1: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Αφού το ψέμα
0: δηλαδή πνίγονται μες το ψέμα.
1: Αφού το ψέμα τους είναι η αλήθεια τους.
0: Mm.
1: Είναι η ίδια τους η αλήθεια. Δηλαδή,
0: εντάξει, αυτό θέλει χρόνο, δεν γίνεται.
1: Δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, δηλαδή άμα του πεις ρε φίλε το έκανες αυτό, έτσι, θα σου πει εγώ, όχι. Δηλαδή και παυτοφόρο να τον έχεις πιάσει, ψάχνει να βρει μια δικαιολογία να σου λέει...
0: Θα σε τρελάνει, ναι, ναι.
1: Να σε τρελάνει.
0: Mm.
1: Με το μοντελάκι το upside down το σημερινό.
0: Ισχύει.
1: Ναι, είναι, δηλαδή μας χρωστάγαν, μας πήραν και το βόδι. Απ' την άλλη, κατάλαβες. Ρε, εγώ σε έκλεψα απλά. Εμένα δεν μου είχε πάρει ένα λαμό για το κινητό από το αυτοκίνητο πάνω. Από το μαγνήτη.
0: Ναι.
1: Έχει μπει μέσα, μου βουτάει το κινητό ο μάγκας.
0: Ήσουν και εσύ μέσα.
1: Ναι, ρε, οδηγούσα.
0: Και δεν πήρες χαμπάρι.
1: Το πήρα χαμπάρι, αλλά άκου να δεις πώς έχει γίνει. Τώρα ναι. Είναι μαζί με μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα κάθεται πίσω, η διαδρομή είναι μικρή, δηλαδή φαντάσου 5 ευρώ, αλλά μου δίνει, με πληρώνει η κοπέλα, αυτός έχει κάτι μπροστά, έχει κάτι δίπλα μου, με πληρώνει η κοπέλα, αλλά μου δίνει τώρα κάτι 10 λεπτά, 20 λεπτά, καταλαβαίνεις.
0: Mm.
1: Και του λέω, κοπέλα, τι είναι αυτά, τη λέω, εσύ αλήθεια, τι είναι αυτά. Μέχρι να μετρήσω, μου λέει, δώσα μου πίσω, μου λέει να σου δώσω 5 ευρώ. Και μου το δίνεις από την αρχή, λέω, και μου παιδεύεις τώρα με 10 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Εντάξει, ναι, καμιά φορά ξέρεις. Μπορεί να μην έχει κι άλλος, μου έχει τύχει και εμένα.
1: Ναι, πρόσεξε. Ενώ κοιτάω εγώ τα ψηλά και τις τα δίνω, ο άλλος γιατί το είχαμε ένα μαγνήτη στο ταμπλό, μου
0: το τσίμπης.
1: Το,
0: ναι.
1: Το τσιμπά έχει κατέβει αυτό, μου πάει να κατέβει η κοπέλα. Κοιτάω το κινητό, ρε πώς το βγαίνω έξω, ρε το κινητό μου λέω. Πετάγεται η κοπέλα, μου λέει όχι, όχι. Και έχει ένα iPhone. Της βουτάω το iPhone, το βάζω στην τσέπη. Έρχεται, μου λέει φέρ το κινητό της κοπέλας μου. Πέρασε το δικό μου, λέω να δώσω τη κοπέλα. Γίνεται μια. Ένα σταματά στον γκάζι, ξέρεις,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια έντονη λογομαχία εκεί, το κινητό μου, της κοπέλας μου το κινητό, φέρε ναι. Μαλάκα, το λέω το κινητό.
0: Μην μιλάς έτσι, ναι.
1: Ναι. Έρχονται μαζί κόσμος εκεί, λέω πάρε την αστυνομία. Παίρνει ένα παιδάκι την αστυνομία, ρε φίλε μου λέει με κατηγορείς άδικα, ξέρω εγώ, δεν σου πήρα το κινητό και τα λοιπά. Του λέω και πού πήγε το κινητό, του λέω, πέταξε αυτό το κινητό, του λέω, έφυγε από τη βάση, του λέω και πέταξε το ναι. Πήρες εσύ. Τέλος πάντων, το διαπίστωσα μετά, αλλά ο μάγκας πρόλαβε και τόριξε το κινητό κάτω στα πετάλια του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Τώρα χοροπήδησε, έπεσε στα πετάλια και εγώ οδηγούσα τόση ώρα και δεν το πάτησα στα πετάλ ή δεν το νιώσα στα πόδια μου, που αλλάζω, ξέρεις, γκάζι, φρένο, συμπλέκτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το πάτησα, δεν το κατάλαβα καθόλου το κινητό. Αλλά εμένα δεν μου κόψε μέσα στη φασαρία να πω στο παιδί που καλούσε την αστυνομία, κάλεσε το κινητό μου. Θα χτύπαγε πάνω του πριν το πετάξει μέσα στο αυτοκίνητο. Και πήρα το κινητό, του δώσα το κινητό και του λέω: σήκω, φύγε τώρα. Του λέω: τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και έληξε εκεί η φάση. Έφυγε αυτό. Τα αστυνομία οτιδήποτε.
0: Δουλειά έχει.
1: Φίλε, καίγεται ο τόπος.
0: Τι
1: όταν λέμε καίγεται, έχει πολλή δουλειά μας.
0: Μπράβο.
1: Το αεροδρόμιο πάνω γίνεται της μουργής.
0: Δεν μιλάω για αεροδρόμιο, για κέντρο μιλάω.
1: Κέντρο έχει πολλή δουλειά. Ναι. Και ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί. Μιλάμε, κατεβαίνει στην Πανεπιστημίου τώρα και σε κάθε 10-20 μέτρα, να πούμε, ψάχνει ο κόσμος για ταξί.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει, έχει τώρα, δηλαδή, φαντάσου, εγώ παίρναγα φορτωμένος από το Ηρώδιο, θυμάσαι που λέγαμε την
0: Ελλάδα. Ναι.
1: Την Αμαλία χαμός, να μην υπάρχει ταξί ούτε για δείγμα.
0: Ξηρομερίτη, καλό είναι άμα έχει δουλειά.
1: Καλό είναι, ρε φίλε, να έχει, αλλά για μένα να σου πω κάτι, πρέπει να έχει όλος ο κόσμος δουλειά.
0: Εντάξει, να έχει όλος ο κόσμος, δηλαδή, αλλά... Θα κοιτάξει και το αντικείμενό σου πρώτα, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, εγώ στο έχω πει ότι για να έχει το ταξί δουλειά, δηλαδή. Θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή όπου είχε μπει μέσα κάποιος και μου έκανε παράπονο ότι έκανε 3/4 να βρει ταξί.
0: Ναι.
1: Που του λέω δεν το χαίρεσαι το φίλο και μου λέει παίζει με τον πόνο μου. Δεν το χαίρεσαι. Καλύτερα να τα βλέπεις να περνάνε έτσι τα ταξί παρά να περνάνε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ότι αν έχει ο κόσμος δουλειά θα έχει και το ταξί, γιατί θα έχει να πληρώσει το ταξί. Αλλά...
1: Όχι μόνο θα έχει να πληρώσει το ταξί. Δηλαδή, αν τα βλέπεις τώρα το ταξί να περνάνε 10-10 μπροστά σου, μα να μένα καπέλα, αν δεν έχει το ταξί δουλειά, φαντάζομαι ότι θα γίνεται πίσω το ταξί.
0: Σωστό.
1: Και δεν και θα κυκλοφορεί ο κόσμος, και τουρισμός θα υπάρχει, και δραστηριότητες, δηλαδή όπως θέατρα, συναυλίες, δεν θα γίνονται. Οπότε θα είναι, να, όπως την καραντίνα. Την καραντίνα κόβαμε πόλτες.
0: Καλά, στην καραντίνα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος.
1: Άρα τι, είχε λόγο ύπαρξη το ταξί.
0: Μόνο για κάποια περιστατικά πολύ συγκεκριμένα και κάποιες μετακινήσεις πολύ συγκεκριμένες.
1: Ναι, για νοσοκομεία και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Έλα, αυτά. Καλό βράδυ. Παρά ένα.
1: Α, ναι, πήγε παρά ένα.
0: Πήγε.
1: Άντε,
0: καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και τα λέμε.
0: Γεια σου, ξημέρωμα. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και... Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, προσεκτικά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Και πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα εδώ. Στο αληθινό ραδιόφωνο στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Σβήσε αυτό το φως και μη με κοιτάς, δεν μπορώ. Όχι, μη

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.